πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

μέσα στη νύχτα πέρασε στη γωνιά του δρόμου. Εκείνη, εκείνη, εκείνη που ήρθε και μου γέμισε

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν.

ζήσε να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά το βήμα σου ανοίγεις από τη σκέψη μου

0: αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
1: Sky 89,4.

νύχτα σβήσαν τ' άστρα ξαφνικά, πέφτει στη ψυχή μου παγωνιά. Στάζουν απ' τα μάτια μου

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέμια σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.

0: θεραπεία, δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παραλληλό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρόμενο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και στη Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνα.

0: Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μη σταναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα, τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. Δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε, περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας θέλετε το ερώτημα, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς, για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη. Okay. Και η ελπίδα. Και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει, λέει, και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα, λέει, από επιφανή ιταλική οικογένεια. Και νωρίς πήγανε, λέει, στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους, λέει, τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου επί Ανδριανού στο διωγμό. Οι τρεις αδελφές, λέει, με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα, λέει, η Σοφία, η οποία αντίκρισε, λέει, τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε, λέει, μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες, τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει, λέει, για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πως πάντα πράγματα. Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε. Δηλαδή κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα για να δω. Βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη. Ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι? Λοιπόν, όπου βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι, στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει. Εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, με, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 στο Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου, έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα, γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site, τέλος πάντων, το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η... Έβλεπα χθες, το ψάχνα λιγάκι αναλυτικά, 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε που θα ήτανε. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ, λέει, με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα. Αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε? Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες. Εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα. Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς, δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνοτουρκικά, ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατερημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα. Αν πει τώρα, για αυτό πρέπει να παίξει τα παιχνίδια του. Σωστό και αυτό, αλλά εμείς δεν απειλούμε, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θέμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, δεν θέμε. Εσείς θέτε να έρθετε πρώτα δόθε. Και ακόμα έχουμε μια πληγή εκεί, πονεμένη πληγή στην Κύπρο. Κατάλαβες? Απάντησε βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ο Φιντάν, Φιντάν. Εν τω μεταξύ, υπάρχει, λέει, μια πληροφορία στον τουρκικό τύπο που αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν, λέει, μια. Καλά, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ψάλτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς και ως θέμα. Ότι η Τουρκία, λέει, μετέφερε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κοντά απέναντι από τη Σάμου. Ναι. Ταξιαρχία, λέει. Καταδρομής, Παναγιά μου, που είναι η μάνα η δικιά μου. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εδώ, λέει, είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος όλων αυτών των ιστοριών, να ξέρετε. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργείται ένα κλίμα τώρα. Έτσι δεν είναι? Δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ξέρω, ή μάλλον μπορώ να υποψιαστώ ποιοι θέλουν να παίξουν μπάλα με το κλίμα αυτό. Αλλά. Τώρα, σαν ταξί, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Αυξάνεται, λέει, το κόμιστρο για το αεροδρόμιο. Από 40 πάει σε 50 τη μέρα και τη νύχτα, τέλος πάντων. Από 45 σε 55. Και λίγα είναι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ, δηλαδή, με αφορμή το τι γίνεται με τα καύσιμα και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν ξέρω βέβαια, προφανώς έχουν στείλει και άλλα τιμολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχουν ακριβήνει πολύ, παιδιά, τα πράγματα. Άρα πάει περίπατο η ιστορία της ακρίβειας, με την έννοια πια ότι θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η ιστορία είναι δυστυχώς αλληλένδετη. Ξέρετε τώρα, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν και όσο υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα, ο πληθωρισμός θα τσιμπάει σταθερά και αμετάκλητα και απροκάλυπτα επίσης. Θα τσιμπάει κανονικότατα. Και η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Κυρίως τα ζητήματα τα ποιοτικά έχουν, επιμένω να λέω, ενδιαφέρον. Η ακρίβεια είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας σταθερά, καθημερινά. Και αυτό δεν είναι καλό. Γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά το Σύνταγμα, να πω και δύο κουβέντες εκεί. Πέρα από τα πολιτικά, από καθένας, ρε παιδί μου, έχει μια άποψη. Άλλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκφράστηκε. Το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, την ΕΛΑΣ που δεν εκφράστηκε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν το κόμμα. Άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ, άλλοι το ΠΑΣΟΚ και πάει έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου, διότι εντάξει, καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι σε άλλο τόπο. Έρχεται η ώρα της κάλπης, άρα πρέπει σιγά σιγά να μπουν τα διλήμματα, να υπάρξει αυτή η, πώς το λένε, η υπερθέρμανση προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου του κλίματος. Αλλά πραγματικά στο άρθρο 86, για το οποίο όλοι ή το μεγαλύτερο κομμάτι των κομμάτων συμφωνούν, για την ποινική ευθύνη υπουργών, γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια? Ξαναλέω, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τεράστια συζήτηση. Που ξαναλέω, το μεγάλο κομμάτι των κομμάτων και των βουλευτών συμφωνούν να αλλάξει. Γιατί να μην υπάρξει αυτό το όριο των 180 πλάς βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, να περάσει όπως ορίζει το Σύνταγμα με 151. Εντάξει, ας πούμε το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις περί δημοσιονομικών δικλείδων, περί μονιμότητας στο δημόσιο, και εκεί πάλι πολλά μπορεί να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, να σας πω. Και αυτό, κατά ταπεινή μου άποψη, θα πεις πρέπει τι φωνάζεις, σωστό και αυτό, τι φωνάζω, θα πιούμε κάνα καφεδάκι, σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω, αυτό όλο το ζήτημα του να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα σε κέρια ζητήματα τα οποία όλοι συμφωνούν, αλλά τα βάζουν σε δεύτερη μοίρα γιατί πρωταρχικός στόχος είναι το κόμμα και η άποψη και ο αντίπαλος. Αντίπαλοι, εντάξει. Την επόμενη μέρα όμως, ανάλογα με το τι θα πει ο λαός, θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος πιανού. Κατά ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω. Αλλά επανέρχομαι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Έτσι απαξιώνεται γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και μην ακούσω κάποιον να πει όχι, η κυβέρνηση έκανε αυτό, όχι, η αντιπολίτευση έκανε αυτό, όχι, το ένα κόμμα έκανε το άλλο κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Καλές οικοκορομαχίες για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι στο Μαντρί. Μη φύγει από το Μαντρί, γιατί που πας μεγάλα, μα φύγει από το Μαντρί. Αλλά καλύτερο το Σύνταγμα. Κατά την ταπεινή μου ξαναλέω άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος, αλλά εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Εκτιμάτε ότι κερδίζουν πόντους τα κόμματα γενικότερα όταν στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν είναι πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λυψοί. Κατά την ταπεινή μου ξαναλέω άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης. Παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου, έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες. Όχι χθες, πριν λέει από πολύ λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, λέει, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, και είναι γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθοι. Κάνανε, λέει, μια συζήτηση. Συνεχίζουν οι Χούθοι να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Ρε παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθοι επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας, είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά, γιατί εκεί είναι οι Χούθοι. Χούθοι, πως τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια, και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθοι. Λέτε, τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία και αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε. Διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις, λέει, για μισό λεπτό, μόλις, πού το, 3 εκατοστά λέει αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω, 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γρυλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι πάγοι. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου. 11,3, τώρα σας ζαλίζω με τα νούμερα, συγγνώμη, 400.000 λίτρα νερού προσθέθηκαν στις θάλασσες. Γλυκό νερό έπεσε μέσα στη θάλασσα. Και αυτό αύξησε, λέει, την επιφάνεια κατά 3 εκατοστά. Παραμύθια της Χαλιμάς, λέει, τίποτα. Ε, τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ούτε λίγο τον πολύ, λέει, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες υπάρχει, λέει, παγκοσμίως. Ούτε λίγο δεν πολύ, σε μια έκθεση, λέει, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα, λέει, είναι πιο έντονο σε Ασία, Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολλές από τις τηλεφωνικές αυτές απάτες γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κύριος Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, το θα μου πείτε, το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη ΙΧ για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο, αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μάθεις ότι δεν θα πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό, καλό. Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των εθνικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση, στη Ρώμη όλα αυτά, έτσι, μην διπερδευόμαστε, καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση. Δεξιά υποτίθεται η Μελώνη και την αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω. Δεν είναι ωραίο? Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό? Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, για την άλλη υπόθεση δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπέρδοση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει, τηλεοπτικός νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε με το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξει όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχει την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, το ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους, τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν γιατρό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι παράλληλο. Υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, όταν προκύψανε και τα υπόλοιπα από την μπλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο σχολεμένος, ο Κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή η χειρουργία, η ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ξαναενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον ιατρικό σύλλογο, που κατά ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτοι, όταν σας λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Και να κόβουν κεφάλια εφόσον αυτό πρέπει να γίνει για την προστασία των ασθενών. Θα μου πεις, ναι, σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, καλημέρα στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Ζέφη, την Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργη στο Πήλιο. Καλημέρα σας, είναι μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα μέσω Viber, γρήγορα λέω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά, καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί δρομολόγιο, Λάρισα Βόλος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο, Λοιπόν, καλημέρα κλπ. Μου λέει δυο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει, το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι πού αλλού, στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι ο Πεκεπέδες. Και τα πάση φύση ως πάση είναι άδικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξης όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειάς να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα Κατερίνα, καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. Την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα Φωτεινή. Γεια σου Αμαλία, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο, έτσι, στις 7 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου Σάβα μου. Καλημέρα Γιώργο, ωραία εκάρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει, τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιο, λέει, που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό Δημήτρη μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και τον υπουργό, λες. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει λίγη χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι αθροπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα, οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουχλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνεις είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου, Γιάννη, στο σχηματάρι, καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γεια σου, Ελένη. Έτοιμη, λέει, για το καθημερινό ταξίδι. Παλαιό Φάληρο, Ανολιώσια και Τούμπαλιν. Σε καλό δρόμο είσαι, αγαπητή μου φίλη. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, δρομολόγιο, λέει, από Ασπρόπυργο σε Ριτσόνα. Την καλημέρα μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα θέμα που θέλω να σας πω από την τηλεόραση του Sky για να είμαστε εντάξει. Διότι μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 18:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες, ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας. Είναι το γνωστό έρωτά μου αγιάτρευτε. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο μάτς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει, το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Κεραμιτζόγλου.
9: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει γη,
0: ναι.
9: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
0: ναι.
9: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
0: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75.
9: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 75,
0: ναι.
9: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
0: ναι.
9: Εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
0: το σπίτι. Μάλιστα.
9: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο, η οποία αφορά μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες,
0: με 250 ευρώ καθαρίσατε.
9: Καθαρίσατε για πάντα.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή δεν υπάρχει
0: τώρα,
9: όριο.
0: Μισό λεπτό τώρα, κύριε Μητσόγλου, ναι. Γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο
9: στο ναι.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, okay.
9: Ναι.
0: Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει ένα, καταπατώ, και αφαίρετα, ναι. Και δίπλα ένα μικρό πρόστιμο και τελειώσαμε. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά
9: ναι.
0: Δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
9: Μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες.
0: Καλά, ρε παιδί μου, δεν λέω.
9: Να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω,
0: ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
9: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
0: Μάλιστα.
9: Με αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, κύριε Καραμιτζόγλου. Εσύ που τα κυνηγάς και όλα αυτά, και
9: ναι.
0: 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε.
9: Ναι.
0: Να σου πω, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
9: Προσέξτε.
0: Εξαιρούνται
9: από το νόμο,
0: ναι.
9: Δηλαδή δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαίρετα σε αρχαιολογικούς χώρους, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες ζώνες,
0: ναι.
9: Και για αλλούς. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει.
0: Είσαι σίγουρος?
9: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος 5306, να το θυμάστε πάντα.
0: Okay.
9: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28ης Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011 δεν τακτοποιούνται.
0: Μάλιστα.
9: Είναι, okay. Είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίησης αφαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπέτριους χώρους.
0: Μάλιστα.
9: Και όλα αυτά. Δηλαδή όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία από το καλοκαίρι του 2011. Ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά
0: δεν τακτοποιείται.
9: Δεν τακτοποιείται όσο και να προσπαθείτε.
0: Προς το παρόν, λέω εγώ, και ευχαριστώ.
9: Ναι, βέβαια. Τα μάτια μας έχουν.
0: Έτσι, κύριε Κεραμιτζόγλου. Κύριε Κεραμιτζόγλου, μ' αρέσετε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
9: Συνάδελφε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κύριε και κύριοι, ο άνθρωπός μας εξήγησε κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Όπως λέει και ο Χρήστος, σχετικά λέει με τα αυθαίρετα, είναι η επιβράβευση των απατεώνων. Όχι απατεώνων, δεν θα λέγα απατεώνων, αλλά θα έλεγα τέλος πάντων αυτών των πονηρών, οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους στο μέλλον. Και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι Τάκη, τα πάμε αυτά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τελεία και παύλα, τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί πρωί στο Facebook, λέει διαφήμιση για λιπαναρόφηση, λέει 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη? Είναι. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα, είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι καλή ώρα τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα. Γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίση στο θέμα αυτό. Και άλλο σου λέει, αυτό κάνε. Πλασμαφαίρεση. Λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα. Το ξέρεις? Όχι. Και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, εγώ καλή δεν μπορώ να επιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και λαμόγια ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα κρυβαρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Βέβαια, έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περνάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρά τέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
14: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: win-win.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιούσα το προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα.

0: στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του ΣΚΑΙ και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρικτός αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προς έντυπο ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξετάσαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε

0: Κατρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
1: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενος στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
2: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
1: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Σε αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 Ανατρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρωτα από την τηλεόραση του Sky.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στον Ισάπ, στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Εποδαμίας και μετά την Ομυρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιόνια Ακτή από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
1: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπου στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές. Επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν, έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά, έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μια επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς. Και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό, τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάννα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάννα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κύριος Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά, να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν, μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου, 23 ώρες, κάπου εκεί πρέπει
0: να ήταν. Μια μέρα, ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν πολύ σύντομο και βέβαια έτσι πρέπει να είναι ένα σύντομο ταξίδι, αλλά με μεγάλη ουσία. Να σας πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάννα. Η Γαλλική Γουιάννα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky. Βγήκαμε κανονικά. Να πω ότι ούτε ο Μπλέτερ δεν έχει πάει. Έχει ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο. Εκεί είναι η βάση της Ευρώπης, από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πυράβλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν οι Ιταλοί Vespa. Άρα με τη Vespa φύγαν οι 2 πυράβλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα οι δορυφόροι αυτοί είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είπατε και με τα 2 για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντικοί δορυφόροι. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει την φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση, στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατη εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιος δορυφόρος, ερευνητικός. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών.
0: Ωραία.
1: Του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέω οικογένεια, μιλάμε, είναι πολύ δορυφόροι, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνισσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016, εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα, βλέπουμε ή στις φωτιές, έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνιτσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους, από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και για την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάψωνα.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να μην πει κανεί το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον Ελληνικό ωκεανό.
0: Αλλά όλα αυτά παρακολουθούνται.
1: Γίνεται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α, ναι, που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διεθνικό της πρόγραμμα.
0: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα. Πληρώνουμε και
1: συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διαστημικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι, να σας πω. Παρακαλώ για να κλείσουμε.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε. Από μόνο του χωρίς να σας πω τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση με μικροδορυφόρων.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα, εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία, αφού πληρώνουμε, είμαστε και παραλήπτες των δεδομένων.
1: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε και εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας. Τη ευρωπαϊκή, τη μοναδική, θα έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως
1: τώρα. Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν στην Ευρώπη και ήθελα να δω. Δεν είδα ούτε μία τιμή να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
0: Τόσο γρήγορα πήγατε. Μπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα εδώ.
0: Α, αυτά ήταν ωραία. Καλημέρα σας, καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε Ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170 έως 174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής αισθητικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάποδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
18: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκατρακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8 παρα 25, είναι ο Sky 100,3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε. Εντάξει, η αγάπη πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, η νερά απέναντι. Συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω. Αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σήμερα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
14: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε, τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
14: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
0: Okay.
14: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους,
0: ναι.
14: όλη τη χώρα, για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλό υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό,
0: ναι.
14: Υπάρχει αύξηση 12 περίπου τα 100 σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν, στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και τα
0: άρα Ισλανδία. Φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν προς τα εκεί, θέλετε να πείτε.
14: Ακριβώς.
0: Αυτό,
14: ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στην
14: ουσία. Το εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι, ναι, ναι, το εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα γι' αυτό.
14: Υπάρχει ένα σταθερό, πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
0: Ναι.
14: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή. Υπάρχει, σε αυτές τις χώρες,
0: ναι.
14: υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός,
0: ναι.
14: και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
0: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
14: Βεβαίως. Εδώ μιλάμε οι ερευνητές, αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
0: Στο εξωτερικό,
14: να πω εδώ,
0: στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό,
14: θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο 7 στην Ευρώπη.
0: Άρα καλά είναι, το 7 δεν είναι καλά.
14: Το, στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
0: Είναι ξεκάθαρο, εδώ είναι το πρόβλημα.
14: Εδώ,
0: είναι
14: το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλεις, θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
14: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
0: Σχεδόν δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
14: Δύο χρόνια που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα
0: αυτό,
14: πλέον.
0: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
14: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα.
14: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε στους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
14: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
14: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
0: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, yeah, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα, αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, τι αποτέλεσμα έχει?
14: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
0: Ωραία. Για πάμε.
14: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
0: Ωραία.
14: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες, ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι,
0: ναι,
14: που είχε και εκείνη πρόβλημα με το brain drain, με την διαρροή των
0: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό,
14: ακριβώς, έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλεσμα και να έχει αναστροφή του brain drain, αλλά και να ανέβει στην καινοτομία στα ranking,
0: στις κατατάξεις,
14: ναι. Σημαίνει ότι έτσι βοηθά την κοινωνία αλλά και την οικονομία.
0: Έχει υπολογιστεί, για να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επενδύσει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ένα ποσό,
14: ναι,
0: ένα ευρώ στην έρευνα, τι όφελος έχει, θα μου πεις τώρα.
14: Ναι,
0: είναι νούμερα, αλλά θέλω να το καταλάβω.
14: Ναι,
0: τι επιστρέφει πίσω από αυτήν την επένδυση?
14: Προσέξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι επένδυση στρατηγικής σημασίας.
0: Okay.
14: Υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πως αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα,
0: ναι,
14: για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
0: Μεγάλη διαφορά.
14: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη.
0: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
14: Θα πούμε καλά.
0: Θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
14: Πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολλιομιχάλη κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλώς τον.
1: Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες, και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα κυφισούν με τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών. Ναι. Ο Σκαραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστε. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 55-98-700.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
28: Α, ένας κύρος που μιλάει.
27: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
29: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
9: ερχόμαστε!
8: Θοδωρής Μαμπακάρης.
9: Τάκης Γιαννούτσος.
8: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
9: Στο Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
10: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
10: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Παναγιώτης από την Ηλιούπολη, είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
10: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
0: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
10: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
0: ναι,
10: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
10: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
0: Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
10: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βάρεα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
0: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60, έχω περίπου 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη?
10: Για να πάρει τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγει στα 62.
0: Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένο με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος, εργάζομαι στο δημόσιο. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω, αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
10: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλεις το αίτημα συνταξιοδότησης πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
0: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει: έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη μειωμένη ή πλήρη?
10: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες, στα 67.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
10: Όχι, φυσικά. Είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 2014.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
10: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο όχι.
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά? Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑΠ, Ρωμίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
10: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010, θα μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 60 και 2 μήνες που του είναι από το 28. Εάν δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα με κάποια ειδική διάταξη γονέα, θα πάει στη γενική διάταξη το 22ο.
0: Okay. Ο φίλος ο Μανώλης βάζει ένα άλλο ζήτημα. Λέει το εξής: για ποιο λόγο ένας συνταξιούχος ναυτικός του ΝΑΤ άνω των 65 δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στα πλοία, ενώ άλλος συνταξιούχος ανεξαρτήτως επαγγέλματος μπορεί να εργάζεται μετά τα 65 δηλώνοντας κανονικά την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ?
10: Για να πάρει τη σύνταξη από τον ΝΑΤ, υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση, να καταθέσεις το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτεις το ναυτικό
0: φυλάδιο, κάνεις
10: την ιδιότητα του ναυτικού.
0: Ναι.
10: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό Φορέα.
0: Τι λες,
10: και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
0: Είδες τρίπλα. Ναι.
10: Φυσικά. Ναι. Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η διαδικασία πλέον.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, λοιπόν, να μάθεις.
10: Αυτό το ίδιο με τους ναυτικούς συμβαίνει και στη ΔΕΗ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη, και στον ΟΤΕ, που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη.
0: Άρα κάνουν ότι.
10: Το δημόσιο. Είναι δηλαδή. Συγκεκριμένες οι περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
10: Οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία.
0: Μάλιστα.
10: Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα. Τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68. Από το 88 έως το 89 έχει 23 μήνες θητεία, από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, ΙΔΑΧ στο δημόσιο, από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο, οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
10: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Γεννημένο στο 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
10: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61,5, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα του ανωτά, οπότε βγαίνει στα 60.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
10: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, όπως τις φίλες μου της Αμαλίας κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ στο Sky 100,3.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.
1: Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους, καθώς έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής από την Ευρώπη πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού στις αγορές από την Ασία, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας

0: Τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Μάλιστα. Μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωινό 5ης 17 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία θερμοκρασία. Αυτός είναι καιρός. Κοιμάσαι σαν άνθρωπος, κλείσαμε το κλιματιστικό επιτέλους. Με ένα ανοιχτό παράθυρο και τα παντζούρια κατεβασμένα, έρχεται δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο γραφείο ακόμη έχω κλείσει το κλιματιστικό στο μικρό γραφιάκι που διατηρώ. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σας εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Κυρίες μου, να είσαστε γερές, δυνατές, να έχετε τα καλύτερα στη ζωή σας, να διαπρέπετε σε όλα τα πεδία χωρίς άγχος.

0: να απολαμβάνετε τη ζωή σας και τη ζωή με, το, με τον άνθρωπό σας ή την οικογένειά σας ή ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το εξής. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε με τη λογική και το χέρι στην τσέπη. Η λογική είναι τι μας δίνει ο Μητσοτάκης και το χέρι μας είναι στην τσέπη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε με τη χούφτα ανοιχτή, έχουμε μια Οθωμανία μέσα μας, δεν φταίει η Οθωμανία στην περίπτωση, φταίει ότι και εμείς δεν θέλουμε έτσι να το προχωρήσουμε λίγο το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσε, όπως έγινε το 23, να πέσουν στην αγορά 60 δις, το 23 ψηφίσαμε έχοντας όλοι πειραστεί κάτι από τα 60 δις και κυρίως ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος που δεν βρήκατε, όπως στην εξαιρετική δημοσκόπηση που έκανε χθες ο Γιώργος Αράπογλου, θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα 8 με 9 και ο Γιώργος Αράπογλου της ΠΑΛΣ και ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές μετρήσεις και οι δύο και με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά λοιπόν βλέπω ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λέτε Νίκο Ανδρουλάκη, Πασόκ ωραία χρόνια, νομίζοντας ότι θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από κάτω το λευτό δέντρο και θα σας μοιράσει. Όπως ακριβώς έγινε το 23, αν θυμόσαστε. Το 23 πήγαμε να ψηφίσουμε, διότι στην περίοδο του κορονοϊού όλοι εσείς οι μαγαζάτορες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε τίμοι απέναντι στην εφορία, όσοι δηλαδή κόβετε και καμιά απόδειξη, πήρατε, μοιραστήκατε 60 δις. Είναι αντιληπτό ότι θα χτυπούσε 40. Θα έλεγα και λίγα χτύπησε. Δεν μπορούσε να φτάσει και 50% ο Μητσοτάκης εν είδη αστείου. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίως σκέλος των εκλογών. Εκλογές θα πάμε μόνο εάν η κυβέρνηση πείσει, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις στις 2, η κυβέρνηση διατηρεί την υπεροχή της στον 8ο μήνα του 7ου έτους της διακυβερνήσεως. Για φαντάσου, διατηρεί υπεροχή με 14 μονάδες στον 8ο μήνα του 7ου έτους, επειδή έπεφτε, επειδή θα αλλάζαν το Μητσοτάκη εν κινήσει, επειδή ήταν οι ΟΠΕΚΕΠΕΝΤΕΣ και διάφορα τέτοια υποκλοπές και ιστορίες, επειδή θα έπεφτε. Τώρα όλοι μαζί στοιχίζονται πίσω. Καλημέρα σας, πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά. Στοιχίζονται όλοι, πρόεδρε, από πίσω σας, από πίσω σου, πρόεδρε Αντώνη, για να νικήσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό κατεδείχθη χθες. Λέει η αντιπολίτευση ότι καταραίει ο Μητσοτάκης. Μπαρμπούτσαλα. Μάλλον προσπαθούν να κρατηθούν εκείνοι όρθιοι, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως τώρα το πολιτικό σκέλος, κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό σκέλος που με ενδιαφέρει, όπως το διατύπωσε, το δίλημα δηλαδή, όπως το διατύπωσε χθες, γιατί θα πέσει δίλημα, δεν το συζητώ. Το κυρίως η απόφαση των ψηφοφόρων έγκυται κυρίως στο πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Μάλιστα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με χούφτα ανοιχτή, πάρε τόσα, δώσε ψήφο, θα γινόταν. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα στις εκλογές. Αυτό το διατύπωσε χθες στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος που πήγε άπατη, επειδή η αντιπολίτευση έχει αυτή τη μηδενιστική αντιπολίτευση έναντι του Μητσοτάκη που είναι σφάλμα. Και όταν λέω αντιπολίτευση, εννοώ τα δύο σοβαρά κόμματα. Ποια θεωρώ σοβαρά κόμματα? Το Πασόκ. Και θεωρώ ακόμη, εν πάση περιπτώσει, έναν τύπο σοβαρότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι άλλοι προφανώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ενδιαφέρουν εσάς και καλά κάνετε, και δικαίωμά σας να σας ενδιαφέρουν, δεν το συζητώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, άρα όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ΣΥΡΙΖΑ λέω, συγγνώμη, όσο Αλέξη Τσίπρας και όσο Νίκος Ανδρουλάκης κατούν αυτή την όχι σόλα με το Μητσοτάκη, τόσο πατώνουν. Και τόσο επιπλέει ο Μητσοτάκης με σταθερότητα. Τώρα, το αν θα κατακτήσει την αυτοδυναμία, αυτό έγκυται στη δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο να την ανταποκριθεί οικονομικά. Πολύ δύσκολο το βρίσκω, αλλά αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και το πολιτικό. Το πολιτικό το διατύπωσε ο Μητσοτάκης θέσει στην κόντρα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
2: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
1: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη.
3: Το ευδήλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
4: Τραγούδι.
0: Από τα ωραιότερα κομμάτια του Φράγκη. This is my song.

0: Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά βλέπω και τον συγχαίρω, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, ο υπέξ της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πλήρως τον Γιώργο Φλωρίδη. Ξέρω τώρα, φουντώνουν οι πατριωτικοί δεξιά και γενικώς δεξιούλιδες. Επειδή είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης, τα, όπως καταλαβαίνεις, τα εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και τα σχετικά. Αντιλαμβάνεστε τον εκκρεμισμό που προκαλεί η ασπίδα του Αχιλλέα και η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι, από την αντίδραση και μόνο. Here is a song, a serenade to you. Και πόσο δίκιο είχε ο Φλωρίδης όταν θέτει αυτό το θέμα. Ότι μόνο σε καταστάσεις, να θυμίσουμε απλώς ιστορικά, ότι σε καταστάσεις όπου σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και δεν τα βρίσκαμε, έβρισκε ευκαιρία ο εχθρός να μας υφαρπάξει. Κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και κυριαρχία μαζί. Ποιού τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ρώτησε η ΠΑΛΣ, το κοινό είπε «Δεν έχω άποψη 14%, Μητσοτάκης 25%, Ανδουλάκης 11%, Τσίπρας 19%, Κανένας 31%». Η δουλειά τώρα της κυβέρνησης είναι να πάει εκεί στο 31% της κοινωνίας που λέει «Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» και να εξηγήσει ακριβώς, να εξηγήσει είναι δύσκολο. Και εδώ χρειάζεται όλη η πολιτική τέχνη να καταφέρει η κυβέρνηση, δεν το ξέρω αν θα επιτευχθεί, να συνδυάσει την υπεροχή της στη δημοσκοπική με την πειθό. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνητικών, πόσο είναι διαβασμένοι, πόσο είναι ενημερωμένοι, πόσο είναι σοβαροί, δουλειά τους. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα από αυτά τα θέματα που το πολιτικό θα το συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Αράπογλου και τον Ζαχαρία Ζούπη, που χθες παρουσίασε στο Άξιον τη δική του εργασία, ενώ δημοσκόπηση, επιλέγω τον Υπουργό αυτό το πρωινό και προσκάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για να δούμε λίγο το πλέγμα της προστασίας που οφείλει να παράσχει η κυβέρνηση και προσωπικός ο Υπουργός, του οποίου τα αντανακλαστικά πρέπει να του δώσουμε άριστα, λειτουργήσαν άμεσα, διότι αντελήφθη ο Υπουργός, του οποίου οι αντένες είναι ισχυρές, ότι πιθανότατα να γεννηθεί στο βαθμό της συμπαθίας προς τον Γιώργο Μαζονάκη, έβγαλε στην επιφάνεια την αγωνία της κοινωνίας, έτσι το διαβάζω εγώ, για το ότι πώς και ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε αναφορικώς με την υγεία μας, το ιερότερο πράγμα που κουβαλάει πάνω μας, που κουβαλάει κάθε ένας από εμάς πάνω του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ζητήσατε.
1: Μιλάω από τα όμορφα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχα την πρώτη μέρα της περιοδίας μου στη Θεσσαλία. Έχω κάνει απίστευτα. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο της πρώτης μέρας και θα καταλάβετε ακόμα για τα δικά μου μέτρα. Και σήμερα συνεχίζουμε με εγκαίνια στα ΤΕΠ Τρικάλων και μετά πάμε στο Βόλο, στο νοσοκομείο Βόλου και σε διάφορα κέντρα υγείας.
0: Θα τη φέρετε βόλτα πόσες φορές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ?
1: Πολλές. Θα πάω παντού.
0: Ναι. Έχετε ήδη πάει, βέβαια. Ναι, μπα σε πτώση.
1: Ναι, θα περσά μέρα έχω ξαναπάει. Ναι, γιατί έχω πήγαινα να δω και τα έργα ανεξελίξει. Δεν τα βλέπω μόνο τώρα που τα εγκαινιάζουμε. Τώρα τα εγκαινιάζουμε. Αλλά εγώ είχα δει και του εργολάβου στην αρχή. Τα σχέδια είχα πάει όταν μπήκαν τα πρώτα συνεργεία.
0: Ωραία. Είχα επισκεφθεί τα επειδή πιστεύω, λοιπόν υπάρχει. Ναι. Επειδή μπορεί να βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα που εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά εγώ οφείλω να ακούω του ανθρώπου που διαμαρτύρονται. Αλλά γενικώ διαπιστώνω από διαμαρτυρία έω και μύρλα. Δεν είναι μόνο μύρλα, είναι από διαμαρτυρία έως και μύρλα, γι' αυτό το τοποθετώ έτσι, ότι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοήθηκαν μόνο οι μεγάλοι παίκτες, με μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Μπορείτε να βγάλετε κάποια στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο, από το Υπουργείο που διευθύνεται, κύριε Γεωργιάδη, στα ποσά που πήρατε το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα διαχύθηκαν σε μικρότερες, μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις?
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν χαρά κάποιο πράγμα. Όλα πήγαν σε μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Όχι. Ναι. Ζητήστε το τότε να το κάνουν υπηρεσιακό.
1: Κύριε, όλα τα έργα που κάναμε στα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: για τα κέντρα υγείας, μιλάμε για έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, γίνανε από μικρές εργολογικές.
0: Αυτό, ένα στοιχείο. Μπράβο. Άρα 500 εκατομμύρια.
1: από τα 500 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ καμία από τις μεγάλες γνωστές κατασκευαστικές.
0: Αυτό κάντε το γνωστό. Αυτό όπως, όπως το συζητάτε, πείτε το, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Στην Μακεδονία, ο τοπικός εργολάβος.
0: Σύμφωνα. Σύμφωνα. Ναι, ναι. Αυτά τα στοιχεία να τα πείτε και στους συναδέλφους σας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, μην πιάνονται αδιάβαστοι. Πάμε όμως τώρα, μην θα χαθούμε από το θέμα μας.
1: Να μην σας πω τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως δεν τα πείτε, ναι.
1: Σύστημα προλαμβάνω. Όλα τα χρήματα που προλαμβάνω μοιράστηκαν σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας. Από το μικρό και το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Κατά τους πελάτες τους. Κατά την κατανάλωση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, να τα πείτε όμως αυτά, να τα λέτε. Γιατί.
1: Δεν έλεγε σε ποιο εργαστήριο θα πάει. Ναι. Όπου πήγε να κάνει πολίτευση.
0: Επειδή η αντιπολίτευση διακινεί ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να ξύσει την κυβέρνηση, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε λίγους, σε ελαχίστους. Λοιπόν, βγάλετε τα αυτά τα στοιχεία να ακούει η κοινωνία. Άλλο αν θα σας προτιμήσει ή όχι, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτό που σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ.
1: Άμα.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, δεν μπορώ να το ζυγίσω, εγώ δεν μπορώ να το μετρήσω πρώτα απ' όλα. Εγώ όμως καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την κλασική ιατρική επιστήμη, η οποία, προσέξτε, και υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ προοδεύει, τρέχουμε σε κάτι κβαντικά, ολιστικά και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι μάλλον παραϊατρική. Όχι, μάλλον είναι σίγουρα παραϊατρική. Πώς θα ενημερωθεί το κοινό να ξέρει τι επιλέγει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καταρχάς, μία δουλειά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε πάντα από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό που λέμε αναγεννητική ιατρική, longevity το λέμε στα αγγλικά, στη διεθνή ορολογία, δεν είναι παραπλανητική ιατρική, ούτε δεν είναι ιατρική. Είναι ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Έχει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες για να σε κάνει να, το λένε υγιής γύρανση για την ακρίβεια, αυτό είναι ο όρος χρησιμονικός, να διατηρεί την ποιότητα της ζωής περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο σήμερα ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Ήδη δύο χώρες του κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι, έχουν φτιάξει και
0: το μηχάνημα που είχαν αυτοί οι δύο, είναι μέσα σε αυτό.
1: Μία για το longevity. Ναι. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει εκτός αυτού του χώρου.
0: Δεν είπα αυτό. Γιατί το μηχάνημα είναι μέσα ή δεν είναι?
1: Όχι, το μηχάνημα δεν είναι.
0: Ωραία. Ποιος, πώς το ξέρει το κοινό ότι αυτό το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα αυτό, ναι, είναι ένα μηχάνημα αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι ένα τύπος αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει για τον υγιή άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι γιατρός για να.
0: Είδατε, γι' αυτό σα λέω. Ποιος θα πει στον Άρη Πορτοσάλτε να πάει? Γιατί μπορεί κάτι να έρθει ένα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως υπουργός είναι ότι αν ένας γιατρός σου πει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για τους κι λόγους που προβλέπει αυτή η τεχνική. Αυτή
0: είναι άλλο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συστήνει ο γιατρός, θα πάω στο νοσοκομείο να το κάνω.
1: Αυτό σας λέω το
0: σύστημα.
1: Αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, τότε πρέπει να το κάνεις σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό προφανώς εδώ εμφανίζονται, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν συλληφθεί, παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πέθανε στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί, εμφανίζονται πελάτες και λένε ήρθα για την κούρα μου, ήρθα για τη θεραπεία μου. Αυτό σας λέω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Καρνάδου.
0: Ορίστε.
1: Στην Καρνάδου.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εμφανίστηκε μια κυρία από το Αμπουντάμπι και λέει ήρθα, έχω ραντεβού. Το δείξαμε στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, το τι να σας πω είναι ποιος θα μας πει, αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει? Εννοώ ως φορέας, αυτό εννοώ, το Υπουργείο
1: Υγείας. Άμα μου λέτε ότι η κυρία του Αμπουντάμπι μετά από όλα αυτά πήγε, τι όποιος θα το πει, θα βάζει μια λόγια.
0: Δεν ήξερες το Αμπουντάμπι, δεν ήξερες, δεν είχε ακούσει ότι πέθανε συγχωρεμένος. Λοιπόν, θεός χωρέστο.
1: Τώρα, ναι, εμείς, όχι, ετοιμάζουμε μια εμείς ετοιμάζουμε και
0: μπράβο,
1: αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω, ναι, ως, και το έχω φτιάξει τώρα την ακρίβεια. Κοιτάμε να δούμε αν έχω τις κατάλληλες νομοθετικές εξειδοτήσεις και τις εγκρίσεις προσωπικών δεδομένων. Αλλιώς θα το βάζω από αύριο στη λειτουργία. Αλλά θα το παρουσιάσω πιθανότατα αύριο. Περιμένω να περάσει και τον ιατρικό σύλλογο σήμερα που θα το συμφωνήσουν να τους προδιαγραφέσουν για να μην έχουν αντιδράσει προς τα μικρό τους και αυτά. Και μετά θα δούμε τι έχουμε κάνει. Το έχουμε φτιάξει. Το φτιάξαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ, το φτιάξαμε.
0: Τι φτιάξαμε?
1: Ένα app.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό.
0: Μια εφαρμογή λοιπόν, μάλιστα.
1: Μια εφαρμογή λοιπόν, διαδικτυακή. Θα πατάς. Έστω το από αυτό και θα γράφεις το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές, με όλα τα μητρώα. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το γιατρό.
0: Και γράφει λοιπόν ο γιατρός Δεν χρησιμοποιώ τώρα. Είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αλλά εγώ αποφεύγω να το πάω έτσι. Γράφει κβαντική παιδίατρος.
1: Δεν μπορεί να γράψει το άρθρο κβαντική παιδίατρος.
0: Πάντως έως τώρα το έγραφε. Έως τώρα το έγραφε. Το γράφει μέσα ακόμη το και app, τώρα. Λοιπόν, είναι κβαντική παιδίατρος.
1: Λοιπόν, μέσα από το app λοιπόν έχουμε βάλει AI agents, ναι, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο μέσα στο app. Πρόσεξε, κυκλοφορούν αυτά και είναι ανοησίες. Και αυτό το έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε. Προσωπικά δεδομένα πρέπει να συνεχίσουμε και μισή. Ναι. Είναι εύκολο ή όχι?
1: Ναι, εγώ. Αλλά θέλω ευχαριστώ να πω πολύ. Για να ξέρει ο κόσμος να το δω.
0: Ναι, γι' αυτό σας
1: όλοι
0: έχω.
1: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ, που δεν το καταργήσαμε. Το ΣΕΙ απλώς έχει πάει στην ενίασχη διαφάνεια. Ότι σταματήσαν οι έλεγχοι που δεν σταμάτησαν. Και διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity στην Γλυφάδα. Πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σοβαρό. Όλοι αυτοί σπρώχνανε μέχρι πριν από λίγους μήνες για πρωθυπουργό μια κυρία που έλεγε ότι είναι κβαντική γιατρός.
0: Όχι, το λέει ακόμη στο site της. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εσείς τι θα λέτε? Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και το 70% αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή του ή της. Mitropolitiko.edu.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
11: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Sky 89,4.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος θα πει ότι για τον υγιή άνθρωπο αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον υγιή? Ποιος θα το πει αυτό?
1: Γιατρό αυτό.
0: Ποιο πει? Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε κάποιο γιατρό, αλλά ένας φίλος μου λέει: κοίτα να δεις, αν θες να νιώθεις ωραία, αν θες να φτιάξεις το σώμα σου και να νιώθεις ωραία, τράβα εκεί, σου παίρνουν το αίμα από το ένα χέρι, το βάζουν από το άλλο.
1: Αν πας για το που λέει ο φίλος, εγώ θα βάλεις πάνω του γιατρού στην εφαρμογή, σας είπα, και τη διεύθυνσή του, και θα σου βγάλει αμέσως τι πράξη μπορεί να διενεργεί αυτό το γιατρείο.
0: Ποιος θα μας πει αν αυτές οι πράξεις?
1: Άμα γράφει πλασμαθαίρεση,
0: ναι,
1: μπορεί να σου κάνει. Άμα δεν γράφει πλασμαθαίρεση και σου πει θα σου κάνω πλασμαθαίρεση, θα του πεις: συγγνώμη για το έλαδος, δεν γράφει ότι μπορεί να κάνει πλασμαθαίρεση.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες θεραπείες που προσφέρονται και από αυτά τα κέντρα που μόλις είπατε εσείς τώρα. Εγώ ακούω για διάφορες. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τώρα. Δεν χρησιμοποιώ τα ονόματα των θεραπείων που μου λένε, που ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Για αυτές όλες. Αυτό που σας λέω εγώ θα έχει κάποια άδεια. Και η άδεια θα λέει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Δεν σας εξηγώ στην ώρα. Ναι. Θα συνδέσει το app, τη διεύθυνση, το γιατρό με την άδειά του.
0: Ναι.
1: Η άδειά του καταγράφει τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ μου γράφει τώρα κάποιο.
1: Αν πράγματα που δεν είναι στην άδεια, ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Μου λέει, παράδειγμα, το διαβάζω μπροστά μου. Λέει λοιπόν ένας, και μάλιστα θέλει να με τσεκάρει, επειδή γνωριζόμαστε, αν εγώ θα τολμήσω να σας κάνω την ερώτηση. Αστεία πράγματα, ηλικιώδη σκέψη, αλλά οκ. Okay. Η οζωνοθεραπεία επιτρέπεται ή όχι?
1: Η οζωνοθεραπεία, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός για να το πω αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι, καλά, δεν είναι επικίνδυνο σε επίπεδο πλασμαθέρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω κάποιοι γιατί την κάνουν, ναι, επιτρέπεται, ναι, από κάποιους, ναι, όρους.
0: Αυτό το υπερβατικό οξυγόνο, θεραπεία υπερβαρικού, λάθος.
1: Είναι υπερβαρικό, ναι, ναι, ναι. Είναι θεραπευτική μέθοδος, ναι.
0: Είναι θεραπευτική. Αυτά θα τα λέει κάποιο. Γιατί κάνετε έναν κατάλογο, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται? Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύσεις, το καταλαβαίνω, είναι άλλο θέμα.
1: Μα σας λέω τώρα, ναι, σας λέω το στην ώρα. Πριν πας σε ένα γιατρό, θα υπάρχει στο κινητό, θα βλέπεις την άδεια αυτού του γιατρού. Άμα γράφει οζωνοθεραπεία, θα μπορείς να κάνεις οζωνοθεραπεία. Παραδείγματος χάρη, η συγκεκριμένη κυρία Γάκα, αν θυμάστε, είπε ο κ. Πατούλη στα κανάλια, είχε κάνει έτοιμα τώρα με τα μηχανήματα, είχε πει ότι είναι μηχανήματα οζωνοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Σε εδώ, ναι, δηλαδή.
0: Θα σας πάω εγώ για την κυρία αυτή. Ναι.
1: Ναι, άμα γράφει η άδεια στο app, σου κάνει και οζωνοθεραπεία, μπορεί να σου κάνει οζωνοθεραπεία. Άμα δεν γράφει το app οζωνοθεραπεία, δεν μπορεί να κάνει και οζωνοθεραπεία. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του αγροατού σα. Δεν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο. Ο υπουργό και ο κράτο. Δεν μπορεί να διπλέσω ανά πάσα στιγμή, αλλά με το app είναι σαν να είναι δίπλα σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Αυτό θα συμπεριλάβει και τα ιδιωτικά κέντρα?
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Το σύνολο των παίρνουν άδεια.
0: Λοιπόν, μου στέλνει λοιπόν εμένα επιστολή, την οποία διαβάζω, πατέρας ο οποίος μέσω του διαζυγίου του καταλαβαίνει ότι η πρώην του σύζυγος πηγαίνει το παιδί ετών 10 ετών την κόρη τους σε μία γυναικολόγο. Η γυναικολόγος είναι η κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη.
1: Πάντα ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ορίστε.
1: Κυρία, αυτή δεν ήταν γυναικολόγος.
0: Μόνο που όπως διατείνεται ο άνθρωπος, του οποίου την επιστολή διάβασα, ότι επειδή εκείνος προσέφηκε στον Ίσα, αφαιρέθηκε το ειδικό της γυναικολόγου, επειδή ακριβώς δεν είχε ειδικότητα. Ποιος θα μας και προσέξτε. Ρωτώ τον ιατρικό σύλλογο αυτό το στοιχείο, γιατί δεν το μάθαμε. Η κοινή γνώμη λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν τέτοια τα παραπτώματα των γιατρών να είναι προσωπικά δεδομένα?
1: Για το app αυτό, που το έχω έτοιμο, θα μπορούσα αύριο να το ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Και πότε το ξεκινήσω ενδεχομένως αύριο, ενώ είναι τεχνικά έτοιμο. Γιατί πρέπει να περάσει την έκδοση των προσωπικών δεδομένων. Τι επιτρέπεται να έχει πάνω, γιατί όχι.
0: Θέλω επίσης, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το εξής. Μαθαίνω από γιατρούς που έχουν διατελέσει γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκεί τα παραπτώματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, όπως π.χ. Λονδίνου. Και μάλιστα όχι απλώς δημοσιεύονται τα παραπτώματα και οι ποινές στους γιατρούς, αλλά δημοσιεύονται και οι δίκες. Δηλαδή σου λέει, θέλεις να παρακολουθήσεις τη δίκη εναντίον του γιατρού τάδε για αυτό το θέμα? Και λες, ναι, θα πάω να παρακολουθήσω τη δίκη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δούμε εμείς αυτό?
1: Δηλαδή, να το δω.
0: Δεν μπορεί να αυτό δεν μπορεί να είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικό προσωπικών δεδομένων και από την εμπειρία μου τώρα ασκώντας τη δίκη σε αρκετά χρόνια. Δεν σπέβδω να πάρω. Όπως πάρα πολλά πάντα μου φαίνεται πολύ λογικά να δημοσιεύονται. Έρχονται οι DPO να τα απογορεύονται. Οπότε Δεν θα ήθελα να το δεσμευτώ. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα μένουμε στην εφαρμογή, συνεπώς, λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Το έχω φτιάξει. Ναι. Το περιμένω τώρα να το δει ο DPO του Υπουργείου Υγείας για να μας πει τι από αυτά μπορούμε πράγματι να έχουμε και τι όχι. Αν θα χρειαστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση, να σου είναι τροπολογία, γιατί για κάποια μπορεί να μην έχουμε τη σχετική νομοθετική εξοδότηση. Υπάρχουν και αυτά θέματα πρέπει να ελέγξουμε. Αναγκαστικά κράτος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ακόμη ερώτηση για εσάς από έναν ακροατή. Να ενημερώσω λοιπόν τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ζητάει ένας φίλος εδώ της παρέας μας, ότι ακόμα υπομεταγγιζόμαστε στη μονάδα θαλασσεμίας, μεσογειακή ανεμία δηλαδή, στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Υποφέρουμε 2 μήνες τώρα, κάθε 4 έως 5 ημέρες είμαστε στο νοσοκομείο αντί για 14 έως 20. Το ξέρετε αυτό?
1: Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί. Έχω βάλει να μιλήσει το ΕΚΕΑ με τον ανατολικό. Ήταν 7-8 φορές έχουν κάνει τη σκέψη για να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει το σύστημα. Υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι τον άνθρωπο πάντα υπάρχει αυτό. Υπάρχει λιγότερο ροή αίματος. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να ομαλοποιηθεί. Τώρα φτιάχνουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, τον ΕΠΟΠΤΗ. Θα το παρουσιάσω την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουμε πλέον για πρώτη φορά μια πλήρη συγκεντροποίηση του αίματος όλη τη χώρα, όλων των νοσοκομείων, όλων των αιμοδοσιών. Και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μεταφέρουμε εύκολα αίμα από τη μια περιοχή στην άλλη και να ξέρουμε πού μας περισσεύει και πού έχουμε έλλειψη. Γιατί ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Θα το έχουμε όμως περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Τώρα, υπάρχει και το σκέλος των διαφημίσεων, κύριε Γεωργιάδη, διαφήμιση των ιατρικών υπηρεσιών. Ξέρω ότι αυτό θίγει τα έσοδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών, μέσων ενημέρωσης, site κτλ. Ξέρω.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει σε καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Λοιπόν, και όπως σωστά το είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Το ξέρω εγώ τώρα. Πάω κόντρα στα έσοδα του σταθμού μου. Ναι,
1: σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι θα κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι ενημερωτικό ή αν είναι διαφημιστικό.
0: Αυτό όμως δεν αφορά και εσάς, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε πήγα σε εκείνο το κέντρο και το παρουσιάζετε στο λογαριασμό σας, ή όχι?
1: Όχι, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, δεν παίρνω χρήματα, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφήμιση είναι του ανταποδοτικού.
0: Ωραία.
1: Το να παίρνεις χρήματα.
0: Ωραία. Το επόμενο και κλείνω. Κλείνω το εξής. Ο ΙΣΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στο να προστατεύσει αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία.
1: Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι το να κυνηγάμε ξαφνικά τώρα όλοι τον ΙΣΑ είναι πάρα πολύ υπερβολή.
0: Όχι, δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Εγώ τώρα θέλω. Μισό λεπτό. Δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μήπως πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, είπατε κάτι να επανέλθει το Σώμα Ελεγκτών Υγείας. Αυτό λέω, να γίνει κάτι πιο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, που να υπερβεί, γιατί ο συντεχνιακός χαρακτήρας δύσκολα αφαιρείται στον τόπο μας.
1: Η αρμοδιότητα των ελέγχων των πρωτοβάθμιων ιατρίων στους ιατρικούς συλλόγους είναι πολύ παλαιότερη. Και υπήρχε και όταν υπήρχε το ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας. Ακόμα και όταν υπήρχε το ΣΕΙΤ, δηλαδή, τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρικό σχολάκι, ο ΙΣΑ θα τον έκανε. Δεν ξέρω όμως το διαβλά.
0: Ναι.
1: Για να πήγαινε το ΣΕΙΤ ή για να πήγαινε μια άρχη διαφάνεια σε αυτό το ιατρείο, θα έπρεπε να γίνει καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία στη χώρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται. Έχεις ένα πιο σοβαρό μηχανισμό που πηγαίνει κατόπιν καταγγελίας. Ποτέ
0: και εδώ υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο προφορική καταγγελία, άλλο έγγραφη καταγγελία, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο ΙΣΑ πήγαινε να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Αν είχε, να το πω διαφορετικά, εάν ο ΙΣΑ είχε καταγγελία και την διαφύβαζε στην ΕΑΔ, δεν στην ενιάρχη διαφάνεια, θα πήγαινε η ενιάρχη διαφάνεια να κάνει τον έλεγχο. Ο ΙΣΑ λέει δεν είχε τέτοια καταγγελία. Εγώ στο Υπουργείο Εξαμήνυμα δεν βρήκα καμία καταγγελία. Άρα δεν είχε γίνει καταγγελία. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλη ξαφνικά. Αλλά οκ. Okay. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι.
0: Βεβαίως. Επώνυμοι.
1: Και πάρα πολύ
0: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά τους, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλη ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί οι διάσημοι πήγαν μέσα και δεν κάνουν καταγγελία. Δηλαδή, είπα, μην πάμε τώρα δύο απατεώνες να μας κάνουν να φάμε ένας τον άλλον. Τα συντριμμένα στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Ακολουθεί μετά το διάλειμμα ο κύριος Κάπρος, Τέλης Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω διάλειμμα τρέχοντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: είμαι ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ποινικολόγος, και μου είπε το εξής: ή οσδήποτε πολίτης διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι είναι άποψή του, μπαίνει σε ένα ιατρείο και είναι γεμάτο εικόνες, ας πούμε, λέω παραδείγματος χάρη, είναι γεμάτο αρκουδάκια, κάτι δεν του πάει καλά, τότε προστρέχει στην κοντινότερη αρχή, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ανακριτής ή εισαγγελέας, και λέει: εκεί είδα, αναγγέλει, δεν χρειάζεται καμιά καταγγελία, τίποτα χαρτόσημα, παπαπούπα και σφραγίδες. Αναγγέλει, δηλαδή, πώς το λέω με αλλιώς, γνωστοποιεί ότι κατά την άποψή του είδε κάτι που δεν ταιριάζει. Άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για παραπτώματα που διώκονται αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος Καπερνάρος. Το λέω όλο αυτό για να μην μεγαλοποιούμε το καταγγελία κτλ. Απλή γνωστοποίηση. Αναγγελία, λέει ο νόμος. Αναγγέλω, γνωστοποιώ. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πού πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, με όλη αυτή την ιστορία? Θα περάσουμε χειμώνα, όπως προβλέπετε, σκληρό, αναφορικός με τα ενεργειακά και την θέρμασή μας και την κυκλοφορία μας. Και την οικονομία μας, δηλαδή, συνολικά. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είχαμε πει εδώ και μήνες ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμού, προσθέθηκαν και τα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας, και φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα τόσο του πετρελαίου και τόσο του φυσικού αερίου αρχίζουν να εξαντλούνται, οπότε θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα, αν και οι διεθνείς αγορές ακόμα, παρά την αύξηση των τιμών, είναι συγκρατημένοι. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που εκτονωθεί η ένταση, ανά πάσα στιγμή δηλαδή, εάν ληφθούν πρωτοβουλίες κάποιες διαπραγμάτευσης, ειρήνευσης κτλ., θα πέσουν πάρα πολύ κάτω οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ο χειμώνας θα είναι άσχημος, μπορεί να αλλάξουν όλα πάρα πολύ γρήγορα αν υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια.
0: Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται η Μέση Ανατολή να στείλει πρώτη ύλη, κύριε καθηγητά, στην...
1: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία έχουμε διακοπή της διέλευσης από τα στενά. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέκαμψε τα στενά. Έχουμε τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μεγάλο ποσότητα πετρελαίου, το οποίο υστερεί αυτή τη στιγμή από την αγορά, και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται αποθέματα, και τα αποθέματα αυτά πλέον, επειδή είναι πολλοί μήνες πια που έχουν περάσει, εξαντλούνται. Ναι. Στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι η εποχή που αναπληρώνονται του φυσικού αερίου τα αποθέματα που είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη όπου χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέρμανση πολύ, και δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση λόγω πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων. Αν όμως, επαναλαμβάνω, όπως πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατέρευσαν οι τιμές, ξαναγίνει μια διαδικασία ειρήνευσης, θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Τώρα βέβαια εδώ, κύριε καθηγητά, εξελίσσεται και μια γεωπολιτική κόντρα μαζί σε συνδυασμό με εσωτερικές εκλογές. Δηλαδή το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή καθιστά σε καλύτερη θέση την επιτιθέμενη στην Ουκρανία Ρωσία και στα δικά της αποθέματα από εκεί να τα πάρει η Ευρώπη. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται και ένα παιχνίδι να πιεστεί η Ευρώπη με μια αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου που την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ασυναρτησία. Δηλαδή πληρώνουμε και συνέπειες και της πολιτικής πια, έτσι δεν είναι, όχι μόνο των πολεμικών μετόπων.
1: Στο συγκεκριμένο δεν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να επανέλθουν η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, γιατί έχουν μια εμπορική στρατηγική, όπως είναι και ο κάθετος διάδρομος, να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνονται τεράστιες επενδύσεις και θέλουν να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Διαβάζω επίσης, και θα ήθελα τη βοήθειά σας επ' αυτού, ότι η Ευρώπη καθυστερεί να πάρει την απόφαση του κάθετου διαδρόμου, που φέρνει και σε μια πλεονεκτικότερη θέση και την Ελλάδα.
1: Δεν είναι ζήτημα αποφάσεων, διοικητικών αποφάσεων αυτό. Αυτό είναι ζήτημα της αγοράς. αλλά και σε κάθε περίπτωση ο κάθετος διάδρομος και οι άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν για αύξηση της τροφοδοσίας από φυσικό αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία, δεν αλλάζουν τις τιμές, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς οι βραχυχρόνιες προσδοκίες για κρίση στην τροφοδοσία έχουν εκτινάξει και τις τιμές φυσικού αερίου. Δηλαδή είτε κάθετος είτε οριζόντιος, οι τιμές είναι παρόμοιες. Είναι χρηματιστηριακές.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να διερευνήσουμε το σκέλος αγορά και μας βοηθάτε πολύ να κατανοήσουμε. Άρα η αγωνία για τις ποσότητες που είναι οι αποθηκευμένες και η έλλειψή τους, αυτή καθορίζει την χρηματιστηριακή τιμή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς οι συνθήκες τροφοδοσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόκειται περί εμπόρων, οι οποίοι σκέφτονται πολύ βραχυχρόνια. Επομένως, εάν δουν ότι η τροφοδοσία, η παγκόσμια τροφοδοσία χαλαρώνει και υπάρχει δυνατότητα, αμέσως θα προσπαθήσουν να πάρουν θέσεις, βραχυχρόνιες θέσεις στο εμπόριο και επομένως θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Διαπιστώνεται επίσης και μια εγκράτεια, λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Κάπρο, στην συμπεριφορά των αγορών να μην να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το κύμα ακρίβειας που απλώνεται σε όλες τις κοινωνίες.
1: Η τιμή του πετρελαίου είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι αυξημένη, αλλά δεν είναι μια τραγική τιμή συγκριτικά με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, όταν η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει, όταν συμβαίνει αυτή έχει μπλοκάρει το Ορμούς. Αυτά είναι τραγικά πράγματα στην ιστορία του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, το 105 είναι σχετικά ακόμα συγκρατημένο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Τώρα γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να μειωθεί με έναν τρόπο ο ειδικός φόρος πάνω στα καύσιμα, ναι. Λέτε που προφανώς θα επηρεάσει και τις χώρες κράτη-μέλη. Επ' αυτού η γνώμη σας?
1: Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν μονομερώς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα κάτω όριο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως αυτό έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις και είναι ένα μέτρο το οποίο διστάζουν οι κυβερνήσεις και η ελληνική να το κάνει. Είναι ένα μέτρο βέβαια το οποίο τι μπορεί να κάνει, λίγα πράγματα, γιατί και μόνο προσωρινά, γιατί απλούστατα τα κάψιμα αυτά είναι εισαγόμενα στην Ευρώπη, δεν έχει εγχώρια παραγωγή. Η εγχώρια παραγωγή είναι οι ανώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μετριαστεί η επίπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια της αύξησης τιμής φυσικού αερίου. Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική παρέμβαση.
0: Και δείχνει η ανακούφιση ένας μονόδρομος που περνάει μέσω από τις ανανεώσιμες πηγές, μόνο από τις ΑΠΕ.
1: Μόνο από τις ΑΠΕ είναι. Το οποίο βέβαια θέλει λίγο χρόνο, αλλά θέλει και πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στις επενδύσεις, στην αποθήκευση κτλ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως την πρώτη ώρα. Να είμαστε καλά, γεροί όλες και όλοι.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
3: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει, απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Sky 89,4.
14: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς το λιμάνι ανατμήματα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού στην Κηφισίας και επίσης ανατμήματα. Σε τραγωδία εξελίσσεται τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι 3 υπέκυψαν σε τραύματά τους. Η τροχαία ερευνάει αν εμπλέκεται κι άλλο όχημα στο τροχαίο. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας, η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη στην νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς 17%, το ΠΑΖΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρα απομακρυσμένων όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια.

0: στην Γιαγκελόνια στο Γιώργο Ρεσκάκη. Για την τρίτη αγωνιστική τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 τη Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στι 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office στη League Face του Europa League υποδέχεται στι 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim.
1: Αμοιβή.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου.
0: Από αυτό το βιβλίο την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζει να παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ηλιοφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, λόγω τροχαίων συμβάντων. 5 τροχαία συμβάντα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού. Και έτσι, ανεβαίνοντας από τη λεωφόρο Αθηνών και τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Στο κέντρο, ο δυσκολότερος δρόμος, η δυσκολότερη δρόμη είναι του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή έχει δυσκολίες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο το τελευταίο δεκάλεπτο, έχει δυσκολίες από το Ελληνικό και τον Άλυμο ανατμήματα προς το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο από την πύλη Ε2 και την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα, τον Ισάπ δηλαδή, και τη Δημητρίου Γούναρη, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όπως και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Sky.

0: Ελιατζιάρ, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραίο, ωραίο να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και, να έχουμε και, και την επάρκειά μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο εδώ πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι, και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας, μην το κουράζουμε και πολύ έτσι, το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα, έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, πρέπει να δούμε και στο Insta, γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας, και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση και στα γούστα εγώ δεν θα υπησέρθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία. Διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί και να πείσουν και οι δύο και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά σας ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειώτης στη φύση. Λοιπόν, τελειώτης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέφθη τελειώτης. Όλες οι υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία. Δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας και να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία Συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε ο Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραβομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός. Στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Ξέρω. Εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή. Το καταλαβαίνω. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Το καταλαβαίνω ανθρωπίνως. Πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος? Είναι τέλειος? Μπορεί να το καταφέρει? Δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις και της ΠΑΛΣ του Γιώργου Αράπογλου. Εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη, και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, Σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδουλάκη? Είναι όχι σόλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του Πασόκ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Ο Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη, το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
2: Ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω, το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
1: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης στο liberal.gr, έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης. Κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που είναι, εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός. Από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση. Απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννη Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή. Τον πειράζω τώρα. Στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί, και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι, κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε, εδώ το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, το γράφει και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής σήμερα στο liberal.gr. Αν ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα, ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη. Λέω ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει η πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλιές ιστορίες τώρα. Μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μη χάσει Βενετία Βελόνι, τσακ, όπου χάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, αλλά μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα, η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο. Γράφει ο Σιδέρης. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη. Υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης. Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδουλάκης. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Νίκο Ανδουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και οι λοιποί του ΣΥΡΙΖΑ τότε, να, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί, μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδρουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονήμου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του συντάγματος? Πόσο κακομοιριά, ρε παιδιά! Και κακομοιριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονήμου και Νίκο Ανδρουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο, ρε Γιάννη Σιδέρη. Πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία. Ανοίγουν εισαγωγικά. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονήμου. Είναι φιλαράκος μου ο Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι, να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω, βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει. Αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ με αμοιβή. Τα λέω τζάμπα, κυρία Σταματίου. Εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας, Νίκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
1: Με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε. Ναι, λοιπόν, για λέγε.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά. Έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα και την οικονομία.
1: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εγώ τα διαβάζω από τον Σιδέρη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
3: Έχει μέσα, συμπληρώνω το Γιάννη. Συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες. Ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές χρήσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο, ως γνωστόν, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία, η αλήθεια είναι, ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. Να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγειος υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
1: Αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με. Για ξαναπέστο.
3: Προσιτή στέγη. Ως υποχρέωση του κράτους.
1: Ως υποχρέωση. Μάλιστα, του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί.
3: Η οποία προβλησιδέται έμεσα τόσο με τη στεγαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
1: Ναι.
3: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα. Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9 παρά 10, νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος, ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
3: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία. Στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδοτο επίδομα θέρμανσης. Αυτό τους καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Μαζί με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται, ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρηση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυδη, φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στο ντίζελ ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
4: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
3: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα, μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή και η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από την έλλειψη που έχει προκαλέσει τόσο η κρίση στη Μεσανατολικό όσο και στη Ρωσία. Σε διυλισμένο καύσιμο, ντίζελ μας λείπει, ντίζελ ναυτιλιακό, ντίζελ αεροπορικό, ντίζελ αυτοκινήτων, εκεί έχουμε το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζεται δευτερογενώς
4: προχθές και η αμόλυβη. Και κλείνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις τίτλους, όχι αυτό το θέμα, όμως θέλω να πειράξω λίγο, να ενοχλήσω λίγο την βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, την ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά, και τη σύμπραξή της με τους Τσιπραίους, δηλαδή με τον Τσίπρα. Κάτι που θα πω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε πει τόσες μέρες και θα είσαι και εσύ μαζί, γιατί είχες και εσύ την ίδια αντίληψη σε αυτό το σκέλος, όπως και σε πολλά ακόμη δηλαδή. Ναι, δεν το ζητώ, σχεδόν σε όλα. Προχθές λοιπόν ένας παράγων που ξέρει καλά την ιστορία της τιμής του πετρελαίου και τη διαμόρφωση και το πώς θα είναι στα πρατήρια, μου είπε ότι επειδή είμαι στη γραμμή Μπάμπη Παπαδημητρίου ως προς το μονοπόλιο των δύο διυλιστηρίων, μου είπε 2-3 στοιχεία τα οποία θέλω κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε δημοσίως μαζί, σε άλλη χρονική στιγμή πάντως. Εντάξει.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, Νίκο, μετά τις και μισή για 2 λεπτά μόνο. Και κάνω διάλειμμα με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Λοιπόν, η Ελληνικός Χρυσός, κυρίες και κύριοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δις επένδυση που έγινε στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, η οποία δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου, όπως μας τα εξήγησε χθες τέτοια ώρα η κυρία Ξηρουχάκη, που εκπροσωπεί την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, για μια επένδυση, κυρίες και κύριοι, αυτό το βάζω εγώ, δεν το λέει μέσα εδώ το μήνυμα που μας δίνει η διαφημιστική, για μια επένδυση την οποία αλήτες απατεώνες πολιτικοί την καταπολέμησαν με δόλο να μην γίνει στη Χαλκιδική. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία.
10: Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
13: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
18: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισία ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων, στον Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Γιοταχή με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
21: Sky 89,4.

0: διεύθυνση του είναι TA Chris και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μη βιάζεστε, παιδιά, ένα-ένα. Μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
0: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από δύο Σάββατα την εκπομπή εις μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 14, γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο. Το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
1: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ σε ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Λες και είναι... τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ, θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
0: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη
1: του πρώην
0: Προέδρου Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυρόπουλου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Σήμερα τι λέει? Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε, και όχι μόνο, έγινε και ανέρεση στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, την Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, αν... ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν, προκάλεσαν δίωξη εννοώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σενάρι και το κλείνουμε ορίστε.
1: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Πότε? Την εποχή που η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση, αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προείστηκαν τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε. Ναι.
0: Ο οποίος Ανδρέας Γεωργίου. Και τώρα ακόμα, ορίστε, με
1: συγχωρείτε. Και τώρα ακόμα αφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχος στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά
0: να τα κάνει.
1: Και αρέ, να τα κάνει και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
0: Ναι, να ξαναχρεοκοπήσουμε
1: δηλαδή. Χθες το Πασόκ, ναι. Αυτό δεν ψήφισε χθες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες και εσύ, της λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και διευκόλυναν, αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό. Τον σιριζοάνελο δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις δωρίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα Νίκο.
1: Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας και διάφορες άλλες υποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
0: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχει, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, δύο κουβέντες, τι γίνεται κάτω. Τι είναι τώρα αυτή εκεί η ιστορία, Χούθη, Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά. Δηλαδή, έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
2: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούζ με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο, η αλήθεια είναι, σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούζ, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες. Είχαμε μία επίθεση σε αυτόν τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις. Η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ, πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος, και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, πάνω συγγνώμη, από τη Διόρυγα του Σουέζ και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην Ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι, οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομοίωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για $140, αν δεν αλλάξει κάτι βέβαια, έτσι, το βαρέλι. Και αυτό
0: πάντως
2: είναι
0: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέρθει η ηρεμία εκεί, λέμε σε μια κάποια διευθέτηση, θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει η ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
0: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
2: Ναι, απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Αν επέλθει η ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ μαζί μας. Μισό λεπτό που είναι η ΔΕΗ. Νάτι.
3: Sky 89,4.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Αλλά ούνο!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.

Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι.

0: Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Στο οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Εστινούν Τραγωδία. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Εστινούν Τραγωδία, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ, το ήχος, μάλλον το περιεχόμενο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι ο Πορτοσάλτε και ο Σκάι. Λέω, βάλτε τα να ακούν τους ανθρώπους να ξεστραβωθούν από το TikTok και τα Insta και τα Minsta. Τραγουδάρα, έτσι κύριε Μαστρογεωργίου, καλημέρα σας.
1: Βέβαια.
0: Τραγουδάρα. Μόνο που μια καλημέρα θα πούμε και θα κλείσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο από τα πολλά, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης, και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβεται πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Σε τι πράγμα εγώ τα λέω, εσείς αυτοί τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι...
0: εγώ φταίω τώρα, έτσι, εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε τους υπαρξιακούς από τους υπαρκτούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, αλλά μόνοι τους τα λένε. Φεύγουν από τις ανθρώπινες και τα λέει μόνος το δίκτυο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε, πέρα από τους υπαρξιακούς και τους υπαρκτούς κινδύνους, να ξεχωρίσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει το marketing, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η επιστήμη. Okay, λοιπόν, είναι άλλο να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αύριο το πρωί θα μας αφανίσει όλους, θα χτυπήσουν την πόρτα μας το πρωί τα ρομπότ του Σβαρτζενέγκερ και θα έρθει ο εξολοθρευτής. Αυτό είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ανέφικτος, ανεδαφικός, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 30 που είπες, παρακάτω θα δούμε. Και είναι άλλο να συζητήσουμε για τους σοβαρούς υπαρκτούς κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, όπως είναι αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, για την πνευματική μας αποδυνάμωση, για τον άνθρωπο.
0: Και ένα τρίτο σκέλος, μήπως και ένας αγώνας, μην ξεφουσκώσει όλη αυτή η χρηματιστηριακή αγορά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Που αποδίδει
1: αυτό
0: τώρα κάτι,
1: λοιπόν,
0: κάτι δις, και εμείς καθόμαστε εδώ και καταναλώνουμε.
1: Έτσι, όπως το λες, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ωραία. Ότι αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν με τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα, η οποία προφανώς σε κάποιο βαθμό υπάρχει ουσία, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ marketing. Να μείνουμε στα ουσιαστικά προβλήματα των υπαρκτών κινδύνων, όχι στους χολιγοντιανούς υπαρξιακούς κινδύνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλό είναι να μην μας αφορούν, και να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και αγωνία που δεν εδράζεται σε ουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γρήγορο σχόλιο σου. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε με παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λίγη ακόμη Αλέσια. Έχω και τον φίλο μου, ο οποίος μου λέει χθες το βράδυ, μου λέει, ρώτησαν σε κάποιο κανάλι την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με αυτούς τους γιατρούς. Και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε πάρα πολύ λίγη. Αντί να τους πει, ρε, τραβάτε, φύγετε από τους σαρλατάνους, τους έδινε οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν με το μηχάνημα. Γι' αυτό σου λέω, μην εμπιστεύεσαι σε όλα την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέρει. Αντί να τους πει, ρε, τραβάτε, ρε, φύγε από τους απατεώνες αυτούς. Αλλά σήμερα στην αθηναϊκή μας λατρεμένη κοινωνία και την ελλαδική και την κοινωνία του Αμπουντάμπη, η απατεωνία έχει ξεχωριστή θέση. Έτσι δεν είναι, Λεβεντόπουλά μου, όταν χορεύαμε το 15 στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα σε Ελληνοπούλε, Ελληνόπουλα. Καλημέρα Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, γεια σας.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σα.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, Κόσμος, Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Sky 89,4.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επεβαίναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι 3 τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για 3 νεαρούς άνδρες. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας 2 18χρονοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο, όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο.

0: 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
1: Αμοιβαία. Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σέντρα στις 18:45. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 16:30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8:45 την Hoffenheim.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται.

0: Με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντώνη.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί έτσι πρωινός?
2: Πάω κυνήγι.
1: Και πού το φέρκι σου?
2: Θα κυνηγήσω με εξόδερδες.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δασαρχείο στο πανεπιστήμιο πήγε να πιάσει τα γουρούνια με εξόβεργες. Καλημέρα λοιπόν, ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 17 ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Σοφίας, πίστεως και αγάπη σήμερα ημέρα. Γιορτάζει η Σοφία, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η πίστη, γιορτάζουν όμως και άλλοι. Γιορτάζει ο Αγαθοκλής, γιορτάζει ο Παντελέων, ο Παντολέων, ο Παντολέων, γιορτάζει ο Πηλέας, γιορτάζει ο Ολυβιανός, γιορτάζει και ποιος άλλος, κανένας άλλος, είπαμε, Σοφία, πίστη και ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα ευχόμαστε να έχετε υγεία, όλα τα λαθάρθουν και σας προτρέπουμε να πάτε στον μεγάλο ναό της Αγίας Σοφίας, στον ομώνυμο λαό εκεί στην Αγία Σοφία, να ανάψετε ένα κεράκι, καλό θα κάνει. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
3: Από πού είσαι, Λεβέντη μου?
4: Είμαι από κάτω από τα πλάκη.
3: Δεν σε θέλω. Έτσι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους.
4: Ότι τι, εσείς είστε καλύτεροι, ας πούμε.
3: Ποιος είναι καλύτερος? Εμείς είμαστε χειρότεροι. Και δεν θέλουμε να το χαλάσουμε αυτό.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο έφεδρος γέροντας με καταγωγή κάτω από τα βλάκη. Με καταγωγή κάτω από τα βλάκη, Κωνσταντίνος Γκύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας με καταγωγή πάνω από τα βλάκη, απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Είναι δεδομένο ότι η εκπομπή τιμά τις παραδόσεις από άκρο εις άκρον. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την πανέμορφη, την κούκλα του Κορινθιακού. Καλημέρα στην Ετωλοά Καρνανία και στα χωριά μας, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό. Α, αρχίζει το πανηγύρι, ε, στα Καλάβρητα, εμποροπανήγυρι, στα πάει Γουρνοπούλα Στεφάνη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Λουτράκι και την Κόρινθο. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης σε αυτή την πόλη. 261-0205-205 το τηλέφωνο, 18300 το πενταψήφιο και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς, στους επαγγελματίες, στους ταξιτζίδες παντού. Καλημέρα, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς, στους υπόλοιπους, στους ταλαιπωρημένους, απανταχού το νου σας στον δρόμο. Δεν τρέχουμε, δεν μπορούμε κιόλας. Αλλά δεν πρέπει να τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνια ναυάτες και είμαστε οπλισμένοι με υπομονή. Πάρτε και κάνα νεράκι μαζί σας, γιατί θα σας χρειαστεί, γιατί η πόλη, όπως ξέρετε και όπως έχετε βιώσει στο πετσί σας, σκάβεται από άκρο εις άκρον. Καλημέρα στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Περισσό, στο κόκκινο δημαρχείο.
6: Να σαρπάξω από το τσουλούφι να σου πω εγώ.
0: Είναι μία, μου το λένε συνέχεια αυτό, αλλά δεν έχω τσουλούφι. Έτσι όπως είμαι κουρεμένος εγώ. Λοιπόν, έχουμε πουθενά άλλο να πούμε καλημέρα? Όχι, τα πάμε όλα. Μάλιστα. Εάν είναι να περάσετε κταίο, το έχουμε πει πολλές φορές, μην ταλαιπωρήσετε άδικα, μην το ψάχνετε το θέμα. Κεντρικό κταίο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος, παιδιά, στη Βόρεια Πάτρα. Είναι στη Σταυροπούλου 63-65, είναι σχεδόν κάτω από το Τόφαλος. Υπάρχουν και πινακίδες που σας βοηθάνε. Βάζετε και στο GPS τη διεύθυνση και σας πάει καρφί. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν θα κάνετε το ταξίδι σας να πάτε στα βουνά και στα λαγκάδια και στα ποτάμια για να περάσετε το αυτοκίνητο από κταίο. θα βγείτε στον Κουρτέζη και θα το τραβήξετε ευθεία. Σε 5 λεπτά είστε στο κτέο. Μιλάμε για απίστευτη ευκολία. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, γρήγορη πρόσβαση. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν έχετε καμία σχέση με τα έργα, δεν έχετε καμία σχέση με όλα αυτά. Τέλος οι μεγάλες διαδρομές, τέλος τα ταξίδια όπως σας είπα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση και η φιλοξενία καταπληκτική, θα κεραστείτε το νεράκι το αναψυκτικό σας. Ψηφιακά μηχανήματα εποχής του 2024, διαφάνεια σε κάθε στάδιο στον έλεγχο. Σας περιμένει λοιπόν το κεντρικό Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γιώργος, 6365 στη Σταυροπούλου, κοντά στο Πάλος, από κάτω στο Ρίον. Για γράφτε το τηλέφωνο, αν και το είναι πολύ εύκολο, 261-070-60-70. Και υπάρχει και site kentrikokteo.gr. Έτσι, γιατί η οδική ασφάλεια αξίζει να την φροντίζουμε, αλλά να μην ταλαιπωρούμαστε κιόλας.
5: Αν μιλάμε και για το μισθολογικό, για την μισθολογική αναβάθμιση. Κόστος. Εκεί πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
7: Κόστος.
5: Μια σοβαρή συζήτηση.
7: Αφήστε
5: για το
7: συζήτηση.
5: Πόσα λεφτά.
7: Δεν θέλω να συζητήσω με τους πολιτικούς. Θέλω να μου πείτε το κόστος.
5: Τι νοείται κόστος. Προφανώς θα έχει κόστος.
7: Πόσο.
5: Αυτό θα φανεί στους προϋπολογισμούς.
7: Δεν το έχετε υπολογίσει πριν το πείτε.
5: Αυτά τα οποία είναι προϋπολογισμένα έχουν ήδη καταστραφεί.
7: Πόσο κάνει αυτό που λέτε.
5: Δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει ως σχεδιασμός.
0: Ναι, ο σχεδιασμός, λέμε και καμιά μα να περνάει η ώρα. Ευβίας 2.50, παιδιά, βάζουμε βενζίνη αυτή τη δύσκολη ώρα που έχει πάει στο Θεό, γιατί έχει καλή τιμή. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί είναι εκεί, με σήμα ΕΚΟ είναι εκεί, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, Ευβίας 2.50, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχετε καύσιμο στο ρεζερβουάρ σας, που είναι ανώτερης ποιότητας. Και το κυριότερο επίσης είναι ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Δηλαδή οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, ελεγμένες, φραγισμένες. Οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι ωφελούμαστε κι εμείς, μας προσέχουν και εμάς. Οι αντλίες θα τις δείτε δηλαδή, δεν το συζητάμε, και θα το δείτε και στο δίκτυ. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
8: Κάτσε. Αυτόν τον υπεύθυνο οικονομικών που μπερδεύει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, που τον βρήκε, μου λέτε.
9: Α, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
8: Δεν τα είδατε.
0: Για το δικό μας λέει, το Γιώργη τον παπά. Γιώργη. Στην Κάρνα όμως πάμε όλοι. Εκεί υπάρχει μόνο διαίρεση, διότι δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός. Οι τιμές είναι εκπληκτικές, οι προσφορές ακόμα καλύτερες. Ένα κατάστημα είναι δίπλα μας. Φρεσκάδα, ποικιλία, ποιότητα στα κρέατα και τα προϊόντα που θα αγοράσετε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία την Κάρνα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
10: Και επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί, εντάξει, στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ., αυτό, εντάξει, θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
11: Μάλιστα, ωραία.
10: Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
12: Το περιουσιολόγιο και η πατριωτική εισφορά, η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Είναι μόνιμο, έκτακτο, μόνιμο, πατριωτική εισφορά. Γεμίσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως παρακολουθείτε την επικαιρότητα, με μάγους, με υπνοτιστές, με υπνοθεραπευτές, με διάφορους τσαρλατάνους. Έχουμε τα πάντα σε αυτή την κοινωνία, διότι φροντίζει το κράτος με τους ανύπαρκτους ελέγχους να μας γεμίσει με τέτοιους τύπους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται βεβαίως εκμεταλλεύονται την αφέλειά μας. Εγώ έχω να πω ότι παίζει ρόλο και η παιδεία μας. Είμαστε αμόρφωτοι, δεν το συζητώ. Είμαστε δυσιδαίμονες, πιστεύουμε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε λίγο θα δούμε να δηλώνει ο γιατρός ιατρική ξεματιαστική, να το λέει απ' έξω στην ταμπέλα. Θα ακούσετε σε λίγο. Ακούστε σε λίγο τη Μαστοράκο, την Άννα, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, που βρήκε ένα ιατρείο που ο γιατρός δήλωνε μια σπουδαία ειδικότητα, αλλά δεν την είχε. Και πήγαινες εσύ στον ειδικό, που δεν ήταν ειδικός. Τέλος πάντων, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Να πούμε ότι και σήμερα συνεχίζουν οι δρόμοι να είναι κλειστοί, και εκείνο το οποίο λέει ο Κοσμάκης το λέει. Εγώ πιστεύω τον Κοσμάκη, πιστεύω τη διαίσθηση του κόσμου. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πια μια εμπειρία από το πώς γίνονται και με τι ταχύτητα γίνονται και με τι ποιότητα γίνονται τα δημόσια έργα στην περιοχή μας και όχι μόνο στην περιοχή μας, ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την περιοχή μας. Εμείς μιλάμε για το σπίτι μας. Συνεχίζονται τα έργα με αμείωτο ρυθμό στο κέντρο της Πάτρας, συνεργεία επί συνεργείων, σκάβουν, κόβουν, μπαλώνουν, αναπλάθουν, τοποθετούν αγωγούς του φυσικού αερίου, τοποθετούν οπτικές ίνες. Οι οδηγοί δοκιμάζονται καθημερινά, τα νεύρα μας είναι στο Θεό, είναι τσατάλια. Οι έμποροι βεβαίως, οι έμποροι και οι επαγγελματίες οδηγοί περνάνε τον παθόν του στον τάραχο, αλλά εκείνο που βλέπουμε και το είδα και εγώ την πόλη, ρε παιδί μου, δεν μου γεμίζει το μάτι ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται τα έργα. Βέβαια, άλλο να το λέμε εμείς απ' έξω για να τα λέμε όλα σε αυτό το μικρόφωνο και άλλο να σκάβει στο οδόστρωμα. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά επειδή δουλεύουν πια μέσα στον πυκνό ιστό, τον οικιστικό και εμπορικό ιστό της πόλεως, θα περίμενα να δουλεύουν με, δεν ξέρω, από φως με φως που λέγανε και πάλι. Δηλαδή δεν γίνεται, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει. Έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, έχει να αντιμετωπίσει την ανεργία, ας λέει ο Μαρινάκης, έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, έχει και αυτά, πάει στη μακουφιά του πρωί-πρωί και δεν ξέρει αν ο δρόμος που πέρασε χθες είναι ανοιχτός σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ενώ έχουν υποσχεθεί ενημέρωση με κάθε τρόπο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Οι δρόμοι που σας είπαμε χθες, τι να λέμε τώρα, θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο από το 18300, παραμένουν κλειστοί, οπλιστείτε με υπομονή και αυτό που έχω να σας συστήσω είναι να αφήνετε το αυτοκίνητο αν μπορείτε ή να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περπατάτε, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή, πας πιο γρήγορα με τα πόδια. Καλημέρα στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να μας ενημερώσει σήμερα για τα χάλια μας. Καλημέρα σας, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Από πού να ξεκινήσω? Η Γούναρη, τα ίδια με τα χθεσινά. Από την Ομόνια προς τα κάτω γίνονται έργα. Στη Σωτηριάδου σκάβουν. Η Καραζέ είναι κλειστή, η Ηλίας είναι κλειστή. Εκεί η Ηλίας είναι κλειστή γιατί έχει κατέβει το φυσικό αέριο προς την πλατεία Βουδ. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται μεγάλο μποντιλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
11: Αυτό περιλαμβάνει και τα γύρω-γύρω, δηλαδή ψηλά λόνια, πολύ επιβαρημένα.
0: Σωστή η παρατήρηση. Δεν λέμε ο δρόμος που κλείνει, αλλά γύρω-γύρω γίνεται της κακομοίρας, έτσι.
11: Αυτό ακριβώς. Η Κορίνθου είναι διπλοπαρκαρισμένη, γιατί και στο κέντρο συνεχίζονται κάποια έργα, είναι κλειστοί δρόμοι, οπότε επιβαρύνεται η Κορίνθου από αυτό. Όπως και η Κανακάρη το ίδιο, συμβάλλει και το διπλοπαρκάρισμα, οπότε έχει μπουκώσει το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Αγίου Αντρέου, Όθωνος, για πέστε μου, να μην σας διακόψω.
11: Είναι ναι, επιβαρημένα όλα.
0: Όλα. Όλοι οι άξονες.
11: Είναι όλα στο κέντρο, ναι.
0: Όλα, μάλιστα. Επίσης, τι θέλατε, κάτι θέλατε να μου πείτε? Σας
11: μάλιστα.
0: Ακούω.
11: Η Εθνική από Αρέθα προς τα μέσα, προσοχή, γίνονται έργα και εκεί.
0: Ναι, στο ρεύμα που πάει για Πάτρα. Έτσι.
11: Προς Πάτρα, μάλιστα.
0: Προς Πάτρα.
11: Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι τα σχολεία έχουν ανοίξει, ότι το ράδιο ταξί αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, όπως και για τις δραστηριότητες, με ασφάλεια. Είμαστε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορούν να καλέσουν οι γονείς, να κανονίζουν τα δρομολόγια των παιδιών και ό,τι άλλο χρειαστούν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα.
11: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν για την πόλη. Και επειδή έχουμε δύο θεματάκια έτσι καλά για να ακούσετε και να καταλάβετε τι μας συμβαίνει, πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
13: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν ξαγίνεται στην Ελλάδα.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κούζα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάμπολο.
18: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
19: έξοδος 33
18: και στο relos.gr.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
23: Κατάστημα! Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
15: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Έχουμε δει ατυχήματα με πατίνια, έτσι. Ατύχημα πατίνι με πατίνι, πατίνι με μηχανάκι, είδαμε προσφάτως, πατίνι με αυτοκίνητο πάρα πολλές φορές, πατίνι μόνο του να πέφτει να τσακίζεται ο αναβάτης, ο ανήλικος συνήθως, τα έχουμε δει. Αλλά να ακούσουμε σήμερα ότι στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο συγκρούστηκε ένα πατίνι με άλογο. Συγκρούστηκε ένα πατίνι με άλογο, δηλαδή απίστευτο πράγμα. Με αποτέλεσμα ο 17χρονος αναβάτης στο πατίνι να πάει ακόμα και στην Αθήνα στο Κινηματάς για να δει να τον συνεφέρουν τον άνθρωπο. Φαίνεται είναι καλά, οι πληροφορίες λένε ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Πατίνι με άλογο. Το βράδυ ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση στην Κεφαλονιά. Όχι Ζάκη, στην Κεφαλονιά, συγγνώμη. Ναι, στην Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά. Πατίνι με άλογο, ρε παιδιά. Και να πούμε επίσης ότι προσέχετε τους ηλικιωμένους, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν βαρέθηκα να τα λέω, αλλά πρέπει να το κάνετε. Μαζέψτε τους τα λεφτά, πάρτε τους και τα βραχιόλια και ό,τι αναμνηστικό έχουν, φυλάξτε τα, γιατί ένα στο Αίγιο ηλικιωμένος τον πήρε ο λογιστής του τηλέφωνο, εντός εισαγωγικών ο λογιστής του, και του πήρε 20.000 εκτισαφικά. Σε μια σακούλα μέσα, τα έδωσε. Πάνε αυτά. Λοιπόν, πολύ σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό. Και είναι η εποχή τώρα που γίνεται της κακομοίρας με κάθε είδους τσαρλατάνο, με κάθε είδους γιατρό που δεν είναι γιατρός, με κάθε είδους γιατρό που δεν πρέπει να κάνει αυτά που κάνει, αλλά είναι γιατρός. Ένα τέτοιο θεματάκι έγινε προμηνών στην περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Η κυρία Άννα Μαστοράκου θα μας πει πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε και ποιοι ήταν οι χειρισμοί και τι συμβαίνει αυτή την ώρα ποια εξέλιξη είχε η υπόθεση. Την καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πριν πάμε στην περιγραφή, θέλω να μου πείτε, γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε προχθές, δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα, εξού και αυτό το οποίο θα συζητήσουμε, το οποίο μου είπαν να το πούμε για να μάθουμε τι εξέλιξη είχε, να μάθει ο κόσμος. Κάποιοι πολίτες γνώριζαν αυτό που θα περιγράψετε, αλλά πριν από αυτό μου είπανε, ωραία, να κάνουμε στον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελία. Έλα που θέλει παράβολο 50 ευρώ.
1: Ορίζει η νομοθεσία. Η νομοθεσία ορίζει ότι για να εξεταστεί η καταγγελία από τον πολίτη απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, γιατί γίνεται μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, και λειτουργεί μια επιτροπή η οποία θα πάει να υποπτεύσει και να πάει να ελέγξει, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα απασχοληθεί, θα κάνει έρευνα για τη συγκεκριμένη καταγγελία. Και επίσης, εάν προκύψει μηνυτήρια αναφορά, δεν είναι σωστή η διαδικασία χωρίς το παράβολο. Δηλαδή, πολλές φορές καταπέφτει η διαδικασία και λόγω της παράλυσης.
0: Δηλαδή, αν δεν πληρώσει ο πολίτης, αλλά παρόλα αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει την αυτοψία και οδηγήσει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, οι δικηγόροι του ατόμου το οποίο εσείς οδηγήσατε στη δικαιοσύνη θα χτυπήσουν την υπόθεση για τυπικό θέμα.
1: Έχει συμβεί.
0: Άρα το παράβολο, το οποίο το κόβει ο άλλος ηλεκτρονικά προφανώς πλέον, είναι υποχρεωτικό για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Δεν είναι δουλειά δηλαδή των γιατρών, δεν το θεσπίσατε εσείς.
1: Όχι, είναι νομοθεσία του κράτους η οποία επιβάλλεται, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχουμε δεχτεί σωρία και ανώνυμων καταγγελιών και ασαφών καταγγελιών, που πολλές φορές βγαίνει και στη δημοσιότητα ότι ναι, το έχουμε καταγγείλει στο Σύλλογο, ναι, αλλά ανώνυμα και ασαφές. Όταν υπάρχει μια καταγγελία, να το πούμε και στον πολίτη, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ώρα, ημέρα, τόπος, περιγραφή, απόδειξη. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη. Όχι αόριστα μία καταγγελία.
0: Δεν μπορείς να διασύρεις έναν άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να διασύρεις έναν
1: άνθρωπο. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε ανακριβέστατες καταγγελίες και ασόβαρες, και απασχολείται ένας ολόκληρος μηχανισμός με κάποια κόντρα που έχει ένας πολίτης με έναν γιατρό ή οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό πάλι είναι μία υπερβολή του συστήματος. Άρα πρέπει να υπάρχει μία σοβαρότητα στη διαδικασία και, όπως είπα, πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη ή ένας μάρτυρας ή κάτι που να αποδεικνύει το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Μάλιστα. Αυτά αν πάει στον Ιατρικό Σύλλογο ο πολίτης. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχαν παράπονα ότι τι να το κάνουμε, 50 ευρώ τώρα να δώσουμε για την καταγγελία. Είναι υποχρεωτικό, γιατί εάν οδηγηθεί σε αποτέλεσμα που πάει στο δικαστήριο, θα καταπέσει για τυπικούς λόγους. Έτσι, αν δεν υπάρχει το παράπονο. Και μια και είμαστε στην καταγγελία, πήρατε λοιπόν μια καταγγελία πριν από μερικούς μήνες στην περιοχή ευθύνης σας. Για περιγράψτε μας τι βρήκατε, τι έλεγε η καταγγελία και τι βρήκατε.
1: Εσείς αναφέρεστε σε παράνομο γιατρείο, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε χωρίς την αδειοδότηση του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε κατά καιρούς πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, και μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος επίσης υπάρχουν και επισκέπτες γιατροί από άλλες περιοχές, αλλά αυτό προϋποθέτει μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή πρέπει να εγγραφεί ο γιατρός στο ειδικό μητρό και πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση. Έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές. Τώρα, για το συγκεκριμένο περιστατικό που μου έχετε αναφέρει, ήταν ένα παράνομο γιατρείο σε μια περιοχή ευθύνης μας. Καταγγέλθηκε αυτό στον Ιατρικό Σύλλογο, έγινε ταυτόχρονα και μια μηνυτήρια αναφορά. Εμείς πραγματικά δράσαμε πάρα πολύ γρήγορα, πήγαμε στο συγκεκριμένο γιατρείο, διαπιστώσαμε ότι πράγματι δεν υπήρχε αδειοδότηση. Και διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά η αναγραφή στην πινακίδα δεν ήταν αληθινή.
0: Της ειδικότητας η αναγραφή. Ο γιατρός γιατρός.
1: Ο γιατρός βεβαίως γιατρός, αλλά η αναγραφή στην πινακίδα δεν αντιστοιχούσε
0: της ειδικότητας.
1: Καθόλου.
0: Να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν μαϊμού γιατρός, γιατρός με πτυχίο. Απλά δεν είχε ειδικότητα που έγραφε. Την ειδικότητα που έγραφε. Έτσι.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγινε η διαδικασία, όπου φυσικά εννοείται ότι ενημερώθηκαν τις εισαγγελικές αρχές, ενημερώθηκε, καταρχήν είναι παράβαση του νόμου να ασκήσει γιατρική με τίτλο ειδικότητας χωρίς να το κατέχεις, άρα αυτό σημαίνει πειθαρχική διαδικασία, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία, έχουν επιβληθεί τιμές, ο γιατρός βεβαίως πάντα έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και να εκδικαστεί σε δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο είναι το ανώτατο πειθαρχικό όργανο του Πανελλήνιου Ιδιωτικού Συλλόγου. Και φυσικά αυτή η ένσταση ουσιαστικά να στέλνει την εφαρμογή της ποινής μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση όπως γίνεται στη συμβατική μάλιστα δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Ο γιατρός, το ιατρείο το έχει, το δουλεύει, τι γίνεται?
1: Όχι,
0: γιατί μαθαίνω ότι ο καταγγέλων διαπίστωσε μέσα και ένα περίεργο εξοπλισμό που ξέρω εγώ κάτι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω.
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Επιτροπή διαπιστώσαμε ότι υπήρχε...
0: Πήγατε εσείς, ήσασταν και εσείς η ίδια εκεί, έτσι.
1: Ήμουνα και εγώ βεβαίως, υπήρχε ένας υπέρηχος, ο οποίος αφορούσε την ειδικότητα του γιατρού και δεν επιτρεπόταν σε αυτόν τον γιατρό, γιατί θεωρείται, ο κάθε γιατρός που έχει πτυχίο θεωρείται άνευ ειδικότητας πτυχίο. Δεν θεωρείται με ειδικότητα, άρα δεν μπορεί να ασκεί γιατρική παρά μόνο γιατρική κοινότητα, χωρίς μηχανήματα.
0: Για απλά πράγματα.
1: Για απλά πράγματα.
0: Και αυτή η ειδικότητα την οποία ανέγραφε δίπλα στο όνομά του ως ειδικότητα, ως γιατρός, είναι μια σπουδαία ειδικότητα που άπτεται και τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι απλό πράγμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, όλες οι ειδικότητες έχουν μια βαρύτητα στη δημόσια υγεία, δεν το συζητώ, αλλά...
0: Αυτή η συγκεκριμένη παίζει τη ζωή σου κιόλας, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το γιατρείο έκλεισε. Εμείς είδαμε ένα χώρο το οποίο αναγραφόταν τίτλος ειδικότητας, το οποίο δεν υπήρχε, και ένας υπέρηχος ο οποίος αφορούσε την ειδικότητα αυτή. Επομένως,
0: αυτό ήταν ο εξοπλισμός αυτής της ειδικότητας.
1: Ναι,
0: αυτή η ειδικότητα δεν έχει αυτόν τον εξοπλισμό. Έχει πολύ άλλο, πολύ μεγαλύτερο εξοπλισμό.
1: Ναι, αλλά αυτός ο εξοπλισμός ήταν εκεί. Δηλαδή, εμείς διαπιστώσαμε την παρουσία ενός υπερήχου που αφορούν στην ειδικότητα και τίποτα.
0: Διαπιστώσατε αν είχε και πελάτες, δηλαδή πήγαιναν ασθενείς και βλέπαν αυτό και τον έκαναν ένα υπέρηχο αντί να κάνουν αυτό που πρέπει
1: εκείνη
0: να.
1: Εκείνη τη στιγμή που πήγαμε δεν υπήρχε κανείς. Ο γιατρός βέβαια στιμορφώθηκε, έκλεισε το γιατρείο σε τρεις μέρες. Mm-hmm. Ανακάλεσε τα πάντα, έκλεισε το γιατρείο. Και μετά φυσικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξέλιξη, μια πειθαρχική ποινή, η οποία εκτελέστηκε από το Ιατρικό Σύλλογο, και υπάρχει μια υπόθεση στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια ποινική δίωξη.
0: Η οποία θα ακολουθήσει όλους τους βαθμούς, όπως λέει, όπως γίνονται τα δικαστήρια, θα πάρει χρόνια. Μάλιστα. Πληροφορήθηκα επίσης ότι βρήκατε και μια άλλη κυρία, ένα όνομα μιας κυρίας, η οποία έδειχνε και αυτή ήταν δίπλα με ειδικότητα σαν του γιατρού, αλλά δεν είχε αυτή την ειδικότητα, ήταν νοσηλεύτρια.
1: Ναι, ήταν νοσηλεύτρια, όχι, στο ίδιο χώρο, στον ίδιο χώρο.
0: Στον ίδιο χώρο.
1: Και το όνομα. Που τελικά ανακαλύψαμε ότι ήταν νοσηλεύτρια. Απλά στην πινακίδα αναγραφόταν ότι έχει τίτλο ειδικότητας, οπότε και αυτό.
0: Ίδιας ειδικότητας με εκείνη που έγραφε ο γιατρός.
1: Ναι. Παραπέμφθηκε.
0: Και ήταν νοσηλεύτρια, δηλαδή έπαιρνε την ειδικότητα του γιατρού και ήταν νοσηλεύτρια στην ουσία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που έχει κάνει
1: αυτό
0: ο γιατρός. Έτσι
1: ήταν, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη παράβαση. Έχει παραπέμφθει όλη η υπόθεση στις διοικήσεις των νοσοκομείων, γιατί εργαζόντουσαν και οι δύο σε νοσοκομεία, ανακαλύψαμε πού εργάζονταν, και ουσιαστικά έχει παραπευθεί η υπόθεση στο νοσοκομείο και βέβαια στην εισαγγελία, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια ποινική δίωξη και επομένως ενημερώσαμε την εισαγγελία για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της έρευνας του γιατρού.
0: Στα νοσοκομεία όμως... Φαντάζομαι, λέω εγώ, εσείς θα μου πείτε, φαντάζομαι ότι ο γιατρός έκανε ειδικότητα ή ήταν άνευ ειδικότητας και η κυρία ήταν νοσηλεύτρια. Δεν ήταν έτσι, προφανώς έτσι. Αλλά στο ιδιωτικό ιατρείο και οι δύο εμφανιζόντουσαν με ιατρική ειδικότητα. Ο γιατρός, ναι, με η ειδικότητα που δεν είχε, και η νοσηλεύτρια με ιατρική ειδικότητα. Την ίδια ειδικότητα που δεν είχε ο γιατρός. Τη σπουδαία αυτή η ειδικότητα. Η νοσηλεύτρια. Δηλαδή ο πελάτης, ο ασθενής έβλεπε ένα ιατρείο με μία πινακίδα, με μία ταμπέλα που είχε δύο ονόματα σπουδαίας ειδικότητας. Και λέει, μπα, μπαίνω σε ένα ιατρείο που είναι δύο γιατροί εδώ μέσα. Και η μία ήταν νοσηλεύτρια. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Παναγία βοήθεια.
1: Εμείς το πιάσαμε πολύ νωρίς, εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή, αυτό ήρθε υπό καταγγελία ή το βρήκατε μόνοι σας?
1: Αυτό ήρθε από μία καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο με ταυτόχρονη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα.
0: Και μάλιστα και η καταγγελία ήταν με όλους τους τόπους, με όλους τους τύπους, έτσι, σε όλους τους τύπους.
1: Ναι, ήταν.
0: Εμπεριστατωμένη δηλαδή, δεν ήταν απλό πράγμα, ναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς ρωτήσαμε τους γιατρούς της περιοχής εκεί, δίπλα οι γείτονες, τη γειτονιά, και δεν είχαν πραγματικά αντιληφθεί κάτι. Επομένως, ναι, πραγματικά από καταγγελία είχε έρθει ο έλεγχος.
0: Μάλιστα. γιατρός-γιατρός, μεν, το τονίζω αυτό, πτυχίο ιατρικής, χωρίς ειδικότητα, αλλά δίπλα έγραφε μια σπουδαία ειδικότητα. Και ασκούσε την ειδικότητά του αυτή σε όποιον έμπαινε μέσα. Έτσι.
1: Δεν είναι το μόνο περιστατικό, κύριε Ξανάλατε. Έχουμε πιάσει καταρχήν να πω το εξής. Με την απελευθέρωση επαγγέλματος έρχονται πάρα πολλοί γιατροί από άλλες περιοχές και ειδικά από την Αθήνα. Πολλές φορές λοιπόν αυτή η διαδικασία γίνεται κρυπτό, δηλαδή έρχονται χωρίς να ανοίξουν γιατρείο και να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο. Να πω στους πολίτες ότι εμείς.
0: Και έχουμε... πού το κάνουν, πού κάνουν ιατρική πράξη, πού κάνουν εξέταση.
1: Σε κάποιο χώρο, σε κάποιο χώρο που δεν είναι γιατρείο, που δεν έχει επίσημη άδεια γιατρείου. Έρχονται.
0: Ένα διαμέρισμα δηλαδή, ας πούμε.
1: Ένα διαμέρισμα, κάποιες μέρες το μήνα και έχουμε πιάσει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Και μάλιστα έχουμε εφιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να γίνονται, αφού γίνει καταγγελία, εμείς ουσιαστικά επενεργούμε. Και φυσικά ο γιατρός συμμορφώνεται, γιατί καταλαβαίνει ότι θα ασκηθεί πειθαρχική και ποινική δίωξη για αυτή την κατάσταση. Έχουμε, ειδικά στο χώρο της αισθητικής, έχουμε μετά από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων, εμείς έχουμε κάνει και μία καινοτομία, ίσως και σε όλη τη χώρα. Έχουμε μία επιτροπή, εκτός από την Επιτροπή Αδειών, έχουμε μία επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους, τριμελής επιτροπή. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που νόμιμα ασκούν το επάγγελμα έχουν ένομο συμφέρον να περιφρουρήσουν την περιοχή μας όσον αφορά τις αθέμινες πρακτικές. Κατά καιρούς λοιπόν έχουμε δεχτεί εισήγηση από την Επιτροπή με πάρα πολλές παραβάσεις και εκτός πεδίου εφαρμογής του Γιατρικού Συλλόγου και εντός πεδίου εφαρμογής. Θα το εξηγήσω. Ό,τι αφορά κομμωτήρια, νυχάδικα, ιστιτούτα, αισθητική...
0: Ναι, δεν μπορείτε να μπείτε εκεί εσείς.
1: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα να ασκήσουμε...
0: Το είπαμε και προχθές. Καταργήθηκε η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και τελείωσε το πανηγύρι.
1: Άρα λοιπόν εμείς τελικά περιοριζόμαστε μόνο στο δικό μας αντικείμενο, ναι, δηλαδή στα ιατρία.
0: Ναι, κατανοητό αυτό, κατανοητό. Κατανοητό και κενό νόμου δηλαδή. Τώρα τέλος πάντων, αυτό που μας είπατε ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Δράσατε όμως, γιατί και η δράση είναι άξια να την αναφέρουμε. Δράσατε και καλά κάνατε και κλείσατε το ιατρείο το παράνομο. Το ιατρείο του γιατρού που δεν είχε ειδικότητα και ασκούσε ειδικότητα πολύ σοβαρή. Και κυρίως την νοσηλεύτρια η οποία ήταν μέσα στο ιατρείο και η οποία δήλωνε στην ταμπέλα, δηλωνόταν ως ειδικότητα σοβαρή γιατρού, η νοσηλεύτρια. Παναγία βόηθα δηλαδή. Μάλιστα. Και έγινε στην Πάτρα, στην περιοχή ευθύνης σας, πριν από μερικούς μήνες έγινε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν απολύτως χρήσιμο για να καταλάβουμε όλοι σε τι κοινωνία ζούμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφορετικό τέμπο. Και τώρα δεν πειράζει, θα έχει ο Άδωνης την εφαρμογή, θα μας την παρουσιάσει αύριο, θα χτυπάς την εφαρμογή και θα βλέπεις εδώ Κώστας Γύρης, καρδιολόγος. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο εμφανίστηκαν γουρούνια. Αγέλη γουρουνιών, αγριογούρουνων. Κοιτάξτε τα γουρούνια, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν επιτίθενται σε άνθρωπο, εκτός εξαιρέσεων. Αν είναι πληγωμένα, έχουν επιτεθεί σε κυνηγούς γιατί πληγώθηκαν από την τουφεκιά. Αν είναι, αισθάνονται ότι είναι σε κίνδυνο, δεν επιτίθενται διαφορετικά σε άνθρωπο. Αλλά. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, μέσα στο πανεπιστήμιο δεν θα αφήνανε τίποτα από πράσινο. Δεν θα αφήνανε τίποτα από μικρές περιφράξεις. Δεν θα αφήνανε τίποτα κυριολεκτικά από ό,τι βλέπετε στους χώρους του κοινόχρηστου τους. Θα τα ρημάζανε όλα. Ο Μπούρας ο Πρίτανης σήκωσε ένα βίντεο, έκανε και ένα έγγραφο στο δασαρχείο, διότι το δασαρχείο είναι υπεύθυνο για τη δουλειά και λέει: παιδιά, μεριμνήστε να απομακρύνετε τα αγριογούρουνα από την περιοχή μας. Και εκεί άρχισε το αλαλούμ. Δεν έγινε τίποτα χθες. Της κακομοίρας έγινε. Το δασαρχείο δεν ενημέρωσε όσο όφιλε όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν ενημέρωσε το ίδιο το πανεπιστήμιο για να συνεννοηθεί για την ώρα και την ενέργεια που θα κάνει στους χώρους του πανεπιστήμιου. Με αποτέλεσμα, όταν εμφανίστηκαν στο πανεπιστήμιο οι δασικοί υπάλληλοι, να μην τους επιτραπεί η είσοδος. Διότι πληροφορήθηκε ο Μπούρας ότι θα έρθει το δασαρχείο με κάποιους κυνηγούς. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα αρχίσουν να κάνουν θόρυβο, να τα προγκάνε που λένε και στο χωριό με τα γουρούνια, να φύγουν από εκεί που να πάνε τα γουρούνια. Και πού κατέληξε, ρε παιδιά? Βάλανε, λέει, παγίδες σε κάτι αυλές, σε κάτι σπίτια γύρω-γύρω, με καλαμπόκι μέσα και ρέγγες. Μη γελάς, Άγγελος Διαμαντόπουλος, Ο πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου της Πάτρας, ο άνθρωπος. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ξανά.
0: Τι έγινε τελικά? Εσείς δεν έχετε μπλακεί, δεν σας ενημέρωσε κανένας, δεν σας στείλανε χαρτί, δεν μπήκατε στην ομάδα δίωξης σαν κυνηγητικό σύλλογο? Τι έγινε, τι συνέβη?
2: Κύριε Ξανάδοτε, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί χθες, όπως καταλαβαίνετε και με την ευκαιρία αυτή, θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ, γιατί είναι και η έναρξη της περίοδου, καταρχήν να ευχηθώ στα μέλη μας καλά και ασφαλή κυνήγια. Λοιπόν, χθες λοιπόν έγινε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έγινε δηλαδή σάλος τα γουρούνια, σκοτώνα τα γουρούνια και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και, δηλαδή, και μιλάω, οποίες... ναι, δεν είναι ένα γουρούνι, είναι μια γέλη, έτσι, είναι 4-5, 3-4.
2: Τα γουρούνια είναι άγρια ζώα, τα οποία δεν έρχονται στο πανεπιστήμιο, δεν κατοικούν στο πανεπιστήμιο, είναι σε όλη τη φύση. Ούτε υπερπληθυσμός υπάρχει, ούτε τίποτα. Τώρα το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν έλλειψη τροφής και τα λοιπά.
0: Και κατεβαίνουν πιο χαμηλά, ναι.
2: Φυσιολογικά κατεβαίνουν χαμηλά στις περιοχές κοντά στα δάση. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα λοιπόν για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, διότι ούτε υπερπληθυσμός, και το τονίζω, γουρουνιών υπάρχει. Εγώ από τις ομάδες οι οποίες κυνηγούν εδώ στην Πάτρα, δεν μου πει κανένας ότι υπάρχει υπερπληθυσμός γουρουνιών. Ένα. Δεύτερον, έγινε μία αίτηση, ένα έγγραφο από το Δασαρχείο Πατρών προς εμένα, διότι η διαταγή του Υπουργείου λέει ότι θα πρέπει οι ομάδες οι οποίες συγκροτούνται κατ' εξαίρεση για έκτακτες περιπτώσεις εκδίωξης των γουρουνιών, γιατί αυτές οι ομάδες μπορούν να κυνηγάνε και εκτός κυνηγητικής περίοδου. Μπορούν δηλαδή να ασκούν να διώχνουν τα γουρούνια και εκτός κυνηγητικής περίοδου με επικεφαλής άτομο του δασαρχείου. Λοιπόν, έγινε ένα αίτημα λοιπόν σε εμάς να δώσουμε 4-5 άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό το κυνήγι για να βοηθήσουν στην εκδίωξη των γουρουνιών εκεί στο πανεπιστήμιο. Υπήρχε ένα αίτημα του κυρίου Μπούρα, όπως είπατε, προς τον Δασαρχείο, το οποίο έλεγε ότι κατεβαίνουν γουρούνια και κάνουν ζημιές στα λάστιχα και στο νερό και πέρα στη
0: γη. Ναι, καταστρέφουν τους κοινόξιους χώρους, τα γκαζόν, τους θάμνους, τρώνε, καταστρέφουν τα λάστιχα,
2: λοιπόν,
0: κάνουν ζημιές μεγάλες.
2: Αυτό έγινε τον 7ο ναι, μήνα.
0: Τον Ιούλιο.
2: Τον 8ο μήνα λοιπόν συγκροτήθηκε αυτή. Εγώ έδωσα τα άτομα αυτά, έδωσα 5-6 άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτή τη δράση. Λοιπόν, έδωσα 5-6 άτομα. Και τον 8ο μήνα συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή, το συνεργείο. Στη συνέχεια, ορίστηκε και η ημερομηνία με ένα δελτίο τύπου του Δασαρχείου. Ορίστηκε και η ημερομηνία η οποία θα πηγαίνει να, ας πούμε, να τα εκδιώξουν αυτά τα
0: δελτία. Ορίστηκε η ημερομηνία, αλλά δεν ενημερώσανε εκεί που έπρεπε όμως το Δασαρχείο.
2: Βεβαίως, ούτε εμάς μας ενημερώσανε. Εμείς το πήραμε το δελτίο τύπου λοιπόν.
0: Εσείς φτιάξατε την ομάδα και περιμένατε να σας πει το Δασαρχείο πότε θα πάτε, αν δεν σας το είπε.
2: Ωραία. Εμείς, λόγω και της εορτής του Δασάρχη, μίλησα λοιπόν και για χρόνια πολλά και μου είπε ότι να αφήσει να πάρει στο δελτίο, να το βγάλουμε για να αποθεθούν ατυχήματα με τα γουρούνια όταν θα τα, ας πούμε, θα τα κυνηγάνε τα σπηλιά
0: ναι,
2: μας.
0: Να πούμε, δεν μιλάμε για θανάτωση. Ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για θανάτωση γουρουνιών. Έτσι, μιλάμε για σύλληψη. Για τον εγκλωβισμό και την εκδίωξη, τη μεταφορά του σε άλλο περιοχή. Σε άλλη περιοχή. Δεν πέφτουνε τουφεκές δηλαδή στο πανεπιστήμιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι.
2: Σε καμιά περίπτωση δεν θα πηγαίναμε για θανάτωση. Δεν μπορεί να θανατωθούν γουρούνια στην περιοχή. Δεν γίνεται αυτό. Διότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι, δεν συζητάμε γι' αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί βγήκανε κάτι οικολόγοι τώρα πρωί-πρωί και έχουν κάνει αναρτήσεις κατά τον Πύρα που διέταξε, λέει, τη θανάτωση των γουρουνιών. Τρίχες, κατσαρές. Δεν υφίσταται τέτοιο
2: θέμα. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι δηλαδή κάθετος. Και σε κανένα
0: είναι ψέμα.
2: Να αναφέρεται αυτό.
0: Αυτό είναι σοβαρό ψέμα και αφαίρετο.
2: Θα σας πω, έγινε ένα λάθος. Από κάποιο άτομο που πήρανε συνέντευξη χθες από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, εξηγούσε τους κανόνες, τους νόμους που επιβάλλεται σε έκτακτες περιπτώσεις όταν για να γίνουν συνεργεία δίωξης. Δηλαδή το συνεργείο δίωξης τι αρμοδιότητες έχει. Καταλάβατε, κύριε Τσανάλατε.
0: Ναι, εγώ δηλαδή... κατάλαβα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι το εξής. Χθες έγινε φιάσκο όμως. Δεν πήγε κανένας. Ή μάλλον πήγανε και δεν έγινε δουλειά μέσα στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν είχε ενημερωθεί. Εσείς μαθαίνω ότι δεν είχατε ενημερωθεί για την ημερομηνία και κάποιοι πάλι του Δασαρχείου πήγαν και στήσανε κάτι παγίδες σε κάτι αυλές.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει προ καιρού. Στήσανε έναν κλωβό, ο οποίος αυτός ο κλωβός δεν πρόκειται να κρατήσει ούτε ένα κατσίκι μέσα. Δεν υπάρχει. Ο σκοπός του κλωβού, βέβαια, έμαθα ότι ήταν να συλληφθεί το γουρούνι αυτό και να το απολύσουν σε απαγορευμένη.
0: Ψηλά στο βουνό.
2: Ναι, ψηλά στο βουνό. Αλλά είναι ημίμετρα αυτά τώρα. Δηλαδή ένα γουρούνι είναι εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Όχι, το βίντεο δείχνει 4-5. Πώς θα δείχνει,
2: 3-4. Είναι 4-5, είναι πάρα πολλά γιατί είναι κοντά σε δάσος. Και αυτά ναι, μεταφέρουν τα γουρούνια.
0: Έχουν κατέβει και βρίσκουν τροφή εκεί. Δεν θα μείνει τίποτα από πράσινο στο πανεπιστήμιο άμα πέσουν τα γουρούνια μέσα.
2: Βεβαίως.
0: Ούτε στους κήπους, ούτε στα περιβόλια των ανθρώπων στο Καστρίτσι, έτσι.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση.
0: Ναι.
2: Και
0: δεν
2: η διαχείριση προβλέπεται. Προβλέπεται η διαχείριση σύμφωνα με τις.
0: Προβλέπεται, εδώ λέμε τι γίνεται. Ότι προβλέπεται. Τι γίνεται. Δεν βλέπω φως. Δεν ξέρω γιατί τα έκανε έτσι το δασαρχείο. Τα ανακάτωσε τόσο πολύ. Δεν ενημέρωσε, δεν έκανε τίποτα. Η ημερομηνία δεν τη μάθατε. Πήγανε και βάλανε παγίδα.
2: Το δελτίο τύπου το έχω μπροστά μου δεν αναφέρει ούτε πανεπιστήμιο, αλλά όμως θα σας πω κάτι.
0: Ούτε σας αναφέρει. Ούτε σας αναφέρει.
2: Ναι, εντάξει. Σε μια συζήτηση που είχα σήμερα με τον προϊστάμενο θύρας μου είπε ότι εμείς δεν θα πηγαίνουμε στο πανεπιστήμιο να κάνουμε τη δίωξη. Και το δελτίο τύπου γι' αυτό δεν το αναφέρει.
0: Ναι, και πού θα πηγαίνανε δηλαδή.
2: Και όταν βλέπω ότι αναφέρει μεταξύ Άνω Καστρίτσι και περιοχή που προξενούν ζημιές. Δεν ναι. Αναφέρεται.
0: Η περιοχή μεταξύ άλλων, μια περιοχή που προξενούν ζημιές μεταξύ άλλων περιοχών είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφού εκεί βρήκα τα πάντα.
2: Όχι, το βλέπω αυτό.
0: Εκεί
2: είναι
0: το καζόν. Πέφτουν μέσα στον καζόν και δεν αφήνουν Χριστό τίποτα.
2: Είναι παράληψη, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή για μένα η θύρα να επιτραπεί στις όμορες περιοχές εκεί και να γίνει μια σωστή διαχείριση του θεράματος.
0: Σε πρώτη φάση έχει αποτέλεσμα με την εμπειρία που διαθέτεται, έχει αποτέλεσμα αυτή η κίνηση, δηλαδή να το πέστε ότι το πιάνουν. Δεν θα ξαναγυρίσει προς τα κάτω, δηλαδή πού θα το αφήσουν, στη Σελήνη, θα το πάρει πιο πάνω στο Καστρίτσι.
2: Κύριε Σανάλατε, ωραία, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Και τι θα κάνει ο άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο Μπούρας και η Πριτανική Αρχή εκεί και οι υπόλοιποι της Ιγλίτου και οι φοιτητές. Τι θα κάνουν δηλαδή, θα βλέπουν τα γουρούνια να βοσκάνε στα καζόν και να καταστρέφουν τα πράσινα.
2: Έχετε δίκιο, θα σας πω γιατί. Εδώ είχαμε μια φωτιά στην περιοχή εκεί πέρα. Και απαγορέψανε, αντί για 15 χιλιόμετρα που ήταν φωτιά, απαγορέψανε 50.
0: Το πούμε άλλη μέρα, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θα το κάνουμε
2: μετά. Αλλά αυτό όμως έχει σχέση με αυτό που λέω, με το όνομα, αυτό που με ρωτάτε μάλλον. Όταν δεν αφήνουν την ελεύθερη ας πούμε θύρευση αυτών των θυραμάτων, αυτά θα φτάσουν και στο μόλο.
0: Δηλαδή εσείς λέτε ότι ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση δίωξη γουρουνιών από το πανεπιστήμιο.
2: Με αυτούς τους τρόπους που προσπαθούν να τα διώξουν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει. Το μόνο που θα υπήρχε... Ο κάθε ένας να φτιάξει το πράσι του και να προφυλάσει την περιουσία του από αυτά τα ζώα.
0: Πάντως το γουρούνι με την παγίδα δεν το πιάσανε μέσα στην αυλή. Έτσι.
2: Όχι, όχι. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η παγίδα είναι σε ένα ιδιωτικό λέει, σπίτι.
0: Ναι, είναι σε μια αυλή, είναι μέσα. Έχει και ρέγγες μέσα. Βάζουν ρέγγες.
2: Θα μπει το γουρούνι στην αυλή μέσα.
0: Δεν ξέρω. Είναι ξέφραγο. Είναι ξέφραγη η αυλή. Είναι ανοιχτή.
2: Αλλά ας υποθέσουμε ότι μπήκε μέσα στον κλωβό και το πήγανε και το απολύσανε 5 χιλιόμετρα. Το γουρούνι θα ξανάρθει.
0: Ναι. Και επειδή δεν είναι ένα, είναι πολλά και μάλιστα νεογέννητα, θα ξανάρθει σίγουρα.
2: Θα ξανάρθει. Λοιπόν. Βεβαίως θα ξανάρθει. Άρα είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για διαμαντώ.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει με άλλους τρόπους να γίνουν.
0: Ναι. Και πιο συντονισμένα, όχι αυτή η συνεννοησία που υπήρχε. Όχι αυτή
2: η ισορροπία της και να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ και ξανά. Καλημέρα σας.
0: Στέλιος Χατζατζίδης, τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε αύριο. Χαίρετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένος είναι αυτήν την ώρα ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και η άνοδος της Καλλιρόης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Βουλιαγμένης. Έχει επηρεαστεί και ο νοδικός άξονας Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνου στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιώτα χιτ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη τις πορείες του και συνέχεια προσέκουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις πέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο σκληπείο της Βούλας δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα αλλά και τη διεύθυνση ενός γιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή αύριο, ακόμη και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ο ρόλος Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρικτός αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις μετακινήσεων επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 δηλαδή, με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σημερινή, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ δηλαδή, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Σε αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σε έντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε.

0: Ήρθαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 17 Σεπτέμβρη. Θερμοκρασία θα έχουμε λέει πάλι 38 σε λίγες ημέρες. Τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε. Βέβαια το πρωί σήμερα ώρα 5 και 4 η Πάτρα έδειχνε 19 βαθμούς. Έπεσε για πρώτη φορά, γιατί κάθε μέρα ξυπνάω τόσο πρωί, έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τους 20 εκείνη την ώρα. Αλλά επαναλαμβάνω, προς το μεσημέρι θα έχουμε πάλι τα ίδια, δηλαδή άνοδο θερμοκρασίας, 3 το μεσημέρι θα έχουμε πάλι 34 κλπ. Και τις επόμενες ημέρες αναμένεται, λένε στη Δυτική Ελλάδα, νέα άνοδο θερμοκρασίας, είναι τα τερτύπια του Σεπτέμβρη. Ευτυχώς τουλάχιστον είχαμε μια βροχούλα, την πρώτη βροχή που είχαμε, το πρώτο διήμερο αν θέλετε βροχών, για τη νέα σεζόν, τη χειμωνιάτικη και τη φθινοπορεινή. Κάτι είναι και αυτό. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές είχαμε και μετρήσεις πολλών χιλιοστών, π.χ. Μποζαΐτη, Καρίο, στα Μποζιέτικα προχθές το βράδυ έριξε πραγματικά αρκετή βρόχα. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις με τις οποίες ασχοληθούμε, οι οποίες μεταδόθηκαν χθες το βράδυ, και φυσικά να πούμε ότι αυτές τις δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει και με τον Κασιδιάρη, ο οποίος φαίνεται να έχει μια δύναμη, και αν τελικά θα μπορέσει να είναι υποψήφιος ή αν τελικά δεν θα μπορεί λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, όλα αυτά τα δούμε στη συνέχεια. Πάντως εγώ θέλω να επισημάνω ότι με τα γκάλωπ αυτά, μάλλον τα γκάλωπ αυτά, θα αλλάξουν πολύ το χειμώνα. Και το προβλέπω αυτό γιατί ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Και αυτά που έρχονται δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Δυστυχώς δυσάρεστα, υπερβάλλω για να τονίσω αυτό που θέλω να πω. Όταν το πετρέλαιο σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει από 1,90 με τα σημερινά δεδομένα, μιλώ για τη θέρμανση, σημαίνει ότι το κάθε διαμέρισμα που έχει πετρέλαιο ή το κάθε σπίτι θέλει ένα 70% πάνω από τον οικογενειακό προϋπολογισμό μόνο για τη θέρμανση.

0: Αν δηλαδή πέρσι πληρώνετε π.χ. με ένα διαμέρισμα μεγάλο 90-100 ευρώ κοινόχρηστα, τώρα θα θέλετε 160-150. Αν βάλετε και το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα 2,20, αν επίσης καταλαβαίνετε, και νομίζω όλοι το καταλαβαίνετε αυτό, ότι έχει ήδη αυξηθεί το ρεύμα κατά 40%, δεν ξέρω πραγματικά, κύριε κύριοι, τι πρέπει να κάνει ο μέσος πολίτης για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή βενζίνη 2,20 και πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα περίπου. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Θα δώσουν, λέει, κάποια βοηθήματα, κάποια επιδόματα, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επίδομα θέρμανση, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες, δεν θα μπορούν να βιώσουν με την κατάσταση αυτή. Να το πάρουμε απλά. Αν, ας πούμε, ένας υπάλληλος παίρνει σήμερα, εγώ σας λέω, 1.100 ευρώ το μήνα, δεν λέω το βασικό, λέω 1.100, και έχει να πληρώσει 600 ευρώ ενίκιο και 150 κοινόχρηστα το χειμώνα και καμιά 70 τα κινητά της οικογένειας, πάμε στα 8.20 μέχρι τώρα, και ένα κατοστάρικο το λιγότερο το ρεύμα του το μήνα, δηλαδή πάμε στα 9.20, και βάλτε και κανένα 25 το νερό, πάμε στα 9.50. Δηλαδή χωρίς να φάει κανένας, χωρίς να πληρώσει φροντιστήρια παιδιών, χωρίς να πληρώσει αγγλικά, χωρίς να πληρώσει έξοδα παιδιών και ρουχισμό, έχει 950. Αν παίρνει 1.100, του μένουν 150 ευρώ. Κάποιοι δεν παίρνουν 1.100, παίρνουν και 900 ή 950. Και ρωτάω, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα βγει αυτή η οικογένεια? Και μετά λέμε, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα κλπ. Δηλαδή ένα ζευγάρι νέο που η γυναίκα δουλεύει σε ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο και που μπορεί να απολυθεί άμα μείνει έγκυος, γιατί γίνονται και αυτά. Μην κάνουμε πως δεν τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή μην βάζουμε με βάση τον νόμο και λέμε, α, ξέρεις, θα πάρει επίδομα γένας, θα πάει στο ΙΚΑ. Πώς θα ζήσει λοιπόν ένα ζευγάρι, ακόμα και οι δύο μαζί να φέρνουν 1.800 ευρώ στο σπίτι και οι δύο να δουλεύουν? Πώς θα ζήσει μια οικογένεια με 1.800 ευρώ το μήνα αν δουλεύουν και οι δύο με βασικό μισθό, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά? Γιατί το φαγητό στο σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια αυτή, δεν θέλεις 400 το μήνα μαζί με απορριμπαντικά και όλα αυτά για μια οικογένεια 4 ατόμων? Τα παιδιά δεν θέλουν χαζιλίκι για το σχολείο? Τι κάνουμε λοιπόν? Βοηθάει η γιαγιά και ο παππούς? Αν έχουμε σπίτι, παίρνουμε κανένα ενίκιο επειδή μας τάψε ο πατέρας μας? Πώς ζούμε δηλαδή? Και ακούω εκείνον το Βορύδη και λέει να μην έχουμε, λέει, να μην παίρνουν επίδομα ανεργία σε άνεργοι, γιατί, λέει, παίρνουν το επίδομα και δεν δουλεύουν. Μα καταρχάς το επίδομα δίνεται για ένα χρόνο και είναι και κουτσουρωμένο. Και δεύτερον, τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Και το επίδομα ανεργίας δεν πληρώνει η κυβέρνηση, το πληρώνει ο πολίτης. Το πληρώνει ο εργαζόμενος από τις κρατήσεις που του κάνουν. Για κάποιους οι οποίοι είναι άνεργοι και μπορεί και εκείνος κάποια στιγμή να είναι άνεργος. Τι είναι αυτός ο Βορύδης που τα λέει αυτά? Γιατί δεν πάει στο κόμμα Κασιδιάρη ο Βορύδης, μας θα διάσει τη γωνιά? Αφού εκεί ήτανε. Τώρα το παίζει Νεοδημοκράτης. Ποιος είναι αυτός ο Βορύδης με το τσεκούρι? Να πάει στο κόμμα Κασιδιάρη να μας πει τι είναι, να αποκαλύψει τα ταυτότητά του. Τι είναι αυτό που είπε? Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία έχει ένα παιδί και ζει μόνη της π.χ. και την απολύει ο εργοδότης της και δεν θα μπει ταμείο επειδή θέλει ο Βορύδης? Τι να πάει να γίνει, πουτάνα. Τι είναι αυτά που ακούω. Πραγματικά έχω φρικάρει, όπως φρικάρα και μια άλλη περίπτωση με την καταγγελία που έχω σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε μία μοτοσυκλέτα 125 κυβικά, μηχανή μικρή δηλαδή, όχι 50-125, και έχει επαγγελματικό δίπλωμα αυτοκινήτου γιατί δουλεύει φορτηγατζής. Ο νέος νόμος του 25 λέει, το κοίταξα, λέει, το λέει αυτό, ότι αν σε πιάσουν να οδηγείς άλλο αμάξι που δεν έχεις δίπλωμα, άλλο όχημα που δεν έχεις δίπλωμα, σου παίρνουν το δίπλωμα το κανονικό. Δηλαδή, ακούστε τι νόμο έχουν φτιάξει του 25. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ λοιπόν είμαι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, οδηγώ νταλίκα. Ξέρω από οδήγηση δηλαδή. Ξέρω και από μεγάλα αυτοκίνητα. Και ξαφνικά λοιπόν, εγώ που οδηγώ νταλίκα, τυχαίνει να πάω το μηχανάκι του παιδιού μου και να τον πάω να πάω κάπου. Παράνομα, ναι. Γιατί δεν έχω δίπλωμα για μηχανάκι, βέβαια οδηγώ νταλίκα, το 50 το δικαιολογεί η νταλίκα, αλλά δεν δικαιολογεί τα 125. Και τον πιάνω αυτόν τον άνθρωπο, τον πιάνουνε, ναι. Και πέφτει σε βλόκο της τροχέας. Και του λένε, κύριε, σας κατάσχετε το επαγγελματικό σας δίπλωμα για ένα χρόνο. Γιατί οδηγούσατε μηχανάκι. Και μου λέει, εγώ μου λέει, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου τώρα, αφού για ένα χρόνο δεν έχω δίπλωμα και είμαι φορτηγατζής και δεν μπορώ να δουλεύω. Επειδή οδηγούσα μηχανάκι, πολύ ωραία, να πληρώσω πρόστιμο, να με πάνε δικαστήριο, να καταδικαστώ, να φάω 2 χρόνια φυλακή με αναστολή, να πληρώσω 2 χρόνια φυλακή. Γιατί μου στέλνουν το δίπλωμά μου και πλέον δεν μπορώ να εργαστώ και να ζήσω την οικογένειά μου. Αυτό το νόμο, ο νόμος υπάρχει, τον βρήκα εγώ, ισχύει δηλαδή αυτό που σας λέω τώρα. Δηλαδή θέλει να προστατεύσει, ας πούμε, ο νόμος τι να πει, δηλαδή ότι για να μην γίνει ατύχημα με το μηχανάκι, που πιο πολλοί οδηγούν χωρίς δίπλωμα, τους λέτε πάρα πολύ καλά, κάνω αυτό το αυστηρό μέτρο. Ναι, αλλά ο άλλος ζει την οικογένειά του γιατί είναι επαγγελματίας. Αν ήμουν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν οδηγώ επαγγελματικά, το καταλαβαίνω. Αλλά όσο οδηγεί επαγγελματικά, έχω τον κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω, σας στερούν το μεροκάματο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας. Για πέστε μας.
1: Έχω ένα παιδί 88%, είμαι οδηγός πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Επαγγελματικό σε νταλίκα και μου πήρα το δίπλωμα, πήρα το μηχανάκι να πάω να πάρω τα φάρμακα μου. Και λέει, δεν ισχύει το δίπλωμά μου.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επέκταση του επαγγελματικού στη μηχανή, ναι. 125 κυβικό, ναι. Μόνο στο 50, ναι. Ισχύει αυτό από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή, τι κάναμε, κανένα έγκλημα. Και μας στερούν για ένα χρόνο. Και εγώ πώς θα ζήσω τώρα. Εγώ θέλω να πάρω τα φάρμακά μου αύριο. Πώς θα τα πάρω. Έχω λεφτά να πάω να τα πάρω. Ποιος θα μου τα δώσει.
0: Ναι. Τι σας είπε το τροχονόμο της επαγγελματίας οδηγός.
1: Αυτό. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτός έχει καταστρέψει την Πάτρα όλη. Είναι Τραχόπουλο.
0: Κάνατε κάποια ένσταση γι' αυτό.
1: Έκανα και την απερίψανε. Δεν δέχονται λοιπόν τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δουλέψετε ουσιαστικά.
1: Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να δουλέψω την οικογένειά μου. Εγώ τι θα κάνω, κρέψει σαν
0: δουλειά. Γιατί αν σα πιάσουν με την αλήθεια να προχωρείτε. Άμα με πιάσουν, θα είναι περαιτέρω πράγματα.
1: Ναι, θα με πάρα μέσα στο τέλο. Δηλαδή τι θα κάνω τώρα. Πρέπει να πω, κρέψει εγώ να ζήσω την οικογένειά μου. Αυτό κάνει το κράτο.
0: Μάλιστα. Είστε 57 χρόνια από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι. Είστε ενεργό πολίτη, δουλεύετε κανονικά, οδηγείτε την ταλίκα, δεν έχετε πάρει σύνταξη. Αυτό εννοώ.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει, τι άλλη ενέργεια θα κάνει, σας είπε κάποιος δικηγόρος, τι άλλη ενέργεια μπορεί να γίνει.
1: Ο δικηγόρος μου δεν είναι 2.000 να πω δικαστικός. Έχω εγώ 2.000 τα πήρωσα, 1.025 ευρώ για κλήσεις. Θα πληρώσω και άλλα 2.000 δικηγόρους. Δηλαδή το κράτος θα πληρώνω. Πού είναι η υποστήριξη της πολιτείας που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, όχι, εγώ το είπα αυτό, ότι θα μπορούσε ας πούμε, να υπάρχει μια ποινή που να λέει πάτε δικαστήριο κανονικά.
1: 25 ευρώ.
0: Όχι, πάτε δικαστήριο κανονικά, πληρώνετε την κλίση, πάτε για δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Και εκεί αποφασίζει να γίνει με εσάς. Αλλά το να σας τιμωρήσουν με την αφαίρεση του διπλώματος που εργάζεστε ως επαγγελματίας είναι πραγματικά πολύ σκληρό αυτό.
1: Ναι. Η πολιτεία τύπους, πού είναι η προστασία του πολίτη που λέει η πολιτή, του κράτους. Αυτή είναι η προστασία. Άρα και μας θέλει να γίνουμε τέτοιο. Να γίνουμε κλέφτες.
0: Ναι.
1: Η ίδια η πολιτεία. Έκανα μέρες και έκανα μέρες, έχουμε 40 χρόνια στον δρόμο, να μου εγώ δεν έχω κάνει τροχείο τίποτα. Και μένα με θανάκι που πήγα 500 μέτρα να πάω να πάρω τα φαρμακά μου, δεν σε έκανα έγκλημα. Το έγκλημα να κάναμε έτσι να μας τιμωράγανε.
0: Προβλέπετε άλλη ένσταση γι' αυτό ή όχι, τι σας είπανε.
1: Τι ένσταση να κάνω, να πάω δικαστικό στή, να πληρώσω που κόβουν τα λεφτά, που να τα βρω. Εγώ πλήρωσα την πλήση 1025 ευρώ.
0: Καλά, ας πάτε και χωρίς δικηγόρο δικαστικά, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι τέλος
1: πάντων. Δεν γίνεται, λέει, χωρίς δικηγόρο, δεν γίνεται.
0: Γίνεται και χωρίς δικηγόρο. Μπορεί να πείτε, δεν έχω δικηγόρο, δεν έχω λεφτά. Και πάτε εκεί πέρα και κάτι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά... και πότε θα βγει το δικαστήριο, μετά από ένα χρόνο που θα το πάρω.
0: Αυτό ναι,
1: τι να μου λέει.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Τι να μου λέει τότε.
0: Γιατί το δικαστήριο θα γίνει μετά από κανένα χρόνο, οπότε ουσιαστικά μία ή άλλη θα είναι.
1: Ναι. Το κράτος που είναι, αυτό είναι οι νόμοι που βγάνε. Αν θα σας φορούν το δικαίωμα για ένα χρόνο. Κάναμε, εντάξει, κάναμε μια παραμονή, πληρώσαμε.
0: Καλά, παραβάσει κανένα δεν κάνει μόνο εσείς. Και εγώ κάνω. Και ο κύριος κάνει, όλοι κάνουν.
1: Γενικά. Γιατί. Δηλαδή και οι εγκληματίες είναι έτσι ότι εμείς πάμε μέσα, δηλαδή. Αυτό θέλει.
0: Καλά, τώρα αυτό με το δίπλωμα έχει παραγίνει. Γιατί, ας πούμε, δηλαδή, ακόμα και να κάνεις μια στάθμευση που λέμε στην Πάτρα. Έχεις θέση διπλώματος μέχρι 30 μέρες, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, αν παρκάρεις για παράδειγμα στην κίτρινη γραμμή στη Γούναρη, εκτός από την κλίση, έχεις και στέρηση διπλώματος μέχρι 30 μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή ισχύει για πάρα πολλές παραβάσεις. Αλλά και τώρα αυτό την οριστική για ένα χρόνο αφαίρεση διπλώματος από έναν επαγγελματία είναι βάρβαρο.
1: Ναι. Και θέλουν και κάθε 5 χρόνια να φορολογούμε το δίπλωμα, δίνουμε και 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κάτι.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι αδικία τώρα. Να τιμωρηθεί ο κύριος, γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, να τιμωρηθεί 100%, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή εδώ το κράτος στερεί από μια οικογένεια το επάγγελμα και την τα έσοδα από αυτό, επειδή ο μπαμπάς της οικογένειας με παιδιά έκανε μία παραβίαση του νόμου και οδήγησε ένα μηχανάκι 125 κυβικά, δεν ήταν και μηχανάρα, μηχανάκι ήταν, χωρίς δίπλωμα, ενώ είχε δίπλωμα επαγγελματικού αυτοκινήτου. Και όταν επιτρέπεται να οδηγείς 50 χωρίς δίπλωμα, αν έχεις δίπλωμα δηλαδή αυτοκινήτου, παίρνεις το 50, αλλά τα 125 δεν τα παίρνεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι πολύ άδικο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι ζουν την οικογένειά τους από το επάγγελμα αυτό που κάνουν. Πάω στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα για να πω ότι, επειδή διαβάζω εκεί τους διαλόγους με την Αφροδίτη Μάνου κλπ. Εγώ δεν ακούω Αφροδίτη Μάνου, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τον έχω ακούσει ποτέ, ούτε δεν ακούσω ποτέ και δεν με νοιάζει. Αλλά αυτό που έγινε τώρα στην κηδεία του Μαζονάκη, έχει δίκιο η Μάνου. Το συζητάμε. Δηλαδή αυτό δεν ήταν. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πενθούσαν εκεί και άλλοι, κάτι κατίνες εκεί, τα βάζανε με την αδελφή του Μαζονάκη, τις λέγανε φύγει από εδώ και κάτι τέτοιο. Το τι έκανε η οικογένεια στην οικογένεια Μαζονάκη, γιατί αν είχε διαφωνία με την αδελφή του κλπ. Κλπ. Δεν είχε καμία σχέση με το πένθος της αδελφής και της μάνας. Και ούτε ξέρετε εσείς για ποιο λόγο η οικογένεια αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε στο Μαζονάκη. Ένα. Είναι δικό του θέμα οικογενειακό. Άρα δεν μπορεί να παρεμβαίνει κάθε κατίνα που πηγαίνει στην κηδεία για να βγάλει selfie, γιατί αυτό, γι' αυτό πήγε, για να κάνει story. Είδα τα κινητά στην κηδεία. Και είχε δίκιο η Μάνου σε αυτό. Και φωνάζουν εκεί κάποιοι καλλιτέχνες του ΚΟ, που δεν τους ξέρει η μάνα τους. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνεις στην κηδεία ενός καλλιτέχνη που αγαπάς και να είσαι με το κινητό και να τραβάς και να βιντεοσκοπείς για να κάνεις selfie και story στο διαδίκτυο, στο Facebook. Δεν γίνεται αυτό. Ή πενθείς ή δεν πενθείς. Ή στεναχωριέσαι ή δεν στεναχωριέσαι. Εσύ δεν στεναχωριέσαι που πήγες εκεί. Πήγες να κάνεις show. Και ας αφήσουμε τώρα τις βλακίες για την αυθόρμητη κίνηση του κόσμου να πάει στην κηδεία. Ναι, να πάει στην κηδεία αυθορμήτως. Αλλά να είναι στην κηδεία. Όχι να είναι στα social media. Δηλαδή φαντάσου τώρα να πεθάνει και χτύπα ξύλο κάποιος δικό σου άνθρωπος και όλοι αυτοί που ήταν στην κηδεία να τραβάνε σέλφι το φέρετρο. Εσύ κύριε τι θα κάνεις αυτή την περίπτωση? Πες μου αλήθεια. Δεν θα τους πλάκωνες το ξύλο? Πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή να βγαίνει το φέρετρο με το νεκρό και να κάνουν σέλφι αυτοί και μου το παίζουν και οι δυστυχισμένοι και οι κλαίοντες και λοιπά και λοιπά. Μα είναι δυνατόν τώρα? Έχει απόλυτο δίκιο η Αφροδίτη Μάνου. Απόλυτο δίκιο. Και ας λέει ο Τσαλίκης το ένα του και ο άλλος το άλλο του και κάποιοι άλλοι που βγήκανε και κάποιοι άλλοι ρέμπε το σκυλαδο κατάσταση και κάτι τέτοια. Η εικόνα αυτή στην κηδεία του Μαζονάκη, εδώ έγραψε χθες η Εσπρέσο, η εφημερίδα, ότι επιτέθηκαν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους στην αδελφή του Μαζονάκη. Τις επιτέθηκαν. Δηλαδή να μην πάει στην κηδεία η αδελφή. Επειδή αυτοί νομίζανε ότι επειδή είχε κόντρα ο Μαζονάκης, που είναι δικό του θέμα αυτό, και εγώ μπορώ να έχω κόντρα με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου και με τον οποιοδήποτε. Στην κηδεία όμως είναι ο άνθρωπός μου, δεν κατάλαβα. Θα μου πει η κυρία Κατίνα από το Εγάλεο, τι θα κάνω εγώ στην κηδεία του αδελφού μου, χτύπα ξύλο. Τι είναι αυτά, ρε? Ποιοι είστε εσείς που τα κάνετε αυτά? Και στο κάτω-κάτω, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά και στο οποίο πηγαίνει κόσμος και αρκετός κόσμος. Και έτυχε λοιπόν το πρώτο περιστατικό να είναι το θλιβερό αυτό που τους έτυχε στους γιατρούς αυτούς που κάνανε βλακίες. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε παράνομα ιατρεία. Τώρα το ανακαλύψαμε. Εχθές βγήκε η Μαστοράκου στον Αντένα. Χθες. Και έλεγε για το παράνομο καρδιολογικό ιατρείο στην Κάτω Αχαΐα. Κοιτάω εγώ το διαδίκτυο, ήτανε, το είχαμε γράψει τότε εμείς, ήτανε Οκτώβριο του 25. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Ξέρετε ότι στην Πάτρα είχαμε τον περιβόητο βιοσυντονιστή, έναν γιατρό, κανονικά γιατρό, με δίπλωμα, όχι γιατρό μαϊμού, ο οποίος γίναγε με μια βαλίτσα και πήγαινε στον κύρι και του λέγε κάτσε να δω αν έχεις καρκίνο και του βάζε κάτι καλώδια στην πλάτη και στο στομάχι και του λέει α, βλέπω ότι έχει καρκίνο στο στομάχι, π.χ. χτύπα ξύλο. Το ξέρετε ότι εναντίον αυτού γιατρού κινήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών? Το ξέρετε ότι αυτός ο γιατρός είχε πειθαρχικό αδίκημα και πειθαρχική ποινή από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών? Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε επίσης ότι αυτός ο γιατρός μετά τα μάζεψε από την Πάτρα και έφυγε γιατί έπαιρνε και χρήματα για δίθεν φάρμακα από τη Ρωσία για να συντονιστεί το κορμί με τον καρκίνο και να φύγει ο καρκίνος? Δηλαδή βάζαμε τα καλώδια στο σώμα του Γκύρη, ο Γκύρης έκανε κάτι κάτι τέτοια από την ηλεκτροπληξία, ξέρω τι έκανε, και μετά του δίνανε, του χώνανε και κάτι φάρμακα από τη Ρωσία, κάτι ματζούνια, για να γίνει λέει καλά ο συντονισμός και να γίνει. Λοιπόν, αυτός έφυγε. Κύριε Γκύρη, έφυγε από την Πάτρα, το ξέρεις? Το ξέρεις ότι έφυγε? Και πού πήγε, ξέρεις? Στην Αθήνα. Και τι έκανε στην Αθήνα, ξέρεις? Έκανε προσφυγή για την πειθαρχική ποινή που είχε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης τότε ή αν ήταν, όχι ο Πατούλης, ο Εξαδάκτυλος ή ο, ποια είναι τώρα η Παγόνη. Μάλλον επί Παγόνη έγινε αυτό. Και ξέρετε τι του είπε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο Πανελλήνιος, ότι οκ, okay, είσαι καθαρός, σου σβήνω την ποινή. Τι μας λένε τώρα. Δηλαδή, υπήρχε αυτός ο γιατρός στην Πάτρα που έκανε αυτή τη δουλειά που σας είπα, που είναι κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός, θα σας πω τώρα σε λίγο. Και πήγε στην Αθήνα και οι Αθηναίοι, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος, του διέγραψε την ποινή. Και πλέον συνεχίζει τη δουλειά στην Αθήνα. Θέλετε κάτι άλλο. Λοιπόν, μην ακούω παπαριές, γιατί πραγματικά είναι παπαριές αυτά που ακούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Sky 89,4. Ετοιμάσου για πατρατράκ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Sky 89,4.

0: Για να πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που έχει ενδιαφέρον και ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν στόχο, αν θέλετε, την επαγγελματική τους αποκατάσταση, γιατί θα έχουμε ναυτική ακαδημία πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού και στην Πάτρα. Συνδέομαι με τον κύριο Βλάχο. Καλημέρα, κύριε Βλάχο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Φλαμή, και στο ακροατήριο σας.
0: Έχουμε λοιπόν έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου από το 2022 και η Ακαδημία λειτουργεί στον Πειραιά. Για πέστε μας, με υποκατάστημα και στην Πάτρα όμως, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Από εφέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να λειτουργούμε και στην Πάτρα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά ναι. Και στη Λεμεσό και στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Τι είναι η Ναυτική Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, πώς μπορεί κάποιος να πάει εκεί, ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών και τα χρόνια, οι μήνες μάλλον φοίτησης.
1: Μάλιστα. Είμαστε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αντίστοιχη των ελληνικών, δηλαδή το δίπλωμα το οποίο βγαίνει είναι αντίστοιχο. Μπορεί κάποιο παιδί που θα έρθει σε εμάς μέσα σε τρία χρόνια. Βεβαίως. Από όλες τις σημαίες του πλανήτη. Δηλαδή, είτε το δίπλωμα του ανθυποπλιάρχου που θα πάρει κάποιος, μπορεί να ταξιδεύει σε όλες τις σημαίες του πλανήτη. Μες. Η φοίτηση είναι συνολικά 3 έτη, εκ των οποίων τα 2 τα θεωρητικά έτη, 2 οκτάμινα, γίνονται στη σχολή μας, Αγίου Ανδρέου 69 εκεί στην Πάτρα. Και επίσης χρειάζονται και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Είναι sandwich course. Πρώτο οκτάμινο στη σχολή, φεύγουμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Δεύτερο οκτάμινο, μετά ξανά εκπαιδευτικό ταξίδι. Μόλις τα παιδιά μας συμπληρώσουν 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, παίρνουν το ρήμα του ανθυποπλιάρχου και μετά φυσικά θα ανέλθουν στου υποπλιάρχου και στου πλιάρχου αντίστοιχα.
0: Τι σημαίνει αυτό για έναν νέο άνθρωπο, κύριε Βλάχο? Τι σημαίνει, δηλαδή, έχουμε βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Κύριε Φλαμή, τα τελευταία 10.000 χρόνια η Ελλάδα έχει κάτι στο DNA της που την πάει μπροστά στην ναυτιλία. Αυτό δεν θα σταματήσει. Και εγώ καπετάνιος είμαι και μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη προς τα παιδιά που τυχόν μας ακούνε αυτή τη στιγμή και τις οικογένειες. Είναι ένα μέλλον η θάλασσα όπως ήταν παρελθόν για εμάς που ξεκινήσαμε και τους προημών και θα είναι και στο διηνεκές. Το 90% των αγαθών μεταφέρονται δια θαλάσσης. Τα πλοία λοιπόν χρειάζονται ικανούς ανθρώπους να τα ταξιδεύουν. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ με την τεχνογνωσία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα κομμάτι της αγάπης και της γνώσης που έχουμε για τη θάλασσα στα παιδιά μας.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί διαβάζουμε συνέχεια τα οικονομικά νέα, ότι οι Greeks, οι εφοπλιστές, οι Έλληνες δηλαδή, πραγματικά διαπρέπουν να αγοράζουν συνεχώς νέα πλοία, έχουμε συνεχώς αύξηση του στόλου και άρα θέλουμε τέτοιους εργαζόμενους, τέτοιους στο προσωπικό μας, έτσι, Έλληνες δηλαδή, ναυτικούς.
1: Κύριε Φλαμή, οι Έλληνες είναι αναγνωρίσιμοι σε όλο τον πλανήτη, οι Έλληνες ναυτικοί. Έχουμε αυτό που είπα και πριν, κάτι στο DNA μας που μας κάνει να είμαστε ξεχωριστοί. Αυτό δεν θα σταματήσει. Τα παιδιά που θα ακολουθήσουν τη θάλασσα δεν θα βγουν χαμένα ποτέ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο τους δίνει κοινωνική αναγνώριση, τους δίνει επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιβράβευση.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα επάγγελμα που αποδίδει. Δίνουμε βέβαια, προσφέρουμε πράγματα, αλλά και αυτά τα οποία λαμβάνουμε είναι αντιστοίχως υπολογίσιμα.
0: Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας νέος ο οποίος ασχολείται με την ναυτιλία, ασχολείται με τα πλοία, έχει εξασφαλισμένο το μέλλον του και εκείνου και της οικογένειάς του, έτσι.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Από την πρώτη μέρα που θα αρχίσει να ασχολείται με το επάγγελμα, από το εκπαιδευτικό του ταξίδι και μετά ανερχόμενος στην ιεραρχία του πλοίου, θα είναι τα αγαθά που θα λαμβάνει τέτοια τα οποία θα του διασφαλίσουν τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του το ευζήν. Δηλαδή είναι μια ζωή μπροστά του καλή, γόνιμη και η οποία δεν θα τον αφήσει ποτέ να βαλτώσει, δεν θα βαρεθεί ποτέ. Το θαλασσινό επάγγελμα είναι τόσο ενδιαφέρον που τα παιδιά τα οποία το ακολουθούν θα συμφωνήσουν με τη δική μου άποψη που κι εγώ να είχα άλλες 5 ζωές πάλι ναυτικός θα γινόμουν.
0: Πού θα σας βρούμε, κύριε Βλάχο, πού θα σας βρούμε? Κάποιος λοιπόν, που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται.
1: Βεβαίως. Στην Πάτρα είμαστε Αγίου Ανδρέου 69, στο κεντρικότατο σημείο της Πάτρας, στο τηλέφωνο 216-00-44-880, το λέω πάλι, 216-00-44-880 και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας είμαστε ανα πάσα στιγμή στη διάθεση του ακροατηρίου σας και για διευκρινήσεις και να τους καλωσορίσουμε και στις εγκαταστάσεις μας να δούνε και να ενημερωθούν.
0: Εγώ εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλές θάλασσες λοιπόν. γιατί αυτή είναι η ευχή που θα δώσω, και να πάνε όλα καλά λοιπόν στη ζωή τους, και πραγματικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι προσοδοφόρο, θα τους αρέσει, αν τους αρέσει βέβαια η θάλασσα, οπότε εύκολα θα σας βρουν, θα κάνουν τα μαθήματά τους, θα κάνουν και τα εκπαιδευτικά ταξίδια, και από εκεί και πέρα όλα μέλη καλά.
1: Εύχομαι το καλύτερο για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για εσάς, και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα και να μας προστατεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: σας
1: πολύ
0: ευχαριστώ
1: για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Χθες έγινε η πρεμιέρα των 8 εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό 2 της Πάτρας με δωρεάν εισιτήριο, αλλά δεν πήγε τόσο καλά χθες την ημέρα. Πίστευα να το πάει πιο καλά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτή η Σαβίνα Γιαννάτου, εγώ δεν ξέρω, αλλά την ξέρουν πολλοί κόσμος, έχει λέει κίνηση, έχει ακροατήριο, αλλά δυστυχώς χθες δεν γέμισε το αρχείο 2 και ήταν τσάμπα το εισιτήριο.

Ήταν στην Πάτρα για ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο έσβησε μόλις γεννήθηκε στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Έγινε αυτό. Δυστυχώς είχε πολλά προβλήματα υγείας, δεν τα κατάφερε. Μόλις γεννήθηκε, πέθανε, έφυγε από τη ζωή.

0: Κύριε κύριε, θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε σήμερα και αύριο επισκέψεις από το ΠΑΣΟΚ. Μια μισή ώρα θα είναι στο Ρωμαϊκό, δύο λέει η κυρία Νάγια Γρηγοράκου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λακωνίας. Μετά θα πάει λέει στο Ρωμαϊκό στάδιο, μετά θα πάει στην εφορία αρχαιοτήτων, μετά θα πάει, γενικώς θα πάει. Ενώ το βράδυ έχουμε στη Βούντενη, στο καφενείο Σκιοέσα, 8.30 ώρα, το Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, υπεύθυνο αυτοοργάνωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτή Έτωλα Καρνανία, νομίζω, να θυμάμαι καλά. Αλλά ο πιο ωραίος είναι ο Αμβρόσιος. Μα πήγανε τώρα αυτοί οι ιερείς της Ιεράς Συνόδου να πούνε στον Αμβρόσιο, κακώς σε τιμήσανε και σου στερούν το δικαίωμα της θυμητικής διάκρισης. Και έβγαλε δύο επιστολές ο Αμβρόσιος, έγραψε εκεί μέσα, πρέπει να έγραφε δύο βράδια συνέχεια. Το τι τους χώνει δεν περιγράφεται. Καταρχάς λέει τα χώνει στον Νέα Ιωνίας Γαβρίλ, τον Μητροπολίτη δηλαδή, ο οποίος λέει πήγε σε εκδήλωση χοροδίας στη συναγωγή Beth Shalom, επικαλούμενος σχετικές αντιδράσεις πιστών ο Αμβρόσιος, και του τάχωσε του Γαβρίλ επειδή πήγε στους Εβραίους. Μάλιστα. Μετά αναφέρθηκε στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, στις δηλώσεις της Υπουργού της Δόμνας Μιχαηλίδου για την οικογένεια και στην ένταξη των θεμάτων ΛΟΑΤΚΙ στη σεξουαλική αγωγή των σχολείων. Καταρχάς, σεβασμιότατε, πρέπει να σου θυμίσω ότι έχεις καταδικαστία του ΛΟΑΤΚΙ. Οπότε μην πηγαίνεις εκεί πέρα κόντρα. Μη σε ξαναβάλουν στο εδόλιο. Επίσης, άκου τι λέει τώρα. Κάνει λόγο για αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού από διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών όπως η γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Πού τα βρήκε αυτά? Επίσης κατηγορεί τη διοίκηση της Εκκλησίας για αδιαφορία και έλλειψη πνευματικής καθοδήγησης όπως λιτανίες, αγρυπνίες ή κήρυγμα μετάνοιας εν μέσω πυρκαγιών σεισμών, λοιμών, πλημμυρών και γενικών καταστροφών. Δηλαδή ο Αμβρόσιος θέλει, άμα βλέπεις ότι έχουμε κανιά φωτιά στη Νεγιάλια όπως αυτή τον Αύγουστο, να πάμε να κάνουμε λιτανία, μπας και σβήσει η φλόγα. Κύριε κύριε, τι βλέπεις εσύ σε αυτό? Εγώ βάζω στοίχημα, Αμβρόσιε, και σε προκαλώ να κάνεις 200 λιτανίες. Να κάνεις τότε το 7 που ήταν και Μητροπολίτης στο Αίγιο, να σβήνει η φωτιά στον πύργο, στην Ηλία. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέγονται αυτά από άνθρωπο Μητροπολίτη? Να πάει να κάνει λιτανία ο άλλος για να σβήσει φωτιά? Τι είναι αυτά που μας λέει τώρα? Ή να κάνει λιτανία να μην γίνει σεισμός? Όχι, πραγματικά απορώ, τα πιστεύουν αυτά που λένε? Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε συζητήσω με τον Αμβρόσιο και του πω γεια σας κύριε Αμβρόσιο, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, να κάνουμε μια λιτανία μην γίνει σεισμός, δεν θα γίνει ο σεισμός? Μα τότε δεν θα είχαμε σεισμό στη γη. Έπρεπε να κάνουμε συνέχεια λιτανίες. Κύριε κύριε, κάνε κάθε μέρα λιτανία να μην γίνεται σεισμός λοιπόν. Τι περιμένεις? Εγώ να σου το πω? Κάνε κάθε μέρα. Στο λέω εγώ τώρα. Κάνε, Αμβρόσια, κάθε μέρα λιτανία, μην ξαναγίνει σεισμός στην Ελλάδα. Αν το πιστεύεις αυτό ότι γίνεται, κάτω. Μην μας το λες κατόπιν εορτής. Ότι δεν έκανε λιτανία, άρα έγινε σεισμός. Κάντο εσύ τώρα, κάθε μέρα. Πάρε τους δικούς σου και πήγαινε βόλτα στο Αίγιο κάθε μέρα, γύρω γύρω. Πάω στον κύριο Αγγελίνα, ό,τι γίνεται με την πλατεία Λουγκάς τώρα. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πλανήτη, σας και τα βραβές.
0: Έχουμε κανένα νεότερο, γιατί είχαν πει 7 Οκτώβρη, 7 Σεπτέμβρη, δεν παραδόθηκε τελικά.
1: Δεν τα είχα πει εγώ. Επειδή υπάρχει γενικά με ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι και καλά κάνετε, κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ δεν είχα πει SMTV. Αυτό είχε βγει από μια εφημερίδα, από ένα διάλογο που είχαμε κάνει, το οποίο δεν το είχα πει εγώ. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσω τον δημοσιογράφο που το έγραψε. Αλλά παρ' όλα αυτά, βεβαίως υπάρχει ενημέρωση και για την πλατεία Όλγας. Και σήμερα το πρωί εκεί ήμασταν. Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τρίβουν τα τελευταία μάρμαρα, είναι σχεδόν έτοιμοι όσον αφορά την εργολαβία εννοώ. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια σύσκεψη και με όλες τις υπηρεσίες μας και με τον Δήμαρχο και είπαμε ότι πρέπει να ταυτόχρονα πριν να ανοίξει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και πρασίνου και από την αυτεπιστασία και τα λοιπά, ώστε να παραδοθεί η πλατεία και χωρίς ατέλειες που δεν είχαν να κάνουν με την εργολαβία. Αυτό έχει να κάνει και με το άγαλμα και με τον οικίσκο ο οποίος βάφεται αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ Αράτου και Μεζόνος και με, κυρίως με τις εργασίες του πρασίνου. Γιατί λόγω της παραπταμένης ζέτησης και τα λοιπά υπήρχε σε σπορά που έκανε και ο εργολάβος κάηκε, πρέπει να το πω απλά. Οπότε θα γίνει αποκατάσταση και αυτό είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, το είχα πει και σε δημοσιογράφους και ο Δήμαρχος το έχει πει, ότι μπορούσε να γίνει μετά τις 15 Σεπτέμβρη, όπου θα περιμέναμε να βροσίσει και όπως έγινε. Η ενημέρωση που έχουμε λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμασταν πάλι εκεί, επιβλέπαμε και τις εργασίες των υπηρεσιών μας και τις τελευταίες εργασίες που κάνει ο εργολάβος. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τεχνικά που προσπαθούν να λύσει το πράσινο για το πώς θα γίνει η επανασπορά ή έτοιμος χλωροτάπητας, τι είναι καλύτερο. Το συζητάγαν δηλαδή εκεί επί τόπου και οι υπηρεσίες μας, δηλαδή ο διευθυντής της υπηρεσίας Γεωπόνη κτλ. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει η πλατεία, θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, εκτός της εργολαβίας, το τονίζω, γιατί είναι και πράγματα που δεν είναι μέσα στην εργολαβία, και θα παραδοθεί συνολικά. Από αυτό είναι ο σκοπός μας.
0: Επειδή άρα έχουμε κάποια ημερομηνία ή όχι ακόμα?
1: Επειδή εκεί θα πήγαινε, θεωρητικά οι υπηρεσίες μας έχουν βάλει προφανώς το maximum, το έχουν βάλει περίπου στις 10 Οκτώβριου. Εμείς πιστεύουμε και παλεύουμε να γίνει πολύ νωρίτερα και προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Καλά, πες ότι είναι 10 Οκτώβριου, δηλαδή μέχρι 10 Οκτώβριου μετά τελειώσαμε. Τι θα δούμε στην πλατεία, θα είναι όπως είναι η παλιά πλατεία? Γιατί δεν το έχω παρατηρήσει και μέσα εσωτερικά.
1: Η πλατεία έχει καινούργια φώτα, έχει αναβαθμιστεί το συντριβάνι, έχει αποκατασταθεί γιατί ήταν σε κακή κατάσταση. Η παιδική χαρά είναι την ίδια, θα έχει καινούργια δέντρα, τα οποία μπορεί να τοποθετηθούν, μάλιστα έχει γίνει παραγγελία και από την υπηρεσία μας εκτός του πρασίνου, εκτός της, της αναβάθμισης πλατείας Όλγας, τα οποία τα περιμένουμε και θα μπουν δηλαδή στο καινούργιο πεζοδρόμιο που έχει φτιαχτεί περιμετρικά της πλατείας. Θα έχετε δει και του ζωντροδόχου συλλογικά. Και συνολικά έχει γίνει και αντικατάσταση όλων των μαρμάρων, όλων των τέτοιων, θα υπάρχουν καινούργια στοιχεία και ουσιαστικά μιλάμε για μια, πώς να το πω, αναβάθμιση της πλατείας Όλγας ως προς την, γιατί ήταν σε κακή κατάσταση και ουσιαστικά την επαναφέρουμε σε μια, σε μια
0: πολύ γιατί, καλή. Για ποιο λόγο πήγαμε τόσο μακριά όμως σε χρόνο, δηλαδή είχαμε κάποια προβλήματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανάπλαση της κάτω πόλης είναι ένα έργο ενιαίο με πάρα πολλά τμήματα. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι της πλατείας Όλγας, όντως υπήρχαν καθυστερήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν πολλά πράγματα με δίκτυα που υποβαθμίστηκαν, με το συντριβάνι, με μάρμαρα τα οποία καθυστερήσανε κυρίως μπροστά στο Ηρών, και αυτό επέφερε μια μεγάλη καθυστέρηση. Τέλος πάντων, υπήρχαν αστοχίες και από τον εργολάβο, αλλά επειδή, όπως σας λέω και πριν, η πλατεία Όλγας αποτελεί ένα κομμάτι που εντάσσεται στην κάτω πόλη. Είναι ένα έργο το οποίο με τα καλά του, με τα κακά του και με τις καθυστερήσεις του, τις οποίες αναγνωρίζουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι της πλατείας Όλγας και υπήρχε η ανάλογη πίεση και από τις υπηρεσίες μας προς τον ανάδοχο, έχει προχωρήσει σε αρκετά καλό επίπεδο και με καλούς ρυθμούς. Τονίζοντας και πιο χοντρά προβλήματα που υπήρχαν, όπως είχε να κάνει και με τη χρηματοδότηση του έργου που υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε,
0: κατά τα άλλα, να πω κάτι. Μέχρι το 27, θα έχουμε δηλαδή και πριν τις εκλογές του 28. Θα έχουμε μια εντελώς αλλαγμένη πάτα, δηλαδή με πολλές πεζοδρομήσεις, τελειωμένα όλα τα έργα και θα δούμε κάτι καινούριο στην πόλη, που φαίνεται και από τώρα βέβαια, αλλά λέω τότε για το 27.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, ήδη έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι η Τριών Αβάρχων, ο πεζόδρομος της Μεζόνος, η Μαρίνα που είναι ένα ανεξάρτητο έργο που και εκεί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα χρηματοδότησης και τώρα έχει μπει σε μια προχιά που νομίζω είναι εμφανές πλέον το αποτέλεσμα. Και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα ολοκληρωθεί σε περίπου στο τέλος του μήνα, λίγο ακόμα. Και μετά θα συνεχιστούν και άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τις υπηρεσίες της Μαρίνας, αλλά λέω τουλάχιστον για τις εξέδρες. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε δώσει έτσι κι αλλιώς για την ανάπλαση της κάτω πόλης αφορά και το έχουμε πει ότι θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, εξαιρείται η Ψηλάντου και η Σισίνης, όπου εκεί θα έχουμε και αντικατάσταση όλων των αγωγών. Έχει προχωρήσει και αυτό το κομμάτι, ναι, δηλαδή της ανάθεσης, και θα εκεί περίπου υπολογίζουμε 9 μήνες από τώρα, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα της ανάπλασης Άνω Πόλης, όπου έχει ολοκληρωθεί στο 85%, και έχουμε τα προβλήματα με τον ανάδοχο, όπου περιμένουμε και την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου για το αν θα εγκαταλείψει το έργο και θα μπει άλλος ανάδοχος ή αν θα το συνεχίσει ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις, όπως έχουμε πει και φαίνεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή και με τις αποφάσεις που παίρνουμε, έχουν να κάνουν με την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ή επέκταση υφιστάμενων, ξεκινώντας από το Άγιο Διονύσιο που το έχουμε ήδη ψηφίσει και αναζητούμε και άλλους λόγους. Έχουν να κάνουμε παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε και αυτή την κατάσταση και στους πεζοδρόμους, γιατί οι μεζόνες, ας πούμε, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει δώσει πνοή και το ευχαριστιέται ο κόσμος, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα ανεξέλεγκτα κτλ. Παρόλο που δεν είναι δικιά μας, πρώτα να το πω, αρμοδιότητα να.
0: Και στη Ρία Φεραίου έχουμε ζημιές από αυτοκίνητα. Και στη Ρία Φεραίου, εγώ προχθές είδα εκεί να έχει σπάσει στη Βότση το πλακτό.
1: Το έχω δει, το έχω δώσει και εγώ, έχω κάνει και ένα φορά. Ναι.
0: Είναι το μονόπαντο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνει τώρα ο πατρινός τις αστοχίες των φορτηγατζίδων.
1: Των εταιριών. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει
0: των οδηγών, των εταιριών. Των εταιριών.
1: Ναι, υπάρχει κανονισμός, ο οποίος προβλέπει και συγκεκριμένα σήμερα και τα λοιπά. Αυτό θα γίνει και συνάντηση και με τις ίδιες τις εταιρείες, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έτσι κι αλλιώς έχει μπει ήδη η κανονιστική, ας πούμε, που αφορά τα τραπεζοταθίσματα. Πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έτσι είναι, συνδέονται όλα. Θα υπάρξει κανονιστική και για τη διαφήμιση στο επόμενο διάστημα και θα υπάρξει κανονιστική και για αυτό το κομμάτι της φωτοεκφόρτωσης. Γιατί okay. Είναι μια ανάγκη προφανώς η φωτοεκφόρτωση στα καταστήματα, αλλά την άλλη είναι μια ανάγκη να διασφαλίσουμε και τα έργα τα οποία γίνονται. Θα πάρουμε μέτρα και γι' αυτό, έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι ναι, θα βρούμε. Η Πάτρα έτσι κι αλλιώς αλλάζει, κύριε Φλαμή. Νομίζω είναι εμφανές, μας το λέει και κόσμος που έρχεται, που σπούδαζε εδώ πρόσφατα. Μάλιστα, είχα και μια συνάντηση στο γραφείο μου και μου λέει ότι πραγματικά είδα μια άλλη Πάτρα. Και το έλεγε με χαρά, δεν το έλεγε, ότι καταλάβατε. Και νομίζω ότι. Και η σχετική ταλαιπωρία που υπάρχει από τα έργα την οποία προσπαθούμε να τη μειώσουμε. Και από έργα που δεν μας αφορούν, που δεν μας αφορούν, εννοώ αφορούν συνολικά την πόλη μας, άρα μας αφορούν. Δεν είναι αρμοδιότητάς μας, για να μην παρεξηγηθώ. Προσπαθούμε να το μειώσουμε, να κάνουμε το συντονισμό και να υπάρχει όσο δυνατόν λιγότερη όχληση. Αντιλαμβανόμαστε και, και τα παράπονα του κόσμου όσον αφορά την όχληση και τα ζητήματα που προκύπτουν και προσπαθούμε να τα μειώσουμε.
0: Εκείνο το κτίριο στο Μέγαρο Πανταζή, σας αρέσει πως έγινε γκρι ή ήταν σύμφωνος ο Δήμος? Ξέρετε κάτι γι' αυτό?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι ιδιωτικό κτίριο. Προφανώς θα έχει πάρει για το χρώμα από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Αν θεωρώ ότι αυτή είναι η αρμόδια.
0: Είναι απαραίτητο να προσφύγει, γιατί ξέρω σε κάποιες πολυκατοικίες.
1: Ναι. Δεν το γνωρίζω. Εκεί στο ιστορικό κέντρο και δίπλα στο Θέατρο Απόλλων θεωρώ ότι θα έχει πάρει μια αντίστοιχη άδεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Συνέχεια με τον Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά σας.

0: Sky 89,4. Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επεβαίναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες, οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα Ασκληπιοβούλας δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθης, βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρωτοκόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προαναγγείλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπληνητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών του θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Σε Eclantic Kids.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη σήμερα στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
3: Θα Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 20.

0: Ζάι 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Το serial συνεχίζεται.
1: Καλώς.
0: Διότι οι παράμετροι που ξεπηδούν από τον απρόσμενο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι πραγματικά σημαντικές για τη λειτουργία του τομέα της υγείας και ιδιαίτερως του ιδιωτικού. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα σε μια πολιτεία που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι συντεταγμένη, λειτουργεί προληπτικά, αλλά τελικά τα γρανάζια του κράτους, οι υπηρεσίες, οι παράγοντες, η κρατική λειτουργή, αυτοί που έχουν επομιστεί το έργο του ελέγχου, τρέχουν πάντα πίσω από τα γεγονότα. Η ατζέντα η οποία θα κρατήσει μέρες, με αναπάντητα ερωτήματα, με πολλά γιατί, υπάρχουν και οι δήμονες, υπάρχουν και οι σοβαροί, τους οποίους οφείλουμε να ακούσουμε. Με αποτέλεσμα η ατζέντα να έχει αλλάξει, τα πολιτικά πράγματα να έχουν υποχωρήσει. Άλλωστε, 2 εβδομάδες ήταν αρκετές για να μπλέξουμε με πολλά νούμερα, με πολλά μηδενικά, με πολλά υποσχετικά προεκλογικά από κάθε μία πολιτική παράταξη χωριστά. Η καθημερινότητα στην Πάτρα ίδια και απαράλλακτη. Εκεί που πήγε να βελτιωθεί λίγο και το κυκλοφοριακό με τα έργα είτε της ανάπλασης, είτε των οπτικών ινών, είτε οτιδήποτε άλλο υπό την μορφή εργολαβίας εξελίσσεται κυρίως στο ιστορικό κέντρο, ταλαιπωρεί κόσμος για κοσμάκι. Ο συντονισμός υφίσταται, όμως τα πράγματα δεν φαίνεται να βαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερα από τότε που ξεκίνησαν αρχές του Σεπτέμβρη όλες αυτές οι διάσπαρτες εργολαβίες. Εδώ είμαστε στον Sky, στους 89,4. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα πολιτικολογήσουμε και προς το τέλος της εκπομπής έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αφορά στην παρούσα φάση έναρξης λειτουργίας των σχολείων της, με μια πρόσμενη εξέλιξη που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των νηπιαγωγείων της χώρας. Κωνσταντίνος Γκύρης κοντά μας, Δέσποινα Μιναράκη κοντά μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: στην νέα αριστερά, γενικότερα στην αριστερά, η οποία εδώ που τα λέμε από τη διάλυση υπό τη μορφή που σήμερα εφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δημιουργία της Ελλάς, την εξαφάνιση της νέας αριστεράς του Χαρίτση, είναι λίγο απροσδιόριστη στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει μια έντονη κινητικότητα στην περιοχή μας. Υπάρχουν δύο προγραμματισμένες δράσεις. Η πρώτη βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί αφορά την παρουσία της υπευθύνου πολιτισμού του κινήματος. Δεν τη γνωρίζουμε και πολύ. Είναι βουλευτής του κινήματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Λακωνία, και η κυρία Νάγια Γρηγοράκου έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα μία σειρά επισκέψεων στο Ρωμαϊκό Δήμο. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Στάδιο και θα έχει και συνάντηση με την προϊσταμένη της εφορίας αρχιωτήτων Αχαΐας, την κυρία Εροφίλη Κόλια. Δίνει βαρύτητα το ΠΑΣΟΚ δια της βουλευτού Λακωνίας και είναι βουλευτικά υπεύθυνη στο τομέα πολιτισμού, σε όλο αυτό το οποίο προηγήθηκε κιόλας με την μη φιλοξενία εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο. Βέβαια είναι λίγο πιο ευρύτερη η παρουσία του ΠΑΣΟΚ για θέματα πολιτισμού, διότι πέραν από την εφορία αρχαιοτήτων, το Ρωμαϊκό Στάδιο, το Ρωμαϊκό Οδείο, υπάρχει επαφή και με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μηνύματων και Τεχνικών Έργων, τον Χρήστο Κολώνα, και δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να μην δώσει το στίγμα του και σε αυτό το οποίο ζήσαμε όλοι. Ευτυχώς, μεγάλο το κακό αλλά μικρό σε έκταση, αναφέρομαι στη μεγάλη φωτιά, στις εγκαταστάσεις της ιστορικής κοινοποίησης Αχαΐα Κλάους, όπου θα πάει υπεύθυνη πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ η κυρία Γρηγοράκου και θα ενημερωθεί εκεί για τα όσα προκλήθηκαν, τις ζημιές δηλαδή, από την πρόσφατη πυρκαγιά. Η δεύτερη, αν θέλετε, δράση, η οποία έχει και το πολιτικό νόημα της ευρύτερα προεκλογικής προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εδώ στην περιοχή, έχει να κάνει με την περιοχή της Βούντενης, εκεί όπου θα βρεθεί απόψε και θα απευθυνθεί στον κόσμο που θα παραστεί στις 8.30 το βράδυ στο καφενείο Σκιόεσα Αγίου Δημητρίου, ο γείτονάς μας πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από την Έτωλο Ακαρνανία, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στον Sky σήμερα. Μαζί του θα μιλήσουμε, να έχουμε έτσι μια κουβέντα. Γεια σας κύριε Κωνσταντόπουλε. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, γιατί δεν σας κρύβω, σας παρακολουθώ και την κοινοβουλευτική σας δράση και γενικότερα την παρουσία σας στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής. Έρχεστε στην Πάτρα, στην ωραία μας Βούντενη. Είναι ένα πλαίσιο δράσης του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, το οποίο έχει στόχευση. Η οποία ποια είναι, κύριε Κωνσταντόπουλο?
1: Ναι, κύριε Τεπεταφυλόπουλο, το ΠΑΣΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει βγει στην κοινωνία με τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις, όπου συνδιαμόρφωσε το πρόγραμμά του, το οποίο παρουσίασε και το επικοινοποίησε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη προ 5 ημέρες. Δεν κρύβω να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα το οποίο σφυριλατήθηκε, θα έλεγα, και κατά τον προσεδριακό διάλογο, ψηφίστηκε στο συνέδριό μας και, όπως είπα, επικοινοποιήθηκε από την Δεύτερη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται πλέον στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες προλογούμενους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγάζει από τα διέξοδο και από τη Μέγκενη τον Έλληνα πολίτη, με αποτέλεσμα να μπορεί και ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει τι έπεται την επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κοστολογημένα μέτρα, όπως είναι ο 13ος μισθός, όπως είναι η 13η σύνταξη, όπως είναι το ΕΚΑΣ, όπως είναι τη μαρτυροποίηση της κλίμακας συγκεκριμένου φόρου εισοδήματος, όπως είναι η κατάργηση στο τέλος του επιδεύματος, όπως είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, επίσης το τέκνο για το τρίτο παιδί και φυσικά όλα αυτά τα παραπάνω δεν αφορούν και δεν συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλιστικές φορές και τους φόρους τα οποία γυρίζουν στο κράτος. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι πραγματικά δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες στον Έλληνα πολίτη.
0: Άκουγα σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει ότι κανένα άλλο κόμμα, ακόμα και αυτό της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν έχει τόσο σταθερό βηματισμό προγραμματικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εκτιμάτε, γιατί έχετε μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επιγραμματικά πριν από λίγο αναφέρατε, είναι κοστολογημένο, είναι δυνατόν να αποτελέσει το όχημα αλλαγής πλεύσης της χώρας με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη και κύριο Κωνσταντούπουλε?
1: Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα αυτό που λέμε για το 13ο μισθό. Για εμάς, γιατί δεν μιλάμε για επιδόματα, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη, την αξιοπρέπεια του συνταξιούχου, την αξιοπρέπεια φυσικά του δημοσίου υπαλλήλου και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Γιατί το να δίνεις και μοιράζεις επιδόματα θεωρώ ότι είναι επαιτία και όχι πραγματικά αφορά την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τον 13ο μισθό που εμείς τον κοστολογούμε στο 1 για δισεκατομμύρια 270 εκατομμύρια. 1,270 εκατομμύρια. Αυτό είναι το μεικτό. Αν όμως προκειμένου περίπτωση αφαιρέσουμε φόρους και φορολογικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, συγγνώμη, αμέσως φτάνουμε στα 770 εκατομμύρια. Άρα για το κράτος το κόστος είναι 770 εκατομμύρια. Μιλάμε για την 13η σύνταξη, όπου μεικτά είναι 2,4 δισεκατομμύρια. Αν αφαιρεθούν ασφαλιστικές εισφορές και φόροι, είναι 1,5. Μιλάμε επίσης για τον κατάρτιση του τέλους επιδεύματος. Δηλαδή να φορολογείται το εισόδημα και όχι το επάγγελμα. Αυτό είναι τραγικό δηλαδή. Κοστίζει 200 εκατομμύρια. Μιλάμε για το επίδομα του τρίτου τέκνου. Είναι 10 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 20 τον δεύτερο χρόνο, 30 τον τρίτο χρόνο και 30 τον τέταρτο χρόνο. Μιλάμε για δηλαδή στο κάθε τι, μιλάμε για το ΕΚΑΣ, για την αξιοπρέπεια ουσιαστικά του συνταξιούχου, του χαμηλού συνταξιούχου. Είναι ένα κόστος 540 εκατομμύρια. Από τον πρώτο χρόνο. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή, θέμα το οποίο να προτείνουμε, η πρόταση την οποία να προτείνεται από το ΠΑΣΟΚ και η οποία όπως είπα παρουσιάστηκε και επικοινωνήθηκε από τον πρόεδρο μας τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ, η οποία δεν έχει τα καθαρά αρνητικά χαρακτηριστικά. Γιατί πραγματικά οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Τώρα όμως θα πρέπει να κάνουμε πούμε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα, για να φύγει από τον, δηλαδή, από τον δρόμο της μιζέριας και της φτωχοποίησης, θα πρέπει να πρέπει ο πολίτης να μπορεί να μην είναι τελευταίος στην αγροτική δύναμη στην Ευρώπη. Να μπορεί δηλαδή και να σκέφτεται πρακτικά την καθημερινότητά του και τα χρήματα τα οποία λαμβάνει από τη δουλειά του να μην αναλογούν στις 10 και 15 μέρες του μήνα. Άρα εδώ δηλαδή θεωρώ ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απέτυχε. Απέτυχε να δώσει ξανά αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη και να μπορέσει και το κάθε νοικοκυριό να φέρει εις πέρα στην καθημερινότητά του. Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Μια οικογένεια με 1.000 ευρώ έχει ένα φοιτητή. Θα πρέπει ουσιαστικά το παιδί να πάει σπουδάσει. Όταν το ενίκιο δεν είναι κάτω από 500-600 ευρώ, πέστε μου εσείς πώς θα ανταπεξέλθει η οικογένεια αυτή για να μπορέσει και το παιδί να σπουδάσει, αλλά και η οικογένεια ουσιαστικά να ζήσει. Γι' αυτό είπαμε ότι πραγματικά έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα το οποίο το προτάσουμε στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες φορολογούμενους που μας ακούν και ιδιαίτερα στην κοινωνία. Και γι' αυτό λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγάλει με το πρόγραμμά του τα στελέχη του και τον πρόεδρό του με την πολιτική αλλαγή τη χώρα από το διέξοδο.
0: Έχετε βιώσει ως πολιτικός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που και στην εκλογική σας περιφέρεια, πιο πολύ την Άφαχτο, ευρύτερα την Έτωλα Καρνανία, έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου απαντήσετε στο ερώτημα, τι πιστεύετε κύριε Κωνσταντόπουλο ότι καθυλώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, ενώ υπάρχει ουσία. Την άκουσα λοιπόν, πριν, την περιγράψατε, την περιγράφετε κάθε μέρα και ο πρόεδρος και όλα τα στελέχη μαζί του.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάτε, το 2009-2011 σήκωσε το βάρος, δεν χρειοκοπήσει η πατρίδα. Όταν άλλα κόμματα βρισκόντουσαν στο Σύνταγμα ως αντιμνημονιακές, ρητορικές και φωνές. Αυτό όμως δεν του πιστώθηκε. Ανεξαρτήτως από την πορεία όλα τα υπόλοιπα κόμματα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς με τα τρία ζάπια και τα 18 ισοδύναμα, αλλά και ο κύριος Τσίπρας με τη συσάχθεια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά ήταν αυτός ο οποίος τις πράγματι οδήγησε και τους σέρβισερς και στα φάνη. Και μάλιστα το ανέστηλε και το νόμο για την πρώτη κατοικία, το νόμο Κατσέλη που λέμε, το νόμο Πασόκ, το 38-69 του 10, και στο τέλος πριν φύγει το 2019 έφερε και τους ηλεκτρονικούς πληκτριασμούς με ένα τικ να τους παίρνει το σπίτι από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα το ΠΑΣΟΚ σήκωσε το βάρος της μη χρεοκοπίας, όμως δεν του πιστώθηκε. Γιατί περικόπησαν, με τα οριζόντια μέτρα περικόπησαν μισθή συντάξεις και τις πράγματα ουσιαστικά θα έπρεπε η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, να αξιολογηθεί και να αποτυπωθεί στο διατάφτα και να το αποδοθεί. Σήμερα όμως τι βλέπουμε. Βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπικές αυτές μετρήσεις κάτι όμως το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο και δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί στην Ευρώπη οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε 3 και 5 χρόνια και στην Ελλάδα γίνονται κάθε 3 και 5 μήνες και στην Ελλάδα γίνονται ουσιαστικά κάθε 3 και 5 ημέρες. Άρα δηλαδή για οποιοδήποτε αστοχία ή οποιοδήποτε λάθος της κυβέρνησης, κυβερνητικό λάθος, έρχεται μια δημοσκόπηση όπου αλλάζει τον προσανατολισμό του σκεφτόμενου πολίτη ή και μη. Και στην προκειμένη περίπτωση δίνει ένα αποτυπώνει ένα αποτέλεσμα ότι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση τα κάνει καλά. Γι' αυτό βλέπουμε δημοσκοπήσεις του 2021-2023 να είναι τις τελευταίες εκλογές. Βλέπαμε την Νέα Δημοκρατία στο 35-37, πριν 41. Βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 32-33-34, το οποίο έφτασε στο 21-17 στο τέλος. Βλέπαμε τον Πασόκ στο 5-6, πήραμε 13. Άρα δηλαδή δεν είναι πανάκια. Μπορεί να είναι μια εικόνα τη στιγμή. Και στην Ισάρη θεωρώ ότι θα πρέπει ο κάθε σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης αυτό το δημοσκοπικό φασισμό να το αποτάξει από τη σκέψη του και από την εικόνα του. Δηλαδή δεν μπορεί καθημερινώς δηλαδή, να ζούμε και να βιώνουμε ένα δημοσκοπικό φασισμό να μην αφήνει δηλαδή τον κόσμο, τον πολίτη να σκεφτεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να κλείσω εδώ, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ότι όσον ούπο εμείς συζήτησαμε και εκλογές, όσον ούπο θα έχουμε εκλογές σε 3, 4, 5 μήνες, 6 μήνες, αργότερα θα έχουμε εκλογές. Εκεί θα αποτυπωθεί και η αλήθεια.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, υπάρχει μια αιμονική δημοσιογραφική διάθεση να σας στήσετε το ερώτημα τι θα κάνετε την επομένη των εκλογών αν λάβετε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Άλλοι σας πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Το συνεδριό σας έχει απαντήσει σε αυτό. Άλλοι σας πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Ένα λεπτό να ρωτήσω λίγο το ερώτημά μου και να δώσετε την απάντηση που θέλετε, γιατί είχαμε και την περίπτωση του βουλευτού σας, του κυρίου Πάνα, ο οποίος τέλος πάντων δεν μίλησε και άσχημα για το ενδεχόμενο μιας εργασίας με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ξέρετε ότι ο κόσμος επηρεάζεται πάρα πολύ από την παράσταση νίκης και θέλει να ακούει, να υποστηρίζει και να ακολουθεί ένα κόμμα εξουσίας. Είναι τελικά το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας? Αυτόνομα θα κινηθείτε ή εκ των πραγμάτων θα οδηγηθείτε σε κάποια συνεργασία με τεκλογική?
1: Λοιπόν, κύριε Τελεταφυλόπουλο, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έρχεται από μακριά για να πάει τη χώρα μακριά, όπως είπε ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό που έχω να πω ότι άλλαξε την Ελλάδα ή έφερε την περισσότερο ποιοτική δημοκρατία, έδωσε δημοκρατία και μάλιστα ποιοτική δημοκρατία, ήταν το κόμμα των μεγάλων έργων, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, το κόμμα της ποιοτικής, όπως είπα, δημοκρατίας. Όταν και το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να σηκώσει το βάρος να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, το έκανε. Όταν τα άλλα κόμματα, όπως είπα, ήταν στο Σύνταγμα, ως αντιμνημονιακές φωνές. Ανεξάρτητα του ισοδρόμου που χάραξε ο ΠΑΣΟΚ, ήρθαν και τα υπόλοιπα κόμματα και περπατήσαν και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσαν εντός του πλαισίου. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του πήρε μια απόφαση καταρχάς για την απειλή της αυτονομίας του. Εμείς με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας και με τον πρόεδρό μας κινούμαστε μέσα στην κοινωνία για να πείσουμε την κοινωνία ότι πραγματικά μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Πάνα, ο κύριος Πάνας εξέφρασε μια άποψη προσωπική. Εμένα προσωπικά, μιας και είμαι και ο γραμματέας αυτοργάνωσης και κυβέρνηση αυτοργάνωσης, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος θέλει Πασόκ ξανά. Πασόκ τώρα, Πασόκ με το πρόγραμμά του. Σε ό,τι αφορά τώρα, αφού το γίνουν εκλογές, εκεί θα έχουμε και τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα της κοινωνίας. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα προτάξουμε το πρόγραμμά μας και το συμφωνεί μαζί μας, ουσιαστικά εντός του δημοκρατικού τόξου των κομμάτων, θα συγκυβερνήσουμε. Αφού το δεν είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, γιατί χωρίς το πρώτο κόμμα δεν υπάρχει συγκυβέρνηση. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, εμείς θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ο ψηφοφόρος θα πρέπει να ξέρει ότι με Πασόκ, ψηφίζοντας Πασόκ, παίρνει Πασόκ. Ούτε παίρνει ούτε δεκανίκια, ούτε τίποτα περισσότερο. Άρα το Πασόκ δηλαδή, προκρίνει το πρόγραμμά του και βάσει αυτό θα κρυφθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά και πάλι προσωπικές επιλογές και προσωπικές αυτοκριτισμούς, θα έλεγα, ή και προσωπικές αστοχίες είτε πολιτικών είτε στελεχών, έχω να πω ότι καλό είναι ο καθένας όταν εξιστομεί οποιοδήποτε έκφραση ή οποιοδήποτε σκεπτικό να είναι προσεκτικός, γιατί δεν μπορούμε να απολογούμαστε για την κάθε ανοησία του καθενός.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία απόψε στη Βούντενη στην ομιλία σας.
1: Να είστε και καλά. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
6: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά την λιγόλεπτη διακοπή. Από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο χώρο της αριστεράς. Καθόλου τυχαία, ίσως να δικό το χώρο, δεν ανέφερα πριν σχολιαστικά ότι κάπου με την αριστερά στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό το έχουμε χάσει. Είναι βέβαια απόρρια των εξελίξεων, δηλαδή η μη ύπαρξη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία του κόμματος Αλλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, και να βάλω και την πλεύση ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου σε όλο αυτό το πλαίσιο της αναφοράς μου. Καλώς ορίζω, και έχουμε και καιρό να τα πούμε, την βουλεύτρια Αχαΐας, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, μαζί της να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς βλέπει τα τρέχοντα πολιτικά, προεκλογικά πράγματα μετά τις εξελίξεις που το ανέφερα. Και την είδα και πάρα πολύ αιχμηρή τις τελευταίες ημέρες, δικαιολογημένα απόλυτα, και το υπογραμμίζω, με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και την ανακοίνωση νέου κόμματος εκ μέρους του. Τι κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου?
11: Καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πού βρίσκεται η αριστερά αυτή τη στιγμή? Βέβαια είναι λίγο έτσι έολο όπως το αναφέρω, αλλά αρχής γενομένης με εσάς ως συνομιλήτριά μου, ναι. Πού ακριβώς ο βηματισμός σας, προς τα πού είναι, προς ποια κατεύθυνση?
11: Ο βηματισμός μας, εμένα προσωπικά, το ξέρετε, επί χρόνια είναι πάντα αριστερά. Και τι σημαίνει αυτό? Πάντα αριστερά σημαίνει ότι με θάρρος προσπαθείς να φτιάξεις και με τόλμη μέτωπο μέσα στην κοινωνία για τα μεγάλα προβλήματα. Δεν τα αφήνεις με στρογγυλές γωνίες για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Αποφασίζεις ποιους αντιπροσωπεύεις. Και όταν αντιπροσωπεύεις τις λαϊκές τάξεις, για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τις λέξεις που αρμόζουν, και οι λαϊκές τάξεις δεν είναι πια μόνο η εργατική τάξη, έτσι όπως την είχαμε κάποτε στο μυαλό μας. Λαϊκές τάξεις έχουν γίνει και οι εκπαιδευτικοί, με τα ελάχιστα εισοδήματα που έχουν. Έχουν γίνει ακόμα και οι καθηγητές πανεπιστημίου, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν από δίπλα άλλες δουλειές. Έχει γίνει πάρα πολλοί κόσμος, οι μικρομεσαίοι, αυτό που λέγαμε μικρομεσαίοι, το εισόδημά τους είναι ένα εισόδημα που δεν τους επιτρέπει να αισθάνονται ελευθερία. Γιατί η ελευθερία ένας άνθρωπος έχει όταν καλύπτει τα στοιχειώδη και τα θεμελιώδη, δηλαδή υγεία, παιδεία κλπ. Εκεί, αν δεν είναι κανείς αιχμηρός να κάνει πραγματικό μέτωπο εναντίον της δεξιάς, θα χάνει μονίμως από μια δεξιά η οποία φτιάχνει ελατία, μοιράζει λεφτά τη στιγμή που χρειάζεται για να συσπυρώσει ένα κόσμο, και έχει και ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πάρα πολύ ισχυρό. Πάρα πολύ ισχυρό. Ξέρει σε ποιους απευθύνεται, και ακροδεξιούς έχει μέσα και πιο κεντρώους έχει μέσα. Το στίγμα όμως το δίνει ένα σκληρό ιδεολογικό πρόσημο. Άρα λοιπόν η αριστερά έχει, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη, δεν μπορείς να υποχωρήσεις ή απέναντι στον άλλον. Πρέπει επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, γιατί από τη σοσιαλδημοκρατία και την αριστερά σε μεγάλο βαθμό υπήρχε πάντα υποχώρηση στο δικό μας έδαφος. Τώρα πρέπει να αρχίσει να υποχωρεί ο άλλος, αλλά δεν υποχωρεί έτσι αν δεν τον υποχρεώσουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας πετυχαίνω σε μια χρονική στιγμή που έχει διαμορφωθεί το ατομικό σας πολιτικό μέλλον, καθότι εδώ μαζί έχετε πει και μου έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πηγαίνατε έτσι απλά στο κόμμα του κ. Τσίπρα, όπως πάρα πολλοί συναδελφοί σας, όχι όλοι, έπραξαν. Και θέλω να ρωτήσω, έτσι με αφορμή τη σημερινή μας συνομιλία, έχετε κάποιες σκέψεις, έχετε κάποιον συγκεκριμένο προσωπικό προσανατολισμό, γιατί κοντοζυγώνουν οι εκλογές, κάπου θα πρέπει να είστε υποψήφιοι.
11: Θα σας πω ξεκάθαρα, έτσι όπως έκανα σε όλη μου τη ζωή. Δεν είχα ποτέ ατομικό πολιτικό μέλλον. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αστείο, από τα 18 μου που είμαι στην αριστερά και σε κόμματα που άλλοτε έμπαιναν, άλλοτε δεν έμπαιναν στην Βουλή, δεν είχα ατομικό μέλλον, δεν έχω πολιτική καριέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολιτική πορεία έχω. Και αυτή θέλω να την τιμήσω. Δεν διαπραγματεύομαι τον εαυτό μου προσωπικά. Πάρτε με, παιδιά, είμαι καλό παιδί.
0: Ναι.
11: Διαπραγματεύομαι αξίες και αρχές. Αν η πορεία μου, η πολιτική μου πορεία, αυτών των λίγων πραγμάτων που είμαι φορέας μια ζωή πια, σχεδόν μισό αιώνα, αν χωράνε στο κόμμα του Τσίπρα, στο κόμμα δεν ξέρω και εγώ ποιου, ως αριστερά, με αυτά που φέρω, εκεί έχει καλός. Αλλά το πολιτικό μου άτομο, ως άτομο, δεν μπορώ να το διαπραγματευτώ. Θα είχα μπει στο Πασόκ στα 30 μου και θα ήμουν 100 φορές υπουργός. Δεν είναι έτσι για μένα τα πράγματα. Μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, μπορεί να φαίνεται γελίο σε κάποιους. Έτσι είμαι. Δεν μπορώ εγώ να ακούω ανθρώπους να λένε θα καθίσετε στον προθάλαμο και θα περιμένετε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Να υποθέσω μέσα από τα λεγόμενά σας πάντα ότι έχετε κάποια επαφή με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία προσέγγιση.
11: Είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Ναι. Με ανθρώπους του κόμματος Τσίπρα και με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος και μιλάω και όλα αυτά, ανταλλάσσουμε απόψεις. Με ρωτάνε τη γνώμη μου για διάφορα πράγματα, αλλά δεν πρόκειται να μπω σε συζήτηση που με αφορά προσωπικά ως πρόσωπο. Έλα εδώ, περίμενε και θα δούμε τι θα κάνουμε και με σένα. Σημαίες κρατάω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στη ζωή μου. Σημαίες. Αυτές τις σημαίες θέλω να τις ξέρω, θέλω να ξέρω τις αρχές και τις αξίες. Μπορεί, σας λέω, να φαίνεται ουτοπικό, αλλά αυτό έμαθα, σε αυτή την αριστερά αυτό έμαθα. Η προσωπική διαπραγμάτευση δημιουργεί αυτά που βλέπουμε συνέχεια, έναν κόσμο που έχει χτίσει μια κοινωνία, συγγνώμη για την έκφραση, το πολιτικό σύστημα. Τι βλέπει, καρέκλες που περιφέρονται. Δεν θέλω να γίνω καρέκλα που περιφέρεται.
0: Είστε πολύ ξεκάθαροι. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο. Τη μέχρι τώρα πορεία αυτού του νέου κόμματος που ευαγγελίζεται ίσως και πράγματα τα οποία μας παραξενεύουν, διότι είναι κάποια πράγματα, κάποιες πολιτικές που κανείς αναρωτιέται γιατί δεν υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Τσίπρα, στο κόμμα του οποίου και στην κυβέρνηση του οποίου, στις κυβερνήσεις του οποίου συμμετείχατε κι εσείς. Πώς τη βλέπετε τη μέχρι τώρα πορεία, το αφήγημά του κόμματος αλλάς?
11: Είμαι και πάλι ξεκάθαρη. Θέλω να είμαι δίκαιη. Η κυβέρνηση η δική μας με πρωθυπουργό τον Τσίπρα ήταν μια κυβέρνηση στα τρίκαλα, στα δύο στενά. Αν αυτό το ξεχνάμε και θεωρούμε ότι ήμασταν σε ομαλή περίοδο, τουλάχιστον οικονομικά, είναι μέγιστο λάθος και είναι αδικία όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα, αλλά είναι αδικία και στον ελληνικό λαό που έκανε θυσίες. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε μπει σε μια κανονικότητα και πρέπει να επανέλθουν οι κανονικότητες για να μπορεί η κοινωνία να ξαναδεί λίγο ελπίδα μπροστά της. Δηλαδή, θα περίμενα από τον Τσίπρα να πει για το 13ο μισθό. Το 13ο και το 14ο μισθό. Δεν είναι μόνο στενά οικονομικό το θέμα που είναι. Είναι ένας θεσμός, δικαίωμα που υπήρχε σε αυτή τη χώρα και υπήρχε και σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να απεμπολούμε αυτά τα δικαιώματα που φτιάχνουν την προοπτική σε μια κοινωνία. Να ξέρει ο άλλος ότι έχει μια προοπτική, ότι πάει δάσκαλος ή καθηγητής, αλλά έχει μια προοπτική κάπου να ανασάνει. Διαφορετικά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πέφτουμε στα επιδόματα και στις αυξήσεις. Όχι, εγώ σου δίνω τόσα. Πολύ καλά έκανε και ανήγγειλε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Αλλά θα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα πει εγώ δίνω άλλα τόσα, ο άλλος θα πει άλλα τόσα. Εδώ χρειάζονται θεσμικές τομές που να κάνει την κοινωνία να αναπνεύσει, να δει ότι έχει ελπίδα. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Μακάρι να τα εξαγγείλει και να τα κάνει, να δεσμευτεί ότι θα τα κάνει, γιατί είναι σημαντικά. Άλλη θέση, το 1% στο 1% των πλουσίων, είναι μια θέση η οποία συζητιέται σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε με γόνιμη κριτική, οι πάντες. Δυστυχώς ήτανε κακοδουλεμένοι. Και ως κακοδουλεμένοι πέρασε και στην κοινωνία. Ότι δεν ήταν αυτές οι θέσεις, θέλουν πολύ καλό δούλεμα για να πείσουν την κοινωνία να τη συσπυρώσουν. Σας φέρνω μερικά παραδείγματα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε Βουλιώθη, ναι. Αλλά λίγο πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στον επόμενο καλεσμένο μου. Συντώ, συγγνώμη που σας πιέζω.
11: Όχι, όχι, δεν πειράζει, απλώς δεν σας άκουγα. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι εγώ δεν πουλάω πιστοποιητικά αριστεροσύνης σε κανέναν, αν είναι αυτός πιο αριστερός, αν είναι. Θέσεις και προγράμματα κρίνω, βέβαια, και θα βοηθήσω με την κριτική μου όπου μπορούμε, γιατί χρειάζεται η κοινωνία πια έναν πιο ρηξικέλευτο λόγο.
0: Μάλιστα. Νομίζω πως ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Αναγνωστοπούλου, για το χρόνο.
11: Εγώ πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να είστε καλά.
12: Sky 89,4.
0: Και πάμε τώρα σε μια παράμετρο όλων αυτών των ανακοινώσεων που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως βέβαια μείναμε στα των μισθών, των συντάξεων. Έγιναν αναφορές και στο δημογραφικό. Ωστόσο, νομίζω μια παράμετρος που θα περίμενε κανείς να την αγγίξει ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η αλήθεια είναι ότι αυτή την παράμετρο του στεγαστικού ζητήματος δεν την είδαμε πολύ έντονα. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, είναι πολιτευτής στην Αχαΐα, καταπιάνεται πολύ καλά και ουσιαστικά με το θέμα αυτό, και θέλω να του ζητήσω ένα πολύ σύντομο σχολιασμό στον απόϊχο όλων αυτών των βαρύγδουπων οικονομικών ανακοινώσεων για τη νέα γενιά, τους νέους και γενικά όλα αυτά τα οποία πιθανολογούν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα ότι μπορεί να αγγίξουν τον αυριανό τους ψηφοφόρο. Τι κάνετε, κύριε Μπακά?
13: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν ακούσαμε πολλά πράγματα από αυτά που ίσως θα έπρεπε, γιατί το ζήτημα είναι τεράστιας ευρύτητας και σημασίας.
13: Ακριβώς. Κύριε Τεταφυλόπουλε, εγώ θα σας αναφέρω όσον αφορά τη ΔΕΘΕ το 2026, όσα ακούστηκαν αποτελούν υπενθύμηση μιας καθυστέρησης. Το μεγαλύτερο μέρος όσων παρουσιάζονται ως στεγαστικό πακέτο το 2026 είναι συνέχεια, είναι επέκταση ή επανάληψη πολιτικών που είχαν ήδη εξαγγελθεί. Δηλαδή, η ΔΕΘΕ του 2026 είχε πολύ περισσότερες στεγαστικές αναφορές από ότι πραγματικά νέες στεγαστικές πολιτικές. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής, ότι κανένα κόμμα, μα κανένα κόμμα, αυτή η συνήθιση δεν αναφέρθηκε σε ένα μέτρο το οποίο είναι άμεση αναχέτηση του κόστου στέγας. Ένα μέτρο. Δηλαδή, σήμερα που μας ακούει ο αρχαιός, ο οποίος πληρώνει 700 ευρώ το μήνα ενίκιο, ή αλλιώς πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο το παιδί του που σπουδάζει στην Αθήνα, με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια ελάφρυνση αυτού του κόστου. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Παράλληλα, βλέπουμε ότι τα κόμματα γενικά τα τελευταία χρόνια έχουν μπει σε διαδικασία να παίρνει ο ένας κομμάτι του άλλου όσον αφορά το στεγαστικό. Και παράλληλα ακούμε, ουσιαστικά στο στεγαστικό θέμα, εξαγγελίες οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες. Όταν συζητάει για την κοινωνική κατοικία, πρέπει να ξέρει ο αρχαίος, ο Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, ο Ήλιος, ότι θα τις έχουμε έτοιμες το 2028 και θα είναι 50 σπίτια εκεί, 30 εκεί, 25 εκεί, 200 εκεί. Το να συζητάμε και να λέμε 25.000 κατοικίες ή 40.000 κατοικίες είναι πάρα πολύ όρος αυτιά μας, ξέρετε. Αλλά έχουμε δει ότι αυτό δεν έχει αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε διαδικασία να συζητάμε συνέχεια την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα ακούσει ο πολίτης και να καταλάβει τι σημαίνει αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου και πώς θα γίνει. Συγκεκριμένο. Και πώς θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, συζητάμε τις φοιτητικές εστίες. Το συζητάμε συνεχώς. 8.153 φοιτητικές εστίες ήταν η ΔΕΘ του 2022 η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη. Το 2023 αναφέρθηκε πάλι στη ΔΕΘ για τις φοιτητικές εστίες και ουσιαστικά είπε ότι πλέον θα έχουμε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες. Το 2026 ξαναναφέρθηκε στις φοιτητικές εστίες και τις έκανε 8.600. Σήμερα που συζητάμε πάντως δεν έχουμε ούτε μία. Και εδώ είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Στη χώρα μας έχουμε 351.000 φοιτητές, οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. 1-2 χρόνια πάνω κάτω από τη σχολή. Οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Η δυναμική της φοιτητικής εστίας στην χώρα μας, της δημόσιας φοιτητικής εστίας, είναι 9.300. Δηλαδή 4,6% της δυναμικής των φοιτητών που πρέπει να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Και γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Έχουμε πλέον την λογική να πληρώνουμε το ενίκιο μας διατραπεζικά. Καλά κάνουμε. Άρα ξέρει πάρα πολύ καλά ένα εξέταρχη δημοσίων εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο Θέμης ο Μπάκας παίρνει 500 ευρώ ενίκιο το παιδί του που σπουδάζει στην Αθήνα. Πόσο παράλογο είναι εφόσον το γνωρίζει η πολιτεία αυτό να μην το αναγνωρίζει φορολογικά. Και να σου πει κύριε Μπάκα, πληρώνετε, έχετε 30.000 φορολογική δήλωση, οι 5.000 είναι έξοδα, έτσι κι αλλιώς θα έχετε δώσει τα χρήματα αυτά. Αντιθέτως, έρχεται η πολιτεία και σε φορολογεί ως εισόδημα. Και ένα σημαντικότερο στοιχείο ακόμη. Όλοι εύκολα λέμε, οι νέοι μένουν στο παιδικό του δωμάτιο, οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, έχουμε πρόβλημα το δημογραφικό. 532.000 νέοι ηλικίας 25-34, το 56,3% δηλαδή αυτή τη ηλικιακή ομάδα, 542.000 νέοι, διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Δεν ακούσαμε κάποιον να λέει ότι ο νέος ο οποίος εισπράττει το κατώτατο μισθό, εάν τον εισπράττει, αυτή τη στιγμή ένα μέρος του ενοικίου θα εκπίπτει από το φορολογητό του εισόδημα. Δεν φορολογείται, έχει μια επιστροφή. Γενικά είμαστε μια χώρα που εξαγγέλουμε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, πρώτον, και κατά δεύτερον, δεν έχουμε συγκεκριμένη στόχευση. Με χρονοδιάγραμμα η στόχευση όμως. Και όταν δεν πετυχαίνουμε το χρονοδιάγραμμα, να μπαίνουμε σε διαδικασία πλέον να εξηγούμε στον κόσμο για ποιο λόγο δεν πετύχαμε το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα και να κλείσουμε αυτό, ακούσαμε 13 με 14 έμεσα και άμεσα μέτρα στεγαστικής πολιτικής στον Πρωθυπουργό, εκ των οποίων το ένα είναι καινούριο. Το σπίτι μου 3. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Που θεωρούμε να βαθύνει στεγαστική πολιτική σε ένα μέτρο, το οποίο τι μας λέει, ότι πρέπει να έχεις δικά σου λεφτά στην τσέπη, ιδία κεφάλαια, ακόμη και 70.000 ευρώ. Δικά σου λεφτά. Και παράλληλα, να πληρήσεις υποδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού για να πάρεις δάνειο 230.000. Εμείς αυτό το ονομάζουμε, το βαθύνουμε, να βαθύνει στεγαστική πολιτική σε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, που δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο, αλλά μου έκανε εντύπωση προχτές ένα ρεπορτάζ το οποίο κατέδειξε ότι μέσα Σεπτέμβρη, ενώ σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι μισοί νέοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχουν ακόμα μισθώσει ακίνητο να διασφαλίσουν την στέγη τους. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα το οποίο καταδεικνύει και του λόγου του αληθές αυτό το οποίο είπατε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Πάτρα.
13: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
14: Sky 89,4.
0: Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει, σχεδόν με όλες τις κυβερνήσεις, οι υπουργοί παιδείας να θέλουν να φανούν κάνοντας μία μεταρρύθμιση και να συνδέσουν το όνομά τους με αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεν το αναφέρω γιατί έχουμε κάποια μεταρρύθμιση σήμερα, αλλά απορώ όταν θες να εφαρμόσεις κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πιο φυσιολογικό είναι όταν θα τελειώσει η σχολική χρονιά να πάρεις κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα θελήσεις να τις υλοποιήσεις από την αρχή της επόμενης και όχι όταν ξεκινά η επόμενη να βγάζεις μια διρεκτίβα, ένα χαρτάκι, ένα εντέλεσθε και να δημιουργείς αναστατώσεις, γιατί μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε την σύμπτυξη, την παρολίγο των τμήματων των μαθηκών, των μαθητών στα ειδικά σχολεία και χτες διαβάσαμε και για το εντέλεσθε στους προϊσταμένους και διευθυντές, λέει, των υπηαγωγείων, θα κάνουν μάθημα, λέει, στα πρωινά τμήματα. Ο γραμματέας του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, ο κύριος Νίκος Θοδωρόπουλος, είναι μαζί μου, γιατί έχω μεγάλη αγωνία να τον ακούσω τι ακριβώς είναι αυτό, τι καινούριο φρούτο είναι αυτό από την πλευρά του Υπουργείου. Τι κάνατε, κύριε Θοδωρόπουλε?
15: Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πριν ξεκινήσω όμως, δοθεί σε ευκαιρία να πω το εξής. Πέρυσι τέτοια εποχή συνομιλούσαμε στην εκπομπή σας για τα ίδια ακριβώς ζητήματα του κακού προγραμματισμού που μόλις αναφέρατε και οργάνωσης, είτε για τα κενά είτε για τις εγκυκλίους που έρχονται. Φέτος λοιπόν είμαστε ακριβώς το ίδιο έργο θεατές, τίποτα δεν άλλαξε, θα πούμε πάλι τα ίδια ακριβώς. Τώρα, ήρθε μια εγκύκλιος, να πάω και στα ειδικότερα. Ήρθε μια εγκύκλιος, τώρα αφού έχει γίνει ο προγραμματισμός των υπηαγωγείων, ποια συναδέλφια θα πάρει το πρωινό, ποια συναδέλφια θα πάρει το ολοήμερο, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί ένα προεδρικό διάταγμα να έχει μικρότερη ισχύ από μια εγκύκλιος, δηλαδή να υπερισχύει η εγκύκλιο του προεδρικού διατάγματος. Και λέει, ήρθε λοιπόν μια εγκύκλιος και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που έχουν χωρίσει τα τμήματα, παρόλο που τα παιδάκια, αν θέλετε, έχουν γνωρίσει ποια δασκάλα θα έχουν, και λέει από εδώ και πέρα θα μπαίνει υποχρεωτικά η προϊσταμένη στο πρωινό τμήμα. Και μιλάμε για τα νηπιαγωγεία που σίγουρα τα νηπιαγωγεία, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι δύο άτομα, μονοθέσια, διθέσια είναι τα νηπιαγωγεία. Άρα η μία θα πάει στο πρωινό, υποχρεωτικά η συγκεκριμένα η προϊσταμένη, και η άλλη στο ολοήμερο. Πέρα από τον κακό προγραμματισμό και την αναστάτωση, εδώ γύρεται και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα για τις συναδέλφες νηπιαγωγούς που συνέχεια τα καταπίνουν όλα. Δεν έχουν καθόλου χρόνο, δεν έχουν μείωση διδακτικού ωραρίου, δεν είναι όπως οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων που κάνουν λιγότερες ώρες και μπορούν να ασκήσουν κάπως το διοικητικό τους έργο. Είναι ταυτόχρονα το διοικητικό τους μαζί με το διδακτικό τους. Άρα εξυπηρετούσε, αν θέλετε, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους το ολοήμερο, γιατί ερχόντουσαν από το πρωί στο σχολείο και μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τις διοικητικές και μετά να έχουν το μάθημά τους κανονικά. Είναι κακός προγραμματισμός πέρα από αυτό, και κάποιος που σαν να μην γνωρίζει τη σχολική πραγματικότητα αυτή, και δεν λέω μόνο για τους υπουργούς, γιατί δεν είναι οι εκάστοτε υπουργοί, είναι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων που νομοθετούν στους εγκυκλίους. Είναι σαν να μην έχουν μπει ποτέ σε τάξη συνέχεια. Εγώ αυτό βλέπω κάθε χρόνο. Σαν να μην γνωρίζουν καθόλου το σχολικό περιβάλλον και τη σχολική πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, εσείς αναρωτηθήκατε σαν συνδικαλιστές, ως συνδικαλιστές μαζί με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, που είδα ότι και αυτή έτσι ταράχτηκε πολιτικά και το πήρε το θέμα πάνω της. Συγγνώμη, ποιοι είναι αυτοί οι φαϊνοί εγκέφαλοι που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις τέτοια περίοδο?
15: Αυτό σου ξέρω, λέω, ήρθε η εγκύκλιος, έφτασε στα χέρια μας στον αγιασμό. Έχει γίνει ο προγραμματισμός, γιατί όπως ξέρετε, από 1η Σεπτεμβρίου όλοι οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι είναι στα σχολεία και καθορίζουν τις τάξεις και όλο τον προγραμματισμό τον τριμηνιαίο ή ετήσιο της σχολικής χρονιάς. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν ονοματεπώνυμα πάνω στην υπουργική απόφαση, τμηματάρχες και οι προϊσταμένοι των τμήματων των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς και υπάρχει εποπτικός έλεγχος από πάνω, κεντρικά καταλήγει να εγκριθεί και από τον εκάστοτε υφυπουργό και υπουργό. Έτσι, όπως και αυτός για τις σχολικές εκδρομές που ήρθε καινούριο, το καινούριο πλαίσιο, το οποίο είναι σε οδηγεί να μην πηγαίνεις περίπατο με τα παιδιά αυτό που μαθαίνουν στην τάξη βιωματικά, να το ζουν προς τα έξω με ένα πολύ δύσκολο δυστοπικό γραφειοκρατικό πλαίσιο πλέον για να πάει ένα σχολείο περίπατο. Μέχρι και ελεγκτές μηχανολόγοι γίνονται οι εκπαιδευτικοί. Τι να πω πραγματικά. Εμείς θέλαμε να έρθει ένας κανονισμός να τα κάνει τα πράγματα ελαστικότερα ως προς τη γραφειοκρατία, όχι χειρότερα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά.
0: Συγγνώμη, μας λέτε και κάτι τελευταίο, γιατί εντάξει, όσοι δεν έχουμε παιδιά μικρά στην τάξη του νηπιαγωγείου, απέχουμε από την γνώση και την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι διευθύντριες και οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων πήγαιναν το πρωί και δεν έκαναν μάθημα, έκαναν κάτι άλλο?
15: Πήγαιναν στο ολοήμερο πρόγραμμα πολλές. Στο ολοήμερο, έκαναν το μάθημά τους στο ολοήμερο κανονικά και πήγαιναν το πρωί και διεκπεραίωναν όλη τη διοικητική γραφειοκρατία που έχει ένα σχολείο, μια σχολική μονάδα.
0: Μάλιστα.
15: Και έπιαναν δουλειά στις 12 μέχρι αργότερα, μέχρι το ολοήμερο πρόγραμμα που λέμε. Είναι δύο. Το σχολείο χωρίζεται σε δύο κομμάτια, στο πρωινό τμήμα και στο ολοήμερο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Και αυτό
15: γιατί το εργασιακό μας ωράριο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μέχρι τις 2 η ώρα.
0: Ναι.
15: Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, το Υπουργείο, κύριε Θεοδωρόπουλε, θεωρεί τις διευθύντριες και τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων τεμπελές εργαζόμενες.
15: Δεν ξέρω. Ότι αυτό που ακούγεται, πραγματικά ναι, πάλι με, ακούγεται ότι πρέπει να έρθει κάποιος, άμα θέλει να έρθει το πρωί, πρέπει να βρει την προϊσταμένη εκεί. Πραγματικά δεν είναι για μένα δικαιολογία.
0: Τι πείτε, τίποτα άλλο, καταλάβαμε.
15: Επίσης, αν θυμάστε πέρυσι, σας είχε κάνει εντύπωση μια δήλωση που είχε γίνει που ότι τα κενά υπάρχουν γιατί υπάρχουν άδειες ανατροφής τέκνων.
0: Ναι.
15: Φέτος η κυρία Βούλτεψη έκανε πάλι την ίδια δήλωση.
0: Μάλιστα. Μπαίνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ, γραμματέα, που το είπαμε. Καλή δύναμη, καλή χρονιά.
15: Να είστε καλά, γεια
0: σας. Ευχαριστώ.
16: Sky 89,4.
0: Σας αφήνουμε κάπου εδώ, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, τους συναδέλφους εκεί που αναλαμβάνουν την παραπέρα ενημέρωσή σας, από τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μηραράκη. Καλό υπόλοιπο.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
21: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

Λοιπόν, με τα τρέχοντα πολιτικά θα ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνουμε δύο στάσεις. Μία στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και διπλός μάλιστα λόγος, και λίγο αργότερα

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε να μένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται παράλληλα στο Ασκληπείο Βούλας 2 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο Αργοστόλι όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανέφερε ότι έχουν ήδη προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές σε διάφορες ειδικότητες, όχι μόνο εκπαιδευτικοί, ενώ όπως είπε τον Αύγουστο είχαν προσληφθεί και 5.300 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Παρατείνεται ως την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6:15. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4:30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League υποδέχεται στις 8:15 την Hoffenheim.
2: Αμοιβαία και...
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
2: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: εκτέλου, έτσι.
1: Ε, όχι, να ακούσουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Ναι, ολόκληρο θες να τα ακούσεις. Δηλαδή τόσο δεν σου φτάνει. Από εδώ και πέρα. Ε, τόσο δεν σου φτάνει. Ναι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι. Χρήστος Κούτρας.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Πες και εσύ, ρε.
0: Μπορεί να πω τον εαυτό μου να πω. Έλα, Παναγία μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
2: Γιάννης Τσούνος.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία. Μαζί με Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννήρη, στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Μαζί με την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήχο, βίντεο, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες.
2: Ό,τι θέλει, στέλνει.
0: Ό,τι θέλει, στέλνει.
1: Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τι να απαντήσει.
2: Εντάξει, μπορεί να δεν
0: μπορούμε να είμαστε και εκεί και εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Θέλουμε σχόλιο, λέει ο Τίμος, το πρώτο μήνυμα στο Viber για την αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Επιτέλους.
0: Α, είναι αυτό που έλεγε προχθές.
1: Αυτό που λέγαμε προχθές.
2: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Τον κυνηγάγανε τον Ανδρέα Γεωργίου γιατί ήταν επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας ότι αυτός έβγαλε το τεράστιο το έλλειμμα της χώρας και μπήκαμε στο μνημόνιο. Άς. Μόνο που ο Γεωργίου ανέλαβε τον Αύγουστο και εμείς είχαμε μπει στο μνημόνιο 6 μήνες πριν, τον Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και μετά τον αθωώνανε και πήγαιναν πάλι οι διάφοροι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γενικά μην μπλέξεις με τα δικαστήρια είναι, ναι. Γιατί άμα μπλέξεις εκεί την πάτησες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος ασχολείται με την πολιτική πια, αφού υπάρχει τέτοιο μίσος μεταξύ του μεν και των δε.
2: Σε ποιον το έλεγα. Νομίζω με δεν το συζητάγαμε. Mm-hmm. Που λένε κάποιοι ρε παιδί μου. Α, πήρε ο Ανδρουλάκης αυτόν. Α, πήρε ο Τσίπρας τον άλλον. Α, πήρε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και πολλοί που θέλουν.
0: Όχι,
2: να
0: δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα γίνονταν και αλλαγές μεταξύ κομμάτων.
2: Αν δεν υπήρχε, υπάρχουν πολλοί παιδιά.
0: Εάν υπήρχε αυτό που λέμε νέο αίμα, νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι να
2: έχουν πέσει και μισθοί πολύ, κατάλαβες, και έχουν αυξηθεί έξω. Ένας που είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δεν παρατάει το ιδιωτικό τομέα.
0: Μπράβο, πώς θα αφήσει ο άλλος τη δουλειά του για να αφήσει την πολιτική.
1: Μα δεν παίρνουν και τους πρώην. Υπάρχουν οι πρώην. Όλοι οι Αμερικοί, ας πούμε, παίρνουν τους πρώην πρόεδρους και τους βάζει να έχουν ένα ρόλο. Να πάει να διαπραγματευτεί κάτι, ξέρω εγώ, για τις τρίτες χώρες.
0: Εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Σαν πρακτική.
1: Δεν το κλειδώνουν στο σπίτι και του ξαναμιλάνε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι όταν τελειώσει από το αξίωμα έχει τελειώσει.
2: Λοιπόν, στην τηλεόραση του Sky είχαμε σήμερα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια. Απλώς θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Το τσίμπησα από το αδελφό ραδιόφωνο, τον Big Win Sport FM, τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Σταύρο Χοντροθύμιο, τον διευθυντή προγράμματος του Sport FM, του Big Win Sport FM, εκεί όπου ένας άνθρωπος, εκεί βγαίνουν άνθρωποι και τηλεφωνούν και λένε τον πόνο τους για τα
0: ακροάτες,
2: κάνουν την ψυχανάλυση τους στην αθλητική και βγαίνει ένας και λέει εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο, λέει συγγνώμη, και μου κίνησε την περιέργεια. Λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο από το Μάτι στο Νέο Βουτζά που είναι το γυμνάσιο. Γιατί του λένε δεν τα στέλνουν τα παιδιά, δεν έχουν βάλει λεωφορεία. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους.
1: Σχολικό.
0: Με τους αντικείς είναι αυτό.
2: Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους. Μαζευτήκαν σήμερα 20-30 μανάδες έξω από το σχολείο.
0: Βεβαίως.
2: Που δεν έχουν στείλει τα παιδιά τους στο σχολείο, διότι κηρύσσεται συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Και για κάποιους δεν μπορούν να βάλουν λεωφορείο. Για ποιο λόγο? Για να μπει λεωφορείο, το λεωφορείο μπαίνει άνω της αποστάσεως των 3 χιλιόμετρων. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει από την ευθεία το Μάτι, από το Google Map, και το έχουν βγάλει στην ευθεία στο Νέο Βουτζά.
0: Στο σχολείο δηλαδή.
2: Και το έχουν βγάλει 2,9 χιλιόμετρα. Λες και ο μαθητής.
1: Υπτάμενο χαλί.
2: Ποιο, τα πόδια σου λέω εγώ. Περνάς μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα βάτα, μέσα από τα λαγκάδια να πας. Δηλαδή. Είναι φοβερό το κράτος.
1: Άγωνος γιατί βγαίνει μουσικό.
2: Δεν πάνε να συμμετάσχουν.
0: Δεν πάνε ενδεχομένως σε μικρή απόσταση, γιατί δεν ξέρω.
1: Λεφτά δεν θα έχει.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Καλά, πρέπει να βρουν μια λύση.
1: Δεν μπορεί κάπου με κάτι πόσο ο Δήμος να το βοηθήσει.
2: Ούτε και ο Δήμος.
0: Προφανώς θα μπορούσε.
2: Περιφέρειας. Δεν έχει βοηθήσει κανένας.

0: Δήμος περιφέρεια.
1: Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Μάτι, για τα παιδιά που χρόνια δεν είχαν σπίτια.
2: Μα δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει ξερός με αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα ξερός.
0: Το 2,9 στην ευθεία.
2: Έξυπνο πάντως.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν σου λένε, δεν δικαιούσε λεωφορείο, επειδή γιατί στην ευθεία στο Google Map είναι 2,9 και όχι 3.
0: Είναι αυτό που λέμε, πώς απέχει ο Βόλος από τη Λάρισα. Δεν είναι στο χάρτη, είναι μισός πόντος.
2: Λοιπόν, κρατάμε την είδηση, την πρώτη είδηση που έχει εδώ το δελτίο ειδήσεων του Sky. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις από χθες πολεοδομία Μυκόνου.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα.
0: Χριστός Παναγία.
2: Γιατί Χριστός
0: Παναγία. Μη γίνει τι.
2: Μη γίνει, πες μπόμπα.
0: Α, μάλιστα.
2: Μη γίνει τι. Καλώς ήρθες στη χώρα.
0: Μην πες μπόμπα.
2: Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για να κάνει έλεγχο στα αρχεία.
0: Της πολεοδομίας Μυκόνου.
2: Εντάξει. Σημειώνεται η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά.
1: Θυμάστε ένας που τον είχαν καθαρίσει, επειδή.
2: Τον τοπογράφο, στον ψυχικό.
0: Στον ψυχικό, ναι.
2: Που αναρωτιέσαι εσύ γιατί να φυλάσσετε. Μην πλημμυρίσει. Μην ανατιναχτεί.
1: Μπορεί να βρέξει κιόλας.
2: Μην πιάσει φωτιά.
0: Μην καταστραφεί, μάλιστα.
2: Ναι. Μην κοροϊδεύει.
0: Όχι, ναι, έχει δίκιο.
2: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
1: Να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
2: Να ακούσουμε Ανδρουλάκη.
1: Ρε παιδί μου, γιατί εγώ τον είδα.
2: Ναι. Α, δεν μας βλέπεις.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Δεν πρόλαβε σήμερα. λοιπόν, είναι ο χθες μας. Αρχικά για την αρχικυβερνησία του ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που λέει, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει, επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαΐρια μας. Εγώ τι λέω, η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω, πρέπει να πάει παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Άρα,
0: μάλιστα.
1: Θα έχει κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εγώ εδώ έχω μία ένσταση. Έχω μια ένσταση. Λες, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θες να κινείσαι θεσμικά. Κινείται θεσμικά ο κύριος Ανδρουλάκης σε αρκετά πράγματα, πρέπει να το πούμε αυτό. Λες λοιπόν προς τους ψηφοφόρους, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δυνάμει θα σε ψηφίσουν, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και γιατί δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι εάν είμαι πρώτο κόμμα, προφανώς θα πάρω την πρώτη εντολή και θα πάω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο και θα κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορείς να μας πεις το ίδιο τι θα κάνεις και αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Τι θα κάνεις και αν είσαι δεύτερο. Τι θα κάνεις και αν είσαι τρίτο.
2: Γιατί το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ποιο.
2: Τι θα κάνουν.
0: Κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε γιατί ζητάς τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, τώρα συζητάμε για τον Ανδρουλάκη. Και οποιοδήποτε άλλο.
2: Να το απαιτείς έτσι όπως το λες.
0: Και οποιοδήποτε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να
0: μας πει. Και από τη Νέα Δημοκρατία το απαιτείς.
2: Με ποιον θα κυβερνήσει, βεβαίως, αν δεν βγαίνει κυβέρνηση.
0: Βεβαίως. Όπως και από τον Τζίπρα και από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν το έλεγα όμως δεν θα έλεγες βεβαίως.
0: Ναι, όχι. Για μένα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε ρε παιδιά, να
0: καταλάβω. Δηλαδή πάει ο Νότης να ψηφίσει.
1: Δεν βγαίνει κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα. Λέω. Τα καλά. Έτσι. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση.
2: Ποιος.
0: Αυτό δεν λέει.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει κάποιον. Θα πούνε όχι όλοι. Λέω, παίρνετε,
2: έχει πει παίρνε... λίγο πριν ο Ανδρουλάκης ότι αν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματιστεί. Αν είναι πρώτο κόμμα
0: η Νέα Δημοκρατία,
2: θα σχηματιστεί σίγουρα κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Θα βρει δηλαδή κάποιον.
2: Κάποιο
1: το Βελόπουλο.
2: Κάποιος...
0: Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απαραίτητο θα είναι στην κυβέρνηση, λέει.
2: Θα βρει η Νέα Δημοκρατία με ποιον.
1: Ναι.
2: Ο Ανδρουλάκης θα βρει.
1: Όχι.
2: Και με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς. Αν του κάνουν πρόταση να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα πάει να στηρίξει.
2: Γιατί
1: να πάει. Λέω.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Εντάξει. Εγώ λέω ναι.
2: Τι θα λέγεις εσύ.
1: Όχι, εγώ λέω.
2: Και ο Γιάννης δεν λέει.
1: Άμα είναι εκείνος, ρε παιδί μου.
0: Εγώ...
1: Άμα εκείνος είναι το πρώτο κόμμα.
2: Αν είναι εκείνος,
0: Ανδρουλάκης.
2: Άλλη συζήτηση.
1: Πάλι δεν θα πρέπει να ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία να τον στηρίξει.
2: Όχι, θα ζητήσει από το τρίτο κόμμα να τον στηρίξει.
1: Μα δεν βγαίνει.
2: Πώς δεν βγαίνει.
1: Θα βγουν τα ποσοστά.
2: Γιατί να μην βγουν.
1: Θέλεις
0: βγαίνουν νομίζω το πρώτο με το τρίτο. Το πρώτο με το τρίτο.
1: Σωστό, βγαίνει, μπορεί να βγει. Αλλά ναι, δεν αισθάνεται πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
1: Από ότι σε εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα δεν έχουμε, ξέρουμε τι.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρουλάκης δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν, όπως κανένας δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν. Ο κ. Κουφο-Νικολάκου τι είπε χθες εδώ.
0: Πρώτο κόμμα, είπε, αυτόνομη πορεία.
2: Είπαμε, με Πασόκ συνεργάζεσαι. Όχι, λέει, αμέσως. Ξεκίνησε. Όχι, αμέσως.
1: Κάπως πρέπει αυτή να κυβερνηθεί όμως
0: η χώρα.
1: Η κακομοίρα η
2: και
1: χώρα.
2: Γιατί πρέπει πάλι ο Ανδρουλάκης να απαντήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη. Μην σχολιάσει γιατί είναι θέμα Ανδρουλάκη.
2: Όχι, γιατί όλοι στο Πασόκ το βάζετε το θέμα. Γιατί καθίστε ρε πριν.
0: Με τι βάση συζητάμε. Δεν συζητάμε βάση δημοσκοπήσεις. Με τι θα συζητάμε, στον αέρα.
4: Η συζήτηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών. Πώς θα γίνει τώρα? Τώρα είναι αέρα η συζήτηση.
0: Τώρα συζητάμε πριν τη βραδιά των εκλογών. Με τι γνώμη, με τι βάση συζητάμε?
1: Το Πασόκ πήγε στο συνέδριό του και είπε ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την
4: Νέα Δημοκρατία. Κάνανε λάθος αυτό, αλλά όχι για αυτό που λες εσύ. Εγώ όταν έχεις αφήγημα ότι θα κερδίσω, δεν μπορείς να πάρεις απόφαση συνεδριακή ότι δεν θα συγκυβερνήσω με αυτό που θέλω να κερδίσω. Μα είναι αστείο.
1: Μα όταν είσαι 15 μονάδες πίσω, δεν μπορεί να λες θα κερδίσω. Εντομητμίστον το ελληνικό λόγο
0: είναι
1: ηλίθιο.
0: Θα μπορείς να λες.
1: Όπως λέει ο Μητσοτάκης ότι από την πρώτη Κυριακή θα πάρω αυτοδυναμία. Πάλι αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ηλίθιος. Αφού παίρνεις 25, πώς θα βγάλεις 37 την πρώτη Κυριακή?
0: Ναι, ενδεχομένως αυτό το αφήγημα να μην μπορεί να το αλλάξει. Γιατί υπό την έννοια ότι δεν πάει σε μία μάχη να πει: εγώ θέλω να χάσω. Προφανώς όλοι θέλουν την πρώτη θέση. Γι' αυτό είπα. Με τι βάση συζητάμε? Συζητάμε με τη βάση που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Πάντως χρειαζόμαστε στη χώρα κάτι να γίνει, λίγο να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον.
0: Καλά, δεν έγινε 50 χρόνια τώρα στην μεταπολίτευση.
1: Μα κυβερνήσανε τη χώρα, τα δύο κόμματα κυβερνήσανε τη χώρα.
4: Ήταν το Σύνταγμα χρυσή ευκαιρία?
1: Όχι.
4: Όχι, λες.
0: Όχι. Γιατί?
1: Δεν ήταν, διότι.
0: Γιατί δεν ήταν?
1: Δεν έκανε. Ήτανε,
4: αν ήταν χρυσή ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
4: Ποιος ευθύνεται που δεν γίνεται χρυσή ευκαιρία?
1: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
4: Πάντα το κυβερνών κόμμα
1: έχει την ευθύνη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα από όλο το Σύνταγμα αυτό, όλα αυτά τα περισσότερα άρθρα είναι της πλάκας. Θα μπει, λέει, η σημαία στο Σύνταγμα, τα σπίτια στο Σύνταγμα, το τι άλλο.
4: Το AI.
1: Το AI στο Σύνταγμα. Λέει, αυτά μας έλειπε. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι τα σπίτια μας, αν γι' αυτό. Ναι. Το άρθρο 86 όμως είναι πολύ σημαντικό.
4: Για βάλε τι είπε για το άρθρο 86 ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λέει, το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση. Αφού συμφωνούσαν, λέει, να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί είπαν όχι? Αλλά δεν είπαν το παρακάτω στους πολίτες. Τι σημαίνει αλλαγή? Να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν η δικαιοσύνη ελέγχει τους υπουργούς της. Συμφωνούμε? Η Νέα Δημοκρατία το αλλάζει αυτό? Όχι. Και με την αναθεώρηση, τον τελικό λόγο τον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, πού μου ζητήσαν να συμφωνήσω? Να συμφωνήσω δηλαδή να μείνουμε στα ίδια. Αλλάζει, δηλαδή.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Να λέξει 100%. Δηλαδή, τι λέμε για την ευθύνη υπουργών? Ότι θα πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται, ναι, όπως ένας απλός πολίτης. Όταν σε πάνε σένας για να σε δικάσουν, θα ζητήσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή της Βουλής να ψηφίσει ότι πρέπει να παραπενθείς?
4: Όχι. Εγώ δεν δραπετεύσω άμα γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τώρα πώς θέλει να κρατήσει. Άμα το κρατάει το 151 η κυβέρνηση και λέει αυτός θα παρεμπευθεί και αυτός όχι, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί πάλι από την κυβέρνηση θα βγει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό το απόσπασμα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούν να το ψηφίσουν άμα... και τις επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν διαφωνούμε στα άλλα, σε αυτό θα κάτσουμε κάτω να το ψηφίσουμε. Αν βγάλουν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 180.
4: Άρα εσύ πώς ζητάς από τον Ανδρουλάκη να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
1: Λέω εγώ, όταν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, ναι, αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο τον Ανδρουλάκη να πει. Αυτό είναι αυτό που είπε πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ναι. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Ναι. Μου αρκεί. Μάλιστα.
4: Αλλά εσύ άκουσες, δεν είναι έτσι. Γιατί εσύ έχεις ακούσει το μισό. Γιατί έπαιξε το μισό. Γιατί όλη η φράση δεν είναι αυτή.
0: Για το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
4: Δεν είναι η φράση αυτή. Σας πληροφορώ πάρα πολύ. Την έχω εδώ. Ναι. Επειδή το συζήτησε το θέμα. Το απόσπασμα ακριβώς είναι το εξής. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός.
1: Σωστό.
4: Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Χθες είχα ένα χρέος και το Πασόκ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρξει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αξιοπρεπτία, διαφορά και στην αζωνία.
0: Άρα, αν μας εμπιστευτούν,
4: άρα, λέει
0: να είμαστε πρώτοι.
4: Ο Ανδρουλάκης με απλό τρόπο βάζει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, και ο Ανδρουλάκης. Και λέει, με ψηφίζετε, έχουμε κυβέρνηση. Δεν με ψηφίζετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλε και το τρίτο απόσπασμα του Ανδρουλάκη για να. Αυτό που λέμε, πρώτο κόμμα το Πασόκ.
5: Λέτε, και αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Δούμε τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
1: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αερολογία. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο το Πασόκ και κανένας άλλος συμφωνεί, πώς θα έχουμε κυβέρνηση.
6: Δεν θα έχουμε.
1: Μα λέει ότι θα έχουμε όμως κυβέρνηση.
0: Ναι, λέει ότι θα έχουμε.
6: Έτσι, λέει,
1: όταν λες ότι θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος εσύ ναι. να βάλεις νερό στο κρασί σου και αν δεν βγαίνει η πλειοψηφία να τη στηρίξεις. Αυτό καταλαβαίνω
6: από,
1: εγώ.
6: Από τώρα μέχρι αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
6: Τι μεσολαβούν.
1: Οι εκλογές. Για μετά τις εκλογές, λέω.
6: Ναι, μετά τις εκλογές. Για να είμαστε καθαροί τώρα και εξάστε. Για... Μετά τις εκλογές δεν ξέρει κανένας τι θα έχει συμβεί.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλακώδες το να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες.
6: Το είπαμε.
1: Μετά τις εκλογές. Μα αυτό είναι όλη η πολιτική.
6: Μα το είπαμε αυτό.
1: Όπως και η πολιτική.
0: Γιατί εδώ παίρνει μια απόφαση για μετά τις εκλογές.
1: Θα βγούμε μία ψήφο μπροστά. Είναι δυνατόν να λες.
6: Απ' την άλλη, βγαίνεις. Βλέπεις. Έχει έρθει ένα.
0: Ναι.
6: Αυτό είναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: πάμε ένα στοιχηματάκι. Κυβερνητική συνεργασία, νου δούμε Τσίπρα.
1: Εντάξει.
6: Βάζει στοίχημα εδώ. Βάζει στοίχημα από τον Γιάννη.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
6: Δεν
0: βάζω
1: τον Τσίπρα ούτε ο Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
1: Καταρχήν ο Τσίπρα πήγε με τον Καμένο. Πήγε με το.
0: Δεν νομίζω ότι
1: πιο πιθανό είναι να πάει με τον Βελόπουλο και με κανέναν άλλον έτσι εκεί τη άκρα δεξιά παρά με τον.
0: Δηλαδή να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κάποια από τα κόμματα που στα δεξιά
6: λοιπόν, της. Με ποιον ζητάτε να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο, να τα βάλουμε κάτω τα θέματα.
0: Εάν η χώρα οδηγηθεί σαν κυβερνησία, ζητάμε από τον Ανδρουλάκη, ναι. ζητάμε. Από τον Ανδρουλάκη να κάνει αυτό που είχε κάνει θεσμικά και το Πασόκ τότε, να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, αν είναι η Νέα Δημοκρατία.
6: Το 12,
0: ναι.
6: τον παρακολουθούσε το Βενιζέλο Σαμαράς.
0: Τι έκανε.
6: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το...
7: Sky 89,4.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
13: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
14: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
16: τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
19: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
20: Sky 89,4.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Αποκλεισμένοι από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Τραγωδία με τρεις νεκρούς στα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Δύο ταχύ με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσεκρούσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τονίσε στο ΣΚΑ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως είπαν, λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Χάκερ φέρονται να έχουν ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία, ούτε είχε λάβει κάποια απέτηση για λίτρα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
20: Sky 89,4.

0: Ο φίλος μας ο Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο, μέσω Viber λέει να σας προλάβω. Αν θεωρείτε τον Τζίπρα αξιόπιστο και τον Ανδρουλάκη αξιόπιστο, πολύ απλά ψηφίστε Ανδρουλάκη να κυβερνήσει και να μην υπάρχει ακυβερνησία.
1: Σωστό.
0: Ναι, επίσης ο KL προκαλεί το Γιάννη από την Πάτρα που έβαλε το στοίχημα για τη συνεργασία του Μητσοτάκη με τον Τζίπρα και του λέει: βάζω εγώ το στοίχημα, λέει, ότι αν συνεργαστεί ο Κυριάκος με τον Τζίπρα, θα του βάλω ένα φαΐ καλό, όπου θέλει. Καλό φαΐ. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά πια. Αλλά αν δεν συνεργαστεί, θα στέλνει κάθε μήνυμα, κάθε μέρα ένα μήνυμα που θα λέει: είπα Κία για τον αυτόν, ναι, για τον Τζίπρα. Σωστή. Κυριάκος λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι, όλο αυτό θα είναι το μήνυμα.
1: Α, Κυριάκος μέχρι να σβήσει, ναι, ο ήλιος, ναι, μάλιστα. Και εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα, μη σβήσει,
1: πώς να σβήσει.
0: Στο τέλος, ξέρω και εγώ τι άλλο θα μας πει.
1: Μα τώρα καταλαβαίνεις τι κουβεντιάζουμε. Μα κουβεντιάζουμε να ανατραπούν όλα όσα.
2: Πρώτος θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο. Θα είναι.
0: Και γιατί έτσι κάνουμε τις εκλογές.
1: Για να δεις αν
2: είναι δύσκολο να
1: σβήσει. Αν θα είναι γι' αυτό δυναμία κτλ.
2: Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι.
0: Α, έχει και αυτή τη δυσκολία.
1: Αμφισβητείτε αυτό τώρα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και μια δυσκολία για το Μητσοτάκη.
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τώρα.
0: Τι?
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση.
0: Τι να σου πω. Εγώ από τις εκλογές στο βράδυ των εκλογών θα δω.
2: Σωστό. Επειδή όμως έχουμε καιρό ακόμα, για την ακρίβεια 8 μήνες,
0: ναι,
2: μήπως πρέπει να πάρεις μια θέση πριν.
0: Τι θέση θες να πάρω?
2: Δεν πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης? Έτσι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι πουλημένες όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, βέβαια, δεν θα πω ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά έχει σημασία ότι είμαι πρώτος και έχω 34.
2: Ναι.
0: Είμαι πρώτος και έχω 27.
1: Σωστά.
0: Ναι. Είμαι πρώτος και έχω 28.
1: Γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα. Μα γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα.
0: Το τι πιστεύω θα το πω, θα βάλουμε στοιχηματάκια. Προεκλογικά και θα τα βάλουμε κάτω
2: η
0: σε χαρτί.
2: Η ουσία είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση, ναι, να εννοιαστεί για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει φράγκο.
0: Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι έγινε σήμερα. Επειδή είμαστε διεθνείς, θέλω να σας πω, ένας φίλος μας στην τηλεόραση μας έστειλε από το Μάνχαϊμ, στη Γερμανία. Κάτσε να το βρω. Γιατί έχουμε και εδώ, είναι Facebook, είναι Instagram, είναι Twitter. Η βενζίνη είχε 2,56 η 95 σήμερα.
1: Στη Γερμανία.
0: Στη φωτογραφία που πρατήριο στο Μάνχαϊμ.
2: Έρχεται.
1: Στη Γερμανία που ανησυχούν ότι θα πιάσει τα 3 ευρώ.
2: Και συζητάνε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι Γερμανοί.
0: Το συζητάνε.
1: Αυτό το συζητούν, το σκέπτονται. Εδώ
2: σε
1: δεν
2: μια χώρα
1: σκέψη,
2: η οποία έχει μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 35.000.
1: Βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να μειωθεί περιστασιακά. Έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα και να επανέλθουμε.
2: Προφανώς αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τις ενέργειες, γιατί προφανώς αυτά θα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, αυτό που έχεις και εσύ νότι. Λοιπόν, Μιχάλης Μυριανθής είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕ. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Yes.
1: Να είστε καλά. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό τσουνάμι, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, να το αντιμετωπίσουμε της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τρεις πηγές ανομαλίας αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς από Αμερική και Ιράν. Δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, που έχει παροχή 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα και η ζημιά που έχει επέλθει χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί, αν και συζητάνε για μια πρόσκαιρη λύση, μια πολύ πιο απλή λύση, δηλαδή, ναι, να στείλουν μια μικρή ποσότητα, έστω με παράκαμψη, και συγχρόνως να διορθώνουν το μεγάλο αγωγό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έχουμε μια πτώση της τιμής από χθες μέχρι σήμερα από τα 108 στα 105, 104,81 για την ακρίβεια, δολάρια το βαρέλι. Και η τρίτη πηγή βεβαίως είναι ο πονοκέφαλος των Χούθη, οι οποίοι έχουν σημαντικές επιτυχίες.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φαίνεται ότι το πόσο κάνει το Brent δεν επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή. Διότι εδώ η συζήτηση γίνεται επί του δηλισμένου προϊόντος.
3: Ναι, αλλά το δηλισμένο προϊόν προέρχεται από το Brent.
0: Προφανώς, αλλά με υψηλότερη τιμή του Brent το Φλεβάρι, που είχε φτάσει 115, 112 κτλ, οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα.
3: Ενδεχομένως γιατί υπήρχε προοπτική απάλυψης του αιτίου, ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα, είναι σύνθετα, είναι τρεις οι πηγές ανομαλίας, και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Εξάλλου και αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, θα χρειαστεί περίπου ένας ολόκληρος χρόνος για να επέλθει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή όλο το 2007 θα βγει λίγο πολύ με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι πίεση.
2: Άρα θα παγώσουμε. Άλλος τρόπος υπάρχει. Θέλω να πω, μπορούμε να γυρίσουμε στο ρεύμα. Είναι πιο, θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, επειδή είσαστε αναλυτής σε τρία θέματα.
3: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή θέλω να πω, μια οικογένεια η οποία βλέπει ότι θα παγώσει αυτό το χειμώνα, μπορεί να πάρει ένα air condition και να το βάλει στο σαλόνι γιατί θεωρεί ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
3: Το ρεύμα θα είναι ενδεχομένως φθηνότερο, αλλά το ρεύμα και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του παράγεται από φυσικό αέριο. Και δυστυχώς και στο φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο, έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί το LNG, το μεγαλύτερο ποσό του LNG παγκοσμίως, παράγεται από το Κατάρ. Οι Ιρανοί φρόντισαν στην αρχή του πολέμου να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατάρ, οι οποίες έχουν κλείσει. Επομένως, ο κυριότερος προμηθευτής έχει εκλείψει. Άρα, οι υπόλοιποι έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν την τιμή του. Επομένως και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεχομένως όχι τόσο στο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Αλλά πάντως είναι μια προοπτική αυτή, καταλαβαίνω, το ρεύμα.
3: Είναι. Κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να πάρουμε γρήγορα μπαταρίες, ξέρω εγώ, να
3: μπορούμε. Μπράβο, το είπατε. Το με προφτάσατε. Εδώ θα έπρεπε, εμείς έχουμε κάνει μεγάλες προόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε και παράγουμε, ας πούμε, το πρωί, μπορώ να σας πω, και
2: το μισό ρεύμα μας είναι από ΑΠΕ.
1: Αλλά δεν αποθηκεύεται.
3: Με το που έρχεται όμως το απόγευμα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Ναι.
3: Κάναμε κάτι ακροβασίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, πουλούσαμε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες που λέτε, και το στέλναμε και πληρωνόμαστε κοψοφρονιά για αυτό το ρεύμα. Ναι. Και το επαναγοράζαμε το απόγευμα σε πολύ ψηλότερη τιμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται, αν αποκτήσουμε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα πάρει αρκετό καιρό τώρα, κύριε Μυριανθή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο.
0: Τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τις έχει κάνει το κράτος ή οι ιδιώτες?
3: Συνδυασμός και των δύο. Περισσότερο και οι ιδιώτες, νομίζω.
0: Είναι και καμιά ελληνική εταιρεία, αν ξέρετε δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω.
0: Για να πάρουμε τεχνογνωσία δηλαδή.
3: Όχι, αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι εύκολη. Δεν μιλάμε για πυρηνική.
1: Ναι, αλλά είναι χρονοβόρα και το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο.
3: Ναι. Βέβαια. Κοιτάξτε, σας είπα, το 2007 θα υποφέρουμε ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
3: Από πλευρά τιμών.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Μυριανθή.
3: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να πω εδώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, η αλήθεια είναι, που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Κάτι ξέρει, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι. Ότι μπορείτε να αναφέρετε, λέει, στον αέρα ή να ρωτήσετε στον αέρα. Όλα εμείς δεν είμαστε διάφοροι. Να ρωτήσετε κάποιον υπουργό, λέει, για ποιο λόγο έχει δοθεί από την κυβέρνηση εντολή να μην πληρωθεί καμία εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και χρωστάμε σε εργοτάξια 2 και 3 μήνες μισθούς εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δεσμευόμαστε να ρωτήσουμε, γιατί παράλληλα διαβάζω ότι μειώθηκαν 9 Σεπτεμβρίου το δημοσίευμα σε ένα ποσοστό τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, άρα παραμένουν στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά που χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι. Άρα μειώθηκε ο ρυθμός που χρωστάει.
2: Δηλαδή,
0: τα πάνε λίγο
2: πιο κάτω. Το βλέπουμε συνέχεια αυτό. Ότι υπάρχουν, ας πούμε.
0: Στα νοσοκομεία, λέει, τον Ιούλιο, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εμφυλών είναι 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια. Μειωμένο κατά 70 εκατομμύρια από τον Ιούνιο που ήταν 1,3.
2: Δηλαδή, αυτό είναι για γραφειοκρατικούς λόγους ή επίτηδες?
1: Τι έσω. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Χρωστούν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. 326 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 681 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κατά τα άλλα έχουμε υπερπλεώνασμα και δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Χρειάζεται κάτι επίσημο εδώ. Κάποιος να απαντήσει επίσημα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για...
4: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

0: ενδιαφέρον μήνυμα, η αλήθεια είναι. Γιατί αποσιωπάται το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα παίρνουν από την αντιπολίτευση?
1: Όχι, βρίσκονται, βρίσκονται πράγματι.
0: Μα τι να πω, αλλά... γιατί αποσιωπάται το
1: κεφάλαιο. Παράγουμε το 50% του, του ρεύματος μας από ΑΠΕ. Και έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μόνο το 2%. Ακόμα να τελειώσουν αυτά τα έργα, θα φτάσουμε στο 1 γιγαμπάιτ από τα 50-40 τα οποία βγάζουμε. Δηλαδή θέλουμε χρόνια μπροστά μας.
2: Για να μπορέσουμε όλη την ενέργεια που βγάζουμε να την αποθηκεύουμε.
1: Να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό που έχει η Βουλγαρία, που έχει το 50%.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το έχουν κάνει όμως στη Βουλγαρία.
2: Αν είναι ιδιώτες ή αν είναι το κράτος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω να μάθω πώς εκεί κατάφεραν και το προχώρησαν τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ίσως ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό.
1: Εδώ πάντως έχουμε αργήσει. Γιατί αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει τώρα.
2: Και εκείνη ήταν νωρίτερα μπροστά.
0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μύκονο. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Πέτρο τον Άζο από το Μύκονος Live TV. Γεια σου, βρε Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Είσαι καλά, ρε Πέτρο.
2: Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Μια χαρά, εσύ.
3: Καλά, είμαι εντάξει, μια περίεργη σεζόν, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά.
0: Πώς πήγε το, αν τα πούμε και τηλεοπτικά, πώς πήγε η σεζόν?
3: Χάλια μαύρα, μόνο τον Αύγουστο δουλέψαμε με πολύ έτσι φτωχά πορτοφόλια, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή,
1: χάλια μαύρα στη Μύκονο όμως, πώς μπορεί να είναι χάλια μαύρα στη Μύκονο?
2: Αφού σου λέει χάλια μαύρα.
3: Τα σούπερ μάρκετ σκίσανε πάντως, δεν ξέρω αν έχει κανένα φίλο στα σούπερ μάρκετ.
0: Α, τα σούπερ μάρκετ πήγανε καλά. Σωστό.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω
1: η
0: κάτι.
1: Φλόρα, η Φλόρα πήγε εκεί καλά.
0: Όχι μόνο, μην κάνεις διαφήμιση.
1: Και πού ξέρει. Ποιος είναι ο κόσμος.
0: Πώς ξέρει. Μια χαρά. Λοιπόν, Πέτρο, τι κάνουν οι αστυνομικοί έξω από την πολεοδομία?
3: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς οι αυτερεσίες είναι πάρα πολλές στο νησί. Μάλιστα, διάβαζα και ένα άρθρο της Καθημερινής πριν μήνες που έλεγε ότι μόνο το 6% έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή, ένα τρομερά μικρό ποσοστό.
2: Το 6% μόνο. Αυτό δεν υπάρχει. Σαν να μην έχουν γίνει.
3: Μπράβο.
2: Γιατί αν το πεις ανάποδα ότι το 94% δεν έχει ελεγχθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει έλεγχος.
3: Έτσι, έτσι. Και είναι λυπηρό αυτό. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς που είστε και φαν της Μυκόνου, το νησί καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Κάτι που το λέω χρόνια. Δηλαδή, πόσο μπετόνα πέσει σε αυτό το νησάκι που έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, που έχει τρομερή κίνηση, που όλοι ξενερώνουν όταν έρχονται.
1: Μα δεν υποτίθεται πως έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα?
3: Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Γίνονται τέρατα. Μιλάμε, βλέπεις τριόροφα με υπόγεια. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στο νησί είναι καταστροφικό. Και όχι μόνο στη Μύκονο. Είναι η τάση το να γεμίσουν όλες τις Κυκλάδες μπετό.
2: Ναι. Άρα, Πέτρο μου, θα γεμίσει τόσο μπετό όσο επιτρέπεις πολεοδομία να πέσει. Σωστά.
3: Αυτό δεν γνωρίζει ότι έχει το πέσει όσο μπράβο. Όσο μπετό θέλει ο καθένας θα ρίξει. Αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι, το λέει και αυτό το ποσοστό το ελάχιστο που το άρθρο της Καθημερινής με σόκαρε εμένα. Δηλαδή δεν το περίμενα μόνο 6% να ελέγχεται, γιατί καταγγελίες γίνονται.
2: Mm-hmm.
3: Τις βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν τριόροφα. Δεν επιτρέπονται τα τριόροφα.
0: Δεν ελέγχεται τίποτα. Από γιατρία μέχρι πολεοδομία, μέχρι ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μοναδικοί που κάνουν έλεγχο είναι τη ΑΔΕ. Και έχουν βάλει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε.
1: Ελέγχουν εμάς.
0: Και ελέγχουν όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Ναι. Γιατί άραγε έχει τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις καταγγελίες και κάποιους από αυτούς τους ελέγχους και να γκρεμιστεί κάτι?
0: Τελεσφορήσει. Ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη τώρα να γκρεμίσει. Τι να γκρεμίσει εσύ? Εδώ γκρεμίσαν τις ομπρέλες εδώ στην παραλία. Πήγαν και γκρεμίσαν 10
2: ομπρέλες.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η περιφέρεια?
3: Να σας πω κάτι, το πιο λυπηρό είναι ότι το κράτος θέλει μόνο τα πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν θα γκρεμίσει ποτέ το τριόροφο, το οποίο μπορεί να είναι και του τάδε. Θα πάρει το πρόστιμο και όλα καλά.
1: Ποιος είναι, λέω, υπεύθυνος για τους ελέγχους εκεί? Ποιος είναι, η περιφέρεια?
3: Φαντάζομαι η ίδια, η πολεοδομία είναι, δεν είναι η περιφέρεια. Yeah. Αυτοί κάνουν τους ελέγχους. Yeah. Αλλά θα μας πούνε σίγουρα και το ξέρω ότι είναι υποστελεχωμένοι. Το κλασικό.
0: Οι πολεοδομίες είχαν πάει στους δήμους, ξαναγύρισαν, έτσι δεν είναι, στην κεντρική διοίκηση, νομίζω σιγά-σιγά. Yeah. Οπότε ήταν ο οικείος Δήμος.
2: Ο οικείος Δήμος με το τμήμα της πολεοδομίας του ήταν.
0: Ναι,
2: έτσι, φαντάζομαι για αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε.
0: Μια χαρά. Μπράβο, ρε Πέτρο. Καλά πάτε.
2: Να σε καλά, Πέτρο.
3: Ναι.
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
2: Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είδες που μιλάγαμε τώρα.
0: Μα είναι ερώτηση αυτή που κάνει. Συγγνώμη κιόλας.
2: Λέει.
0: Όχι, όχι. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
2: 31. Ο Πέτρος λέει δίκιο έχω.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, εγώ έχω δίκιο. Με εμένα γελάγε.
2: Όχι, δίκιο λέει έχει ο Γιάννης. Ρωτάω.
0: Ότι θα έπρεπε να
2: εγκριθεί. Όχι, ρωτάω. Έγιναν 6% έλεγχοι. Ναι. Δηλαδή από τα 100 έλεγχθηκαν 6.
0: Ναι.
2: Από αυτά τα 6 βρέθηκε κάποιο.
0: Αν βρήκαν 4.
2: 4. Ένα. Το προχώρησα παρακάτω. Τι πρέπει να κάνει.
0: Έχει χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
2: Σου είπα 31.
0: Τι έχει γκρεμιστεί στα 31?
2: Ομπρέλες.
0: Γκρεμιστήκανε 6-7 ομπρέλες που είχαν εδώ σε μια παραλία.
2: Ομπρέλες.
0: Και ένα ημικατεστραμμένο κτίριο στην Πάρνηθα. Έχει δεν συγκρεμίζει τίποτα άλλο.
2: Διάφορα παραπήγματα στο Σχοινιά.
0: Και κάτι στο Σχοινιά.
2: Στο Σχοινιά, όχι παραπήγματα, δεν ήταν αυτά.
0: Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά? Γιατί είναι τόσα λίγα.
2: Γιατί είναι τόσα λίγα και γιατί έχουν γίνει 30, 40, 50, 100 νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποίηση.
0: Ένα νομίζω γκρεμίστηκε. Έχει γκρεμιστεί στη Μύκονο ένα.
2: Τι ήταν αυτό?
0: Ένα μπαρ.
2: Άρα θα ήταν ξύλινο και αυτό γύρω-γύρω.
0: Ξύλινο ήταν. Που έχω την εντύπωση ότι είχε και τη μικρότερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα.
2: Από όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν είχε κονέ.
2: Εντάξει τώρα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Εκδήλωση ελεγκτικού συνεδρίου. Επειδή το λέγαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, έκανε ομιλία.
0: Ναι.
2: Ακούσε εσύ. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα, είπε: η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
1: Κάτι άκουγα από τις εκπομπές ότι κάτι θα γίνει με ένα application το οποίο θα το ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας. Μπορεί να πεις τι θα γίνει?
0: Θα υπάρχει έξω από κάθε γιατρείο, θα υπάρχει ένα QR code.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις με το κινητό σου και την κάμερα, θα κάνει μπλικ το πώς έκανε τώρα το κινητό σου, κατάλαβες, και θα σου λέει: α, ο γιατρός Νότης Παπαδόπουλος μπορεί να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Άμα σου πει δηλαδή, έλα κάνε κολονοσκόπηση, αλλά τον έχουν ως παθολόγο, μην πας. Κατάλαβες αυτό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
1: Εμείς δεν θέλουμε τους γιατρούς.
0: Αφού έγινε αυτό σε τρεις μέρες, γιατί δεν μπορούσε να έχει γίνει εδώ και καιρό να είμαστε το κεφάλι μέσα?
1: Γιατί δεν πέθανε κανένας?
0: Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Πέθανε κανένας. Όσο βγήκανε στην δημοσιότητα όλα αυτά.
2: Επίσης, ακόμα και αν διαβάσω εγώ στο QR code 30 πράξεις που μπορεί να γίνουν εκεί μέσα, θα τις καταλάβω.
0: Ο Νίκος Ομάνευ λέει: καλημέρα. Σε αυτό που δεν ξέρετε για τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία η διαχείριση του ρεύματος, προφανώς είναι Βούλγαρος ο άνθρωπος, περνάει από μια Αυστριακή, μια Γερμανική και μια άλλη εταιρεία και μια Τσέχικη εταιρεία. Που διανέμει το ρεύμα στα σπίτια στη Βουλγαρία, πληρώνουν πιο ακριβό ρεύμα από την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα πουλάει ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό δεν ισχύει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο? Ναι.
1: Πώς δεν πουλάει, το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, τα στέλνουμε, ναι. Γεια σου, βρε Νίκο. Νάνευ, το είπα σωστά. Να είσαι καλά, βρε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας λέει: σας ενημερώνω ότι ο Σονούπο εγκαινιάζονται οι φυσικές μπαταρίες της αντλιοταμίευσης, τα οποία θα μηδενίσουν την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο.
1: Αυτό που ανεβάζει το νερό ψηλά στο βουνό και μετά
0: τα τεχνικά τεχνητά υδροηλεκτρικά γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από όλες τις μεγάλες εταιρείες.
1: Χρησιμοποιούν το ρεύμα το οποίο είναι φθηνό το πρωί από τις ΑΠΕ για να ανεβάσουν το νερό ψηλά και το βράδυ το ρίχνουν για να δημιουργήσουν.
0: Ό,τι ανεβαίνει
2: κατεβαίνει και το αντίστροφο.
1: Σοφή σας την κυρίω.
2: Ακολουθεί Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
0: Είδες με ποιος έχεις μπλέξει.
2: Γεια σας.
0: Γεια
1: σας. Γεια
4: χαρά. Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάμπολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
5: και στο relos.gr.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
9: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος.
6: φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
10: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Γιατί ο Φιντάν επέλεξε να μιλήσει πρώτη φορά για απειλή σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των νησιών μας με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Στην Ελλάδα ο Ρούμπιο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη επίσκεψη διότι αφορά το στρατηγικό διάλογο. Που σημαίνει ότι θα συζητήσουν εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική εννοώ την παράτυπη, την μετανάστευση, την προστασία των συνόρων.
2: Η πρόεδρος εξωτερικών το εξήγησε, είπε ότι από το 1960 εκφράζουμε τις ενστάσεις μας, αλλά τώρα είναι απειλή. Ναι, ναι. Απειλή χαρακτηρίζει γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, έρχονται τα Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, τα Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία η Τουρκία πια θα τα θεωρεί ως απειλή.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση του Sky και της Pulse μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πολίτες για μέτρα και εξαγγελίες και ποιος πολιτικός αρχηγός τους έπεισε.
3: Ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτου.
4: Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ.
5: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
6: Ναι.
5: Είμαστε 1,3 μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
0: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
7: Ξεκινά το μήνα σου, δύο άτομα πάγει έξω τα 1500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1500 ευρώ είναι για πλάκα.
8: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο διαμέρισμα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
9: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασικά προβλήματα έχουμε. Ναι. Παραλιακή, άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα, ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά, πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή. Και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και η Φιλελλήνων και η Βασιλής Σαμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωσης και μικρής πορείας που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
0: Μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Ποιος τον έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
10: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει και μόνο καπνό σκόνη. Και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
0: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό, η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίες 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδό Καλυψού, όπου φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το γιοταχή στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Είναι, χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των δύο τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
0: Μικρή σε ηλικία και οι νέοι που έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών, οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες,
11: 5 άτομα στο συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχιά και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες τα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχιά πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία, του βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
6: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
0: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου. Ο πραγματογνώμονας τροχιών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
12: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα. Κάτω από 100 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχαία. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, η ερωτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
13: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στο δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν, τραυματίστηκαν.

0: Δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή. Επίσης,
1: όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων,
0: παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ας το ελπίσουμε. Τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες, από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες, λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
2: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην Αλία?
3: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
4: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
5: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προλογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
1: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίνης.
6: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
6: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις. Αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους, το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτης μας που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση, νομίζω, των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά, με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην
6: αντλία. Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
1: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς θα να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
6: Ακριβώς.
1: Να παίρνεις στην αντλία φθηνό το θέρμανσης.
6: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιο είδους σε στυλ προπληρωμένη κάρτα. Υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
1: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά?
6: Είναι σενάριο που μελετάτε, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
6: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση. Θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν στα ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος.

0: της επιδότησης το πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το, για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
0: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο αυτό το χρησμό, ευρωπαϊκό.
1: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
0: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες περιεποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Α, και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
0: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
1: Υφυπουργός.
0: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίας. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ECOFIN, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δεν αφιέρωσε μια γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα, όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε και θα δούμε.
1: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
0: Όχι, να ρωτήσεις βέβαια. Εδώ το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκεί μειώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το ντίζελ εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
1: χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούν επαγγελματίες, μας ακούν άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους Ατέρια σου για το θέμα της ενέργειας.
2: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
3: Προσωρινά ή μόνιμα?
2: Προσωρινά, δεν γίνεται αλλιώς. Να σου
3: πω, θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
2: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα, ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
1: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά οικονομικό.
0: Όχι. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο ντίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη και το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη, γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά. Απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
1: Αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου? Δηλαδή, έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο. Θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με τη μείωση του ειδικού φόρου?
0: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο. Είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χτες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανίδη Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18 που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα τουλάχιστον από το νησί είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Το καυσίμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μεσημέρι περίπου αυτή την ώρα για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού, η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γυναική ευθέρετα των φυλακών, την οποία μάλιστα είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενη που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυστηρό που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατάθεση προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως οι ιατρικές εξετάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρεία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες, γιατί όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε.
6: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
1: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για την μία εφαρμογή, την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς, και αν στο κάθε ιατρείο στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
7: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι να γράφει, το ονοματεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να πάμε να κάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
1: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα. Σε πολύ λίγο.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
14: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Και ερχόμαστε στο θέμα που προαναγγείλαμε με τον Μανώλη Κωστίδη. Όπως πάντοτε, είχαμε και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάν σε ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
16: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά. Και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακτουρκ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθήθηκε στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισίων, υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνδίκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και δημιουργία τετερεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί. Και λέει, τηρήστε τις συνθήκες.
1: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
16: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι.
16: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώσης Κρήτης,
1: γαλάζια πάρκα,
16: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίες γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ, δηλαδή ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σωρότητες μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουρίετ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737, ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ. Το τρέχιμο στο S400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
1: Τα F-35. Μανώλη, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
16: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές,
1: ναι, ανέβαζαν για χρηματιστήριο τώρα μιλάς, για χρηματιστήριο μιλάς τώρα,
16: για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια έδιναν, είχαν απόδοση 40.000%, όπως σας το λέω, 40.000%. Το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήλθε, καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
17: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
1: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρικής, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
18: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35, ναι, και προχθές είχαμε 100.
1: Τι άρχισε, άρχισε πάλι Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε, γι' αυτό μας φαίνεται.
18: Είχαμε καλό καιρό.
1: Ναι, πολύ απλά.
18: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα, βάρκες από σχέδιες, και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης, στην περιοχή των Αθανάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ναι, και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο γι' αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην υπηρετική ή την ισιωτική χώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
19: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή ναι, είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Μπρουκ της Λιβύης που έρχονται προς το εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει
1: στην Ψέρυμο είχαμε, ναι, στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε η λιμενική αρχή της Καλύμνου και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
19: Και η Ολλανδία.
1: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
19: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα ναι, δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
1: για τη
19: σε
1: μεταφορά
19: εφαρμογή
1: των μεταναστών.
19: Ακριβώς, για να μπορούν
1: σε
19: να
1: χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο Υπουργός στην ΕΡΤ.
20: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει η συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το χώρο.
19: Είναι μια κλειστή δομή, ναι, εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται. Εκεί είναι μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερσης κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα. Υπάρχει μια έκρηξη.
1: Μια προβληματική κατάσταση. Την οποία όμως νομίζω ότι ο κύριος Πλεύρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
19: Ναι, την αποδίδει.
1: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης.
19: Όχι.
1: Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
19: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Ότι είναι πολύ. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά τον κλιματισμό, αφορά
19: όχι,
1: κάτι
19: όχι,
1: άλλο.
19: Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. Με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι, να δημιουργούν δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν από εκεί, από αυτές τις δομές.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
20: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων? Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή, και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουνε, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
1: Οριακά ανωδική ή απούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της PALS και του SKY σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του SKY. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα Ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
3: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών, όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθυνιδέ, στην Προπέρση.
21: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
22: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
23: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
21: Ναι.
23: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
1: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή: οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε, νομίζω. Σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν. Έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή η μικρή πτώση δείχνει μια τάση, έστω και αυτό.
24: Ναι, σίγουρα δείχνει. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένας θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ, που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση
1: ψήφου. Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ, που λένε ότι τα βάνιασε.
24: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλίας, ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την Αμαλίας βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει δυναμική αυτοδυναμίας, αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση, ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο, εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
1: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
24: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
1: Είναι στο 4,
24: είναι στο 5,5 νομίζω, 5,5. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
1: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο. Μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
24: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει, γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος, και με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις, γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα, ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό, και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι.
24: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%. Βεβαίως φτάνει στο 2%. Βλέπουμε την Νέα Αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον, είναι κοντά στο 1%, κοντά στην μονάδα, και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
1: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, εννοώ.
24: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή ερώτηση
1: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, στην πρόθεση δηλαδή 7,5 Ελληνική Λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της ΠΑΛΣ. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος των Ατέριαστων εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
0: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια ευχόληστη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους ατέρια τους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει το λόγο τα πιο σημαντικά, ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του. Και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες από την Καριλάου Τρικούπη θέλει να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνώ με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ειδικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
0: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένοι για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στεύτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο. Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και στην δεύτερη θέση.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
0: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουμε να τους ξεδεράσουν αυτό το σκόπελο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη, αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντα Μπας βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
5: Χαίρετε. Ξεκινάω από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γεγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβριδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σαντάντερ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
21: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
26: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
25: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
26: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
27: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
28: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
29: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
30: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
31: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
30: Είναι του τύπου σας.
32: Αχ,
3: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάμπολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης να μειωθεί από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα προκειμένου οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στα 79,6 δις ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 από 79,5 δις ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση αυτή κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά την αύξηση των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ μειώθηκε προς νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια σε δύο πόλεις της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Ομάδα hacker φέρεται να έχει ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την ψηφιακή τράπεζα Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία ούτε είχε λάβει απέτηση για λίτρα. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Superbet Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3:09 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4, οι δύο θαύουν καλύτερα. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και μια σεζόν έχει ξεκινήσει, πέμπτη σεζόν εδώ για την ομάδα μας συνεχόμενη. Άρα ακόμα, Παναγιώτη, δεν έχουμε πάει ούτε δημοτικό, έτσι.
1: Ναι,
0: για
1: όχι,
0: να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά.
1: Είμαστε μικροί.
0: Είμαστε μικροί ακόμα. Λοιπόν, θα μεγαλώσουμε όμως σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε χάρη κυρίως εσάς, έτσι, που μας ακούτε και μας υποστηρίζετε. Sky Patras 89,4. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο άπειροι τρόποι το 2026, αλλά ο πιο εύκολος για να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

0: Βέβαια, πολύ επιμελώς στην ανακοίνωση, στην προαναγγελία μάλλον της όλης διαδικασίας, η ΕΟΚ δεν χρησιμοποίησε τις λέξεις συνέντευξη τύπου, χρησιμοποίησε τη λέξη συνέντευξη, απολογιστική συνέντευξη, έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο να μην είναι ανοιχτή σε όλους τους δημοσιογράφους, και εδώ πιστεύω, είναι προσωπική γνώμη, αυτό ήταν ένα σημαντικό φάουλ κατά την άποψή μου. Βέβαια μπορώ να καταλάβω και τους λόγους, μπορώ να καταλάβω τους λόγους όλοι όσοι ασχολούνται με το ελληνικό μπάσκετ και παρακολουθούν τα τεκτενόμενα των τελευταίων μηνών. Από εκεί πέρα όμως είναι και θέμα επιλογής, έτσι. Νομίζω ότι όταν γίνεται μια συνέντευξη, ή καλούνται όλοι να παραβρεθούν και να θέσουν τις ερωτήσεις τους, ή δεν γίνεται καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Ψάτ έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά γρήγορα, μπορώ να πω.
1: Και η ΕΣΥΑ.
0: Ναι, γι' αυτό με πρόλαβες. Σε πρόλαβα μάλλον, σχετικά γρήγορα ο Ψάτ, σχετικά αργά η ΕΣΥΑ. Για το συγκεκριμένο θέμα που καταδικάζεται προφανώς, έτσι, αυτή η επιλογή που έγινε από την ΕΟΚ. Και είναι βέβαια, νομίζω, προφανές ότι δεν έχουμε κάτι με τους συναδέλφους που παρέστησαν. Γιατί όχι μόνο είναι άξιοι, αλλά όντως είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους στο μπασκετικό χώρο. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτές και την γνώμη μου, Παναγιώτη, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιο θέμα για το οποίο να μην ρωτήθηκε ο κύριος Λιόλιος. Όμως η ένστασή μου είναι ότι παρότι έδωσε αρκετές πάσες με τις απαντήσεις του, και μιλάμε για αρκετές πάσες όμως, δεν είδα κάποιο συνάδελφο να πάρει μία από αυτή την πάσα και να το πάει το θέμα λίγο παρακάτω. Γιατί είχε να πει και άλλα πράγματα, δηλαδή, εάν τον τσιγκλούσαν λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν το ήθελε, αλλά νομίζω ότι είχε να πει και άλλα πράγματα σε πολλά θέματα, και εντάξει, κυρίως για τη σχέση του με τον Προμηθέα, για τον Απόλλωνα ρωτήθηκε, πέταξε αυτό στο τέλος με την Παναχαϊκή, που κατά την άποψή μου δεν το πέταξε τυχαία. Είπε ότι στο μέλλον, όταν σταματήσει από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα ήθελε να βοηθήσει την Παναχαϊκή. Δεν είπε ποδοσφαιρική ή μπασκετική, αν πρόσεξες.
1: Ναι. Παναχαϊκή. Κοίταξε να δεις, έτσι όπως τοποθετήθηκε, εννοούσε 100% την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Γιατί είπε ότι ήταν μέλος στην Παναχαϊκή Συμμαχία. Δεν υπάρχει ακριβώς Παναχαϊκή σημασία, συμμαχία στο μπάσκετ, οπότε...
0: Σωστά.
1: Ήταν εκ των ουκάνευ να κάνει κάποια διευκρίνηση, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, μου πολύ.
1: Ίσως για αυτούς που δεν είναι από την Πάτρα, ξέρεις, και δεν γνώριζαν, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό να το συμφωνήσω, αλλά.
0: Τώρα γιατί
1: για όλους
0: είπε...
1: όσοι. Ναι. Ναι. Για όλους όσοι είναι από την Πάτρα ή ασχολούνται, είναι δεδομένο ότι γνώριζαν ότι αναφέρονταν στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.
0: Ναι. Δεν ξέρω εσένα αν σε ικανοποίησε όλη η διαδικασία, αν άκουσες αυτά που περίμενες, αν έγινες σοφότερος, αν δεν έγινες, αν ήθελες να ρωτήσεις κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, σοφότερος δεν έγινα. Να σου είμαι ειλικρινής. Ρωτήθηκε για πολλά. Θα μπορούσε να έχει ρωτηθεί και για περισσότερα. Ξέρεις, σε όλες αυτές τις συνεντεύξεις που γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο, είναι και πώς, τι ακριβώς θέλει να πει ο συνεντευξιαζόμενος, όχι τόσο πολύ τι ακριβώς θέλουν να ρωτήσουν οι συνεντευξιαστές.
0: Μα λες το ίδιο πράγμα που είπα και πριν με άλλη.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλει να πει αυτό που θέλει να πει. Εσύ από κάτω θες να ρωτήσεις κάτι άλλο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι ανεξάρτητα το τι ρωτάς, πάντα ένας συνεντευξιαζόμενος θα απαντήσει αυτά που θέλει.
0: Εμένα μου θύμισε λίγο τη συνέντευξη που δίνονται στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τον Πρωθυπουργό κυρίως.
1: Όχι, νομίζω. Όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο πολύ. Υπήρχαν πάντως και δύσκολες ερωτήσεις, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν έτσι ολοφλάτ ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Πάντως το δεύτερο, αφού ξεκίνησες από τα φάουλ, να πούμε ότι το δεύτερο φάουλ, το οποίο το αναγνώρισε και ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν ότι δεν υπήρχε γυναικεία παρουσία στο πάνελ.
0: Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, δηλαδή, και θα μπορούσε εποχή... να είναι.
1: Ναι, και θα μπορούσε. Και θα έπρεπε και θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει, ξέρεις, όλο αυτό

0: το ναι. πλαίσιο για τις γυναίκες και τα λοιπά, που αρκετές φορές βρίσκονται στο στόχαστρο, ναι. Που έχουν δώσει κάποιοι δικαίωμα να βρίσκονται στο στόχαστρο, όχι οι γυναίκες ενώ κάποιοι τις θέλουν έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, μια διαφορετική μεταχείριση,
1: μια ευαισθησία,
0: μια ευαισθησία, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τον έναν από τους έξι.
1: Ένα από τους έξι. Ωραία. Ένας από τους έξι. Καλό ποσοστό.
0: Ωραίος. Λοιπόν, είναι ο Άρης Μπάρκας. Είναι από πρώην Κοσμοτέ, Νιν Ματζέντα και Eurohoops. Καλησπέρα, Άρη. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Τώρα, μόλις έκλεισα ένα τηλεφώνημα με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος επίσης μου εξέφρασε τις ενστάσεις του για τη χθεσινή διαδικασία. Οπότε είμαι έτοιμος.
1: Να σου πω, Άρη, μιας και το είπες, σου εξέφρασε τις ενστάσεις του. Τι το απάντησες?
2: Η απάντηση μου είναι πάρα πολύ απλή, ότι και εμείς προφανέστατα θα θέλαμε να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Νομίζω να φέρεται και στο ξεκίνημα της διαδικασίας. Και ήταν και το μοναδικό πράγμα που συζητήσαμε πριν ξεκινήσει η μετάδοση, ότι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το πράγμα. Είναι δικιά μας. Αν δεν το ανέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος, θα το κάναμε εμείς. Το ιδανικό θα ήταν προφανώς να υπάρχει μια συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, αυτό ήταν ένα φορμάτ που προτίμησε ο ίδιος ο κύριος Λιόλιος, με δεδομένο ότι δεν είχε δώσει άλλη συνέντευξη όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια δημοσιογραφική ευκαιρία που νομίζω ότι και για το κοινό δεν θα έπρεπε να την αγνοήσουμε, γιατί ενδεχομένως θα δημιουργήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα η δικιά μας παρουσία δημιούργησε. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αυτό ξένησε, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να αναφέρω, για να είμαστε και απολύτως σαφείς, ότι θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που προτιμήθηκε αυτό το format είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπουμε συναδέλφους να επιτίθονται στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Δεν θέλω να πω, όχι δεν θέλω να πω, το θέμα δεν είναι αν είναι δίκαιη ή άδικη επίθεση, γιατί προφανώς όλα δεν έχουν γίνει τέλεια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, ανήκουν στον βασικό αντίδικο του Λιόλιου σε όλη αυτή τη διαμάχη, τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι καλοδεχούμενη προφανώς και δικαίωμα κάθε δημοσιογράφου η κριτική. Αυτός είναι ο ρόλος μας, δεν είναι να χαϊδεύουμε πια. Αλλά για να είναι σαφής και η πληροφορία που θέλει στον αναγνώστη, θεωρώ ότι επειδή είναι μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία σε αυτές τις καταστάσεις, θα έπρεπε αυτοί που, οι συνάδελφοι που όντως έχουν τις αστάσεις τους για το γεγονός ότι εμείς δώσαμε τον παρόν συνέντευξη τύπου, και αυτοί θα έπρεπε να αναφέρουν προς το αναγνωστικό κοινό ότι ο εργοδότης μας σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι απλά ένα μέσο, είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Αμαρουσίου.
1: Ναι, καλύτερα μην τα μπλέξουμε όλα αυτά, Άρη, γιατί νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και καλά το λες, δεν πρέπει να υποκρινόμαστε σε καμία περίπτωση.
2: Παναγιώτη, το πρόβλημα είναι ότι εμείς γνωρίζουμε.
0: Ο Βαγγέλης ερώτησε, Άρη.
1: Δεν πειράζει, το ίδιο είναι, δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη. Εντάξει, όχι απλώς, επειδή μοιάζουν λίγο οι φωνές μας, γι' αυτό
2: και συγγνώμη. Βαγγέλη, όντως εμείς το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι τι γνωρίζει και ο κόσμος και σε τι συμπεράσματα οδηγείται.
1: Ναι, και από πού επηρεάζεται επίσης και πώς.
2: Εννοείται ότι συμμερίζομαι απόλυτα την επιστολή της ΕΣΥΑ. Και φυσικά την ανακοίνωση του ΨΑΤ. Το ιδανικό θα ήταν να γίνει μια κανονική συνέντευξη τύπου. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτό ήταν και κάτι που το συζητήσαμε και εμείς πριν την έναρξη της διαδικασίας. Προφανώς ο κύριος Λιόλιος θεωρεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα αυτά που θέλει όταν είναι, δεν είναι ακριβώς συνέντευξη τύπου το φορμάτ, αλλά είναι απλά μια συζήτηση. Και υποθέτω ότι αυτό το πράγμα θα επαναληφθεί, ελπίζω σχετικά σύντομα, όχι με εμάς.
0: Μια άλλη εξάδα. Σίγουρα όμως, γιατί ξεκίνησε από αυτό, αυτό έλεγα και στο Βαγγέλη, δεν ξέρω αν είχε συνδεθεί μαζί μας, αν σε είχε συνδέσει ο Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική. Έλεγα ότι ένα φάουλ που το παραδείχθηκε και ο ίδιος είναι ότι έλειψε η γυναικεία εκπροσώπηση, έτσι, δηλαδή.
2: Και αυτό το συζητήσαμε, συγγνώμη, πριν ξεκινήσουν οι κάμερες, και Επίσης, αυτό αναφέρθηκε και στην έναρξη της συζήτησης, ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει γυναική ευρωσόβουλη, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν πάρα πολλές άξιες συναδέλφισσες που άξιζαν με το παραπάνω να είναι στο πάνελ της συζήτησης, του debate. Αυτό περισσότερο το debate την ξενέρωτικά παρασυζήτηση, αν το πούμε έτσι. Και είμαι βέβαιος ότι, όπως είπα πριν, επειδή ελπίζω ότι αυτό το πράγμα σχετικά σύντομα θα επαναληφθεί, θα υπάρχουν και γυναίκες εκπρόσωποι του επαγγελματός μας.
0: Εμένα με ρώτησε ο Βαγγέλης αν έγινα σοφότερος από αυτή τη συνέντευξη. Η απάντησή μου ήταν αρνητική. Εσύ έγινες σοφότερος.
1: Ρητορική ήταν η ερώτηση προς εσένα πάντως, Παναγιώτη. Ας μας πει ο Άρης την άποψή του.
2: Εγώ νομίζω ότι σε μια συνέντευξη, γιατί είναι άλλο πράγμα ακόμα και σε μια συνέντευξη τύπου, είναι άλλο πράγμα η ερευνητική δημοσιογραφία, είναι άλλο πράγμα ένα ρεπορτάζ με στοιχεία, και είναι άλλο πράγμα μια ουσιαστικά συζήτηση. Το ζητούμενο ήταν να δώσουμε την ευκαιρία στον πρόεδρο της ΕΟΚ να μιλήσει. Δεν ήταν να μιλήσουμε εμείς ή να είμαστε δημόσιοι κατηγοροί. Δεν ήταν αυτό το φορμάτο. Θεωρώ ότι σε πολύ
0: μεγάλο... Και δεν είναι και ο ρόλος μας αυτός.
2: Ναι, δεν... κάποιοι θα ήθελα να είναι. Ο δικός μας, συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι ο ρόλος μας. Θεωρώ ότι οι ερωτήσεις που κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κάλυψαν όλα τα ζητήματα που απασχόλησαν τους πάντες πριν από αυτή την συνέντευξη τύπου. Εγώ επιμένω να τη λέω συνέντευξη τύπου, παρότι ο ορισμός όντως είναι χαρακτηριστικός εδώ, γιατί δεν ήταν όλοι παρόντες.
0: Ναι, λοιπόν... λέω όμως ότι αν μείνουμε σε κάποια επιμέρου στοιχεία, okay, μάθαμε κάποια πράγματα παραπάνω. Το είπα ότι δεν έγινα σοφότερος υπό την έννοια ότι όλα αυτά που είπε ο κύριος Λιόλιος κατά καιρούς τα έχει αναφέρει. Δεν είπε κάτι πολύ συνταρακτικά καινούργιο.
2: Συμφωνώ ότι στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου δόθηκε μία πλευρά των πραγμάτων και αυτή η πλευρά χρέος μας είναι στη συνέχεια να διασταυρωθεί ή και εκείνη τη στιγμή να διασταυρωθεί. Γίνανε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις για το τι ακριβώς ισχύει, τι δεν ισχύει, ποια είναι τα δεδομένα και τι συζήτηση μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει σήμερα ένα post του πρώην διαιτητή, του κύριου Γκόντα, ο οποίος μετρά τους διαιτητές και θεωρεί ότι η ανανέωση 80% που αναφέρθηκε ήταν λάθος. Δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να διορθώσω εγώ τον κύριο Κοντά, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει για την GBL, αλλά η αίσθησή μου επειδή ήμουν παρόν ήταν ότι ο Λιόλιος δεν μίλησε για την GBL, μίλησε για το συνολικό σώμα των διαιτητών.
0: Όχι, δηλαδή, ανάποδα. Ο κύριος Γκόντας αναφέρθηκε στο συνολικό σώμα των διαιτητών. Που είναι στην Α1, εννοείς, έτσι.
1: Νομίζω ότι στην GBL αναφέρθηκε ο κ. Γκόντας.
0: Εντάξει, το ίδιο λέμε.
2: Ναι, το ίδιο. Εμένα η αίσθησή μου στη συζήτηση ήταν ότι.
0: Ότι ήταν, άρα, ναι, αυτό λέω. Ότι αναφέρθηκε. Ο κ. Λιόλιος αναφέρθηκε συνολικά και ο κ. Γκόντας ειδικά.
2: Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον κ. Λιόλιο ή να πω ότι λέει ο κ. Γκόντας κάτι λάθος. Πιθανότατα όμως και οι δύο λένε τα σωστά νούμερα. Τα μετράνε διαφορετικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί ξεκινάει ένα άλλο θέμα, το οποίο από μόνο του μπορεί να είναι μια συνέντευξη τύπου. Ναι. Και καταλαβαίνω επίσης ότι καλώς κακώς, επειδή ζούμε σε μια εποχή πόλωσης σε όλα τα επίπεδα, κάποιοι που εκ των πραγμάτων ήταν αρνητικά προδιαθετημένοι απέναντι στο Λιόλιο, δεν πίστηκαν. Κάποιοι που ήθελαν να ακούσουν κάτι που θα υποστηρίξει τη δικιά τους πεποίθηση ήταν έτοιμοι να πιστούν και πίστηκαν.
0: Ναι, ήταν έτοιμοι να πιστούν.
2: Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ σε ό,τι με αφορά είναι ότι θεωρώ ότι το επάγγελμα το δημοσιογραφικό, όσοι ήμασταν εκεί παρόντες, το εκπροσωπήσαμε αρκετά καλά. Κάναμε νομίζω τις ερωτήσεις που έπρεπε, δεν αφήσαμε κανένα πέσει κάτω. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως ευνηδιάστηκαν και από τις ερωτήσεις που έγιναν, ίσως δεν περιμένανε ότι θα γίνουν με τέτοιο τρόπο και τόσο ομά. Και από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας αποδείχθηκε έτοιμος να απαντήσει με τον τρόπο που απάντησε. Το αν είναι πιστικός ή όχι, είναι άλλη συζήτηση.
0: Και εξάλλου και οι ερωτήσεις, μάλλον να το πω διαφορετικά, και οι κρίνοντες κρίνονται. Ακριβώς. Και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις έχουν ήδη κριθεί και θα κριθούν και στο μέλλον. Δεν είναι δηλαδή κάτι, δεν έγινε κάτι κάτω από το τραπέζι, ας πούμε, το βλέπαμε όλοι. Θα μείνει στο YouTube αυτό. Οπότε...
2: Και όχι μόνο αυτό, και επειδή έχει γίνει και τεράστιο θέμα για το ότι στη συνέχεια πήγαμε για ένα φαγητό όσοι ήμασταν παρόντες στη συνέντευξη μαζί με τον πρόεδρο και παράγοντες ομοσπονδίας, ναι, είναι κοινή πρακτική, δεν είναι κάτι παράλογο. Καταλαβαίνω ότι η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να φαίνεται και τιμία, αλλά δεν το κάναμε και κρυφά. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, μας είδε πολλοί κόσμος, δεν κρύψαμε ποιοι είμαστε, μόλις είχε τελειώσει η εκπομπή και συμφάγαμε. Αυτό σημαίνει. Ούτε εχθροί είμαστε, ούτε έχουμε να χωρίσουμε κάτι, ούτε σημαίνει το ότι τέλος πάντων το να έχεις επαφή με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας εκ των πραγμάτων ως δημοσιογράφος οφείλεις να έχεις, είναι κάτι τόσο μεμτό.
0: Και όχι μόνο με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, δηλαδή, γιατί πολλοί ίσως να το παρεξηγούν αυτό. Δηλαδή, ο καθένας στη δουλειά του καθημερινά δεν έχει επαφή με κάποιον που συνεργάζεται.
2: Νομίζω ότι είναι περίπου αυτονόητο.
0: Έτσι,
2: και προφανώς όταν μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες δεν μας έρχονται από τον ουρανό, ούτε παρακολουθούμε τηλέφωνα.
0: Και με κάποιους μπορεί να είμαστε πιο κοντά στις δουλειές μας, λέω γενικότερα, όχι στη δική μας τη δουλειά. Και με κάποιους μπορεί να είμαστε πιο μακριά. Εγώ με σένα, Φερρυππίν, άλλο θέλω να πω. Εγώ με σένα γνωριζόμαστε χρόνια.
2: Εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι.
0: Τι σημαίνει ότι δεν θα πάμε για φαγητό, επειδή ας πούμε εσύ είσαι σε ένα κανάλι και εγώ είμαι σε κάποιο άλλο.
2: Αυτό που λες είναι όμως ένα άλλο πράγμα. Ήταν όλοι παρόντες. Δεν κάλεσε τρεις από το πάνελ και οι άλλοι τρεις που είχαν έρθει, ας πούμε, χωρίς να έχουν τέτοια σχέση.
0: Φύγεται, δεν προσφύγεται.
2: Ναι, δηλαδή δεν ήταν. Ήταν σχεδόν εθιμοτυπικό. Τώρα το ότι κάποιοι προσπαθούν να του δώσουν άλλες διαστάσεις και το δημοσίευμα που προέκυψε με τη φοβερή αποκάλυψη πάλι προέρχεται από μέσο που έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως νομίζει.
0: Άρη, το προχωράμε παρακάτω, γιατί δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλο νόημα να σταθούμε σε αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία από την πλευρά του κυρίου Λιόλιου? Σου φάνηκε να είναι κάποια ερώτηση να τον ξένησε? Σου φάνηκε ότι του άρεσε όλο αυτό που έγινε? Σου φάνηκε, ας πούμε, ότι οι δικές μας παρατηρήσεις, και όταν λέω δικές μας εννοώ του κλάδου μας, έτσι, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και με σένα και με όλα τα άλλα παιδιά που ήταν εκεί, ότι θα αλλάξει κάτι την επόμενη φορά? Και επειδή επέμενες και το είπες ότι σύντομα πιστεύεις ότι θα ξαναγίνει.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν είναι δημοσιογράφος να δώσει τις απαντήσεις και να παρουσιάσει τη δικιά του πλευρά των πραγμάτων. Κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα, διαστόματός του τουλάχιστον. Θεωρώ ότι σε σημεία που πια γίνανε ερωτήσεις πολύ άμεσα για δύσκολα πράγματα, για τη διαιτησία, για τα SMS που ανταλλάχθηκαν, για το αν ευνόησε τον Προμηθέα, για το αν θεωρεί ότι το πόρισμα δημιουργεί θέμα, απάντησε με πολύ σαφή τρόπο. Βέβαια, να τονίσουμε το τι λέει ακόμα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, από τη στιγμή που αυτή η υπόθεση ερευνάται πια από την έπαθλα, έχει παρέμβει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτά τα δύο σώματα είναι ανεξάρτητες αρχές ουσιαστικά. Και ουσιαστικά βρίσκεται όλη αυτή η κατάσταση υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Θεωρώ ότι στο κάτω-κάτω, σύντομα, θα έχουμε οριστικές αποφάσεις για το τι συμβαίνει. Και όταν θα υπάρξουν οι αποφάσεις, οι τελικές, δεν θα υπάρξει και περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν θεωρώ ότι τίποτα, πώς το λένε, ζούμε σε μια εποχή που τίποτα δεν μας εκπλήσει. Θεωρώ όμως ότι δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις και εν τέλει, πέρα από τις εξηγήσεις προς το κοινό, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία πια έχει πάρει το δρόμο άλλων εξουσιών και άλλων ελεγκτικών οργάνων. Κατά συνέπεια, αν κάποιος δεν έχει πιστεί από το λιόλιο και θεωρεί ότι αυτά που είπε δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, ή αν κάποιος έχει πιστεί και θεωρεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και να νομίζει, όταν θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις, το τι νομίζει σε σχέση με τα γεγονότα και τις αποφάσεις και τα έγγραφα θα είναι περιττό.
1: Είναι σαφές αυτό που λέει ο Άρης, νομίζω, και εδώ έχει δίκιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ό,τι και να νομίζει πράγματι ο καθένας, οι αποφάσεις θα βγουν και όλοι θα πρέπει να τις σεβαστούν.
2: Έτσι, και νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, συγγνώμη, υπάρχει σε αυτό το θέμα μια πολύ μεγάλη διαφάνεια στο τι συμβαίνει πια. Ακόμα και αυτοί που κάνουν κριτική, ειδικά αυτοί έχουν συνεισφέρει στο να υπάρξει αυτού του είδους η διαφάνεια και να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, μπορεί και να όθησαν προς αυτή τη συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήσουν κατατοπιστικότατος και οι ερωτήσεις σου, θα έλεγα, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, εμένα με κάλυψαν, όπως και οι περισσότερες ερωτήσεις που έγιναν. Και
2: η αλήθεια... Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι εν τέλει, επειδή δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι εμείς επιλεχθήκαμε μετά από κάποιο είδους συνεννόηση. Δεν ξέρω τα κριτήρια με τα οποία επιλεχθήκαμε. Η λογική θεωρώ ότι ήταν ότι, ας πούμε, έχουμε γράψει αρκετά χιλιόμετρα στο επάγγελμά μας. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν γράψει πολύ περισσότερα από εμάς και θα ξαναβρίσκονται εκεί και ελπίζω σύντομα να βρεθούν και να λυθεί και όποια παρεξήγηση μπορεί να υπάρχει. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να πει κάποιος, και σε αυτό είμαι πια το ζήτημα, νομίζω ότι τελειώνοντας μια συνέντευξη, όχι τύπου συνέντευξη και το που κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες, εμείς μπορούμε να είμαστε σαφείς ότι, τέλος πάντων, δεν υπήρξε κάτι δύσκολο που το προσπεράσαμε και δεν κάναμε δημόσιες σχέσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια ότι οι ερωτήσεις, μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων που θα ήθελε να κάνει το κοινό, νομίζω ότι κατέθηκαν στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
2: Συγγνώμη, μπορώ να δεχτώ μόνος παράληψη, έστω και αν αυτό δεν ήταν, είναι ένα άσχετο θέμα που δεν άπτεται της επικαιρότητας, να συζητήσουμε ξανά την υπόθεση Thomas Walker. Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που όντως δεν δέθηκε, και καταλαβαίνω ότι, με δεδομένο ότι δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια έστω σε μια τέτοιου είδους συνέντευξη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ίσως ήταν κάτι που είναι παράληψή μας.
0: Θα συμφωνήσω και σε αυτό.
1: Άρη, τουλάχιστον υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να μοιραστεί δημόσια από, που να υπόθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου μεταξύ του εσάς και του πρόεδρου της ΕΟΚ, του κ. Λιόλιου?
2: Το δείπνο δεν είναι. Δεν έχει. Και εκεί δεν πρόκειται.
1: Εκεί είναι η ειδήσεις.
2: Ήταν η συνέχεια ουσιαστικά αυτής της συζήτησης που είδατε όλοι. Εγώ δεν έχει ξανατύχει να συμφάγω με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Έχει τύχει στο παρελθόν να συμφάγω με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι κατά πόσο η φιλοδοξία, γιατί αυτό εμείς εισπράξαμε, του Προέδρου της Ομοσπονδίας να αφήσει τα πράγματα καλύτερα, γιατί αυτό είναι κάτι που επανέλαβε πολλές φορές, θα βρεθεί στην πράξη ως αποτέλεσμα και εντός παρκέ και μέσα στις εξέδρες και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, πέρα από τα νούμερα και τα οικονομικά στοιχεία, για τα οποία δεν υπάρχει συζήτηση, όντως είναι θετικότατα.
0: Μάλιστα, και κλείνουμε μια είδηση που ανέβηκε τώρα μόλις στο Eurohoops και θα ήθελα να μας τη σχολιάσεις.
2: Αν αναφέρεις τον Ερτέλ, δεν ανέβηκε στο Eurohoops. Ο Ερτέλ το ανακοίνωσε ότι μπέρχεται στην ΑΕΚ.
0: Το βλέπω όμως ότι ανέβηκε και στο EuroCup. Αυτό
2: ανέβηκε και στο EuroCup. Το δημοσίευσε στο «Δεν θέλω να πάρω την πατρότητα». Το ο ίδιος έκανε
0: ελληνικό
2: post στα social media του, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τελείωσε το.
0: Ναι ρε παιδί μου, επειδή σας ακολουθώ αυτό λέω και το πρώτο που μου ήρθε ήταν το
2: Είναι γρήγορη ομάδα των social media, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το Μάιρτελ στην ΑΕΚ, τι σημαίνει αυτό?
2: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για την ΑΕΚ, που έχει ένα τεράστιο κίνητρο αυτή τη χρονιά στο Basketball Champions League για να φτάσει έστω στον τελικό. Δεν αναφέρομαι στο να εκδικηθεί, να παρεκδίξει από τον ίδιο του τον αυτό ουσιαστικά για τον τρόπο που έχασε τον περσινό τίτλο, αλλά για το γεγονός ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, παρότι υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, πια δεν είναι μυστικό, μεταξύ του NBA και της Ευρωλίγκας, είναι πολύ πιθανό, γιατί ό,τι και να, μάλλον είναι δεδομένο ότι του χρόνου το NBA θα βρίσκεται στην Ευρώπη με τον έναν τον άλλο τρόπο. Αν προχωρήσει κανονικά το πλάνο του NBA Europe, τότε η πρόκριση στον τελικό του BCL θα σημαίνει και θέση στη νέα διοργάνωση, ανεξάρτητα από το ποιες θα είναι οι ομάδες που θα έχουν εκεί μόνιμη θέση.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, Άρη, γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Σε απολαύσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την Κοσμοτέ στο.
2: Με την Ματζέντα TV, παρακαλώ. Πια...
0: Ναι, αυτό... όχι, άλλο ήθελα να πω.
2: Ευτυχώς η Κοσμοτέ δεν τα φιάστηκε.
0: Ναι, εντάξει, ήθελα να πω ότι είπα για να κάνω την ερώτηση ότι σε απολαύσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την Κοσμοτέ TV στις μεταδόσεις του NBA. Αλλάζει κάτι με την αλλαγή ονομασία σε Ματζέντα ή συνεχίζεται το ίδιο πλάνο? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στο μπασκετικό επίπεδο, κατάλαβες.
2: Συνεχίζεται το ίδιο ακριβώς πλάνο. Έχουμε ό,τι είχαμε και πέρυσι. Και επειδή υπήρξε μια παρεξήγηση σε σχέση με τα δικαιώματα του NBA. Προφανώς οι φιλάθλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πια είναι γνωστό ότι ο πάροχος του NBA για όλο τον κόσμο εκτός των ΗΠΑ είναι η Amazon. Επειδή η Amazon όμως έχει να τακτοποιήσει πάρα πολλές χώρες, προς το παρόν στην Ελλάδα θα μεταδίδει και αυτή η παιχνίδια, αλλά συνεχίζεται κανονικά η συμφωνία και με την Magenta TV, ώστε να μεταδίδονται και από την Magenta TV παιχνίδια του NBA. Συνολικά θα μεταδώσουμε γύρω στα 120 μάτς στην τρέχουσα σεζόν, και επειδή η συμφωνία που τρέχει αυτή τη στιγμή έχει τακτοποιηθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, φέτος εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να δείξουμε ζωντανά τους τελικούς του NBA, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο παράπονο, κατανοητό απόλυτα από τους συνδρομητές, ότι πέρυσι το δικαίωμά μας ήταν να δείχνουμε τα παιχνίδια με 12 ώρες καθυστέρηση και όχι ζωντανά. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που δεν βρίσκεται στα χέρια της Magenta TV, δεν βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά την κολοσσιαία συμφωνία του NBA που θα τρέχει για την επόμενη δεκαετία, που συνολικά κοστολογεί στο ποσό των 10 δις τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, και περιλαμβάνει και αυτή την συμφωνία με το Amazon.
0: Μάλιστα. Και να σου πω κι εγώ, θα το ξέρεις βέβαια, αλλά μιας και είμαστε στο τηλεοπτικό δίλεπτο και να πάμε στις διαφημίσεις για να σε ευχαριστήσουμε, ότι γνωστοποιήθηκε και από το EuroLeague TV ότι κάποια παιχνίδια από την GBL θα μεταδίδονται στο διαδίκτυο από το EuroLeague TV και κάποια παιχνίδια από άλλα πρωταθλήματα. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς ο χάρτης έτσι των μεταδόσεων.
2: Αλλάζει γενικά ο χάρτης του πώς απολαμβάνουμε τον αθλητισμό. Γίνονται όλα λίγο πιο επαγγελματικά, αν θέλετε και λίγο πιο αμερικάνικα. Αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Μπορούμε να συζητήσουμε ειδικά για τις τιμές των εισιτηρίων στην Ευρώπη και για το που πάνε πάρα πολύ ώρα. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός, ακόμα και στο επαγγελματικό επίπεδο, παραμένει μια λαϊκή διασκέδαση, και καλό είναι να υπάρχει ο τρόπος ώστε ακόμα και αυτοί που δεν έχουν μεγάλα οικονομικά μέσα να μην το σκέφτονται δύο και τρεις φορές αν πρέπει να πάνε μια φορά σε σεζόν γήπεδο.
0: Αυτό ήταν το καλύτερο που είπες, Άρη, από όλη την κουβέντα που κάναμε, πραγματικά ήταν το καλύτερο.
2: Το έχω συζητήσει και με πολλούς άλλους συναδέλφους και είναι κάτι που πια θα αρχίσει, πιστεύω, να μας απασχολεί και πολύ στα μέρη μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή σεζόν.
2: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Sky 89,4. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, Skype Patras 89,4, δεύτερο μέρος και κουτσουρεμένο, γιατί στο πρώτο μέρος είχαμε προσεκλημένο τον καλό συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος χθες ήταν παρόν στην απολογιστική συνέντευξη, ναι, του κυρίου Βαγγελιούλη. Νομίζω μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για τις προσωπικές απόψεις του Άρη για ό,τι έγινε πριν και μετά. Να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, αυτό με το φαγητό δεν το ήξερα, αλλά μετά το είδα, κυκλοφόρησε. Κάποιοι το χρησιμοποίησαν. Ναι, κάποιοι το χρησιμοποίησαν, το είδα. Αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν ήθελα να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό.
1: Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι πρέπει να το
0: κάνουμε. Και αν δεν το έλεγε ο Άρης, δεν νομίζω ότι ήταν και άξιο αναφορά εδώ μεταξύ να το κάνουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι προς το παρόν το εξαντλήσαμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Στο μέλλον, διαισθάνομαι ότι θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Άρης, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει να ανακοινωθούν από τα αρμόδια όργανα. Οπότε και εκεί θα έχουμε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Πάμε λίγο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για όσα λεπτά έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τι, γιατί γελάς?
1: Θα πάμε ποδόσφαιρο, περίμενε λίγο. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα στο χτεσινό παιχνίδι, το Προμηθέας 2014 Απόλλων, έχει προκαλέσει σοκ και δέος και έχει προκαλέσει και πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. 106-78 ο Προμηθέας 2014 συνέτριψε τον Απόλλωνα και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αναφορά, γιατί ξέρεις, πολλές φορές λένε δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, που κοροϊδεύουμε έτσι μεταξύ μας και κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, ήταν μια εμφάνιση εμφατική του Προμηθέα 2014 και μια εμφάνιση απογοητευτική του Απόλλωνα, και ήρθε νωρίς σε μια διοργάνωση που καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει στόχο. Καμία άλλη ομάδα πλην των τεσσάρων πλέον έτσι στην Ελλάδα δεν μπορεί να λέει ότι θα κατακτήσει ένα κύπελο ή έναν τίτλο στην Ελλάδα. Αλλά όπως είναι το κάνεις, αυτό το 106-78 θα μείνει στην ιστορία. Δεν χτύπησαν απλώς καμπανάκια στο στρατόπεδο της ομάδας του Απόλλων, αλλά μεγάλες καμπάνες, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται οι άνθρωποι στην ομάδα. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε με κάποιον, να δούμε τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, τέτοια αποτελέσματα δημιουργούν εσωστρέφεια, κλειδονισμούς, και όποιος κάνει μια βόλτα στο διαδίκτυο θα το διαπιστώσει, όπως εσύ γνωρίζεις καλύτερα, κύριε Βαγγέλη. Ο Προμηθέας, να πούμε ότι θα παίξει στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης εκτός έδρας με το Παλαιό Φάληρο. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου στη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Το παιχνίδι του Προμηθέα με το Παλαιό Φάληρο θα γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή 19-20 Σεπτεμβρίου, και την Τετάρτη θα διεξαχθεί το παιχνίδι ή την Πέμπτη 26-27, την Τετάρτη, να έχει βγει την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στο νικητή του ζευγαριού Παλαιό Φάληρο Προμηθέας 2014 και Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Και επίσης 7 παρατέταρτο στη Βουλγαρία ο κανονικός Προμηθέας θα παίξει με τη Μανίσα για το Basketball Champions League της FIBA. Τώρα πάμε ποδόσφαιρο.
0: Έλειψα να μου πεις κάτι παραπάνω για τις καμπάνες και για το τι θα ακολουθήσει, αλλά και τώρα μου λες πάμε ποδόσφαιρο.
1: Μένουμε να συνεχίσω. Ναι.
0: Άμα μου πεις για τις καμπάνες, ναι. Αν όχι.
1: Τι άλλο να σου πω. Δεν ήταν καμπάνα, ναι. Αυτό τι ήταν?
0: Καμπάνα ήταν, ρε παιδί μου, αλλά που μπορεί να οδηγήσει είναι το θέμα. Εντάξει. Μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του ρόστερ, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό. Γιατί,
1: δριός πεσούσης, ναι. Πας ανήρ ξυλεύεται, εσύ που,
0: ναι,
1: είσαι και τον αρχαίο.
0: Ναι, ξυλεύεται, το θέμα είναι τι ξυλεύεται. Τέλος πάντων, γιατί λέγαμε και στα πηγαδάκια και μεταξύ μας ότι ο Απόλλων έχει μια πολύ νεανική ομάδα, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν
1: μια αναπτυξιακή ομάδα με έναν ξένο, αυτό είναι ο Απόλλων.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό αρκεί για να διεκδικήσει την άνοδο. Δεν ξέρω δηλαδή τι έχουν στο μυαλό τους ακριβώς οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε,
0: του Προμηθέα.
1: Ούτε ήταν τόσο.
0: Στην τελευταία Media Day που έγινε στο κλειστό του Απόλλωνα στην Περιβόλα, αυτό ακριβώς ρώτησα τον κύριο Μπάουρμαν. Mm-hmm. Δηλαδή, για νου ήταν η απόφαση να δημιουργηθεί μια τόσο νεανική ομάδα και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό.
2: Με αναπτυξιακό χαρακτήρα, έτσι.
0: Ναι, και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι η απόφαση ήταν από κοινού διοίκησης και προπονητή, mm-hmm. ότι θεωρούν ότι αυτή η ομάδα με το κίνητρο, το ψηλό κίνητρο που διαθέτει, θα μπορέσει να κάνει πράγματα, γιατί συνέχεια τα προοδεύει. Και είπε και κάτι συγκεκριμένο επίσης ο κύριος Μπάρμα, δεν ξέρω, τώρα πέρασε λίγο στον ντούκο αυτό, ίσως και mm-hmm. φταίμε και εμείς γιατί δεν το σχολιάσαμε. Τοποθέτησε χρονικά τη βελτίωση της ομάδας, ότι μπορεί να δείξει πράγματα, γι' αυτό κάτι παραπάνω, από τα Χριστούγεννα και μετά. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε στο μυαλό του, μήπως υπονόησε ότι θα ενισχυθεί εκείνη την περίοδο παραπάνω με τη συντυπρόοδο των νεαρών. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό είπε. Γιατί καταλαβαίναμε όλοι, όσοι τουλάχιστον ήμασταν εκεί, ότι εντάξει, έχει ένα ρόστερο Απόλλων που δεν λες ότι είναι μια ομάδα παγιάνοδο. Έτσι, τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο πραγματάκια για την Παναχαϊκή, η οποία έχει να δώσει ένα τελευταίο φιλικό παιχνίδι την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο του Ταύρου. Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε την τελευταία φορά που έπαιξε η Παναχαϊκή στο γήπεδο του Ταύρου. Πρέπει να είναι γύρω στα 15-16 χρόνια σίγουρα, επί τρίτης εθνικής με το Φωστήρα τότε. Τέλος πάντων, εκεί θα δώσει το παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός, μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα που έχει στόχο και ίδια την άνοδο στη Super League 2. Πρόσφατα είχε νικήσει και τον Ιωνικό για το κύπελο. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα αφήσει κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα και έχουν παίξει πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια, εκ των οποίων, κάποιοι εκ των οποίων είναι και βασικοί. Θα πάρει μαζί του σίγουρα τον νέο αποκτηθέντα Νταμάκ, τον Καμερουνέζο, μέσω ο οποίος αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε προχθές. Ο Καμερουνέζος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που έχει μπει στο 100% των προπονήσεων, παρότι βρίσκεται λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους συμπαίκτες του, όμως θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και αν δοθεί ευκαιρία θα πάρει και μερικά λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Σχιαγραφίσαμε νομίζω τις προηγούμενες μέρες το αγωνιστικό του προφίλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με αμυντικά κυρίως χαρακτηριστικά, ένα σκυλί που τρέχει στο χώρο του κέντρου, γιατί τέτοιο ποδοσφαιριστή Παναχαϊκή δεν έχει, για να τα λέμε όλα. Ήταν ένας παίκτης που αποτελεί εισήγηση του κυρίου Αντωνόπουλου. Αυτό, Παναγιώτη, που δεν έχει υποθεί και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες, θεωρώ ότι η Παναχαϊκή θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού και μάλιστα ενός ακόμα πολύ καλού επιθετικού, ενός επιθετικού που να έχει τα χαρακτηριστικά του εύκολου γκολ, γιατί διαπιστώνεται.
2: Άρα ο Νταμάκ δεν είναι ο τελευταίος.
0: Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, όχι. Διαπιστώνεται από τους ανθρώπους της ομάδας ότι δεν υπάρχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή, οι ευκαιρίες που έγιναν στο παιχνίδι με τον Μιλτιάδη αλλά και στα φιλικά παιχνίδια, εντάξει, είναι ένα δείγμα γραφής. Παρότι έγιναν αρκετές φάσεις, δεν υπήρχε ο ποδοσφαιριστής που να μπορέσει να τη σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες βρίσκεται σε αναζήτηση η ομάδα για την απόκτηση ενός τέτοιου επιθετικού. Σίγουρα δεν είναι εύκολο τη συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε και σίγουρα η αναζήτηση γίνεται για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι και πριν πιθανότατα το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανεγέλιο, ίσως έχουμε κάτι σε αυτή τη θέση. Προλαβαίνω ερώτημα. Αν θα έρθει κάποιος άλλος επιθετικός, θα φύγει κάποιος από αυτούς που είναι ήδη στο ρόστερ? Η απάντηση είναι όχι. Μάλλον η απάντηση είναι ότι η Παναχαϊκή δεν θα ζητήσει από κανένα να φύγει. Έτσι. Άρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις.
2: Και αν ζητήσει ο ίδιος κάποιος να φύγει,
0: θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και θα φύγει. Εντάξει, την Παναχαϊκή δεν θεωρούν ηθικό να πούν σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος προετοιμάζεται, κάνει προετοιμασία από τον Ιούλιο μέχρι τώρα στην ομάδα, να το πούν ότι φεύγεις. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε μία μεταγραφή σε αυτή τη θέση συγκεκριμένα, γιατί νομίζω στις άλλες θέσεις Παναχαϊκή είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Θεωρώ ότι θα έχουμε νέα σύντομα. Το φιλικό με τον Εθνικό θα είναι το τελευταίο που θα δώσει Παναχαϊκή πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της στο πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν πρόσεξες το προχθές στους λογαριασμούς των social media η Παναχαϊκή απάντησε σε πολλά θέματα τα οποία έχουν θέσει οι φιλαθλητές, γιατί δεν συνηθίζεται. Έτσι, εγώ δεν το έχω δει δηλαδή να απαντάει μέσω social σε μια σωρία θεμάτων, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τη σκεπαστή, τι γίνεται με την κατάσταση στην Ακαδημία, γιατί χρησιμοποιείται η γαλάζια εμφάνιση μέχρι τώρα, τι έγινε με τον Αμπί. Τα έχουμε απαντήσει εμείς εδώ στην εκπομπή όλα. Τι γίνεται με το προπονητικό κέντρο, αν θα υπάρχει live μετάδοση στιγμιότυπα των αγώνων. Είναι ερωτήσεις που έχουν τεθεί λοιπόν στους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης Φαν Βέρτ ότι είναι ιδανική λύση για τη θέση του επιθετικού. Είναι σίγουρα ένας υποψήφιος, για να μην κρυβόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι ιδανική, αλλά είναι σίγουρα ένας υποψήφιος. Έλεγα λοιπόν ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία η Παναχαϊκή, οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, θέλοντας να δείξουν ότι αφουγκράζονται τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, ότι κάνουν κάποιες προσπάθειες στα συγκεκριμένα θέματα. Και όσον αφορά στην ερώτηση για το αν θα υπάρχει live μετάδοση ή στιγμιότυπα από τους αγώνες της ομάδας στο πρωτάθλημα, η απάντηση είναι ότι στα εκτός έδρας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται βιντεοσκόπηση. Όσον αφορά όμως τα εντός έδρας, υπάρχει μια επικοινωνία με τη Zone 14, μια εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά και έχει μια συνεργασία με την Παναχαϊκή, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο γήπεδο και να μπορέσουμε, αναφέρεται, να παρέχουμε live μετάδοση των αγώνων της ομάδας υψηλής ποιότητας. Ένα τέτοιο ερώτημα έχει τεθεί από πολλούς και φίλους του Παναγιαλίου και φίλους της Παναχαϊκής όσον αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το παιχνίδι Παναγιάλης Παναχαϊκή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα μεταδοθεί διαδικτυακά ζωντανά από το Αιγιάλια TV, κυρίως που είχε τα δικαιώματα πέρσι των αγώνων της Παναχαϊκής. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουν αρκετός κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια και από την πλευρά των φίλων της Παναχαϊκής, να δούμε πόσα θα πάρουν από τους γηπεδούχους, και φυσικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και στο Αίγιο. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, είναι κόντρα στην Παναχαϊκή, είναι κόντρα στον Πανεγέλιο, είναι οι δύο ομάδες που θεωρητικά θα μονομαχήσουν για την κατάξυση της πρώτης θέσης του ομίλου. Οπότε καταλαβαίνετε, και επειδή αρχή είναι και το ίμιση του παντός, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι απόψε στις 9 στα Σαρουχλαίκα έχει προγραμματιστεί η κοινή παρουσίαση των δύο ομάδων της μεγάλης αυτής οικίας της Πάτρας, που φέτος θα παίξουν μαζί σε εθνικές κατηγορίες. Ο λόγος για τον Ατρόμητο Πατρών στο ποδόσφαιρο και την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπρου στο μπάσκετ. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπρου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League, ο Ατρόμητος στην Τρίτη Εθνική, και μάλιστα τη συνδέει αυτές τις δύο ομάδες όχι μόνο η συνοικία, αλλά ο Ατρόμητος δημιούργησε, μάλλον από τον Ατρόμητο δημιουργήθηκε ο Γλάφκος, που ακολούθως ενώθηκε με την ομάδα του Έσπερου ΑΟΠΑ και προέκυψε η ένωση. Έτσι, στις 9 έχουν εκπλήξεις, θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, και νομίζω ότι η συνοικία εκεί θα γιορτάσει μια ιστορική χρονιά και για τη συνοικία και για την Πάτρα.
0: Να πω πριν κλείσουμε ότι η Παναχαϊκή μόλις ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Πέμπτη, από τις 6 μέχρι τις 8 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας για την φετινή περίοδο. Τα εισιτήρια κυμαίνονται, έτσι είναι για όλα τα βαλάντια, το απλό 100 ευρώ, γυναίκες 100 ευρώ, οικογένειες 150 ευρώ, VIP 200, 250 και 400 το Gold. Δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται πουθενά η σκεπαστή κερκίδα και αυτό ίσως είναι ένα δείγμα. Τα εστία διαρκείας αφορούν το σύνολο των εντός έδρας αγώνων της ομάδας για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το κύπελο Ερασιτεχνών Αχαΐας, το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας και όλες τις φιλικές αναμετρήσεις. Τρόπος πληρωμής μετρητά. Τα εστία διαρκείας είναι αυστηρά προσωπικά. Για την έκδοσή του είναι απαραίτητα τα κάτω στοιχεία, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οπότε από σήμερα λοιπόν θα μπορούν να.
1: Μετρητά.
0: Δεν το πέρασα ντούκου αυτό. Ό,τι γράφει σου λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ό,τι γράφει σου λέω. Οπότε από τις 6 μέχρι τις 8 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι ενδιαφέρεστε, να σπεύσετε. Λοιπόν, μαζεύουμε λοιπόν γρήγορα τα μπουκαλάκια μας.
1: Αλέ,
0: δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική από τους τρεις μας. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαρά Λαμποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο των Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
2: Σε Eklandi Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Κινησούλα έχει, παραμένει το πρόβλημα. Θα μάθει και η Σοφία Γαλάνη τι γίνεται αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο ειδικό πρόβλημα κάπου, δηλαδή κάποιο τροχείο, οτιδήποτε άλλο χτυπά ξύλο. Ανεβαίνοντας στο Κυφισό είναι καλύτερα τα πράγματα, από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών. Ανατμήματα πια έχει κίνηση. Το κυρίως κομμάτι είναι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά τα Κτέρ, δηλαδή στην ουσία. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κολλάει. Κατεβαίνοντας είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι μονοκόμματο πια από Κυφισιά μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και όσοι έρχεστε από την Αττική Οδό από Ελευσίνα. Κίνηση αρκετή λοιπόν στο καθοδικό από Κυφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυφισίας, το ανωδικό από Κατεχάκι μέχρι και Ψυχικό και μετά ξαναπιάνει.

0: Θα δίνεις ποτέ χρήματα να αγοράσεις ένα σπίτι μέσα στο ελληνικό?
1: Ορίστε.
0: Αν είχες τα χρήματα, εννοώ, προφανώς.
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό που μου λες.
0: Δεν το γνωρίζεις, θα δίνεις, το ξέρω, το γνωρίζεις, δεν έχεις τα χρήματα.
1: Επειδή δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, δεν έχει χρειαστεί να το σκεφτώ. Γιατί να μπαίνω σε σκέψεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θα τις χρειαστώ ποτέ.
0: Το ξέρεις ότι συζητάμε πάντως για μια πολιτεία ολόκληρη, η οποία θα ετοιμαστεί κάποια στιγμή, η οποία μπορεί να είναι πολύ ωραία, μπορεί για άλλους πολύ ωραία, για άλλους πολύ μου αρέσει. Ήδη έχουν ανεβεί τα ενοικία στην περιοχή, βλέποντας και μόνο το εργοτάξιο, ένα τεράστιο εργοτάξιο το οποίο έχουμε στο ελληνικό. Αλλά είναι κάποια σπίτια, ας πούμε, που είναι στον πύργο, που αυτά που βλέπουν μέχρι Μύκονο έχουν θέα, είναι αυτά όμως που βλέπουν πίσω. Βλέπουν ημιτό. Όπως επίσης και πολλά από τα σπίτια τα οποία είναι στην παραλιακή, τα μπαλκόνια τους είναι προς τον κεντρικό δρόμο. Έξ,
1: φαντάζομαι οι άνθρωποι που πήγαν.
0: Όχι, ρε.
1: Ιωάννη, όχι. Ιωάννη, επειδή δεν μπορείς να έχεις ούτε το υπόγειο που κοιτάει στην παραλιακή αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το ξέρεις, Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να έχω πάρει 2-3 ώρες εγώ.
1: Επειδή είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει το πρόσωπο όλη του παραλιακού μετόπου με αυτό που θα συμβεί.
0: Έχει διαλλάξει τα ενίκια.
1: Ναι. Άλλο θέλω να πω. Όμως το σημαντικό για μένα εδώ είναι να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν όλο αυτό.
0: Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα, όχι.
1: Για παράδειγμα, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρα πολύ βασικό. Και κυρίως στο ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει παίδων στα νότια προάστια. Γίνεται με όλο αυτό που πάει να συμβεί να μην υπάρχει νοσοκομείο παίδων στα νότια προάστια? Δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λες. Βέβαια, αυτό που πεις τα μέσα μεταφοράς, δεν νομίζω ότι αυτός που έχει πάρει ένα διαμέρισμα 2 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει λεωφορείο για να πάει στο κέντρο.
1: Μα στο ελληνικό θα έχουν ευκαιρία να πάνε όλοι οι άνθρωποι που ζουν στα νότια προάστια.
0: Για βόλτανες.
1: Φυσικά.
0: Άρα, σπίτι.
1: Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση ακόμη πιο εύκολη και ακόμη πιο εξελιγμένη, mm-hmm. όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και αυτό συζητάμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι, ο Αλεχάνδρο βλέπω εδώ, ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι, η Ελένη μας η αγαπημένη μας ρωτάει εδώ για το Viber. Ναι, 698-123-1003 με 3 μηδενικά. Ελενάκη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συζητούσαμε νωρίτερα και τα είπαμε όλα για την υπόθεση Μαζονάκη. Σε λίγο όμως θα πούμε και άλλα, γιατί είπαμε ότι πια ερευνώνται επίσημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Ανοίγουν κανονικά οι λογαριασμοί τους με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη. Θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις μπορεί να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θα ελεγχθούν διεξοδικά από τα κλιμάκια της αρχής. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Γενικώς υπάρχουν τόσα πολλά κενά εδώ στο πώς λειτουργούσε αυτό το ιατρείο στην Καρνεάδου, που ήταν θέμα χρόνου να μπούμε και στα οικονομικά και που είστε ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Σήμερα είχα την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση mm-hmm. στη Γερμανία. Έχει κλίνης κατά πλάκας, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και συνεχίζει και κάνει πλασμαφαίρεση και μας εξήγησε πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση στα νοσοκομεία της Γερμανίας. Γίνεται συνεντατική, με γιατρό να σε παρακολουθεί, με παραπάνω από έναν γιατρούς, με προσωπικό. Μας εξήγησε κάτι το οποίο μείναμε το στόμα ανοιχτό, ότι αλάρμ έχω κι εγώ, και εγώ και εμένα χτυπάνε τα αλάρμ στο μηχάνημα πολλές φορές. Δεν είναι ανησυχητικό, γιατί έχω ανθρώπους γιατρούς εκεί πέρα που ξέρουν τι γίνεται. Ένα. Δεύτερον, μας είπε ότι η πλασμαφαίρεση μου έχει σώσει τη ζωή. Γιατί με την πλασμαφαίρεση κατάφερα και καταφέρνω και ζω καλύτερα. Επειδή έχουμε δικάσει την πλασμαφαίρεση, γιατί έχουμε στο μυαλό μας αυτό το, μην πω τώρα, το κοτέτσι στην Καρνεάδου, το οποίο έκανε μέσα σε ένα δωμάτιο την πλασμαφαίρεση. Άνθρωποι που κάνουν πλασμαφαίρεση πίνουν νερό στο όνομά της, τους έχει δώσει πραγματικά ζωή, αλλά την κάνουν κανονικά, την κάνουν σε νοσοκομείο και λέει έπρεπε να υπάρξει κάτι τέτοιο για να μπορέσω και εγώ να ζω κανονικά. Η κυρία Λεούση είναι. Μας έστειλε μήνυμα μόνη της, γιατί βλέπει το συζητάμε το θέμα και λέει: επειδή ακούω πολλά για την πλασμαφαίρεση, να ξέρετε ότι εγώ το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Γιατί μόνο έτσι θα.
1: Γιατί είναι ασθενής.
0: Γιατί είναι ασθενής, μπράβο. Και το κάνω σε νοσοκομείο, στην εντατική.
1: Σωστά.
0: Ναι, και το κάνω σε διαστήματα, μεγάλο χρονικά διαστήματα, κατά αναχρονικά διαστήματα, τα οποία με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Μία διαδικασία η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές. Γι' αυτό το λόγο.
0: Έχετε μιλήσει και με νοσοκομεία στην Ελλάδα, εσείς γι' αυτό το λέω.
1: Και στο μεταξά ήμασταν χθες. Επειδή ακριβώς έχει επιπλοκές, πρέπει το ιατρικό προσωπικό να είναι συγκεκριμένο, όπως και ο εξοπλισμός. Γι' αυτό μιλάς για την εντατική, ναι. για τις δυνατότητες που σου δίνει ένας χώρος όπως είναι μια μονάδα εντατικής θεραπείας.

0: Πιστεύω ότι, να σας πω κάτι, έχουμε βάλει μέσα στο στούντιο αυτό το πράγμα που είναι, για... που είναι άρωμα. Τι είναι?
1: Είναι αρωματικό, ναι.
0: Ναι, το ψεκά, αυτό που μας ψεκάζει άρωμα.
1: Ναι, μας ψεκάζει.
0: Εμένα αυτό μάλλον έχω αλλεργία σε αυτό. Θέλω να πω. Αν μπορεί ο κύριος Αντιπλής να το απομακρύνει αυτό το πράγμα ή να το κλείσει.
1: Να το αποσύρει κάπου, δηλαδή.
0: Ναι, δεν, είμαι, γίνομαι χάλια.
1: Είναι αυτό που ανατακτά, έχουν κάνει διαστήματα, κάνει ένα φουστ.
0: Και
1: μυρίζει όλος ο χώρος.
0: Ναι, απλά αυτός ο χώρος είναι 1,5 τετραγωνικό εδώ.
1: Ναι, ναι, και το έχει βάλει απευθείας προς τα πάνω μου εδώ πέρα, δηλαδή με ψεκάζει.
0: Εσύ πρέπει να φεύγεις από εδώ και να μυρίζεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά εγώ φοράω ήδη τα δικά μου αρώματα. Αν φοράω και αυτό δηλαδή, θα φεύγει όλος ο χώρος από δίπλα μου.
0: Εγώ έχω μπουκώσει με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, πώς θα μπουκώσεις.
0: Ωραία, να το κλείσουμε, παρακαλώ, αν γίνεται. Κωστάκι.
1: Κύριε Κωστά, εσείς έχετε πρόσβαση σε αυτό, ναι, αν μπορείτε.
0: Αν γίνεται. Λοιπόν, μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι δεν θα είναι τίποτα το ίδιο.
1: Εγώ θα πω μακάρι, Μαρία μου. Μακάρι. Το ίδιο λέμε όλοι.
0: Δεν λέμε το ίδιο, μάλλον.
1: Όχι, το ίδιο.
2: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει CEO ο οποίος να μην βλέπει αυτά τα γίνονται και να θεωρεί ότι τα πράγματα θα είναι του χρόνου όπως είναι σήμερα. Δεν θα είναι. Το πώς θα είναι δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Ένα είναι βέβαιο. Ότι δεν μπορεί κανείς να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για μας, ισχύει και για εσάς.
0: Και ποιο είναι το δίλημα σήμερα? Α, βέβαια, τώρα το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι, ναι, στα διλήμματα. Ναι.
0: Ήμασταν στο Μητσοτάκης ή χάος, ήμασταν στο καταστροφή.
1: Μητσοτάκης Ερντογάν.
0: Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ναι, ντου χωρίς ντου. Τώρα είμαστε στο ελπίδα ή περιπέτεια. Γενικώς, δεν ξέρω, λογικά μπαίνουν στο chat GPT και λένε το ίδιο θέλουμε να λέμε πάνω κάτω. Μπορείς να μας πεις διαφορετικές λέξεις.
1: Κάντο εσύ. Κάντο εσύ.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Κάντο εσύ.
0: Τι να γράψουμε όμως, περίμενα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε δει ότι η κυβέρνηση. Γράφω εγώ, λέει, μιλάω στο ChatGPT.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε δει ότι η κυβέρνηση βάζει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχε γίνει. Τότε ήταν κάποια στιγμή Μητσοτάκης ή χάος. Τώρα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Πες μας άλλα ενδεχομένως τέτοιου τύπου διλήμματα που μπορούν να διατυπωθούν ως αφήγημα από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μεγάλο ερώτημα έχεις κάνει.
0: Για να δούμε τι θα βγάλει. Μια χαρά με ακούει, είναι συνηθισμένο.
1: Πόσο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
1: Εγώ μπήκα σε μια διαδικασία χθες, το οποίο μου απαντούσε παράλληλα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σου απαντούσε.
1: Ναι, ναι, μιλούσε και είναι σαν να.
0: Έχει πάθει και ο Άριστον αέρα μία μέρα. Σαν
1: να, σαν να μιλούσαμε κανονικά.
0: Και δεν ξέραμε ποιο μιλάει. Α, λέω... Καλά, έχουμε πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σας τα πω. Ελπίζω να ακούν στο μαξί μου. Για να τα λένε, έχουμε
1: γιατί
0: πολύ καιρό.
1: Στο μαξί μου μόνο που είναι και άλλα, τα άλλα κόμματα.
0: Όχι, ρε, αυτά είναι τα κυβερνητικά.
1: Α, κυβερνητικά είναι αυτά,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Μόνο
1: συγγνώμη.
0: Κυβερνητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σταθερότητα ή αβεβαιότητα. Περνάει.
1: Ναι, περνάει.
0: Είναι η πιο άμεση παραλλαγή, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγουριά ή περιπέτεια.
1: Αυτό είναι...
0: Πιο συναισθηματικό.
1: Ναι, και το σιγουριά βάζει μέσα, ναι, ναι, που είναι
0: λιγότερο
1: καλό.
0: Τεχνοκρατικό.
1: Ναι, ναι, σιγουριά, ναι.
0: Ωραία. Πρόοδος ή πισωγύρισμα.
1: Ναι.
0: Για να κάνει η κυβέρνηση και τον απολογισμό της περίοδου, ξέρεις, 19-20.
1: Για να βάλει τον Τσίπρα στο παιχνίδι. Ναι, ναι.
0: Σωστά. Συνέχεια ή επιστροφή στο παρελθόν.
1: Το ίδιο.
0: Παρόμοιο σχήμα.
1: Ναι, επιστροφή στο παρελθόν είναι μεγάλο όμως τώρα, ναι.
0: Σχέδιο ή πειραματισμοί. Βλέπεις, δεν έχουν καμία φαντασία. Ας μπουν στο ChatGPT τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι ωραίο το σχέδιο πειραματισμοί. Ναι.
0: Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ με το. Εμείς λέμε την αλήθεια, είμαστε κοστολογημένοι, εσείς μας λέτε
1: παρούσες.
0: Εμείς
1: έχουμε σχέδιο, αυτοί έρχονται εδώ πέρα να τα διαλύσουν όλα.
0: Αποτελέσματα ή υποσχέσεις.
1: Ωραίο,
0: ωραίο.
1: Δηλαδή, αν είχε καταργήσει τον νόμο Κατρούγκολο και είχε κάνει και άλλα 10-15 πράγματα που είχε πει ο Μητσοτάκης.
0: Θα μπορούσε να το βάλει αυτό.
1: Θα μπορούσε να το βάλει, τώρα δεν μπορεί να το βάλει, δεν τα έχει κάνει όλα αυτά.
0: Ευθύνη ή λαϊκισμός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλό είναι αυτό. Επειδή μου παροχολογία, λαοπλάνη και εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς είμαστε η ευθύνη. Οι άλλοι είναι λαοπλάνη.
1: Ναι, ναι, οι άλλοι είναι με τους
0: άλλους. Τέλος θα πιστέψουμε εμείς τα πλέον.
1: Ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα ή νέα βεβαιότητα. Αναγία μου, συνδυάζει αυτό. Έχει και εξωτερική πολιτική, έχει και οικονομία μέσα,
1: ναι,
0: τα έχει όλα.
1: Ισχυρή Ελλάδα ή νέα βεβαιότητα. Το νέα βεβαιότητα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Θα σου πει ο αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς η νέα βεβαιότητα.
0: Ναι, αλλά και
1: άρα
0: το ελπίδα...
1: Νέα Δημοκρατία, νέα βεβαιότητα.
0: Και το ελπίδα πάει στο ελπίδα τη Χριστιανού που λένε τώρα όμω.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ωραίο. Γνωρίζεις τι έχεις, γνωρίζεις τι διακινδυνεύεις.
1: Υπάρχει και το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.
0: Υπάρχει το φλωρίδι και σου λέει ντου ή Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχει και το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.
3: Την μία λένε Μητσοτάκης ή χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η περιπέτεια και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα. Πού έχουν δώσει ελπίδα?
0: Έλα, έχω και άλλα τώρα.
1: Έλα, έλα, δώσε, δώσε.
0: Έλα, έλα, δεν
1: δώσε.
0: Μπορώ. Θα πάμε μετά τα υπόλοιπα.
1: Μην όπως είσαι με το κουβεντάκι δεν... αυτό, το πάμε μετά όπως είναι.
0: Θα προχωρήσει, ναι, λοιπόν, ναι, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, μπροστά ή πίσω.
1: Αυτό μεταφράζεται σε πολλές.
0: Σε τίποτα δεν μεταφράζεται, προχωρώ. σταθερά μπροστά ή πάλι από την αρχή.
1: Α, θέλουμε,
0: μπορώ να φανταστώ το Μητσοτάκη να λέει σταθερά μπροστά ή πάμε πάλι από την αρχή.
1: Ναι,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο, δημιουργεί.
1: Πρέπει να το έχει πει.
0: Ναι. Σιγουριά ή ρίσκο.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ωραία, κράτα αυτά που σου αρέσουν.
1: Μ' αρέσει το σιγουριά ή ρίσκο.
0: Ωραία. Γιατί ξέρω ότι μας, ξέρω ότι μας ακούει.
1: Το άλλο, αυτό με το από πίσω, πώς το πες.
0: Μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά ή πίσω και το επόμενο.
0: Σταθερά μπροστά ή πάλι από την αρχή.
1: Ή πάλι από πίσω. Αυτό σταθερά μπροστά ή πάλι από πίσω.
0: Γιάννη. Σταθερότητα ή πειράματα. Μπαίνουν και τα πειράματα μέσα.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Σταθερότητα ή πειράματα.
1: Ή πειράγματα.
0: Πρόοδος ή πίσω γύρισμα. Σχέδιο ή περιπέτεια.
1: Ωραίο.
0: Έργα ή λόγια. Ε,
1: αυτό το λένε. Α. Ωραίο είναι όμως το στιγμα, ναι.
0: Ωραία. Εμπειρία ή πειραματισμός.
1: Εμπειρία.
0: Έλα να σε πάω λίγο και στα ελληνοτουρκικά τώρα. Mm. Σταθερό τιμόνι ή αχαρτογράφητα νερά. Αυτό θα τους αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά στις δεξιάς πτέρυγας εννοώ.
1: Σταθερό τιμόνι.
0: Σταμαρά, ναι.
1: Ή αχαρτογράφητα νερά.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ εμένα.
1: Είναι ωραίο.
0: Συνεχίζουμε ή γυρίζουμε πίσω. Συνεχίζουμε ή γυρίζουμε.
1: Ναι. Ή αλλάζουμε, βουλιάζουμε, ναι. Κάτσε. Ναι.
0: Άκου τώρα το καλύτερο. Σούπερ μπακαλιάρος. Χτίζουμε ή γκρεμίζουμε.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τι κάνουμε. Χτίζουμε ή γκρεμίζουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Τέλεια. Πάντως τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα του Πασόκου έχουν γίνει.
0: Έχω κι άλλο. Έχω κι άλλο.
1: Παρέμε και αυτά.
0: Έχω κι άλλο. Το επόμενο βήμα ή ένα βήμα πίσω.
1: Τέλειο. Ωραίο.
0: Εντάξει. Δεν κάναμε τη δουλειά σήμερα.
1: Ναι. Ωραία. Ή ένα βήμα πίσω. Ωραία.
0: Για το Πασόκ, τι θες να βρούμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε για το Πασόκ.
0: Ωραία, περίμενα να βάλω.
1: Το Πασόκ. Βάζει αλλαγή όμως το Πασόκ.
0: Ωραία. Mm. Θέλουμε να μας πεις αντίστοιχα διλήμματα για το Πασόκ, έτσι όπως το βλέπεις τώρα, και με αφορμή και, και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Που να έχει τη λέξη αλλαγή όμως μέσα. Εδώ θα γελάσουμε τώρα. Κατάλαβες.
1: Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου πια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φύγαμε.
1: Εγώ δεν είμαι έτοιμος για αλλαγή.
0: Λοιπόν, αλλαγή ή στασιμότητα.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ή μία από τα ίδια. Βαρέθηκε το ChatGPT μάλλον. Αλλαγή ή παράταση.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ή συντήρηση.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Εντάξει τώρα, δεν λες παιδί μου και τον. Ναι.
1: Τι δεν λες.
0: Okay. Αλλαγή πορείας ή συνέχιση της ίδιας πορείας.
1: Δεν είναι μεγάλο αυτό τώρα, δεν είναι δίλημα αυτό.
0: Και τι να σου κάνω τώρα.
1: Ναι, πιο σύντομο,
0: αλλαγή
1: πιο...
0: με σχέδιο ή στασιμότητα.
1: Αλλαγή με σχέδιο. Ναι. Ναι.
0: Αλλαγή με ασφάλεια ή ακινησία.
1: Ακινησία, όχι, δεν ταιριάζει.
0: Αλλαγή με ευθύνη ή συνέχιση χωρίς αλλαγές. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Βαρέθηκε. Βασικά το Πασόκ βαριέται το. Βασικά το ChatGPT βαριέται το Πασόκ, μάλλον.
1: Ή βαριέται την αλλαγή.
0: Στη Νέα Δημοκρατία έδωσε πόνο. Κάτσε να δούμε. Με Τσίπρα τι να βάλω.
1: Τι Τσίπρα θέλουμε.
0: Ωραία. Πες μας διλήμματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Φύγαμε. Για πάμε. Θέλω να λέω βουνό ή θάλασσα. Καλά λέω ναι. Το Μιχελάκη. Για τον Τσίπρα βάζει. Οι πολύ λίγοι. Απευθείας. Εντιμότητα ή διαφθορά, εντάξει. Δικαιοσύνη, ανισότητα. Γενικώς, νομίζω τα της Νέας Δημοκρατίας ήταν τα πιο ωραία.
1: Ναι, ήταν πιο καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που θέλει και ο κύριος Σπανός και μαζί μας είναι η Big Win. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μια από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά, αλλάζει όνει στατζιόν.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο πα...
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μοζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο: το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Και έχει δίκιο ο Σάββας. Καλησπέρα Μαρία. Σήμερα κατάλαβα ότι μας ψεκάζουν. Απλά κάποιος λέει με αρωματάκι.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Η Βαγιά μου στέλνει ένα μήνυμα και θέλει να μάθει για την κυρία που είπα πριν από λίγο από τη Γερμανία. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου ή στείλε μας ένα τηλέφωνο, Βαγιά, καλύτερα. Στείλε μας ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να επικοινωνήσουμε και να μιλήσει μαζί της. Είναι στη Γερμανία η κυρία, αλλά μπορεί να χρειαστείς να πάρεις κάποιες πληροφορίες. Η Αργυρό λέει: πού να δείτε τι θα γίνει, επειδή λέγαμε για τα νότια προάστια πριν, τι θα γίνει με την αποχέτευση στο ελληνικό. Πόσο τακτικά θα πετάγεται το γνωστό καπάκι από την υπερφόρτωση του συστήματος. Άκουσε με, το καπάκι τώρα αυτό μπορεί να γίνει μια επένδυση. Δηλαδή να γίνει καπάκι ελληνικού. Να βρούμε ένα ωραίο χρυσό καπάκι.
2: Το έχουμε πει εμείς αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Να γίνει ένα χρυσό.
2: Χρυσό όμως, ναι.
0: Να γίνει ένα ωραίο χρυσό καπάκι, να γυαλίζει από παντού, να είναι ελληνικό ρε παιδί μου, να έχει λίγο αραβικό άρωμα. Έτσι και να βγαίνει όταν σκάει, να σκάει με στυλ.
2: Να είναι χρυσό και επειδή είναι ελληνικό να έχει και μια μικρή ελληνική σημαία πάνω.
0: Να έχει και ελληνική σημαία, σωστά. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο.
2: Ακόμα χειρότερο.
0: Το καπάκι. Ναι, απλά να πούμε ότι όταν έσκαγε το καπάκι, επειδή το συζητούσαμε τα τελευταία χρόνια αυτό, μάθαμε από όλους τους νότιους δημάρχους, φορείς κτλ. Ότι το αποχετευτικό σύστημα από κάτω είναι του Βυζαντίου. Δηλαδή είναι όλο σάπιο από κάτω. Από τον άλυμο.
2: Ναι, κανονικά.
0: Μπράβο.
2: Σωστό. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν για να επισκέπτουν το ελληνικό και τι ωραία που είναι εδώ στον Γκρις,
0: ναι.
2: Μπορούν να περιηγούνται και να κάνουν μια ξενάγηση
0: και από κάτω.
2: Να δουν όλο το αποχετευτικό δίκτυο του λεγανοπεδίου της Αττικής στα νότια.
0: Δηλαδή, να μην μπαίνουν μόνο τα λεωφορεία τα ανοιχτά, να μπαίνουν και από κάτω.
2: Ναι. Το λεκανοπηδίου.
0: Του λεκανοπηδίου. Του πηδίου.
2: Σιπαρίτες, του πηδίου.
0: Και αυτό από κάτω λέει φτάνει από τον Άλυμο, έλεγαν μέχρι τη Βουλιαγμένη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι όλο σάπιο λέει από
2: κάτω. Μπορούμε
0: να
2: φωνάξουμε τον κύριο Τάκη, παρακαλώ, που τον βλέπω τώρα ότι περνάει από δίπλα σου. Τον κύριο Γιαννούτσο, αν γίνεται. Παρακαλώ, καλέστε τον.
0: Κύριο Γιαννούτσο. Παρακαλώ, κύριο Γιαννούτσο, στο στούντιο.
2: Παρακαλείτε ο κύριο Γιαννούτσο, αν γίνεται
0: στο στούντιο,
2: να περάσει.
0: Παρακαλώ.
2: Μέσα. Θυμάστε, παιδιά, του σιβαρίτε πολιτικού.
0: Εντάξει, καταπληκτική στιγμή.
2: Θέλω λιγάκι να το θυμηθούμε. Είναι από τα πιο ωραία. Το είχαμε παίξει και πρόσφατα. Αλλά είχαμε πραγματικά να το δούμε, να το ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Τότε Ελληνοφρένια, θυμίζω, έτσι. Πολύδωρος, χρειάζεται να το πω. Ναι, μέσα να μπει ο κύριος.
0: Καλά, μην τον δείρεις, Σοφία. Μην τον δείρεις. Ήρεμα.
2: Με τη θέλησή του, παρακαλώ, να μπει.
0: Ναι,
2: γίνεται.
0: Γιατί η Σοφία είναι και λίγο απότομη στον τρόπο της.
2: Όχι, η Σοφία είναι εξαιρετική.
0: Είναι γλυκιτάτη και υπέροχη, αλλά επειδή είναι λίγο απότομη στον τρόπο της στην επικοινωνία, φοβάμαι. Τάκη, μην την βλέπεις αγριεμένη. Είναι φίλη μας η Σοφία. Εδώ.
2: Ναι. Έλα, κάτσε, Τάκη. Έχουμε και γλυκά.
0: Ναι, θα το φάει μετά, μην του λες.
2: Εδώ είμαστε μια οικογένεια, τα
3: αλήθεια. Έτσι, εντάξει.
2: Μπορώ να πω πόση χαρά έχω που με τον Κυρτάκη τώρα είμαστε τόσο. Είναι φίλο μου.
3: Από τότε Κυρτάκη με λέει.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Αλήθεια.
0: Ο Χριστός και
3: να σου πω κάτι. Τα παιδιά τη αλλαγή, η Μαρία είναι στην αλλαγή πραγματικά. Όταν τη γνωρίσαμε, σου έχω πει την εικόνα, Μαρία, έτσι.
2: Όχι, δεν την έχει.
3: Εδώ έναν υπολογιστή ζωγραφείο που είσαι ένα γεμάτο κουκλάκι πάνω. Είσαι ένα παιδί. Βέβαια, ναι.
0: Δεν δημοσιογράφει τα κουκλάκια.
2: Μήπως με μπερδεύεις, Μαρία.
3: 15 χρόνια πριν.
2: Δεν νόμιζα 15 χρόνια θα έλεγες και θα είχαμε θέμα.
0: Κοντά. Κουκλάκια σε Μαρία.
2: Κοντά. Τι κουκλάκια.
3: Κουκλάκια, ενώ ρε παιδί μου αυτά τα. Δεν είχε, μην φανταστείς ότι είχες τώρα κάτι.
0: Αυτά με τις βελόνες πάνω.
2: Όχι αρκούδια.
0: Όχι, εντάξει. Τα και αυτά με βελόνες πάνω.
3: Μπράβο, τέτοια. Τα είχε σαν μπρελόκ. Ξέρεις, κατάλαβες. Για παραλλαγή.
2: Μεγαλώσαμε, Τάκη μου.
3: Ναι, μεγαλώσαμε, ναι.
2: Και εσύ όμως είσαι πάντα παιδί από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μεγαλώσαν και τα κουκλάκια. Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Είμαστε πολύ καλά.
3: Με πιάσατε στον δρόμο, δεν ήρθα ακόμα Θεοδωρής.
0: Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε την εκπομπή σας. Δηλαδή, φεύγουμε μετά σφαίρα για να ακούσουμε την εκπομπή.
2: Να σου πω κάτι.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ που είστε εδώ. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Είστε από τις αγαπημένες μας εκπομπές στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Όχι, δεν ματιάζετε, δεν ματιάζετε.
2: Γιατί?
3: Δεν ματιάζουν καλοί άνθρωποι.
2: Σπόρδα καλέ.
3: Και γκάρλεξ.
0: Α πούμε, στο Sky είναι εντάξει. Ξέρουμε αυτοί που ήρθαν.
2: Να σου πω.
0: Ξέρουμε την περιπέτεια.
3: Το μάτι είναι έτοιμο.
2: Όλο αυτό το πράγμα που ζούμε και όλοι αυτοί οι πέραν του τραγικού γεγονότος που είναι ο θάνατος του Μαζονάκη που άγγιξε τόσο πολύ την κοινωνία, όλο αυτό το πράγμα που ζούμε με όλους αυτούς τους αρλατάνους στους οποίους πηγαίνουν οι πάντες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Και εμείς τώρα έχουμε φτιάξει ένα σύννεφο και πέφτουν όλοι μαζί.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχε ναι, ναι.
2: τέτοιο πράγμα στο Κολονάκι.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Σαν να πέφτουν.
2: Υπήρχε υπνοθεραπευτής ναι, ναι. στην Κηφισιά, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Αποκλείεται.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς σου φαίνεται.
3: Κοίταξε να δεις. Είναι μια καινούργια ομάδα τσαρλατάνων. Mm. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που τα ξέρετε κι εσείς πόσα χρόνια κάνατε αυτή τη δουλειά. Πέρυσι πέσαμε με τσαρλατάνους, ας πούμε, από τον δημοσιογραφικό κόσμο. Παραπρόπερση από τους ηθοποιούς. Πιο πρόπερση από τους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή πάντα πέφτουμε σε τσαρλατάνους που νομίζουμε ότι έχουμε αφήσει τη ζωή μας πάνω τους. Και την έχουμε αφήσει, αλλά όχι τόσο καλά.
0: Πάντα κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κορυδέψουν τους υπόλοιπους.
3: Ναι,
0: κάποιοι
3: ναι,
0: το
3: ναι.
0: πετυχαίνουν αυτό ναι, για ναι. μεγάλο διάστημα.
3: Ναι.
0: Παλιότερα, πριν 30 χρόνια, επειδή μείναμε στον ιατρικό κλάδο, θυμάστε τους πλαστικούς χειρουργούς που κάνανε αυτές τις επεμβάσεις και βγαίνανε κάτι παραμορφωμένες
3: ναι,
0: κυρίες, επειδή λέγανε ότι πάω στον καλύτερο.
3: Ναι.
0: Που δεν ήταν οι καλύτεροι, απλά κάνανε μια δουλειά ό,τι να είναι. Δηλαδή, ζούμε ξανά το ίδιο.
3: Ναι. Δεν θυμάστε τον οδοντίατρο που βάζει βίδες σε καρφιά κανονικά που κρεμάμε τα κάδρα.
0: Βασιλιάδης.
3: Νομίζω ότι έχει πεθάνει, νομίζω.
0: Υπάρχει
2: όμως μια διαφορά. Τότε ήταν κάποιοι απελπισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τέλος πάντων απευθύνονταν στον τσαρλατάνο, γιατί ο τσαρλατάνος του λέει και αυτό που θέλει να ακούσει, ρε παιδί
3: μου.
2: Όταν σε κάνω καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτό το σπόρο είναι πολύ ακριβό.
3: Ναι.
2: Είναι για συγκεκριμένα πορτοφόλια.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι απελπισία μέσα.
2: Ναι.
3: Έχει την απελπισία τη μοναξία. Ο καθένας είναι απελπισμένος μόνος του.
2: Ματαιοδοξία.
3: Και όλα αυτά, και όλα αυτά μαζί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όλα αυτά εκεί πέρα οδηγούν και πας με. Με κλειστά τα μάτια, πας δηλαδή, είναι ο αγγελός σου εκεί πέρα, η γη της απαγγελίας. Κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Πάω για να με σώσει. Γιατί δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι δεν είμαι καλά. Ή δεν φαίνομαι καλά. Ή δεν φαίνομαι σαν τους άλλους.
2: Ναι, ή δεν φαίνομαι σαν τους άλλους, όπως ναι. το λες. Γιατί εδώ δεν πήγαινα, δεν πάνε οι άνθρωποι. Πάνε, λέει, για να τους αποτοξινώνουν. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ραβδί και σου λέει ναι. τώρα εσένα τα έχει κάνει.
3: Ναι, ναι.
2: Θα σε αποτοξινώσω.
3: Πάρε ναρκωτικά 15 χρόνια και μη σε νοιάζει. πάρε ό,τι έχει.
2: Παιδί μου, θα καθαρίσει από τα πάντα.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: δεν
3: ναι.
2: θα είσαι καινούριο. Brand new, δεν θα σε γνωρίζουμε εδώ.
3: Και όλες οι άλλες μέθοδοι είπαν στράφη. Εγώ τώρα
2: δεν έχω ιατρική.
0: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει την χρησιμότητα του υπνοθεραπευτή. Υπνοτάτε.
2: Με ρωτάει από χθες, λες και κάνω.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτός κάνει υπνοσκόπηση, λέει, στην Κηφισιά.
0: Υπνοσκόπηση.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ γαστροσκόπηση ήξερα, κολονοσκόπηση ήξερα.
3: Αυτήν ήξερα και εγώ.
0: Είναι και πόδινες.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά...
3: το πίνω με όμικρον και τα δύο το κολονοσκόπηση, έτσι.
0: Ναι, ναι, με
3: γιατί
0: όχι,
3: παρασύρει
0: ναι.
3: ο κόσμος
0: ναι.
3: και βάζει ένα ωμέγα.
0: Εκεί πάει το μυαλό σας είναι.
3: Φυσικά.
0: Αλλά είναι με όμικρον.
3: Αλλά ιατρικά.
0: Ιατρικά, ναι, ναι.
2: Για να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο κομικό. Η υπνοσκόπηση μήπως το έκανε αυτός για να υπάρχει ένα περίβλημα ιατρικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, πώς είναι η γαστροσκόπηση που κάνεις? Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά
3: ναι.
2: θα σου κάνω υπνοσκόπηση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι θα πάθω δηλαδή?
3: Δεν παθαίνεις, σου τάζει άλλα πράγματα. Θα σου φέρω τον πατέρα, θα σου φέρω τη μάνα. Όλοι αυτοί έχουν φύγει έτσι. Τέτοια πράγματα. Και ιατρικά μερικά. Θα σου περάσουν γιατί. Ξέρεις, είναι διάφορα, ρε παιδιά. Είναι διάφορα. Είναι... όλα είναι στο μυαλό σου. Πώς πας ένα γιατρό, κανονικό γιατρό, με άδεια επίσημα και με πτυχία, και τελικά καταλήγει όλο στο άγχος.
2: Ναι.
3: Άγχος, άγχος. Δεν γελάμε βγαίνοντας από το γιατρό και λέω, και αυτό είναι άγχος. Δηλαδή ναι. το γόνατο
2: ναι,
3: να πονάει.
2: Ναι, ναι.
3: Άγχος είναι και αυτό. Μηνίσκο έχω. Άγχος.
2: Ναι, σε αυτούς βέβαια στην Καρνάδο, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσχυε το εξής. Έλεγες, ρε παιδί μου, εκεί ξέρω εγώ, μεταξύ Ντακάπου και Ντράι, σε όλα αυτά. Έλεγες, παιδιά, πονάει το κεφάλι. Θα πάτε σε αυτόν
3: ναι,
2: στην
3: ναι,
2: Καρνάδο.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: για πονάει το χέρι μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάτε σε αυτό. Δεν πάει όλα τα κάνει αυτό.
0: Είναι
2: καλύτερο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό ισχύει εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνοντας το αγαπημένο μας ChatGPT, η υπνοσκόπηση είναι εξέταση κατά την οποία. Αυτό είναι σπούκι όμως τώρα.
2: Ναι.
0: Κατά την οποία λέει ο γιατρός, παρακολουθεί τον ανώτερο αερογωγό ενώ το άτομο κοιμάται. Συνήθως με φαρμακευτική πρόκληση ύπνου. Δεν θέλω να με βλέπει κανένας ότι κοιμάμαι, ρε. Θέλω να βλέπει μόνο ο σύντροφός μου το κοιμάμαι. Κανένας άλλος δεν με βλέπει. Δεν γουστάρω.
3: Επίσης είπες με φαρμακευτική μέθοδο ύπνου, ε.
0: Ναι.
3: Από νόμιζα ότι σου λέει Γκουάρνταμι, θυμάστε τον άλλο.
0: Γκουάρνταμι. Και το κρεμές. Το κρεμές.
3: Μπράβο, και κοιμάσαι. Αυτός σου βάζει φάρμακα. Φάρμακα πάρει και εγώ να κοιμηθώ, ρε φίλε, αν είναι.
0: Καλά, τι σιγά.
2: Ο οποίος, παιδιά, μέσα στο βιογραφικό του, γιατί σήμερα κάναμε πολύ ρεπορτάζ για την εκπομπή. Μέσα στο βιογραφικό του γράφει. Πήγε, λέει, στην Οκλαχώμα να σπουδάσει ψυχολογία. Τα παράτησε, δεν του άρεσε. Πήγε μετά, λέει, ξέρω, στη Γουαδελούπη που πήγε. Για κοινωνιολογία. Δεν του άρεσε τα παράτησε.
0: Έχει κι άλλο αυτό.
3: Κοντό κι αυτό. Για πες.
0: Χορηγείται ενδοφλέβια ένα φάρμακο που προκαλεί κατάσταση παρόμοια με φυσικό ύπνο, αυτό που λέγαμε, με έθη κτλ. Ο γιατρός εισάγει μια πολύ λεπτή εύκαμπτη κάμερα από τη μύτη. Άρα πάλι μας το χώνει αυτό. Παρακολουθεί τον φάριγγα και το λάριγγα καθώς αναπνέει. Διαδικασία λέει συνήθως αργεί περίπου 15-30 λεπτά.
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό.
3: Αυτή είναι η γνωστή ρινοσκόπηση.
2: Βλέπω τώρα πάντως στο Μέγκα, στην εκπομπή του αγαπητού Νίκου, ότι ο συγκεκριμένος πήγαινε, λέει, από αυτά που καταλαβαίνω τώρα από τους τίτλους, ότι έκανε σεμινάρια στην Καρνεάδου, στο ιατρείο, 350 ευρώ. Σεμινάριο υπνοθεραπείας.
3: Wellness.
2: Ναι. Να. Δηλαδή έδινε το εξάρι για να κάνει την πλασμαφέρεια 6 χιλιάρικα. Μαύρα σακούλα ήταν αυτά όλα. Και έδινε και 3,50.
0: Φωνάξτε τον κύριο Βαμβακάρη, παρακαλώ, γιατί έχει κλέψει δόξα ο κύριο Γιαννούτσο. Σοφία,
3: θα σώσει την κατάσταση.
2: Είναι μόνο του επί τούτου ο Γιαννούτσο για να μπει νωρίτερα.
0: Για να μπει νωρίτερα, ναι. Μου είπαν ότι του κλέψε τη θέση στο πάρκινγκ.
3: Είναι το γνωστό αυτό, ότι έρχομαι πάντα νωρίτερα από το Θεοδωρή, αλλά τώρα έπρεπε να γίνει και.
2: Τώρα έπρεπε
3: να το μάθουν όλοι αυτό.
2: Καλώ τον.
3: Γιατί λέει
2: καλώ.
3: Ναι, Σοφία έχουμε.
0: Θοδωρή, δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν κλέψαμε τον Γιαννούτσο για κάποιο λόγο.
3: Θοδωρή, έχουμε Σοφία. Ευχηθηκέ.
1: Όχι.
3: Ξέρει πόσε Σοφίε έχουμε εμεί.
0: Στη ζωή σας εννοείται.
3: Στη ζωή μας,
0: ναι.
3: Ναι. Έχουμε δύο μανάδες παιδιών, εγώ και μία αδερφή ο Θοδωρής.
2: Άρα σήμερα έχει πάρτι.
0: Εθνική εορτή.
3: Ναι. Εθνική εορτή, ναι.
0: Τι κάνετε, κυρία μου.
4: Τι γίνεται, καλά όλα. Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα.
3: Ναι, και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
2: Ο Θοδωρής έχει κάνει υπνοθεραπεία, λέτε.
4: Υπνοθεραπεία.
2: Ναι, όχι.
0: Υπνοσκόπηση είναι αυτό, υπνοθεραπεία.
4: Όχι, όχι.
3: Σκονόμαστε 6 ώρα κάθε μέρα.
4: Μόνο εγώ δεν
3: την προλάβει, δεν προλαβαίνει.
4: Από όλη την Αθήνα.
2: Μόνο εσύ δεν έχει πάει και κανένα δυο ακόμη. Γιατί σήμερα που πήγαμε εκεί, παιδιά, έξω από το υπνοθεραπευτήριο. Πώ να το πω, δεν ξέρω. Το οποίο είναι, να ξέρετε, καράκεντρο. Εμμανουήλ Μπενάκη, και φυσικά. Καράκεντρο. Και πάμε στο κουδούνι και γράφει το όνομα αυτού του ανθρώπου, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, και από κάτω υπνοσκόπηση. Δηλαδή κανένας δεν είχε.
4: Όπως η γαστροσκόπηση.
3: Ναι.
0: Και η κολονοσκόπηση.
3: Και οι άλλοι.
2: Και λοιπά.
4: Δεν σου βάζουν τίποτα για αυτόν τον
0: ύπνο.
2: Το είπε ο Γιάννης.
0: Αυτό, έχει ξαναστεί.
4: Γι' αυτό θυμάσαι.
0: Ναι. Σου ρίχνουν φαρμακάκι.
3: Ναι, φαρμακάκι. Και κανονικά.
0: Να μαζαφλάρε από τη μύτη.
4: Εντάξει, πάλι.
2: Ρε, μπορεί αυτό να μην έχωνε τίποτα.
0: Μα η υπνοσκόπηση έτσι γίνεται, λέει.
2: Μα μπορεί να το έκανε με άλλη μέθοδο.
3: Αυτό που σε βάζουν από τη μύτη είναι κάμερα. Για να δει μέσα τι γίνεται.
0: Για να δει μέσα τι γίνεται.
3: Αυτό ισχύει, υπάρχει.
0: Το φάριγκα και στο.
3: Αυτό ισχύει.
0: Αυτό όμω για ιατρικού.
3: Αλλά για άλλη δουλειά.
0: Για CPAP λέει χειρουργική επέμβαση άλλη θεραπεία. Το είναι ιατρικό
2: δεκνοσκόπηση. Τι θα βλέπε για τον ύπνο μου μέσα από τη μύτη. Δεν καταλαβαίνω.
3: Γιάννη, 10 λεπτά που σε εκεί, νομίζω πιο πολλά ξέρεις εσύ αυτό. Από τους άλλους είναι σίγουρο.
0: Είναι κάπου αυτόν.
3: Έχεις πει 3 πράγματα τώρα παραπάνω.
0: Παναγία μου.
2: Από ό,τι φαίνεται στο Δωρή γινόταν εκεί κομπρεμή. Δηλαδή πήγαινες για την
4: πλασμαφέρεια. Και να δουλίσα.
2: Και σου λέγανε
3: πραγματάκια γινόταν.
2: Θα έρθει και ο άλλος από την Κηφισιά.
0: Ναι.
2: Ο υπνοθεραπευτής να σου κάνει ένα σεμιναριάκι είναι 350 ευρώ κι αυτό.
4: Την ώρα ή συνολικά.
2: 3-5 συνεδρία.
3: Εντάξει, στην ώρα είναι αυτό. Μπροστά στο άλλο είναι φτηνότερο.
4: Πάλι καλά. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα ή.
3: Ναι, σαν παράβολο είναι αυτό.
2: Κοίταξε να δει.
4: Για να το δώσω στην εφορία, ρε παιδί μου.
2: Η ερώτηση που κάνει τώρα ο Βαμβακάρης έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι όπως το βλέπω, γιατί και ο Βουλιώτης διέταξε τώρα έρευνα για τα οικονομικά του. Εγώ νομίζω POS δεν υπήρχε εκεί.
4: Τίποτα.
2: Πώς να υπάρχει POS.
3: Ναι, εντάξει. Είμαι άλλο κάδο.
0: Για μικρότερα ποσά.
3: Με άλλο κάδο. Σκόπηση. Έχει τρεις τελίτσες σκόπιση. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Είσαι τις ταβέρνες. Είμαστε ταβέρνες που παραπέμπει κάπου αλλού το POS.
3: Ναι.
0: Και πάει κάπου αλλού.
4: Στην ταβέρνα, κοίταξε, τρως το φαγητό με POS πιο ακριβό και πιο φτηνό με.
0: Ιφκάς.
4: Ιφκάς.
3: Ναι.
2: Αυτό το έχετε ζήσει και εσύ.
4: Δεν σου βάζω το μισό μηχάνημα.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
4: Στην ενδοσκόπηση. Στην ενδοσκόπηση. Στο θέλω να πληρώ.
2: Αχ, Παναγιώτα. Α, παιδιά, ακούστε τώρα. Βλέπω το φίλο μας τον Νίκο. Ναι. Και συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Οι μεν είχαν αναλάβει την αποτοξίνωση του σώματος και οι δε την αποτοξίνωση του μυαλού, ο δε.
3: Ποιος, ο κύριο, ο υπνοτιστής καν.
2: Ναι!
3: Μυαλό!
0: Σου καθαρίζει.
3: Πάμε από την αρχή.
2: Σου κάνε πλασμαφαίρεση μυαλού αυτό.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό το άγχος που έλεγες. Να μην έχεις άγχος. Αυτό σου κάνει αυτό.
3: Αυτό κάνει.
4: Σου κόβει το άγχος.
0: Άμα
4: είναι τώρα να βάλω τόσα πράγματα και να φύγει το άγχος.
3: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, ρε Θοδωρή, αλλά πόσες φορές το έχεις ακούσει από γιατρούς να το λένε. Όχι, δεν έχεις ακούσει να σου λένε άγχος είναι όλα.
4: Για κβαντική ιατρική έχω ακούσει.
2: Ναι.
4: Και για ολιστικά τέτοια. Έχω ακούσει.
3: Αγχωτική ιατρική όμως όχι.
4: Να μην λέω ψέματα.
3: Τώρα όλοι αυτοί του κλάδου πάνε, χάθηκαν. Δηλαδή θα πηγαίνουν και θα είναι και άλλοι. Δεν θα είναι μόνοι.
4: Πιστοποιημένοι θα είναι.
2: Οι σαμάνοι αυτοί.
3: Οι σαμάνοι κβαντικοί, οι πνευματιστές. Όλοι αυτοί.
0: Λειτουργούν κανονικά αυτοί. Αυτοί λειτουργούν πολύ κανονικά. Τώρα πληρώνονται κανονικά την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ πέρα. Και βγάζουμε όπως βγάζουμε τα λεφτά μας. Τα ATM γεμίζουν αυτά. Κάποιοι λένε απλά έτυχε αυτό που έτυχε αυτή η τραγωδία με το μαζονάκι. Μα πήγαιναν στο ιατρείο. Σε αυτό το ιατρείο τέλο πάντων, αυτό το έτσι, στην κανάλι, πήγαινε την επόμενη μέρα και λένε: εμείς έχουμε ραντεβού, δεν ξέρουμε τι μας λέτε. Εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού.
2: Είναι
0: καλύτερος.
2: Άρα
0: τι λέμε.
3: Και θα λένε σαν τους τεχνικούς.
4: Αν επιτρέπετε, γιατί δεν ξέρω, όχι αν επιτρέπετε, μπορεί να το έχετε πει, ας πούμε, αυτή την έννοια. Γιατί τέλος κύριο Πατούλη χθες που λέει να πηδάγαμε το παράθυρο.
0: Ναι, το.
4: Ναι, να πηδάγαμε
0: το μπαλκόνι.
4: Επίσης, όχι. Εγώ αυτό λέω: ναι, να πηδάγαμε το μπαλκόνι. Να σώσουμε ανθρώπους στο μπαλκόνι, από την ταράτσα, από τη σκάλα.
0: Εσύ μπορεί να μην είσαι ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά άμα βλέπεις μια κλειστή πόρτα ενώ έχεις πάει να κάνεις έλεγχο για τρίτη, τέταρτη φορά. Ναι. Άρα πα για ποιο λόγο, δεν πα για καφέ στο κολονάκι και λε. Ναι. Δεν πα, λε με τον κολονάκι άλλη μια φορά.
3: Ναι.
0: Για αυτό το λόγο λε κλειστή πόρτα. Ναι, αστυνομία, ασυγγελέα.
4: Ναι.
0: Έχω έρθει για έλεγχο εδώ πέρα, γιατί κάτι ξέρω, πρέπει να έρθετε. Όχι, θα έρθω μια άλλη φορά.
2: Θα απαντηθεί, φαντάζομαι, το αν υπήρχε η αντίληψη, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτό το ιατρείο δεν αντιμετωπιζόταν όπως όλα τα υπόλοιπα ιατρία. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το πελατολόγιο. Εγώ το ρωτώ διαρκώς αυτό σε όποιους και δημόσια, δεν το λέω πρώτη φορά εδώ, αν υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας, ας πούμε, του συγκεκριμένου ιατρίου, επειδή εκεί πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι.
4: Όπως η Ρόζα Τζέντα στην παλιά, θυμάστε την
2: Ρόζα Τζέντα.
4: Ναι, η Ρόζα Τζέντα, που δεν μαθαίναμε ποτέ τι έχει μέσα.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει.
2: Ναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η αντίληψη, δεν ξέρω εσείς, παιδιά, αν το έχετε πιάσει. Κυρίως σε ανθρώπους μια συγκεκριμένη κατηγορία, οικονομικά εννοώ, οι οποίοι λένε, παιδί μου, εμείς κάνουμε κάποια πράγματα. Εσείς οι κινήθυνοι δεν μπορείτε τώρα να τα καταλάβετε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δεν είναι, άρα μην το πάμε μόνο στους απελπισμένους, στους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων δεν έχουν καλό μορφωτικό επίπεδο.
4: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι.
4: Ναι, βέβαια. Κουβαντική, δεν είναι κουβαντικό, είσαι πυρηνικό.
3: Το ένα δεν είναι το άλλο. Έτσι. Με το οικονομικό επίπεδο.
4: Η Νάσα, εσένα συμβουλεύεται.
2: Ναι.
4: Για να στείλει κόσμο πάνω.
2: Τη ΓΑΚΑ έπαιρναν τηλέφωνο, η οποία δεν ξέρω αν το ακούσατε. Την πήγαν χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο Μέν Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός, έλεγε ότι εγώ θα κάνω απεργία πείνας αν με στείλετε φυλακή.
4: Έξω την έκανε ή με στη φυλακή ή έξω.
2: Λίγες ώρες κράτησε, τη σταμάτησε. Ευτυχώς ο άνθρωπος τη σταμάτησε να πει. Και η ΔΕΗ ζήταξε, λέει, χθες στη Γαδά στους αστυνομικούς, καράφιασαν οι αστυνομικοί. Λέει, θέλω delivery να παραγγείλω.
3: Ωραία.
0: Ναι.
4: Κακό.
0: Να παραγγείλω. Ήθελα να κάνει μπάνιο.
2: Τώρα να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση.
0: Ήθελα να κάνει μπάνιο, ήθελα να αλλάξει ρούχα.
3: Άρον την πήρατε.
0: Το πρωί. Όχι.
3: Δεν κλείνει και ένα ραντεβού κι αυτό.
0: Το πρωί είδα κανονική βαλίτσα από πίσω. Είχε μαζί τη. Βαλίτσα με
3: τρελό. Είχε
4: η ίδια ή αχθοφόρο πίσω.
0: Από πίσω, όχι. Από την πλάνα. Άλλο ήταν.
2: Αυτή ήταν η εικόνα.
3: Για check-in που είναι.
2: Πάμε.
0: Θέλεις διάλειμμα, Κώστα? Θα είσαι μετά εδώ πέρα, εσύ, με τα παιδιά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ακολουθούν αμέσως μετά.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα αγόρια μας. Πέντε ώρα.
0: Και όταν θέλετε να περνάτε, βέβαια. Το θέλουμε πολύ.
2: Υπάρχει free pass εδώ. Για να κάνουμε όλοι μαζί υπνοθεραπεία. Αν χρειαστεί.
3: Εύκολο αυτή την ώρα. Μια χαρά. Ωραιότατο.
2: Ο Κολοκυθάς έγινε expert, όπως είδατε.
0: Εγώ έχω ξυπνήσει και 3,5 ήδη πέφτω στο κινητό.
4: 3,5 ώρα, ναι, σωστά.
2: Εσύ κάνεις τσάπα υπνοθεραπεία, χωρίς να δώσεις τραπέζι.
0: Εγώ κοιμάμαι όρθιος πια.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Καλή κομπή σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε στα Honda Center, παίρνω τα παιδιά και πάμε, γιατί έχουμε καινούργια νέα λανσαρίσματα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Perché?
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Cosa?
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
16: Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
17: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, το επένδυση, κυρίες και κύριοι, στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή και είναι φτιαγμένο για μένα, για σένα, για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις τα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ένα μήνα ή ένα τρίμηνο με πάγια εντολή. Μπορείς επίσης να το προσαρμόζεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, αυτό το νέο πρόγραμμα της Εθνικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε λοιπόν. Ο κύριος Σπανός.
0: Άλλοι θα κάνουν.
1: Ναι, να πούμε για τον Σπανό μόνο. Ο Σπανός που είναι στον πύργο ελέγχου. Η Σοφία Γαλάνη, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας. Θα είναι και αύριο εδώ. Και η κυρία Γεμελιάρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας.
0: Και το βάσανο της ζωής μου φέτος είναι η Ρένα Φλαμουράκη.
1: Α, την ξέρω από παιδί εγώ.
0: Ναι, την ξέρεις από παιδί. Και την
2: παιδί μου ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είναι. Παιδάκι μου ακόμα.
1: Το παιδάκι.
0: Το αφήνουμε σε σένα. Ακολουθούν Γιαννούτσος Βαμβακάρης. Παρακαλώ.
2: Γιαννούτσος Βαμβακάρης. Λοιπόν, καταρχάς είχα την τιμή να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με τον Γιάννη Κολοκυθά και τη Μαρία Αναστασόπουλου. Τρομερό αυτό σε αυτό το υπέροχο στούντιο. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθούν οι καλύτεροι, οι μοναδικοί. Γιαννούτσος
0: Βαμβακάρης.
2: Βαμβακάρης, φιλιά.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού Γελαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημητρία Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημητρία Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέιτ. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφε της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με την συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Κώστας Πάνος στον ήχο. Έτσι τώρα θα αρχίσουμε ανάποδα. Πέτρος και... παλαμάκια δεν έχεις, Κώστας Πάνε. Κώστας Κυρκύλης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πέτρος Κυρκύλης.
0: Πέτρο. Και τι είπα εγώ.
1: Κώστας.
0: Ναι, αφού είναι ο Κώστας Πανός, Κώστας Κυρκυλής. Πέτρο Κυρκυλή.
1: Ακούω και στον Κώστας.
0: Πέτρο και Παύλο, θα σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, Πέτρο Κυρκυλή. Το Δερής Μπαμπακάρη, Στάκης Γιαννούτσος, λοιπόν, εδώ πάλι στον Sky, στην πρώτη μας εβδομάδα, Sky 100,3, 11 λεπτά μετά τις 5. Κάναμε μια εισαγωγή στα παιδιά της αλλαγής, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη με αυτά τα παιδιά.
1: Μια εξαγωγή κάναμε. Μια εξαγωγή στο έξω. Ναι. Μια μέρα σήμερα, μια ωραία μέρα του Σεπτεμβρίου, έτσι με θερμοκρασίες, έτσι ωραίος, 28 βαθμούς. Θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας, μας λένε οι μετεωρολόγοι μας. Γενικώς ο καιρός είναι ακόμα γλυκός. Είναι η συνέχεια του καλοκαιριού, η ουρά του καλοκαιριού, ο Σεπτέμβριος. Οπότε να μην έχουμε ούτε παράπονα ούτε να διαμαρτυρόμαστε. Και μάλιστα λένε για 33 βαθμούς Σαββατοκυριακό, που σημαίνει ότι κόσμος θα πάει για μπάνιο, έτσι δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα πάει για μπάνιο, ναι.
1: Πάει και με χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Είναι ακριβώς όπως τον είπες. Ο καιρός είναι γλυκός. Πραγματικά είναι γλυκός καιρός. Ωραία. Δροσερά τα πρωινά, δροσερά τα βράδια και γλυκά τα μεσημέρια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε απόγευμα 5 με 6 και εσείς θα είστε στο 210-48-0-170-174. Θα είστε στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, και θα είστε και στο Viber 698-123-1003 για να τα λέμε, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να μας στέλνετε ηχητικά, να μας γράφετε στην άκρη όταν έχετε σταματήσει με χειρόφρονο και κλειστή τη μηχανή στο κινητό.
1: Παρκαρισμένη κανονικά.
0: Παρκαρισμένη.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τροχονόμος. Τώρα που λέμε για τροχονόμους, είδα αρκετούς στο δρόμο να ρυθμίζουν κυκλοφορία. Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να χρειάζεται τροχονόμο. Εκεί στη γωνία Φρατζή και Καλλιρόης. Εκεί πέρα δηλαδή που περνάνε πολύ με κόκκινο και κλείνουν την κάθοδο της Καλλιρόης. Περνάνε δηλαδή από την άνοδο για να κόψουν αριστερά
0: πριν
1: μέσα.
0: Πριν τους βγει το πράσινο. Ναι.
1: Στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε στο πρώτο θέμα, να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι είναι πολύ συζητημένο και ένα θέμα.

0: ακόμα και η παρέα τους να είναι με τα κινητά, αλλά έτσι έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση της Κομισιόν.
1: Για πες τι είπε λοιπόν, είπε ότι θα
0: προτείνει απαγόρευση.
1: Προτείνει κάτω των 13 ετών, ναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ursula von der Leyen, για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, για να σταματήσουν πια τα παιδιά κάτω των 13 να περνάνε τόσες ώρες το κινητό τους, το οποίο κινητό δεν είναι μόνο το ότι χαζεύεις και περνάει η ώρα, είναι ότι σταματάς να διαβάζεις, είναι ότι σταματάς να υπολογίζεις, είναι ότι ξεχνάς τα μαθηματικά, είναι ότι ξεχνάς να γράφεις, είναι ότι χίλια δύο πράγματα πέρα από το χαμένο χρόνο και τη διάσπαση προσοχής που δεν μπορεί πια ένας άνθρωπος που τρώει τόσες ώρες στο κινητό και στα social media να συγκεντρωθεί.
0: Η Ευρώπη φαίνεται επιτέλους να παραδέχεται κάτι που για χρόνια κάναμε πως δεν βλέπαμε. Δεν μπορείς να αφήνεις τα παιδιά μόνα και ανυπεράσπιστα απέναντι σε πλατφόρμες που είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να εχμαλωτίζουν την προσοχή τους. Γιατί μέχρι τώρα το μήνυμα ήταν κάπως υποκριτικό. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας, την ώρα που απέναντί τους είναι εταιρείες με στρατιές μηχανικών, ψυχολόγων και αλγορίθμων που ξέρουν ακριβώς πώς να κρατούν ένα ανήλικο κολλημένο στην οθόνη. Εμείς στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυστηρότερα ηλικιακά όρια και για παλήθευση ηλικίας. Ο νόμος δηλαδή, είναι ένα θέμα που έχει περάσει νομοθετικά και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου. Το ότι το λέει αυτό η Κομισιόν δεν σημαίνει ότι θα γίνει νόμος. Θα πρέπει το κάθε κράτος να το ενσωματώσει στη νομοθεσία του. Ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται όμως είναι μια καλή πρόθεση. Γιατί οι πλατφόρμες μπορούν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς και αν η επαλήθευση της ηλικίας που σύμφωνα με κάποιους που ανησυχούν γίνει μια νέα μηχανή συλλογής προσωπικών δεδομένων, τότε θα έχουμε λύσει ένα πρόβλημα και θα έχουμε δημιουργήσει ένα άλλο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την παιδική ηλικία μπορούμε να το κάνουμε. Και η εφηβεία δεν είναι μια αγορά για τα social media. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε και ως κράτος και ως πολιτεία και ως γονείς και τα λοιπά, ότι είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφισβητήσει κανείς.
1: Όχι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ας πούμε, έχει βγάλει ένα πόρισμα. Ποια είναι 4-5 πράγματα που μπορεί και πρέπει να κάνει ένας γονιός. Αν τα ακούσουμε από την αρχή, μην βιαστείτε. Ας μην βιαστούμε όλοι να πούμε, ναι, καλά, σιγά μην του πω έτσι. Κάντο έτσι. Κάντο με πειθό. Μην κάνεις πίσω. Να είσαι συνεπής ως γονιός σε αυτό που λες και σιγά σιγά θα κερδίσεις το έδαφος. Ένα από όλα λοιπόν το θέμα,
0: για να πούμε θα γίνει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2017, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το πλαίσιο. Είναι απαγόρευση πρόσβασης στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών, υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ναι. Εκεί είναι αυτό θα γίνει στη χώρα μας. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε άλλες χώρες.
1: Ναι. Ως γνωρίζει λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ο ΠΟΗ έχει πει 4-5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όχι μπορούμε να τα ξεκινήσουμε, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άτυπο συμβόλαιο, όπως το λέει, χρήσης κινητού. Δηλαδή, ποιες ώρες, παιδί μου, θα το έχεις στο κινητό, ποιες ώρες θα το αφήσεις και ένα πράγμα το οποίο. Όλο αυτό το συμβόλαιο σε εισαγωγικά απαιτεί μια συνέπεια. Όχι τώρα να το πούμε και μετά καλά, κάτσε ένα τέταρτο ακόμα. Αν καταλάβει το παιδί ότι σε έχει του χεριού του, δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο. Επίσης, μέσα στο σπίτι, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, να βρούμε ζώνες, όπως τη λένε, χωρίς οθόνες. Δηλαδή, καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε. Τελείωσε το κινητό στο δωμάτιο. Καθόμαστε στο δωμάτιο να διαβάσουμε. Τελείωσε το κινητό στο σαλόνι. Καθόμαστε να δούμε μια ταινία. Τελείωσε το κινητό στην κουζίνα. Αλλού σε άλλα δωμάτια να το μοιράσει. Να του πούμε, να το εκπαιδεύσουμε το παιδί να μην παθαίνει αυτό το FOMO που λένε, δηλαδή να μην φοβηθεί να είναι στην απέξω, να είναι όλοι μέσα. Οπότε,
0: το FOMO για να καταλάβει που δεν ξέρει πολλοί κόσμοι, το fear of missing out, ότι θα χάσει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είναι μέσα στα κινητά, θα χάσει πράγματα. Αυτό είναι το,
1: ακριβώς,
0: το FOMO.
1: Οπότε εκεί να το ενθαρρύνεις το παιδί, πολύ απλά να του, του δείξεις τι πραγματικά θέλει και τι πραγματικά είναι μόδα. Τη μόδα τη θέλει, αν είναι η μόδα και τη θέλει, OK, στο καταλαβαίνω και εγώ μαζί. Αν είναι μόδα και πρέπει να τον ακολουθήσω, ας το λίγο στην άκρη.
0: Όλα αυτά, ωραία είναι, αλλά ο σκοπός είναι πως εφαρμόζονται και ορισμένα πράγματα εφαρμόζονται με την απαγόρευση. Απαγόρευση κατά 15. Δηλαδή αυτό τα καθυλώνει όλα. Και εκεί τελειώνει το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αρκεί βέβαια να εφαρμοστεί, αρκεί να μην βρουν παραθυράκια.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Αυστραλία βρήκανε. Να ακούσουμε κάτι και μετά να μιλήσουμε για κάτι που έχει σχέση με τεχνολογία, το οποίο επιτρέπεται στα σχολεία και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Now,
2: enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded.

0: But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements.
1: Να, μουσικό διάλειμμα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, το 1962 γεννιέται ο Αυστραλός σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας Baz Luhrmann. Luhrmann είναι κάτι μεταξύ ου και α, ο οποίος έχει χαρίσει αυτό το υπέροχο single για το Sanskrit που λένε, για το, πώς το λένε, για το αντιλιακό. Είναι ένα δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο στο άλμπουμ του και ουσιαστικά λέει ότι everybody's free to feel good, να είναι καλός. Με το αντιλιακό έχει να κάνει, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις για τη ζωή. Είναι μια φοβερή ομιλία. Την πήρε όπως είναι, την εμιξάρισε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το οποίο και μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και έχει φανταστικό λόγο, φανταστικά λόγια.
2: Το 22, τα πιο πρόσφατα βέβαια, έκανε το Elvis στην ταινία Elvis, ενώ πιο πρόσφατα, το 25, έκανε το Epic Elvis Presley in Concert. Το αγαπάει πάρα πολύ τον Elvis Presley. Αν το βρείτε το Epic Elvis Presley in Concert, να το δείτε, έχει φοβερές συναυλίες του Elvis Presley. Να παραμείνουμε στην Αμερική όμως, όπου στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, για τη φετινή σχολική χρονιά, εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, πήρανε μία απόφαση. Στη Νέα Υόρκη, σχεδόν 600.000 μαθητές από τον νηπιαγωγείο στην Δευτέρα Γυμνασίου δεν θα χρησιμοποιούν εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λος Άντζελες, τα εργαλεία έχουν μπλοκαριστεί ήδη από τις σχολικές συσκευές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει ήδη στην συντάξη. Μαθητές χρησιμοποιούν και εργασίες, εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για την προετοιμασία μαθημάτων, δεν είναι άμεροι ευθυνών και εκπαιδευτικοί. Και το chatbot έχει αρχίσει πλέον και παίρνει τη θέση της μηχανής αναζήτησης, του Google δηλαδή. Για τον μαθητή που είναι περίεργος και φιλομαθής, αυτό φυσικά μπορεί να το ανοίξει δρόμους. Για αυτόν που είναι όμως οκνηρός, γίνεται ένας τρόπος για να κόψει δρόμο. Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πλαίσιο χρήσης υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού με συντονιστές τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία για ενημέρωση μαθητών και γονέων. Όμως το μεγάλο στίχημα, και το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινή μας ζωή, είναι άλλο. Είναι να μην μεγαλώσουμε μια γενιά που θα ξέρει να ζητά απαντήσεις, αλλά θα δυσκολεύεται να κάνει τις ερωτήσεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός βοηθός, αρκεί να μην γίνει ο άνθρωπος ο βοηθός της, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη, και θα φτάσουμε σε λίγο καιρό να γίνεται βοηθός ο άνθρωπος και να υπακούει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό τώρα σε μεγάλες ηλικίες. Yeah. Για τις ηλικίες του σχολείου κτλ., που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, μην πω τώρα για τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και μάλιστα η UNESCO έβγαλε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Ο αλγόριθμος στην τάξη». Έχει 26 κείμενα ειδικών που οργανώνονται γύρω από ερωτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος από όσους συγγραφείς έγραψε ένα μελλοντικό σενάριο, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη βαθμολογεί. Ο δάσκαλος ζητά από την. Να το πω η AI, για να είμαστε πιο σύντομοι. Ζητά από την AI να φτιάξει μια εργασία. Το γλωσσικό μοντέλο παράγει το θέμα και ο εκπαιδευτικός το ανεβάζει στην πλατφόρμα του σχολείου. Ο μαθητής το βλέπει, δίνει την εργασία σε άλλο μοντέλο, να μην είναι το ίδιο με τον καθηγητή του. Το άλλο μοντέλο γράφει την απάντηση για λογαριασμό του. το κείμενο.
1: Γιατί θα σου πει το πρώτο μοντέλο. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τώρα αυτή τη δουλειά δεν έκανα.
2: Πρόσεξε, και έχει συνέχεια. Το κείμενο περνά από ένα εργαλείο που λέγεται εργαλείο εξανθρωπισμού της AI. Το οποίο το κάνει τέτοιο ώστε να φαίνεται ως γράψεις εσύ.
1: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, το κάνει για να φαίνεται σαν ανθρώπινο κείμενο. Η εργασία επίσης βαθμολογείται από AI. Βάζει βαθμό και γράφει σχόλια για τον καθηγητή. Ο βαθμός περνάει αυτόματα στο σχολικό σύστημα και το κύκλος αυτός κλείνει χωρίς να υπάρχει καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Αυτός λοιπόν ο συγγραφέας που το έγραψε αυτό το θεωρεί ο καταστροφικός φαύλος κύκλος της AI στη σχολική αίθουσα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό.
1: Δεν είναι πολύ μακριά. Όλο το σενάριο είναι, θα μπορούσε να γίνει.
2: Θα μπορούσε να γίνει, βέβαια.
1: Δεν είναι φαντασία, θα μπορούσε να γίνει.
2: Μπορεί κάπου να γίνεται. Ας πούμε, στα πανεπιστήμια που πλέον οι καθηγητές έχουν, και αν μας ακούν καθηγητές, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε, έχουν προγράμματα. Έχουν πλατφόρμες που μπορούν να καταλάβουν αν η εργασία ενός φοιτητή είναι AI και το κάνουν. Αλλά όσο εξελίσσεται αυτό το πράγμα, θα γίνουν και άλλα προγράμματα
1: γρήγορα,
2: τα
1: πολύ.
2: Οποία θα ανατρέπουν τα πρώτα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα μέσα σε επόμενο στάδιο.
2: Τόσο
1: ναι.
2: Γρήγορα. Επίσης, το πολύ απλό είναι, ας πούμε, αν σου γράψει ένα κείμενο τεχνητή νοημοσύνη, το επεξεργάζεσαι και το κάνεις ανθρώπινο.
1: Ναι, το κάνεις ειδικό σου.
2: Αλλά είναι όλο αυτό πλέον θα ξεκινάει από το σχολείο.
1: Σκέψε
2: τώρα ένα παιδί που μαθαίνει να γράφει με τεχνητή νοημοσύνη στα 12 του, φαντάζομαι στα 20 την
1: κοινωνία. Ναι.
2: Δεν θα κάνει τίποτα μόνο του.
1: Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ σε μια στήλη για την έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και λέει ότι παρόλο που ανησυχούμε με την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν θα πατάει οι άνθρωποι, ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η έκθεση βιβλίου, αλλά παρόλα αυτά όλοι φοβόμαστε, κλείνει δηλαδή το άρθρο της, λέγοντας ότι σε λίγο μην παραξενευτείτε αν πούμε στην AI, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου φτιάξεις μια περίληψη για τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γιατί βαριέμαι να το διαβάσω.
2: Θα σου πω και πιο παρακάτω.
1: Θα σου κάνει ένα σάμαρι.
2: Γράψε με ένα βιβλίο.
1: Καλά, εντάξει αυτό.
2: Γράψε με ένα βιβλίο το οποίο θα το υπογράφω εγώ. Και να βγαίνει το βιβλίο, δικό σου βιβλίο, από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να φτάσουμε ότι αυτό πρέπει ήδη να έχει γίνει, έτσι.
2: Για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, γιατί ξέρω αυτά, ούτε διδακτική είναι η εκπομπή, ούτε θέλουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Το θέμα είναι ότι όλοι μας, οι γονείς δηλαδή, πρέπει να συνεργάζονται με το παιδί. Σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό να βλέπεις το παιδί σου να επεξεργάζεται κάτι καινούριο. Όμως αυτό δεν καλλιεργεί τη σκέψη του.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το. Και είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες τώρα, α, δεν πειράζει, θα κάνει άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Και το ότι κάνεις μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και σου απαντάει με ακρίβεια είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά όταν τα κάνει όλα, μιλάμε για όλα, ναι. Τα πάντα.
1: Ναι. Ήταν πολύ ελκυστικό ανέκαθεν όταν ήξερε το παιδί ότι δεν χρειάζεται ένα. Δηλαδή, προηγούμενη γενιά παιδιών, ότι δεν χρειάζεται να μάθει την προπαίδεια, θα το βάλει σε ένα κομπιουτεράκι, θα το βάλει. Η
2: προπαίδεια τώρα είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι
2: στο κινητό.
1: Θέλω να πω ότι ξεκίνησε να μην μάθει την προπαίδεια.
2: Ναι.
1: Το επόμενο ήταν να μην μάθει να γράφει. Γιατί θα το βγάλει το σωστή λέξη, το σωστή κλίση. Το σωστή,
2: και τι χρειάζομαι την προπαίδεια.
1: Ακριβώς.
2: Έχω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Θεωρητικά δεν χρειάζεται τίποτα. Αλλά τι θα γίνει άμα δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή, πώς θα εξασκηθεί αυτό το κεφάλι, αυτό το μυαλό.
2: Το απλοϊκό είναι ότι αν η απάντηση η έτοιμη έρχεται πριν από τη σκέψη, κάτι χάνουμε στη διαδρομή.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέρχε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.

0: Sky 89,4.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Παρατηρητές στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής οδού για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τονίσε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 100,3 είναι 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την Πίστη, την Ελπίδα που γιορτάζουν και άλλος κόσμος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Αν παρακολουθείτε τα νέα φιλμ για να επιλέξετε που θα πάτε, θα δείτε μια ταινία που λέγεται Κότα. Λοιπόν, η ταινία Κότα είναι ταινία, είναι ελληνογερμανογκρική συμπαραγωγή. Σκηνοθέτης είναι ο Γιώργη Πάλφη, αλλά πρωταγωνιστές είναι Έλληνες. Είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Λοιπόν, η κότα που βλέπετε στην αφίσα είναι πραγματική κότα. Είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Την περιγράφουν ως ένα δραματικό αγροτικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια κότα που από τη γέννησή της μέχρι μια τη βίαιη άφηξη σε ένα χώρο που θα γίνει το σπίτι της, περιγράφει πώς θα επιβιώσει. Εκεί λοιπόν δραπετεύει η κότα, δεν σας κάνω πολύ spoiler γιατί γίνεται στην αρχή αυτό, βρίσκει καταφύγιο σε ένα τιμόροπο εστιατόριο, ερωτεύεται, η κότα ερωτεύεται, παλεύει...
1: Όλο και καλύτερα γίνεται, πρόσεχε, μόνο από την περιγραφή δεν έχουμε δει καν τρέιλερ, έτσι.
0: Παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της και χωρίς να το ξέρει γίνεται μάρτυρας μιας πάρα πολύ σκληρής ανθρώπινης πραγματικότητας. Δεν γίνεται καρτούν, δεν είναι καρτούν, είναι παραμένει κότα, ναι, κανονική ναι. Κότα. Και εκεί λοιπόν που βλέπεις την κότα καταλαβαίνεις πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό καταφέρνει ο σκηνοθέτης, δείχνει πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Και βέβαια μια κότα να πούμε, όσοι παρακολουθούν τέτοιες και κινούμενα σχέδια.
1: Ταινίες εκοτέτια.
0: Να σου το πω κι άλλες μετά. Δεν έχει αυτό τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρωπομορφικού, του έμπαθη, των κατοικίδια, άλογα, μικρή γάιδαρη κτλ. Είναι ένα πτηνό, τη συγκεκριμένη, που έχει εκπαιδευτεί άριστα από κάποιον, τον Αρπάζ Χαλάζ.
1: Η συγκεκριμένη κότα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι ενημέρωση και η πέτα κτλ. Να μην έχουμε
0: διαμαρτυρίες
1: τώρα ότι ταλαιπωρήθηκε.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί έχουν γίνει και άλλες ταινίες τέτοιες. Soundtrack έχει. Έχει επιλογές από Μανώλη Αγγελόπουλο και Γρηγόρη Μπιθικότσι μέχρι τον Πολερό του Ραβέλ. Φαντάζομαι ότι τον Πολερό θα την περπατάει η κότα.
1: Ναι,
0: δεν
1: πρέπει να
0: και πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάει η κότα να προστατεύσει τα αυγά τη.
1: Ένα μπρος, δύο πίσω. Φωκάδα Αγγελινό και τέτοια, φαντάζομαι, χορογραφία η κότα. Έτσι.
0: Είναι δύσκολο να στήσει μια σκηνοθεσία με ένα πραγματικό ζώο στον κεντρικό ρόλο, γιατί δεν μπορεί να απαιτήσει ερμηνεία ο σκηνοθέτης, ούτε ακολουθεί οδηγίες στο ζώο και δεν απαλαμβάνει την ίδια κίνηση και φυσικά δεν ενδιαφέρεται για το πλάνο. Δύο ταινίες που έχουν ενδιαφέρον, που έχουν πάλι πρωταγωνιστές πραγματικά ζώα, είναι το EO, που είναι πρωταγωνιστής ένας γάιδαρος. Πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Στο τέλος έκλαιγα. Ναι. Δηλαδή, στο τέλος μη είχαν πιάσει. Δηλαδή, είναι ένα συγκλονιστικό τέλος. Το έχετε δει. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο το οποίο
1: την
0: είναι.
1: Την έχω δει, ούτε καν την έχω ακούσει.
0: Ναι, EO λέγεται. Πρωταγωνιστής είναι ο Γάιδαρος.
1: Πότε είναι αυτή, δηλαδή, του πάθου.
0: Τώρα,
1: κοντινό.
0: Πριν από 6 χρόνια. Και επίσης υπάρχει το Γκούντα, που είναι ένα έργο, πρωταγωνίστρια, μια γουρουνίτσα. Που εμφανίζεται με τα παιδιά της, έχει και φίλους, μια γελάδα, έχει παρέα, είναι σε Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Έχει μια παρέιτσα και κάνουν παρέα όλα.
1: Παρεάκι.
0: Και όλα είναι η κάμερα που το ακολουθεί αυτό. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι,
0: απλά ξέρεις πόσο ωραίο το κεφάλι σου. Βλέπεις που πηγαίνει η γουρουνίτσα με τα γουρουνάκια. Χαιρετάει την αγελάδα.
1: Ναι. Ωραία, θα ήταν μια. Έτσι όπως το λες τώρα, με φάρμα και τα λοιπά, με όλα τα ζώα, θα ήταν μια κυβωτός. Μια ταινία, μια κυβωτός. Το που μπήκανε και μέσα σε ένα καλάθι. Μπήκανε όλα και πάνε. Και αυτό σκέρι που πάνε.
0: Θα έχει σκηνοθεσία, θα έχει ρε παιδί μου πράγματα μέσα τα οποία. Αυτό είναι στο φυσικό του χώρο, ρε παιδί μου. Στο κοτέτσι. Κότα στο κοτέτσι.
1: Προστατεύει
0: τα αυγά.
1: Ναι.
0: Πάρετε τα αυγά.
1: Ωραία είναι αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Οπότε εσύ ταυτίζεσαι με την κότα και είσαι εναντίον αυτών που πάνε να σπάρουν τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να μην ξαναφάς αυγά μετά.
1: Ναι. Του ρουβά που πάει και μαζεύει. Που μαζεύει ο Σάκης που μαζεύει αυγά.
0: Όσοι μαζεύουν, δεν
1: που έχει ο Σάκης και μαζεύει. Πώς το λένε, θα απολογηθεί ο ρουβά τι κάνει στις κότες με τα αυγά.
0: Εντάξει, δεν τις κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, κότες και κότες και έχει, πλάκα κάνω.
0: Παίρνει τα αυγά του, δεν κάνει τίποτα.
1: Φυσικά, στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Όσα αυγά είναι γονιμοποιημένα που λέμε, α πούμε, βγαίνουν τα αγαπουλάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν. Χεν λέγεται στα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε από σήμερα.
1: Α, ναι, χεν. Είμαστε λοιπόν 5 και 38 στον Κώστα, καλησπέρα, που λέει βούρβαχη και καλλιρόηση το προηγούμενο το πρωί, θέλει τροχονόμο και πετμεζά καλλιρόηση το απόγευμα και όχι στη διασταύρωση με βουλιαγμένης. Και αυτό γιατί από Βασιλής Αμαλίας πλέον δεν μπαίνει συγκρού όπως παλιά. Ναι, σωστά, δεν μπαίνει. Και να διαβάσουμε τώρα και τον Τάσο του Σκάρο αργότερα και να σας πούμε τα μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Θόδωρης Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: και είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν τις 6 εδώ απόγευμα. Το συνηθίζουμε και εμείς σιγά σιγά. Αδιόρθωτη, Sky 100,3, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και πολλά μηνύματα στο πες την άποψή σου στο sky.gr αλλά και στο Viber 698-123-1003. Θα ασχοληθούμε λίγο τώρα με τους millennials και με το δίκτυο ασφαλείας, όπως λένε, όπως εξετάζεται τα τελευταία χρόνια από τους επιστήμονες. Γιατί παρότι έχουμε περισσότερο κόσμο να σπουδάζει, περισσότερα πτυχία, περισσότερες δεξιότητες, παράλληλες δραστηριότητες, οι νέοι δεν νιώθουν ασφαλείς. Σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα περισσότερο. Ο λόγος είναι φυσικά η ακρίβεια γύρω, που ακριβαίνουν τα πάντα γύρω-γύρω, οι χαμηλοί μισθοί, το ότι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, να φύγουν από το σπίτι, και τελικά κάτι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν έστω σε αυτό το κομμάτι να νιώθουν μια εργασιακή βεβαιότητα, μια εργασιακή σιγουριά.
1: Κάτι το οποίο δύσκολα έρχεται, αλήθεια. Είναι εδώ σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν το βρίσκεις αυτό. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και ειδικά όσοι περάσανε και δουλεύανε στις εποχές του μνημονίου. Είδαν ότι τα πράγματα δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, οπότε γι' αυτό κάνανε πολύ και δύο τους και δουλειές.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όπως διαβάζουμε λοιπόν στο Business Insider, είναι μια τάση που καταγράφεται σε μια περίοδο, λέει, κατά την οποία η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς προσλήψεων, περιορισμένες μετακινήσεις εργαζομένων και κύματα περικοπών σε μεγάλες επιχειρήσεις, πράγματα τα οποία τα ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν λοιπόν οι νέοι, πώς νιώθουν αυτή την ασφάλεια, βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά? Δεν το σκέφτονται καν, δεν είναι μόνο οικονομικό. Το τονίζει πάρα πολύ αυτή η έρευνα, αν τη βρείτε δηλαδή και τη διαβάσετε. Δεν είναι απλά οικονομικό το θέμα, δεν είναι για να έχουν τα παιδιά παραπάνω λεφτά, που είναι και αυτό, αλλά είναι να έχουν, συγγνώμη, μία ασφάλεια. Αν τύχει
1: οικονομική
0: κάτι
1: ασφάλεια.
0: Και χάσω. Ναι, όχι, ή αν τύχει και χάσω τη μία δουλειά, να έχω την άλλη και να ξαναψάξω μία.
1: Οικονομική, ναι.
0: Οικονομική, ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να διανοηθούν, ας πούμε, ότι θα ζήσουν μόνο με μία δουλειά, εξαρτημένη από μία εργοδοσία, από ένα, ξέρω εγώ, από ένα μόνο περιβάλλον. Και θέλουν και να φτιάξουν.
1: Stability stacking το λένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται έξυπνο, είναι έξυπνο, αλλά είναι και λίγο πραγματικά θλιβερό, γιατί σημαίνει ότι αυτή η νέα επαγγελματική ασφάλεια δεν είναι, ας πούμε, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά, είναι να έχεις πολλές εναλλακτικές, επειδή δεν εμπιστεύεσαι καμία. Άρα έχεις και μια δεύτερη, η καβάτσα που λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Μια δεύτερη δουλειά.
0: Αυτό είναι η καβάτσα, ναι.
1: Γιατί, εντάξει, είναι μια στρατηγική άμυνας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αν σκεφτούμε γενιές πίσω, ας πούμε, τους γονείς μας, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπαμπάς, μαμά να κάνουν μια δεύτερη δουλειά. Ας πούμε, κάνανε την πρώτη και τα πράγματα ήταν, δεν είχαν πολλές ταραχές και σκαμπανεβάσματα. Τώρα τα πράγματα είναι, πώς το λένε, κινούνται συνέχεια. Τώρα είσαι έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι. Αύριο γίνονται αλλιώς τα πράγματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Κάει λοιπόν 100,3, 12 λεπτά πριν από τις 6. Ο κύριος Τάσος μας έστειλε μήνυμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την AI στα πανεπιστήμια. Λέει: Εύχομαι να είστε καλά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Φυτό. Πλέον πέρα από τον έλεγχο που μας κάνανε για τη λογοκλοπή, υπάρχει ο έλεγχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, είναι πολύ αυστηροί. Έχουν κόψει συναδέλφους στις εργασίες τους. Γι' αυτό το λόγο και μάλιστα κάθε φορά που δίνουμε εργασίες, μας ανακοινώνουν το ποσοστό. Μας λέγανε το 90% έχει χρησιμοποιήσει AI. Για να δούμε τα ποσοστά που.
1: Και εγώ θα σου βάζα 8 στην ορθογραφία, ναι. Κύριε Τάσο.
0: Όχι, μπορεί να είναι φωνητικό. Φωνητικό, φωνητικό μήνυμα. Επίσης, στον Αναστάσιο, καλησπέρα σε καλή εκπομπή. Το χειρότερο δεν είναι το παραθυράκι που βρήκαν στην Αυστραλία και τα social media που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αν δείτε, το βρήκανε λίγοι στο σύνολο του πληθυσμού. Πολύ φοβάμαι ότι το χειρότερο το παραθυράκι που θα δώσουν οι γονείς. Με την έννοια ότι μπορούν να δουν τους λογαριασμούς τους, να δίνουν τους λογαριασμούς τους για χρήση στα παιδιά. Και σε αυτή η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σωστό.
1: Θα
0: δίνει η μαμά το κινητό στο παιδί. Απαγορεύεται
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κόλπα βρίσκονται σε τέτοια. Έτσι. Κάθε κλειδί που ανοίγει βρίσκεται το αντικλείδι του με τιμή, έτσι.
0: Λοιπόν, ας πάμε λίγο πίσω σε τους πιο παλιούς, να τους θυμίσουμε ένα ιστορικό καφέ στο Παγκράτη, ένα κομμάτι μιας ολόκληρης αθηναϊκής εποχής, ο Λέντζος. Ο Λέντζος, λοιπόν, άνοιξε το μαγαζί του το 1964 στο Παγκράτη, απέναντι από το Άλσο. Σύντομα έγινε διάσημος για τον φραπέ του, έτσι ώστε το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο του φραπέ. Στέκη καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, φοιτητών, κατοίκων της Αθήνας. Ο καφές, ο φραπέ, ήταν πηχτός, βαρύς και μάλιστα τελετουργικός. Το μαγαζί έκλεισε δυστυχώς το 2013 μέσα στην κρίση. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι υπήρχε το μυστικό του φραπέ του Λέντζου, που λέγανε ότι είχε βάζει αυγό.
1: Αυτό με το αυγό δεν θυμάμαι, ήταν αστικός μύθος πολλά χρόνια.
0: Baking powder, ότι βάζει κρέμα γάλακτος. Ο ίδιος είχε πει ότι έβαζε 4 κουταλιές σούπας καφέ, μια κούπα ζάχαρη και 1,5 ποτήρι νερό. Για να φτιάξει το βασικό.
1: Δύο μπακλαβάδες μέσα, από 4 κουταλιές.
0: Τουλάχιστον δεν έβαζε baking powder. Αργότερα έβαλε πολύ δυνατό μίξερ που έδινε εκείνο το παχύ, σχεδόν κρεμώδη αφρό. Το λέω αυτό.
1: Εντάξει, ήταν αδιανόητος ο καφές του όλος, αλλά ο αφρός που έφτιαχνε δεν τον είχε ξαναπεί πουθενά άλλου, όντως.
0: Το λέω αυτό γιατί όταν έκλεισε ο Λέντζος, θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 2013, ήταν και μάλιστα μέσα στην κρίση που λέγαμε για τα μαγαζιά που κλείνουν. Και όσοι έχετε πάει στη Γαλλία, που ξέρετε ότι ένα απαραίτητο στοιχείο της πόλης και των πόλεων στη Γαλλία είναι τα μπιστρό. Στη Γαλλία λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν τα μπιστρό. Για να καταλάβετε τι γίνεται, στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν περίπου 500.000 καφέ και μπιστρό στη Γαλλία. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000. Δύο μπιστρό την ημέρα κατεβάζουν ρολά. Και άκου τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Στα μικρά χωριά που έχουν φύγει φούρνοι, καταστήματα, τα καφέ ήταν το σημείο που συναντιούνται οι κάτοικοι. Και μάλιστα το 19ο αιώνα είχαν χαρακτηριστεί τα γαλλικά μπιστρό ως σαλόνια της δημοκρατίας. Τώρα τι γίνεται λοιπόν? Έχει μειωθεί ο πληθυσμός στην Ήπεθρο, η τηλεόραση κρατά πολύ κόσμο στο σπίτι, αλλά πρόσεξε επίσης το άλλο, ότι έχει αλλάξει και η σχέση το Γάλλο με το αλκοόλ. Από τα 200 λίτρα ετησίως που κατανάλωσης τη δεκαετία του 60, έχει φτάσει στα 80. Επομένως,
1: καλό αυτό, ναι, για τους πολίτες.
0: Καλό για τους πολίτες.
1: Αλλά για τα μπιστρό,
0: για
1: τα μπαρ, για τα μπιστρό, ναι, είναι καταστροφικό αυτό.
0: Αν όμως σκέφτεστε να πάτε στη Γαλλία και να ανοίξετε μπιστρό, υπάρχουν πρωτοβουλίες που πας για να ανοίξεις μπιστρό, σου δίνει και χρήματα ο Δήμος.
1: Για σόδες. Με σοδίτσες. Μπιστρό.
0: Κανονικό. Έχεις πάει σε γαλλικό μπιστρό.
1: Έχω φάει και τα μούτρα μου.
0: Είναι
1: από τη χαρά μου.
0: Εντάξει, δεν είναι σοδίτσες. Είναι ρε παιδί, με ένα ωραίο μέρος. Το μπιστρό έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν πας σε μπιστρό στη Γαλλία. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται Mill Café. 1000 καφέ δηλαδή. Βοηθούν κοινότητες να κρατήσουν ανοιχτούς αυτούς τους χώρους. Γιατί ένα καφέ δεν είναι μόνο τα τραπέζια. Δεν είναι μόνο καφέ ούτε το κρασί. Είναι μια κοινωνική υποδομή. Και όταν κλείνει ένα καφέ, και πέρα από τη Γαλλία και τα μπιστρό, ακόμα και εδώ, κλείνει ένα τοπικό καφενείο σε ένα χωριό, δεν χάνεται μια επιχείρηση. Χάνεται ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και είναι κοινότητα.
1: Ναι, λες, είναι ένα σύνδεσμο.
0: Αυτό.
1: Ναι, βέβαια,
0: αυτό.
1: Ναι. Το καφενείο του χωριού. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί, αν δεν έχει περάσει να το δει, αν δεν το έχει ζήσει, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα, το τι γίνεται μέσα στο καφενείο, ας πούμε. Είναι,
0: ή έξω από το καφενείο.
1: Ή έξω από το, είναι σημείο αναφοράς. Μαζεύονται όλοι, θα τα πούνε όλα, από τις δουλειές τους μέχρι το τι είδαν στην τηλεόραση. Θα τσακωθούν, θα τσιτώσουν, θα ξαναερεμήσουν, αλλά είναι όλοι μια κοινότητα εκεί που πάνε.
0: Άλλωστε, υπήρχε και ο χαρακτηρισμός τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. στις παλιές καλές εποχές.
1: Ναι,
0: είχαν
1: ναι.
0: τα καφενεία που ήταν Νέα Δημοκρατία, τα καφενεία που ήταν Πασόκ και πλακωνόταν μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: δεν είχαν μεγάλη απόσταση, ήταν απόσταση 100 μέτρων.
1: Καλά, στο χωριό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο χωριό.
1: Επίσης να παίρνετε από τον άλλο. Ναι.
0: Ο Πλάτανος, παιδί μου. Εντάξει, είναι κάτι χαρακτηριστικό ενός χωριού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει δουλειά ή το χειμώνα που ναι. φεύγουν οι κάτοικοι, τι να κάνει
1: ναι, ναι. Μα κοίταξε να δεις, ένα καφενείο στο χωριό δεν ήταν, νομίζω ότι και αυτός που, δηλαδή έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, βγάζει αυτό το καφενείο σε ένα χωριό, ήταν 100 άτομα, άντε να μπαίνουν και 100 άτομα μέσα στη μέρα, με ένα καφεδάκι που το δίνει 2 δραχμές, 2 ευρώ, κάτι. Δεν θα μπορούσε να ζει.
0: Εντάξει, τρώει και επικοιλίες και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, τέτοια πραγματάκια. Δεν φανταζόμαστε ότι είναι μια επιχείρηση τεράστια με φοβερά έσοδα. Απλά είναι αυτό που τους κρατάει.
0: Δεν έχει έξοδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: πολλές
1: ναι.
0: φορές είναι και ιδιόκτητο το οίκημα, πολλές φορές δουλεύει η οικογένεια μέσα. Τα έξοδα είναι μικρά. Απλώς πρέπει τα έσοδα που θα έχουν να καλύψουν και το χειμώνα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι.
0: είναι το ζήτημα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: ωραίες ποικιλίες που βάζεις μέσα την ντοματούλα, γραβιέρα.
1: Ελιά.
0: Ελιά και εγώ είμαι. Δηλαδή, αν δω σουτζούκι. Αν δώσω τζούκι, είμαι γίνω πελάτη.
1: Αυτό είναι γκουρμέ καφενείο. Αλλά είναι ωραίο. Πέρα, ναι.
0: Το σουτζούκι
1: ναι.
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέω παστούρμα.
1: Ναι, ναι.
0: Παστούρμα
1: είναι
0: πιο.
1: Όχι,
0: το σουτζουκάκι που το έχει κόψει και το ναι. έχει τηγανίσει.
1: Ναι.
0: Πίνασα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παστράμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Πώς έχουμε ακόμα. Θα σας πούμε και άλλα αλλαντικά.
0: Το παστράμι μου αρέσει παρακολουθώντας.
1: Το παστράμι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, ναι, όλη αυτή η ιστορία με τα μπιστρό και τα καφενεία εδώ πέρα στην. Είναι μία. Να, παραδείγματος χάρη. Είπες, ας πούμε, τους λόγους. Εκτός από το αλκοόλ, είναι η τηλεόραση που κρατάει πολύ κόσμο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι και η ενασχόληση με το κινητό, το κόλλημα θα το πούμε δηλαδή, για να τελειώσω, με το κινητό κρατάει τον κόσμο μακριά από τα μπιστρό.
0: Γιατί
1: ναι, μπορεί να πάνε εκεί.
0: Και το κινητό εκεί.
1: Και να χαζεύουν εκεί πέρα. Κατάλαβε. Δηλαδή και να κάθονται να χαθεί αυτή η σύνδεση, η κουβέντα, η παρέα.
0: Είχα πάει το καλοκαίρι σε ένα καφενείο σε χωριό στη Μεσσηνιακή Μάνη και ήταν όλοι οι παππούδες με το κινητό.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάγανε μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι με το κινητό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σκέφτω, τι λέει αυτός εκεί, α, γελάγανε οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για δείξε.
1: Γιατί εδώ δεν το έχεις δει με ζευγάρι, με δύο.
0: Αυτό άστο, η μεγάλη ιστορία.
1: Με ζευγάρι να κάθονται να τρώνε και να είναι και δύο στο κινητό, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Τουλάχιστον άστα έξω, θα κάτσε σπίτι, ρε παιδί μου.
0: Όταν αρχίσει αυτό και έτσι επαναλαμβάνεται. Μετά το πρώτο τηλεφώνημα στο δικηγόρο.
1: Μην απορρίσεις μετά για τίποτα.
0: Άξιζε να προετοιμάζεσαι.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Όταν αρχίσει αυτό και γίνει συνήθεια, άξιζε να προετοιμάζεσαι.
1: Έρχεται σιγά-σιγά.
0: Για να δίνουμε και συμβουλές για τους φίλους μας.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, γιατί εμείς ξέρουμε και από αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ξέρουμε από αυτά. Θα σας τα πούμε στην πορεία. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εδώ πέρα το πολύ ωραίο απογευματινό μας σετ με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ στο Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας ακούτε και που μας στέλνετε μηνύματα και που τα λέμε. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα της πρώτης μας εβδομάδας. Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε χαρεί πολύ που είμαστε εδώ.
0: Έχουμε εκτοξευθεί οι γραμματικότητες.
1: Καλά, ναι, ναι, τα είδαμε. Τα είδαμε.
0: Δελτία τίποτα, είδες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πέτρος Κυρκυλής, μουσική επιμέλεια.
1: Ο Πέτρος.
0: Ναι, ο Πέτρος, ναι. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Φεύγουμε λοιπόν.
1: Μας, ναι.
0: Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο της μέρας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Yes, μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Έχουμε μαμάδες, αδερφές.
1: Μαμάδες, αδερφές, τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ.
10: Λογαριασμό
9: ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
16: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
17: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μπουβορλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο: το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Σφοδρή επίθεση στη Ρόζα Βρετού για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίες βάζουν στο κάδρο και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κυρία Βρετού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει ισοσίβιο, υποστηρίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτουν πως ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν ήρθε καν στο συνέδριο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα την αποχώρησή της μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένη σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως τρία παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός, η οποία μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας Καλαμάτα Λάρισα, μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 αυτό το απόγευμα 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Εκτάκτος μαζί, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Στη θέση της Κατερίνας Δράκου που λείπει από χθες η Κατερίνα και σήμερα και αύριο. Οπότε κάνουμε παρέα μαζί στις 6 με 8 και εννοείται αμέσως μετά 8 με 9 στο καθιερωμένο μας ραντεβού στο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτήν την ώρα. Το καλό βέβαια είναι ότι μας ακούτε και ακούτε Sky 100,3 σε αυτή τη μεγάλη ενημερωτική παρέα. Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ με Νότι Παπαγιαννάκου απέναντί μου στη ρύθμιση του τελικού ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, με τη Σοφία Γαλάνη. Εορτάζουσα σήμερα η Σοφία, χρόνια πολλά, όπως και η Ελπίδα που γιορτάζει σήμερα και η Πίστη. Λοιπόν, ωραία ονόματα, γεμάτα νόημα. Χαμογελάει και ο Βασίλης Νέδος που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, ο διπλωματικός συντάκτης της Καθημερινής. Και όχι μόνο, παρακολουθείς και τα θέματα εντός και εκτός συνόρων, Βασίλη. Θα έρθω σε σένα σε πολύ λίγο, να σε καλησπερίσουμε όμως.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Και ευχαριστώ πολύ που είσαι και μαζί μας εδώ στο στούντιο, γιατί είναι διαφορετικό να τα λέμε τηλεφωνικά σε σύνδεση και εντελώς διαφορετικό να είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο. Στη μουσική επιμέλεια να σας πω ότι είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά επιλέγει τα ακούσματα εδώ στον Sky 100,3 και στο

0: Ελευθερία, αν βρίσκεστε εκεί, όπως χθες ο φίλος μου ο κύριος Πάνου από την Ελατού που μου στείλε το μήνυμά του, θέλετε κάποια φωτογραφία ή κάτι που καταγράφετε, που ζείτε και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, πάρα πολύ απλός ο τρόπος επικοινωνίας, νέος τρόπος επικοινωνίας, 698-123-1003. Επίσης, στο Facebook, στο X και το Instagram θα με βρείτε, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τώρα, στα της επικαιρότητας είναι πολλά τα θέματα που τρέχουν αυτήν την ώρα που μιλάμε. Υπομονή και ψυχραιμία όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών. Σας τα έλεγε και η Μαρία Γιώργαρη πριν από λίγο. Έχουμε δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Είχαμε νωρίτερα πολλή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Είχε μια συγκέντρωση εργαζομένων στη Στασία, αν δεν κάνω λάθος, στην πλατεία Συντάγματος. Έτυχε να είμαι και εγώ στο κέντρο για μια δουλειά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις που το ζήσαμε όλοι, ακινητοποιημένοι στα αυτοκίνητά μας. Επίσης, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα. Υπομονή και ψυχραιμία όπου βρίσκεστε. Τώρα, στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, κρατάμε την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με την έρευνα πλέον που διατάχθηκε από την αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Ο κύριος Βουρλιώτης ουσιαστικά βάζει στο μικροσκόπιο τους δύο γιατρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ώστε να ξεσκονιστούν όλα τα πεπραγμένα τους από την άποψη των χρημάτων, των καταθέσεων, της περιουσίας, τι έχει δηλωθεί, τι δεν έχει δηλωθεί, και όλα αυτά θα μπουν στο μικροσκόπιο. Είναι κρίσιμη και αυτή η πτυχή της έρευνας, όπως και της ΑΑΔΕ που τρέχει παράλληλα και εννοείται παράλληλα με όλες τις άλλες έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Το άλλο που κρατάω από την επικαιρότητα, και ξέρετε την μεγάλη ευαισθησία που έχουμε εδώ στον Sky στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, και πραγματικά είναι θλιβερό να χάνονται νέοι άνθρωποι, να χάνονται άνθρωποι γενικά, πόσο περισσότερο, πόσο μάλλον νέοι. Ο ένας γεννηθεί στο 2003, παρακαλώ, 23 ετών, ο άλλος του 2000, και ένα τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Αντιλαμβανόμαστε όλη τη σφοδρότητα του συγκεκριμένου τροχαίου, με αποτέλεσμα ένας εκ των τριών θανόντων να μην έχει ταυτοποιηθεί μέχρι την ώρα που μιλάμε, και ο λόγος για αυτό το τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στην περιοχή της Γλυφάδας. Και εδώ για μία ακόμα μία φορά έρχεται το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και μεταξύ άλλων οι ταχύτητες που βλέπουμε να αναπτύσσονται στους δρόμους, στα αστικά κέντρα, κάτι που στο τέλος της ημέρας έχει πάρα πολύ κακά αποτελέσματα. Τώρα, στο άλλο ζήτημα που είναι στην κορυφή της ειδησιογραφίας, το προτάσει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, τυπλοφορεί σήμερα η Καθημερινή στην έκδοσή της. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, και έχουμε και εννοείται και απάντηση της Αθήνας πάνω σε αυτά. Την ίδια ώρα, Βασίλη, στρέφομαι σε σένα. Έχουμε και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Στις αρχές Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί κάτι παραπάνω?
1: Όχι, δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία, και θα έλεγα με την επίσκεψη Ρούμπιο να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, ναι. Διότι τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο είναι πολλά και ανά πάσα στιγμή μπορεί ο προγραμματισμός αυτός να αλλάξει. Αλλά να το πω έτσι, η πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου είναι μια αρκετά πιθανή ημερομηνία επίσκεψης του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, και πάλι λέω, ναι, με την υποσημείωση ότι ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή η βούληση, να το πω έτσι, και από το State Department είναι να προγραμματοποιηθεί τότε η επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει βεβαίως, ναι, να πω εδώ κάποια σημασία, ναι, γυρνά το συνδέω δηλαδή και με αυτά που συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά, έχει σημασία, διότι πριν ακριβώς από την, ας το πούμε έτσι, σχεδιαζόμενη επίσκεψη Ρούμπιο και είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες συναντήσεις. Να πούμε, σήμερα το γράφουμε και στην Καθημερινή, ότι δεν θα γίνει μάλλον ραντεβού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνέντευξή του στο Earth News. Υπάρχει, να το πω έτσι, και η περισσινή εμπειρία, όπου είχε προγραμματιστεί κανονικά ραντεβού και
0: ακυρώθηκε
1: τελευταία στιγμή, διότι αυτό είχε πάει, ναι, να συναντηθεί ο Ερντογάν με τους Άραβες και τον κύριο Τραμπ.

0: Οπότε τα ραντεβού αυτά μπορεί να αλλάξουν και να πω ότι περίπου έτσι είναι και το πρόγραμμα του κυρίου Γεραπετρίτη. Θα θέλανε να συναντηθούν με τον κύριο Φιντάν, αλλά ακόμα είναι στον αέρα. Οπότε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συνέντευξη, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί έτσι αρκετό χώρο για συζήτηση και συνεννοήσεις με συμμάχους, εταίρους και φυσικά και στους υφιστάμενους διάβλους Ελλάδας και Τουρκίας, για να δούμε τι θα γίνει με τα... με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, που βεβαίως για μας μία βασική εκκρεμότητα είναι το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά μην το πάω στο καλώδιο, γιατί η συζήτηση που ξεκινήσαμε είναι για αποστρατιωτικοποίηση, η οποία, επίτρεψέ μου να πω, είναι μια συζήτηση από το παρελθόν. Την οποία,
1: αλλά βλέπουν να την επαναφέρουν τώρα οι Τούρκοι και σε κορυφαίο επίπεδο. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Σε επίπεδο Χακάν Φιντάν, αλλά και Ερντογάν, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αν και ο ίδιος δεν το έχει πει, δηλαδή σαν διατύπωση αυτή καθεαυτή. Αλλά συνιστά πλέον για τους Τούρκους μία απειλή το να υπάρχει αμυντική θωράκιση σε ένα ελληνικό νησί.
0: Είναι καταρχάς πάγια θέση της τουρκικής διπλωματίας, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα εκείνο που έχει ερεθίσει, ας το πω περισσότερο, την Άγκυρα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με Ισραηλινά όπλα. Άρα ουσιαστικά ο εκνευρισμός, να το πω έτσι, ο τουρκικός, και αυτή η πολύ υψηλή τόνη των τελευταίων ημερών, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται την Ελλάδα συνεταίρου του Ισραήλ σε ένα σχέδιο, ας το πω έτσι, το οποίο έχει ως στόχο την απομόνωση της Τουρκίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, Νίκο, τους κανόνες του παιχνιδιού τους θέτει σε γενικές γραμμές ο Ερντογάν. Ο Χακάν Φιντάν αναφέρεται στα πιο διπλωματικά και μετά έχουμε και σήμερα τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Άκουσα και εγώ νωρίτερα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει. Λέει γιατί ήταν πυραβλάκατος όταν ήταν και ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, γιατί υπάρχει ο στρατός. Εδώ να πούμε ότι αυτό έχει ξανακουστεί το 22, το 21, περίοδο δηλαδή πριν το Φεβρουάριο του 23, όταν ξεκίνησε αυτή, τέλος πάντων, η περίοδος των λεγόμενων ήρεμων νερών. Οπότε η επιστροφή σε αυτή τη ρητορική έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει την ελληνοϊσραηλινή σχέση και βεβαίως να φοβερήσει, ας πούμε, και λίγο την Αθήνα, ότι αν αυτή η σχέση προχωρήσει λίγο παραπάνω μπορεί να υπάρχουν και επιπτώσεις. Πρέπει βέβαια και εμείς εδώ πέρα να παρατηρούμε ότι αυτό είναι ένα δυναμικό μέτωπο. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες υπήρξαν διπλωματικές επαφές ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Δηλαδή είναι κακή του τουρκο-ισραηλινή σχέση. Έχουμε μπροστά μας εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, όπου εκεί ο Νετανιάχου μπορεί να επανεκλεγεί, μπορεί και να μην επανεκλεγεί, να έχουμε μια άλλη κατάσταση, και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει όχι στρατηγικά τα πράγματα, αλλά θα μπορούσε να δώσει ένα άλλο χρωματισμό, ας το πω έτσι, στην συνολικότερη κατάσταση.
1: Η διάβλη πάντως είναι ανοιχτή, είναι λειτουργική,
0: έτσι. Νομίζω, Νίκο, μεγαλύτερη απόδειξη από την επίσκεψη του διοικητή των τουρκικών φυσικών υπηρεσιών στην Αθήνα πριν από περίπου 2 εβδομάδες δεν υπάρχει. Φυσικά δεν ξέρουμε το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών, ούτε των συνομιλιών του κυρίου Καλίν με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πάντως σε επίπεδο ρητορικής, Βασίλη Νέδο, βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, και αν το βάλουμε αυτό από τις 15 Αυγούστου και μετά, έτσι, με αφορμή τα προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξαν οι Τούρκοι, ή που τέλος πάντων δεν έχουμε συντεταγμένες, όχι ακόμα.
0: Έτσι. Έχουμε συντεταγμένες, έχουν κυκλοφορήσει χάρτες. Έχουν κυκλοφορήσει χάρτες.
1: Αλλά τις συγκεκριμένες συντεταγμένες, γιατί έλεγαν ότι ο προσδιορισμός θα γίνει μελλοντικά. Αλλά θέλω να πω αυτό
0: από τη
1: σκαρίφημα που
0: από τη στιγμή που έχουν βγάλει χάρτη, φαντάζομαι ότι οι τελικές συντεταγμένες δεν θα είναι πολύ διαφορετικές. Εκείνο που...
1: Παρατηρούμε πάντως την κλιμάκωση.
0: Ναι, έτσι. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να μας προβληματίζει δεν είναι τόσο οι συντεταγμένες, όσο το αν και πότε θα καταθέσουν το περίφημο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό θα σηματοδοτεί μία ακόμα κίνηση κλιμάκωσης επί της ουσίας πια, και όχι μόνο ρητορικά, όταν δηλαδή κληθεί η τουρκική εθνοσυνέλευση να συζητήσει για την νομιμοποίηση ενός νομοσχεδίου το οποίο περιλαμβάνει μέσα προβλέψεις οι οποίες είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός άλλου γειτονικού κράτους. Μην μπούμε τώρα στη συζήτηση αν αυτό παράγει ένομα δικαιώματα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω δεν έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά, για την Τουρκία,
0: αλλά σηματοδοτεί μια κλιμάκωση. Και βεβαίως η Τουρκία, όπως έχουμε δει και στην Κάσο πριν από 2 χρόνια και κάτι, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλού όπως στην Κάσο πιο έντονα, σε άλλες περιπτώσεις το Αιγαίο με παρενοχλήσεις διασυρμάτου και ούτω καθεξής, προσπαθεί να επιβάλλει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή καλώδια, επιχειρήσεις πόντισης καλωδίων και έρευνες για τηλεπικοινωνιακά καλώδια, για παράδειγμα, έχουν γίνει και στο Αιγαίο από, για λογαριασμό της Ελλάδας, στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα έργα γίνονται συνήθως, απλά υπάρχει μία όχληση. Στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα δηλαδή στο Καστελόριζο και σε όλη την περιοχή ανατολικά της Ρόδου και της Κάσου, εκεί πέρα, όπως πολύ συχνά αναφέρουν και Τούρκοι διπλωμάτες χωρίς να το πολυκρύβουν, για την Τουρκία αυτό είναι, ας το πω έτσι, η κόκκινη γραμμή τους. Δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούν πλήρη επίρρεια του Καστελόριζου.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως αυτό το έχουμε δει επανειλημμένος, ναι, και με επίσημες πρωτοβουλίες.
1: Απλά τόνισα νωρίτερα αυτήν την αύξηση της έντασης σε ρητορικό επίπεδο, επειδή όλοι γνωρίζουμε πόσο ελεγχόμενο είναι το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στην Τουρκία, και όταν βλέπεις αναλυτές να έρχονται μέρα με τη μέρα και να βγάζουν και σενάρια και το τι κάνει η Ελλάδα και πώς κάνει η Ελλάδα και τι πρέπει να απαντήσουμε εμείς και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πόλεμο ή οτιδήποτε, βλέπουμε πλέον ότι από πλευράς Ερντογάν υπάρχει μια τάση να αφήνει κάποιον να φτάνει μέχρι και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για έρεμα νερά, εννοείται πως αυτό είναι παρελθόν.
0: Συμφωνώ, Νίκο, ότι από τη στιγμή που η Τουρκία, από την Τουρκία, είτε από επίσημα χείλη, είτε από αναλυτές, δημοσιογράφους, καθηγητές και άλλους, βγαίνει μια ρητορική πολέμου, μια ρητορική δηλαδή πολεμικών απειλών, πρέπει να την λάβουμε τις μετρητής.
1: Αυτό με την ιεραρχία, την ταξιαρχία, την 51η ταξιαρχία καταδρομών που στάθμε στα ανατολικά της Τουρκίας και τώρα τη φέρανε απέναντι από τη Σάμο.
0: Ναι, είδαμε, πάλι ακούσαμε σήμερα ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης. Νομίζω ότι έχει και ένα χαρακτήρα εκφοβισμού, ξεκάθαρα. Ότι όπως εσείς, ας πούμε, και έχει και ένα χαρακτήρα κυρίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εσωτερικό παιχνίδι, ότι στην Τουρκία αυτό μεταφράζεται ως, ορίστε, οι Έλληνες έχουν στρατό στα δικά τους νησιά, βάζουμε και εμείς στρατό στα παράλια της Μικράς Ασίας. Το ζήτημα αυτό είναι, νομίζω, βαθύτερο και συνδέεται με την προσπάθεια του Ερντογάν επίσης μέσα στην Τουρκία να μην φανεί ότι είναι υποχωρητικός, διότι υπάρχει πίεση, παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει βάλει στη φυλακή τους μισούς πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα στο οποίο με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, γίνονται κάποιες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια
1: μάλιστα
0: στιγμή.
1: Ναι. Και θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος.
0: Και θα είναι και ο ίδιος για τελευταία φορά
1: το
0: υποψήφιος.
1: 28.
0: Το 28, yeah, μέχρι αποδείξεως και αυτό, αν θα πάμε όντως το 28, διότι οι εκλογές, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν προαναγγέλλονται.
1: Μάλιστα. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο για μια έτσι επισκόπηση των ελληνοτουρκικών και αυτήν την κλιμάκωση της ρητορικής, έτσι όπως την παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρες. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε διαβάζουμε, εννοείται, φανατικά στις σελίδες της Καθημερινής μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη και όλες τις πληροφορίες από την εφημερίδα. Λοιπόν, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχω να σας πω εκ μέρους την.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
7: Του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
12: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
13: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
14: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
15: Sky 89,4.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκό Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Επιστρέψαμε και μας έλεγε και η Μαρία Γιώργα πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων για την κυβερνητική παρέμβαση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το κρατάμε και αυτό. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση για το ζήτημα των καυσίμων, καθώς είναι κάτι το οποίο καίει και ανησυχεί, και ανησυχεί όχι μόνο εννοείται εδώ στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη. Η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων φέρνει πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή, καθώς έχει να κάνει με το κόστος ζωής και ευρύτερα όλα όσα επηρεάζονται από αυτό, προϊόντα, υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Και είμαι σίγουρος, κύριε Αράπογλου, ότι στην επόμενη έρευνά σας θα συμπεριλάβετε και σχετικό ερώτημα, γιατί το ζήτημα των καυσίμων και της αντλίας είναι κάτι που ταλαιπωρεί τους Έλληνες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Είναι έτσι όπως θα λέτε. Είχαμε ήδη και αυτή τη φορά ένα ερώτημα για τις τιμές. Την επόμενη φορά σίγουρα θα έχουμε ακόμα πιο ειδικά ερωτήματα, γιατί όπως σωστά είπατε, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες και σίγουρα θα αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο η αντλία, τα καύσιμα, έρχεται χειμώνας, το πετρέλαιο θέρμανσης. Σίγουρα θα μας απασχολήσουν εντόνως.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, τα ελληνοτουρκικά πάντως, γιατί είχαμε και την κουβέντα νωρίτερα εδώ με τον Βασίλη Νέδο για αυτήν την έξαρση της ρητορικής από τουρκικής πλευράς αναφορικά με το Αιγαίο, με τη θωράκιση των νησιών, εκείνοι επικαλούνται την αποστρατιωτικοποίηση κλπ. Πάντως, σε επίπεδο κοινής γνώμης, σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση, για να ξεκινήσουμε λίγο και με τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Αφλιτζάνη, μαζί σας ήταν και ο Αλέξης Παπαχελάς. Κύριε Αράπογλου, βλέπω να πέφτει κάπως το ποσοστό της ανησυχίας των Ελλήνων για τα ελληνοτουρκικά. Είχε φτάσει σε ένα πικ στο 56% τον Ιούλιο και τώρα εσείς το βρήκατε στο 54%.
1: Πράγματι, αν δει κανείς τους αριθμούς, θα δει μια μικρή μείωση στο αρκετά έως πολύ ανησυχώ για τα ελληνοτουρκικά και μια διατήρηση στο λίγο έως ελάχιστα που παρέμεινε στο 17 όπως και τον Ιούλιο. Ενδεχομένως η ενασχόληση με το θέμα αυτό προκαλεί κάποιες αυξομοιώσεις. Από την άλλη όμως, κύριε Ανδρίτσο, να σημειώσω ότι είναι ήδη πάρα πολύ υψηλή η ανησυχία. Είναι πάνω από το 50% αυτοί που ανησυχούν πολύ και άλλο ένα 21% ανησυχεί μέτρια. Επομένως, το να βλέπουμε μία-δύο μονάδες πάνω ή κάτω και μάλιστα σε μία έρευνα, σας θυμίζω, που έχει μόνο δειγματοληπτικό σφάλμα, σύντηρην 3%, σίγουρα δεν δείχνει μία αποκλιμάκωση, μία μείωση της ανησυχίας. Εγώ θα την εκλάμβανα περισσότερο στις αναμενόμενες αυξομοιώσεις, σε ένα θέμα όμως που μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς σταθερά πολύ.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη ΔΕΘ και την αξιολόγηση των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών, αναφορικά με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπω εδώ ένα 32% που την αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά και ένα 54% που λέει ότι ήταν μάλλον αρνητικά ή σίγουρα αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι 25% σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά, 54% όπου βλέπουν την παρουσία Ανδρουλάκη αρνητικά και κλείνοντας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί η αξιολόγηση για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στο 25% ίδια με τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο 57% μιλώντας για τις αρνητικές γνώμες κατά τη μεγαλύτερη η μη αποδοχή των προτάσεων Τσίπρα στη ΔΕΘ. Γενικά το Ταμείο των Πολιτικών Αρχηγών από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πώς το είδατε, κυρία Ραπόγλου?
1: Από σωστά θετικής αξιολόγησης, δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι πλειοψηφικά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάποιες προτάσεις θα μπορούσαν να αγγίξουν πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ψηφοφόρων. Παρόλα αυτά, είναι αξιόλογα ποσοστά και είναι όλα πάνω από τα κομματικά ποσοστά που συγκεντρώνουν στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα τους. Και αυτό αφορά και τους τρεις αρχηγούς. Mm-hmm. Συγκριτικά με την περσινή ΔΕΘ, μοιάζει όλοι οι αρχηγοί να έχουν πάει καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός ποιοτικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, το σίγουρα θετικά. Οι δύο άλλοι αρχηγοί, το άθροισμα έχει ενισχυθεί. Άρα θα έλεγα ότι εντάξει, δεν ήταν μια κακή επίδοση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εξαγγελίες είναι, προτάσεις για βελτίωση, ίσως κάποιος θα περίμενε κάτι περισσότερο. Πάντως και οι τρεις τα πήγαν καλύτερα από τα επίπεδα που καταγράφουν τα κόμματά τους στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκινεί, αν μπορώ να το πω έτσι, περισσότερο τους συνταξιούχους, μετά εκείνους που δηλώνουν οικιακά, μετά τον ιδιωτικό τομέα, μετά είναι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και τελευταίοι ο δημόσιος τομέας, έτσι, όσον αφορά την αξιολόγηση, τη θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Για τον Αλέξη Τσίπρα εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί βλέπω ότι είναι ο δημόσιος τομέας ο οποίος ικανοποιήθηκε περισσότερο από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και στη συνέχεια, και εδώ είναι μία έκπληξη, είναι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που συγκινήθηκαν περισσότερο από τον επικεφαλής της Ελλάς, κυρία Ράπογλου.
1: Ανάλογα με την εστίαση των μέτρων, προφανώς είναι και η αξιολόγηση που φαίνεται εδώ. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν μια ομάδα πολιτών που υποστήριζε σε μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε μια αποστασιοποίηση και έναν προβληματισμό. Ίσως γι' αυτό βλέπουμε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι έχουμε συνηθίσει και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της Ελλάς, αλλά και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δείτε εκεί υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης του αυτοαπασχολούμενους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μας εκπλήσουν, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την εικόνα, όπως και οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι όλα εξηγούνται λίγο ή πολύ από την εστίαση των μέτρων και των εξαγγελιών που έκανε κάθε ένας από τους αρχηγούς, αλλά και από ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα στις δύο θητείες της κυβέρνησης. Όμως αυτό είναι απλώς η θετική αξιολόγηση των μέτρων. Δεν συνεπάγεται η στάση των αντίστοιχων ομάδων απέναντι στο κόμμα όσον αφορά τις κομματικές σου επιλογές.
0: Μάλιστα. Και μιλώντας για την αξιολόγηση από αυτούς που χαρακτηρίζονται κέντρο αριστερή, εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος σε 52% που αξιολογήθηκε καλύτερα από ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιορίστηκε στο 45%.
1: Υπό αναλύσεις αυτές και αναλύσεις που εστιάζεται, νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δημοσκόπησης όταν από εκλογές. Νομίζω ότι περισσότερο και από την πρόθεση ψήφου που συνήθως μας απασχολεί, αυτές οι αναλύσεις που μας δείχνουν τη διαθέση μέρους ομάδων του ελληνικού πληθυσμού που έχουν ενδιαφέρον, ίσως είναι οι πιο αποκαλυπτικές. Θα πρόσθετα λοιπόν ότι αν δείτε τη συνολική εικόνα, θα δείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει υψηλότερη απήχηση στη κεντροαριστερά και στην αριστερά. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπολείπεται λίγο στη κεντροαριστερά, όπως αναφέρατε, και περνάει μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα στο χώρο του κέντρου, όπου όμως ο Πρωθυπουργός υπερισχύει και τον δύο, ο οποίος κυριαρχεί απόλυτα στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Είναι η κατανομή, η απήχηση των μέτρων και των εξαγγελιών εδώ ταυτίζεται, θα έλεγα, προσεγγίζει αρκετά την απήχηση των αρχηγών και των κομμάτων και στους αντίστοιχους πολιτικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Και έχει αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν και στην πρόθεση ψήφου, αλλά γι' αυτό είναι καλό να ξεκινάμε από τα ποιοτικά, έτσι ώστε να καταλήγουμε και στην πρόθεση ψήφου, γιατί όλα αυτά συγκλίνουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και το άλλο έβριμα που επίσης είναι αξιοσημείωτο, κύριε Αράπογλου, στην έρευνά σας, είναι όσον αφορά το πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, και εδώ ο Πρωθυπουργός προηγείται και προηγείται με διαφορά και έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και ακόμα περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι μεν προτάσεις που καταθέτει η αντιπολίτευση, αλλά όταν καταλήγουμε στο ποιος μπορεί να εφαρμόσει αυτά που λέει, ο Πρωθυπουργός στην έρευνα αυτή προηγείται.
1: Αυτό το ερώτημα το ρωτήσαμε φέτος για πρώτη φορά και νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό. Άρα συνοψίζοντας, κανείς βλέπει ότι άρεσαν οι προτάσεις και οι εξαγγελίες και των τριών αρχηγών σε υψηλό ποσοστό, σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι συγκεντρώνουν τα κόμματά τους στην πρόθεση ψήφου. Αλλά όταν πήγαμε στο ερώτημα ποιου οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, είδαμε ότι μόνο ο Πρωθυπουργός κατάφερε να διατηρήσει το ποσοστό που είχε στη θετική αξιολόγηση. Συγκεντρώνει και σε αυτό το ερώτημα γύρω στο 30% ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Αντίθετα, οι προτάσεις των δύο άλλων αρχηγών είδαμε να υποχωρούν σε ποσοστά πιο κοντά προς τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματά τους. Άρα φαίνεται να υπάρχει αποδοχή και θετική αξιολόγηση, αλλά επιφύλαξη όσον αφορά κατά πόσο είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, είναι κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα όσα υπόσχεται. Η αντιπολίτευση θα πρέπει πρώτα να κερδίσει τις όποιες εκλογές. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό ο συνδυασμός των δύο, θετικές οι εξαγγελίες των δύο αρχηγών και μάλιστα με μικρότερη διαφορά από τη θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Η διαφορά όμως γίνεται πολύ μεγάλη όταν μπαίνει ο παράγοντας ρεαλισμού και εφαρμοστικότητας των μέτρων, όπου μάλιστα φαίνεται να διατηρεί εδώ πλεονέκτημα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
0: Και να κλείσουμε και με την πρόθεση ψήφου, όπου εδώ τα πράγματα είναι σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά σας. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην περιοχή του 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο 17% και το Πασόκ στο 12%. Δεν έχουμε αξιοσημείωτες διαφορές, έτσι δεν είναι?
1: Μικρές διαφορές, όπως έχουμε συνηθίσει μετά τη ΔΕΘ, να μην αλλάζει σημαντικά η πρόθεση ψήφου. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η σημασία της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και όσα λέγονται εκεί υπάρχει, παραμένει υψηλή, και απλώς ίσως πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο στις επόμενες μετρήσεις και όταν κάποιες από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αρχίσουν να υλοποιούνται, να δούμε τότε την πραγματική τους επίδραση και στους πολιτικούς δείκτες. Και βέβαια έχουμε και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νέα κόμματα, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα νέα κόμματα, η πορεία των νέων κομμάτων. Νομίζω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, ίσως και μεγαλύτερο, οι μετρήσεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αράπογλου, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε τον επικεφαλής της ΠΑΛ, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Εμείς, πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. αυτόματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τώρα, επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
16: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 6 και 54 πρώτα λεπτά και ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΛΣ, τον Γιώργο Αράπογλου, τα αποτελέσματα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για τον Sky. Πάμε στο γρήγορο σχόλιο επί των αποτελεσμάτων αυτών και των ευρημάτων. Γιώργος Τράπαλης μαζί μας, αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Γεια σας κύριε Τράπαλη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Μιλώντας για την πρόθεση ψήφου, βλέπω εδώ 0,5% να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούλιο, 0,5% για το Πασόκ, στασιμότητα για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μία πτώση της τάξης του 2,5% για τη Μαρία Καριστιανού, κύριε Τράπαλη.
1: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι όλα τα κόμματα μετά τον Αύγουστο, που βάσκαμε τα διακοπές του Αυγούστου, είναι περίπου στα ίδια. Πραγματικά αυτό το 0,5% δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι κάτι διαφοροποιεί τη μεγάλη εικόνα. Για τη Μαρία Καριστιανού φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει μια πλήρης αποσυσπήρωση. Δεν φαίνεται βέβαια ότι ακόμα υπάρχει κίνδυνος για αυτό το νέο κόμμα, αν θα μπορεί να μπει ή όχι στο κοινοβούλιο, αλλά η πτώση είναι κατακόρυφη. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπουμε, όπως είπαμε, μια σταθερότητα σχέση με την προηγούμενη φορά. Δεν έχει κερδίσει κάποιος κάτι ιδιαίτερο από τη ΔΕΘ, αλλά ήταν και απόλυτα λογικό. Η ΔΕΘ έρχεται να επιβεβαιώσει τις υπάρχουσες τάσεις και όχι να τις καθορίσει. Και αυτό το έχουμε δει ακόμα και στο παρελθόν, παρόλο που η ΔΕΘ έχουν παίξει θεωρητικά σημαντικό ρόλο στην επιβεβαίωση της στρατηγικής τότε, μία φορά του Γιώργου Παπανδρέου, του Κώστα Καραμαλή, του Αλέξη Τσίπρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως σε όλες, όλοι ξέραμε τον τελικό νικητή.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αράπογλου ότι από τη μία στο χώρο του κέντρου κυριαρχεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη στην κέντρο αριστερά έχει ένα προβάδισμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του αρχηγού του Πασόκ. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, αισθανόμενος και την πίεση ότι δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση φαίνεται και πάλι και επιβεβαιώνεται η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ?
1: Μπορώ να επικαλεστώ και την ερευνητική διαδικασία την οποία κάνουμε και εμείς στην Good Affairs. Φαίνεται ότι στους όρους κέντρο, στους αυτοπροσδιοριζόμενους κέντρο-δεξιούς και δεξιούς υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς παραπάνω κέντρο-δεξιούς. Στους αυτοπροσδιοριζόμενους κέντρο-αριστερούς και αριστερούς, στους κέντρο-αριστερούς προηγείται καθαρά ο Αλέξης Τσίπρας και στο αριστερούς είναι μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και στο κέντρο βλέπουμε την μάχη των τριών, όμως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπάνω. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας χώρος για το Πασόκ το οποίο να ξεχωρίσει στην ευρύτερη εκλογική δεξαμενή και να οριστεί κάποιος από όλους αυτούς τους πέντε. Προφανώς δεν μιλάμε για τους κεντροδεξιούς ή τους δεξιούς, οι οποίοι θα ψηφίζαν το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν φάνηκε αυτό ούτε στη ΔΕΘ μπορεί να αλλάξει. Νομίζω όμως ότι οι προσδοκίες από τη ΔΕΘ θα ήταν πολύ μεγαλύτερες σε κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει. Το έχουμε δει ιστορικά σε όλες τις προεκλογικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορεί να διαφοροποιηθεί έστω σε έναν τομέα, να δείξει ότι σε έναν χώρο ή με μια συγκεκριμένη πρόταση αυτός ο οποίος την στηρίζει θα ψηφίσει απριόρι Πασόκ. Αυτό δεν το έχει πετύχει το Πασόκ μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Και κλείνοντας με τον Αλέξη Τσίπρα, που βλέπουμε μια στασιμότητα στα ποσοστά στην περιοχή του 15%, ανάλογα με τη δημοσκόπηση αυτό μπορεί να φτάνει μέχρι και το 17%, σίγουρα όμως δεν γράφει δύο μπροστά, γιατί θυμάμαι στο επιτελείο του αρχηγού της Ελλάς να λένε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά, και μετά τη ΔΕΘ ειδικά, με την τριπλή παρουσία Τσίπρα, το κοντέρ πλέον θα γράφει μπροστά δύο.
1: Φαίνεται ότι στην υπόθεση σενάριο της κατανομής των αποφασίστων και ούτω καθεξής από την έρευνα αυτή, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι γύρω στο 15-17% ακόμα και στα καλύτερα σενάρια της. Προσωπικά οι προσδοκίες του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΘ, εγώ θα διαφωνούσα με το επιτελείο ότι θα ήταν τόσο υψηλές, γιατί εάν για τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η ΔΕΘ είναι το να δείξουν το πρόγραμμά του, γιατί μένει η κυβέρνηση στην απόλυτα λογικό για το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, ήταν το κυρίαρχό του όπλο και το λέει συνέχεια για το προτάσει το πρόγραμμα. Για τον Αλέξη Τσίπρα η ΔΕΘ έχει μια κακή ιστορικότητα και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε επίθεση, έπαιξε άμυνα και πήγε στο ρελαντί, δηλαδή να περάσει η ΔΕΘ, να μην υπάρχει θετικό ή αρνητικό και μετά να δώσει τη μάχη του για την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Τράπαλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στις 7 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανασωπητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.
18: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας, ωστόσο απαιτείται, όπως είπε, διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρε, το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χάρα Λαμποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός, η οποία μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ προηγείται 6-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δείχνει το ρολόι εδώ, Sky 100,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία θα είναι μαζί σας από Δευτέρα με το καλό. Για την ώρα είμαστε εδώ, εξαιρετική παρέα μέσα στο στούντιο. Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση που φτάνει, του ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Από όπου και αν μας ακούτε. Με όποιο τρόπο και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε από το κλασικό ραδιόφωνο, το τρανζιστοράκι, ακόμα καλύτερα γελάει ο Νόδης. Λοιπόν, είτε μας ακούτε διαδικτυακά, είτε μας ακούτε εντός ή εκτός συνόρων, εδώ είμαστε μέχρι και τις 8 και στη συνέχεια εννοείται μαζί με το ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, για να πούμε και τους άλλους συντελεστές της εκπομπής, είναι η Σοφία Γαλάνη. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βλέπω πολλά συγχαρητήρια τις τελευταίες ημέρες για τις μουσικές επιλογές της Κωνσταντίνας που έρχονται από το ακροατήριο. Μας ακούει η Κωνσταντίνα, οπότε το καταγράφουμε και αυτό. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά. Όπως επίσης επικοινωνία το skyradio.gr, θα δείτε το πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου», πατάτε «Γράφει». Του θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στο Viber, νέος τρόπος επικοινωνίας 698-123-1003 698-123-1003. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, μία φωτογραφία, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ το Viber είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Και ζούμε αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, των πολύ μεγάλων διακυμάνσεων όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Πριν από λίγο είχαμε και τις ανακοινώσεις από πλευράς Πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και όλα αυτά καθώς οι τιμές στις αγορές ενέργειας και ειδικότερα μιλώντας για το πετρέλαιο, είχαμε χθες και προχθές ακόμα και τα $109 αναβαρέλι να είναι ορατά σαν τιμή. Σήμερα το πράγμα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε μια διόρθωση προς τα κάτω στα $103 είναι το βαρέλι του Brent αυτήν την ώρα που μιλάμε, και διάβαζα και τις σχετικές έτσι αναλύσεις που μιλούν για μία άμβλυνση των ανησυχιών για διαταραχές στον εφοδιασμό, διότι ξέρετε, από τη μία είναι το ζήτημα της τιμής, η υψηλή τιμή, αλλά από την άλλη το μεγαλύτερο ακόμα ζήτημα είναι το θέμα της επάρκειας. Έτσι λοιπόν η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα

0: όλες οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη και είναι πάρα πολλές, προκειμένου να υπάρξει στο τέλος μια διαπραγμάτευση και στο τέλος της ημέρας και μια τιμολόγηση που φτάνει μέχρι και τις αντλίες μας αναφορικά με το πετρέλαιο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια αγορά που έχει πάρα πολύ έντονες διακυμάνσεις, που υπάρχει μεγάλη νευρικότητα όπως συνηθίζουμε να λέμε και που εννοείται όλα αυτά μας επηρεάζουν, διότι επηρεάζουν το κόστος ζωής. Είχαμε προκειμένου και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, το αποτυπώνει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια και επιδοτήσεις, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας είπα πριν από λίγο και όλα όσα προανήγγειλε αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και εννοείται ότι θα περιμένουμε και τις εξειδικεύσεις την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το θέμα αυτό. Πάντως, μιλώντας για την ενέργεια, σήμερα παρέθεσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γεύμα εργασίας το Ινστιτούτο Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπου ουσιαστικά αναλύθηκαν οι πτυχές και ουσιαστικά δόθηκαν και οι τάσεις γύρω από την αγορά της ενέργειας για το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Μιλάμε για μια περίοδο, το λέγαμε και πριν από λίγο, όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις και μεγάλη νευρικότητα όσον αφορά την ενέργεια. Και αυτό που παρατήρησε ο κύριος Κωστής Σταμπολής, που έχω και τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Σταμπολή, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτής της ενημέρωσης που έγινε σήμερα.
1: Χαιρόμαστε που ήταν χρήσιμη.
0: Πολύ χρήσιμη, πολύ χρήσιμη, και ειδικά η παρατήρηση που κάνατε εισαγωγικά, ότι στην πορεία σας και όσα έχετε έτσι ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της ενέργειας, αυτό που ζούμε σήμερα είναι μία δίδυμη κρίση που έχει να κάνει, δίδυμη ενεργειακή κρίση που έχει να κάνει και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο, διότι μία ποιοτική διαφορά σε σχέση με το 1973, το μακρινό 1973, είναι ότι τότε, και 1974, είναι ότι τότε είχαμε την κρίση στο πετρέλαιο, αλλά ερχόταν σαν εναλλακτική το φυσικό αέριο. Τώρα όμως έχουμε μία δίδυμη κρίση και μάλιστα με το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, όπως παρατηρήσατε και εσείς κύριε Σταμπολή, να τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Σταμπολή. Ναι, έχουμε ένα θέμα στη γραμμή, θα το αποκαταστήσει η Σοφία Γαλάνη, θα επανέλθουμε σε αυτό, διότι μπαίνει και αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, εκτός δηλαδή από την τιμολόγηση του φυσικού αερίου που αφορά τα νοικοκυριά, έτσι, μιλάμε και για τις επιχειρήσεις και εδώ μπαίνει και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας, καθότι το φυσικό, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, όπως είπα και πριν από λίγο, τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα σε σχέση με τα επίπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι μαζί μας τον κύριο Σταμπολή, έτσι ώστε να έχουμε τη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Πάντως, μπαίνουν τα ζητήματα όσον αφορά τις τιμές, παράλληλα και το θέμα της επάρκειας είναι κάτι που απασχολεί. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα όσον αφορά την επάρκεια και όσον αφορά τις τιμές, εκεί γίνονται τα πάντα προκειμένου να υπάρξει μια εξομάλυνση, τουλάχιστον να μην ζήσουμε αυτά τα ακραία σενάρια που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα. Ο κύριος Σταμπολής είναι στη γραμμή μας.
1: Ναι, συγγνώμη, έπεσε πριν η γραμμή.
0: Ναι, τώρα σας έχουμε. Και λέγαμε ότι το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε μπαίνει και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις.
1: Όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης ή των data centers ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει καθαρά με τεχνολογία, είναι και θέμα τιμών. Και εδώ το θέμα των τιμών μας πονάει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Όταν έχεις

0: τόσο μεγάλες διαφορές, δημιουργείται πραγματικό πρόβλημα στη βιομηχανία. Διότι το ακριβό αέριο επηρεάζει και τον ηλεκτρισμό, ως γνωστό. Δεν είναι μόνο ότι είναι 10 φορές, 8 με 10 φορές μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από ό,τι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και διπλάσιο και τριπλάσιο από ό,τι είναι στην Κίνα. Δηλαδή και η Κίνα έχει πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Παρόλο που είναι εισαγωγέας αρκετά μεγάλων ποσοτήτων και πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρόλα αυτά έχει τιμή που είναι 2 με 2,5 φορές φθηνότερη από την Ευρώπη η Κίνα. Και αυτό έτσι και από τους λόγους που είναι πολύ ανταγωνιστική. Άρα το θέμα των τιμών της ενέργειας πάντοτε πρέπει να το βλέπουμε συγκριτικά με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε ανεπτυγμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο επίσης, κύριε Σταμπολή, και εδώ είναι ένα θέμα που θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, καθώς υπάρχουν φόβοι να περάσουμε από μια κρίση τιμών σε μια κρίση επάρκειας για το πετρέλαιο. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και στο φυσικό αέριο?
0: Στο φυσικό αέριο, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο χώρος, ο φόβος, έχουμε τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει ένα σύστημα υπογείων αποθηκών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, εκτός της Ελλάδος. Στην Ελλάδα δεν έχουμε υπόγεια αποθήκη, αν και θα έπρεπε να είχαμε, διότι είναι εκτεταμένο το δίκτυο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όλες οι άλλες χώρες έχουν, οι οποίες παραδοσιακά αρχίζουν και γεμίζουν το καλοκαίρι, που συνήθως είναι φθηνότερο το αέριο, ώστε να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα του χειμώνα ή τις κορυφές, τα πίκς του χειμώνα στη ζήτηση. Φέτος έχει προχωρήσει η πλήρωση των αποθηκών, όμως οι αποθήκες δεν είναι τόσο γεμάτες όσο ήταν προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω των πολύ ακριβών τιμών που είχαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό είναι ένα αέριο το οποίο το αγοράζεις σήμερα και θα το πουλήσεις μετά από 5 μήνες, 6 μήνες. Άρα οι εταιρείες, όσο και μεγάλες να είναι, κάνουν προβλέψεις και παίρνουν τα ρίσκα τους. Οπότε ήταν κοινή, φαίνεται, η αντίληψη ότι θα αποφύγουμε να έχουμε μεγάλη πληρότητα. Θα πάμε σε χαμηλότερη πληρότητα. Και καθαρά για οικονομικούς λόγους, για να βγουν τα οικονομικά των εταιριών.
1: Ναι. Γιατί παράλληλα υπάρχει και ένα θέμα όσον αφορά την απόφαση που έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διακοπούν οι εισαγωγές από τη Ρωσία, έτσι. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Τι θα συμβεί όταν οι Βρυξέλλες πατήσουν το κουμπί και διακόψουν? Και επίσης κάτι συμπληρωματικό που αναφέρθηκε στη σημερινή εκδήλωσή σας: αν είναι εφικτό να διακοπούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία που έρχονται μέσω Τουρκίας?
0: Όπως εξηγήσαμε, δεν είναι τόσο εύκολο και θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το αέριο το οποίο θα συνεχίσει να δίνει η Τουρκία μέσα από αυτόν τον αγωγό, ότι δεν είναι ρωσικό, διότι η Τουρκία παίρνει αέριο από πολλές άλλες πλευρές. Άρα θα πρέπει να αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι το αέριο αυτό προέρχεται από άλλες πηγές που παίρνει η Τουρκία, που όμως συμπεριλαμβάνεται και το Ιράν. Δηλαδή παίρνει και από το Ιράν αέριο η Τουρκία. Η Τουρκία παίρνει αέριο από χώρες οι οποίες έχουμε διένεξη αυτή τη στιγμή. Από Ρωσία, από Ιράν. Παίρνει βέβαια το Αζερβαϊτζάν, βγάζει δημιουργικό της αέριο. Προσπαθεί να πάρει από το Ιράκ, δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Παίρνει αρκετό LNG. Λοιπόν, άρα θα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση να γίνει αυτή η απεξάρτηση. Βεβαίως η εναλλακτική λύση να αυξηθούν οι εισαγωγές LNG. Και αυτό που, όπως είπα και στην συζήτηση, έχουμε φτάσει όμως στο σημείο που το ρωσικό αέριο να μην είναι τόσο πλέον φθηνό όσο ήταν παλαιότερα.
1: Μάλιστα.
0: Και άρα ενδεχομένως η αντικατάστασή του από περισσότερο LNG να μην δημιουργήσει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενοι 12 μήνες είναι κρίσιμοι για την Ευρώπη, καθώς θα ετοιμάζεται να, οι χώρες που χρησιμοποιούν πολύ ρωσικό αέριο, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα το 40% του αερίου το οποίο χρησιμοποιεί είναι από τη Ρωσία. Δεν έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει μειωθεί από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που ήταν 60%-70%, έχει μειωθεί και στα 40%. Αλλά το 40% είναι σημαντικό κομμάτι του συνολικού μείγματος.
1: Ναι. Ναι. Παντός, μιλώντας για την ηλεκτρική ενέργεια, και πριν κλείσουμε, κύριε Σταμπολή, και εσείς και ο καθηγητής ο κύριος Μπίσκας επιμείνατε σε αυτό το επόμενο μεγάλο στοίχημα, που είναι πλέον η αποθήκευση και οι μπαταρίες, και εδώ θα κριθούν όλα για τα επόμενα χρόνια. Το ζήτημα βέβαια είναι πότε και πώς θα υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα.
0: Όπως είπε και ο καθηγητής Μπίσκας, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα. Υπάρχει ένα λεγόμενο backlog από αιτήσεις που έχουν γίνει από εταιρείες, οι οποίες το 2021 υποβάλλουν αιτήσεις για εγκαταστημένη ισχύ σε μπαταρίες. Άρα υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες να εγκαταστήσουν. Έχουν αρχίσει μέσα σε αυτό το έτος και εγκαταστούν πολύ περισσότερες μονάδες. Δηλαδή έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Άρα είναι θέμα επιτάκυνσης, δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών και εταιριών. Αυτό είναι δεδομένο, υπάρχει, έχουν πάρει άδειες και υπάρχει σειρά, ας πούμε. Υπάρχει μια σειρά που θα πρέπει να μπουν να πάρουν όρους σύνδεσης και να μπουν στο δίκτυο. Άρα όσο περισσότερο εισέρχονται οι μπαταρίες, τόσο θα ομαλοποιείται η κατάσταση από πλευράς αυξομοιώσεων στις τιμές.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα, διότι φέτος αυτό είναι και μία από τα βασικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης των ενεργειακών τάσεων TRIEN για το πρώτο οχτάμηνο του 2026, ότι είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα σε συνεχή βάση από αρχές του 2026 έχει αναδειχθεί ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες χώρες, κυρίως στο Βορρά μιλάμε. Λοιπόν, αυτό θα συνεχιστεί. Και άρα οι μπαταρίες βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μην πετιέται ηλεκτρική ενέργεια που αυτή τη στιγμή πετιέται, διότι υπάρχει υπερφόρτωση του συστήματος τις μεσημεριανές ώρες, θα βοηθήσουν πολύ και αυτό θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
1: Και να σας συγχαρώ, να πω ότι το ΙΕΝΕ συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς, και εννοείται ότι είναι ένα Ινστιτούτο αναφοράς όταν μιλάς για ενέργεια στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Κύριε Σταμπολή, ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε Αντρίτσο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως μας ενημερώνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, μόλις ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή ρήτρα διαφυγής, ώστε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο που να μην επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, όπως η μείωση στον ειδικό φόρο και επιδότηση σε κάθε μορφή καυσίμου. Μας μεταφέρει με μήνυμά του ο Γιώργος Αυτιάς. Την καλησπέρα μου στον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Αυτιά. Τώρα, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Vodafone: χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγί Περντογάν, στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων μεταξύ των οποίων καταστάτησης έκτακτης ανάγκης. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα στάλει το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτές τις απογευματινής μας επικοινωνίας εδώ στον Sky 100,3. Μενώτη Παπαγιαννάκου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Και εννοείται στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μιλάμε για τα θέματα της ενέργειας αυτήν την ώρα. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Σταμπολή από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσαν για τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις τάσεις αλλά και τα ζητήματα της αποθήκευσης ενέργειας. Και εμπροκειμένου με ρωτάει ο Γιώργος εδώ αν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει επιδότηση, αν υπάρχει ή αν θα υπάρξει επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Συντονίσου, αύριο στις 7 θα έχουμε συζήτηση γύρω από την αυτοπαραγωγή, όπως ονομάζεται, για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, αυτές τις μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας, αυτοκατανάλωση, έτσι το αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση το προσδιορίζουν. Θα έχουμε ενεργειακό επιθεωρητή αύριο γύρω στις 7, ώστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα πάμε να μιλήσουμε και για αυτούς τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Βέβαια, όταν μιλάς για πυρηνικό αντιδραστήρα, σηκώνονται βλέφαρα στο κοινό. Σου λέει τώρα θα έχουμε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ανεγκυμονή κινδύνους και ποια θα ήταν τα ωφέλη από μια τέτοια τεχνολογία και κατά πόσο μας αφορά. Έτσι λοιπόν, κάλεσα και είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας, είναι επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του ΚΕΦΗΜ όπως είναι γνωστό, που συμμετείχε σε μία μελέτη για το αν μπορεί η Ευρώπη να ηγηθεί στην κούρσα των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων. Καλησπέρα σας κύριε Ρόμπαπα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ανδρίτσο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γιατί αυτό το θέμα μας αφορά, γιατί αφορά το κοινό η ενέργεια, η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες?
1: Κοιτάξτε, ένας από τους βασικούς λόγους που μας αφορά είναι η προηγούμενη συζήτηση που κάνατε, που είναι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πηγές ενέργειας από το εξωτερικό και η διακυμάνσεις που προκαλεί αυτή η εξάρτηση, όπως αυτή που ζούμε σήμερα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο και πριν από 4 χρόνια με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Άρα ένα κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ενεργειακή αυτάρκεια. Ο δεύτερος λόγος είναι το κομμάτι της αύξησης της θερμοκρασίας, το οποίο σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να το αντιμετωπίσουμε με ανανεώσιμες πηγές και μπαταρίες, όπως επίσης είπατε νωρίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βάσης. Αυτό που σήμερα κάνουμε με τα ορυκτά καύσιμα θα ήταν σκόπιμο να το κάνουμε με έναν πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο, και η πυρηνική ενέργεια είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους τρόπους.
0: Είναι όμως ένας ασφαλής τρόπος, διότι καταλαβαίνετε ότι στο επίπεδο κοινής γνώμης, όταν μιλάμε για πυρηνική ενέργεια, το πρώτο αντανακλαστικό που έρχεται είναι ο φόβος.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές. Όλοι ακούμε πυρηνική ενέργεια και φοβόμαστε. Κάποιοι που είμαστε και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας έχουμε ζήσει και το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ.
0: Ακριβώς.
1: Και το θυμάμαι, το έχουμε ζήσει, είναι ναι. Τρομακτική εκείνη η περίοδος. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τους θανάτους από πυρηνική ενέργεια, ακόμα και από το Τσερνόμπιλ, από τη Φουκοσίμα, είτε είναι από ραδιενέργεια, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικό, είναι από τους πλέον ασφαλείς τρόπους παραγωγής, διότι έχουμε φροντίσει να βάλουμε τόσες πολλές ασφαλιστικές δικτύες στην πυρηνική ενέργεια που την έχουμε καταστήσει ασφαλή. Τώρα, πέρα από αυτό, σήμερα αυτό που συζητάμε σε συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι οι παραδοσιακοί αντιδραστήρες, είναι μια καινούργια τεχνολογία που είναι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν είναι μικροί. Δεν έχουμε ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο, είναι πολύ μικρότερης κλίμακας. Το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα σημαντικότερο, είναι ότι ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να παράγονται κυρίως σε εργοστάσια. και να έρχονται να συναρμολογούνται επί τόπου. Άρα οι αβεβαιότητες που υπάρχουν στην κατασκευή και ο χρόνος ο μεγάλος υλοποίησης αντιμετωπίζεται πολύ απλούστερα και, και μπορείς να είσαι, αν κάποιος άλλος έχει μπει, έχει πιστοποιήσει αυτό το σχέδιο, το έχει καταστήσει στη χώρα του, για παράδειγμα στη Γαλλία, και έρχεται μετά από 5 χρόνια και τον καταστήσει στην Ελλάδα, ξέρεις ακριβώς ότι το πυρηνικό σου εργοστάσιο είναι ίδιο με το γαλλικό και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βεβαιότητα, μπορεί να το κατασκευάσεις πιο γρήγορα και ο κόσμος θα αισθάνεται ασφαλής. Άρα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και εδώ πέρα έρχεται και η έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με το European Liberal Forum στις Βρυξέλλες, που λέμε ότι για να πούμε στη διαδικασία αυτό να γίνει με επιτυχία στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος αδειοδότησης. Δηλαδή σήμερα κανονικά θα πρέπει αυτός ο δικαστήριος, αν θέλουμε να τον εγκαταστήσουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία, να πιστοποιηθεί μια φορά στην Γαλλία και μια φορά στη Γερμανία. Και αν θέλουμε να τον εγκαταστήσουμε μετά στη Σουηδία, να το ξανακάνουμε τρίτη φορά στη Σουηδία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός πιστοποιητής, ένας κεντρικός έλεγχος.
0: Μία αδειοδότηση δηλαδή για το σύνολο της Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Μία πιστοποίηση για το σύνολο της Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να δώσω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Σκεφτείτε να πουλούσαμε αεροπλάνα ή Airbus και για να πετάξουν στη Γαλλία να πρέπει να πάρει την άδεια του γαλλικού κράτους, να πάει στη Γερμανία.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ σωστότερο να το κάνουμε κεντρικά και αυτό και μπορεί να μας διασφαλίσει ότι οι αρχές ασφαλείας θα είναι όπως πρέπει και παράλληλα να μειωθεί το ρίσκο και όταν λέμε ότι θα μειωθεί το ρίσκο μειώνεται και το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή που θα πληρώσουμε στη συνέχεια, διότι το ρίσκο και καθυστερήσεις σε τέτοιες επενδύσεις επηρεάζουν πάρα πολύ το κόστος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και στην Ελλάδα, διότι για να είμαστε ξεκάθαροι και με τους ακροατές, οι πρώτοι μικροί αρθροτύποι αντιδραστήρες, το νωρίτερο που θα κατασκευαστούν και θα μπουν σε λειτουργία είναι σε περίπου 10 χρόνια από σήμερα. Όχι στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για σήμερα ή αύριο. Είναι κάτι το οποίο θα πάρει 10 χρόνια να γίνει αλλού και μετά ως Ελλάδα θα πρέπει να δούμε και να το παρακολουθήσουμε και να είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε τότε αν αυτό το πράγμα συμφέρει ή δεν συμφέρει και αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τέτοιες αντιδρασίες και στην χώρα μας. Άρα δεν είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε διότι θα μας ωφελήσει σε 2-3 χρόνια ή κάποιος το οποίο, ο οποίος το φοβάται ότι θα ξυπνήσει και σε 4-5 χρόνια θα υπάρχει ένας αντιδραστήρας δίπλα του. Δεν θα γίνει αυτό, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει το ποσοστό που και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μελετάει τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι κατάλληλο, ώστε να πάρουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και πυρηνικούς αντιδραστήρες και έχουν και την τεχνογνωσία να επενδύσουν, να τεστάρουν αυτά τα συστήματα, να πάρουν το ρίσκο και όταν οριμάσει αυτή η τεχνολογία, αν θέλουμε, να έρθουμε να την υιοθετήσουμε και στη χώρα μας.
0: Πάντως μιλάμε για ένα σενάριο, τουλάχιστον έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ενεργειακής αυτονομίας, έτσι, αυτό είναι σίγουρο, χαμηλών εκπομπών και από εκεί και πέρα, θα έλεγα, ολικής απεξάρτησης από ό,τι ξέρουμε από τα ορυκτά καύσιμα και τις, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, τη διαταραχή του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Εδώ πλέον μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να το δούμε αυτό, δηλαδή η άποψη κόστους ωφέλους, έτσι, να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι συμφέρον, αλλά σίγουρα είναι κάτι που διερευνούμε, γιατί υπάρχει και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση, να μελετηθεί κάτι τέτοιο και να δούμε να το δούμε ως ενδεχόμενο να ενταχθεί στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
1: Ακριβώς. Η Επιτροπή αυτή έχει αναλάβει την ευθύνη να συντάξει μια έκθεση σε διάστημα 2 ετών. Και από εκεί και πέρα, σε ένα ιδανικό σενάριο, μπορούμε να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα είναι στον κορμό της από μικρούς αρθωτούς αντιδραστήρες και συμπληρωματικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανανεώσιμες και φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και μπαταρίες. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να εισάγουμε καθόλου ενέργεια καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην κατεύθυνση που μπορούμε να, να μεταβούμε και στις μετακινήσεις σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορούμε σταδιακά να απεξαρτηθούμε πλήρως από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και να μην εξαρτώμαστε πλέον ούτε από την Ρωσία, ούτε από, από τις χώρες του Περσικού, ούτε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι ότι έχουμε κάποιες τρίτες χώρες που ξεκινάνε πολέμους, που εμείς προφανώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αντίθετοι, και προφανώς και για την Ουκρανία μιλάω και για τον Περσικό κόλπο, αλλά την ύφη την πληρώνουμε τελικά εμείς.
0: Ακριβώς. Το μάρμαρο έρχεται στον τελικό καταναλωτή.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια υπάρχουν και οι ενστάσεις, γιατί όπως μου γράφει και ο Τίμος εδώ στο skyradio.gr, είναι τι γίνεται με τα καύσιμα που θα είναι ραδιενεργά και όταν τα χρησιμοποιήσουμε, τι τα κάνουμε στη συνέχεια, πού τα απορρίπτουμε. Είναι ζητήματα, επιμέρους ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν.
1: Σαφώς, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής σας. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε στο διάστημα των επόμενων 10 ετών, να τα σκεφτούμε, να ενημερώσουμε το κοινό και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι τελικά οι αρθρωτοί αντιδραστήρες θα είναι μια ιδανική λύση, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να τα έχουμε σκεφτεί όλα και όταν θα έρθει η ώρα και θα υπάρχει εμπειρία να μπορούμε να αποφασίσουμε άμεσα και να μην χρειαστεί το 2035 να το σκεφτόμαστε άλλα 15 χρόνια να αποφασίσουμε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρομπαπά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στο ΚΕΦΗ. Με έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι μελέτες και οι έρευνες που εκπονείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αφού σας πω εκ μέρους της Vodafone. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Όπως ένας φίλος στο Viber που ρωτάει, δεν θα μεταθέτουμε την εξάρτηση της χώρας στις χώρες μάλλον που θα προμηθεύουν τα πυρηνικά καύσιμα. Θετικέ αυτό το ζήτημα αναφορικά με τους μικρούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από αυτή τη μορφή ενέργειας. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα εμείς πριν κλείσουμε θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε σε ένα συνέδριο που έχει γίνει θεσμός, διότι μιλάμε για την καρδιολογία, την αθλητική καρδιολογία, και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας, διευθυντής της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, που πλέον είσαστε στην 7η χρονιά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Sports Cardiology. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο. Έτσι ακριβώς είναι θεσμός, είναι η 7η χρονιά και δεν είναι πλέον Πανελλήνιο, είναι θα έλεγα διεθνές συνέδριο, διότι σε αυτό το συνέδριο υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και από την Κίνα, όπου ασχολούμαστε με αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της καρδιολογίας, την αθλητική καρδιολογία, στο οποίο συζητούνται ευρύτατα πολλά θέματα όπως είναι ο ευνίδιος θάνατος, η χρήση αναβολικών, η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η άσκηση για να είναι ευεργετική για τον οργανισμό και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν στην κάθε μέρα κλινική πράξη εμάς τους καρδιολόγους και είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την αθλητική αλλά και γενικότερα τη φυσική δραστηριότητα.
0: Ξεκινούν αύριο οι εργασίες του συνεδρίου, έτσι, και διαρκεί μέχρι την Κυριακή.
12: Ακριβώς, ξεκινούμε αύριο το πρωί σε 9 η ώρα στο Διβάνι Απόλλων στο Καβούρι. Ξεκινάμε και αύριο έχουμε την τελετή έναρξης στις 8 το βράδυ και επίσης γίνονται σεμινάρια πάνω σε αυτό με διαρκείς ομιλίες και διαλέξεις από συναδέλφους, κορυφαίους συναδέλφους της Ελλάδος και του εξωτερικού. Θα μπορούν να το παρακολουθήσουν οποιοδήποτε στο link του συνεδρίου που είναι www.sportscardiologycongress.com. Μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το site, να το παρακολουθήσει, διότι πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τον οποιοδήποτε που θέλει να έχει μια φυσική δραστηριότητα. Να πω κάτι, κύριε Ανδρίτσο, ότι όλες οι μεγάλες μελέτες από τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, ευρωπαϊκές, λένε ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο και μειώνει στην πενταετία την ολική θνητότητα από οποιοδήποτε αίτιο κατά 35%. Καταλαβαίνετε
0: πολύ
12: πόσο χρήσιμη είναι.
0: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα, πώς να το πούμε, ένα gym pass, δηλαδή να υπάρχει αυτή η όθηση στο κοινό, στους πολίτες, ακόμα και με μια έτσι μικρή επιχορήγηση, να γράφονται σε γυμναστήρια, να κάνουν την άσκησή τους ή και εκτός περιβάλλοντος γυμναστηρίου, όπως τον βολεύει τον καθένα, αλλά είναι σίγουρο και δεδομένο ότι η άσκηση είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική και πολύ καλά κάνετε και το λέτε και εσείς ως ειδικός στα θέματα υγείας.
12: Ακριβώς, και επαναλαμβάνω ότι εκτός από την ολική θνητότητα κατά 35% μειώνει κατά 40% την καρδιαγγειακή νοσηρότητα, δηλαδή οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου, εγκεφαλικά και οτιδήποτε. Και εμείς όντως έχουμε προτείνει ότι πρέπει να γίνεται συνταγογράφηση της άθλησης, διότι αν σκεφτείτε πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει οποιοδήποτε φορέας υγείας και το ελληνικό δημόσιο, αν κάποιος ασκείται, μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή του υπέρταση, να μειώσει το ζαχαρό διαβήτη, να μειώσει τα φάρμακα για την παχυσαρκία, να ελαττώσει και να μειώσει το κάπνισμα, και αυτά πραγματικά είναι όφελος, διότι οι δαπάνες για την δημόσια υγεία θα περιοριστούν σε σημαντικότατο βαθμό.
0: Και το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα μεταξύ άλλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Δήμου Αθηναίων, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχετε πολλούς και ισχυρούς φορείς που αγκαλιάζουν την προσπάθειά σας. Και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εννοείται, και το Κοινοφιλές Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου και το American Medical Center. Μπράβο σας, κύριε Παπαϊωάννου, και καλή επιτυχία να ευχηθώ, γιατί ξέρω πόσο πονάτε και πόσο εργάζεστε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς και όλη την οργανωτική ομάδα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ, και θα ήταν χαρά μας και οι ακροατές και οι ακροάτριες, αλλά και εσείς, κύριε Ανδρέτσο, αν μπορείτε να παρευρεθείτε, διότι θα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάποια θεματική ενότητα που να σας ενδιαφέρει άμεσα, και θα ήταν χαρά και τιμή μας να έρθετε κοντά μας.
0: Υπενθυμίστε μας την ιστοσελίδα.
12: Είναι www.sportscardiologycongress.com.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
0: Καλή είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει, και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: δι κουαλίτα.
20: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως το 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθήκων της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εδώ στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το εδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομίων στο νησί. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα ανά ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη. Εκτός συνόρων, ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι πιστοριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Οι προβλέψεις για το χειμώνα που έρχεται είναι δυσίωνες. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν έκρηξη τιμών στην ενέργεια. Οι δύο ανοιχτοί πόλεμοι αναπροσαρμόζουν και την κυβερνητική στρατηγική. Εξ αρχής υπήρχε ένα Plan B για μέτρα στήριξης με κέντρο βάρους στην ενέργεια και τη στήριξη των οικοκυριών. Πριν από λίγο όμως, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έδωσε ένα περίγραμμα και τις κατευθύνσεις αυτών των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη να σπέβδει να προαναγγείλει από σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, παρότι αυτό θα γίνει σε έναν μήνα, γιατί στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του στα νοικοκυριά. Με τον κύριο Μητσοτάκη να σημειώνει πως με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη λεπτομέρειά τους την Δευτέρα, που θα περιλαμβάνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διηλιστήρια, θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ τιμή με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης την περασμένη άνοιξη. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ που ισχύει και σήμερα, ενώ δεν, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυβδη βενζίνη. Με τον Πρωθυπουργό έκανε και ένα βήμα μπροστά, ίσως και πίσω, εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι εδώ, Λένα, είπε
2: με
1: ότι...
2: Με αστερίσκο ευρωπαϊκό, πολύ εδώ.
1: Εδώ είπε ότι η κυβέρνηση θα το ήθελε, θα το κάνουμε, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέψει να το εξαιρέσουμε από την οροφή δαπανών και μπορέσουμε τον δημοσιονομικό χώρο να τον κατευθύνουμε εκεί για ένα συγκεκριμένο

0: Αυτό είναι εξασφαλισμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
1: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
2: Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν
1: στο
2: χειμώνα. Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση.
1: Να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι δώστα όλα, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτά δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα ανοίξει, όπως είπε, χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή, θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 €. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιο-ουκρανική έκρηξη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 € μαζί με το ΦΠΑ 31. Και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 €, δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 €, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
4: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
3: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 €. Αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Άρα υπάρχει ταβάνι.
3: Ακριβώς. Έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 € για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες περιοχές. Και
4: το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 € το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία να είναι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο εκτός, εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
3: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, Βρέθιου Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
4: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
3: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
4: είναι
3: περισσότερο και
4: εκτός
3: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα,
4: μακάρι,
3: από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
4: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τη σκητάλη από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σε αυτή τη νέα εμπριστική παρέμβαση η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιακά.

0: επιτυχία καταδρομών. Σε αυτό το timing, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και ότι το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
1: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
1: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
3: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
1: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
2: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
1: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Από την Τουρκία πάντως ποντάρουν πολλά στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
4: Επίσημα τουλάχιστον ξέρουμε ότι από τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ εδώ στην Τουρκία ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον έχει κλείσει το ραντεβού για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως αυτό που περιμένει η Τουρκία είναι κάτι για τα F-35 που τον Ιούλιο είχε πάρει μια υπόσχεση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βεβαίως η Τουρκία δεν έχει κάνει για τους S-400. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι ο Τόμ Μπάρακ σήμερα δήλωσε ότι υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ, όπως σας το λέω, αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
5: Περιμένετε ανταλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
4: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάνφ ήταν, είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν. Αν θα το πετύχουν τώρα σε αυτή τη συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το πέτυχαν στην Άγκυρα, υπήρξε ένα βήμα. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομε τον κόσμο σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 30 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και σήμερα συνέχεια σε ένα εξαποστάσεως debate μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Μπάτου.
1: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση, η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα.
1: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
3: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
4: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η Ελλάς, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδας στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής και το Μέρα25. Εκτός Κοινοβουλίου, ΣΥΡΙΖΑ.
3: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή, είμαστε εμείς η περιπέτεια. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρεία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Την ίδια ώρα οι μετρήσεις δείχνουν μία πίεση εκ δεξιών στη Νέα Δημοκρατία, μία πίεση από το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει κινητικότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό που προετοιμάζεται. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Παγίωση διαφορετική τόνη και διαφορετική χρωματισμή σε ό,τι αφορά στη στάση απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο ίδιος λοιπόν επισήμανε αυτή την καλή προσωπική σχέση και παρέπεμψε στο ότι όλοι και πρώτος από όλους ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ηλεκτρική καρέκλα στο Μέγαρο Μαξιμού. Όμως, Λένα, υπάρχει και μια αλλαγή στους τόνους ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Μετά το σκληρό ροκ στη ΔΕΘ, ακολούθησαν λίγο πιο χαμηλά ντεσιμπέλ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά για να λάβει εκ νέου θέση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, ο ΣΚΑΙ γνωρίζει ότι ο Μεσίνιος πολιτικός τρέχει αρκετά τις διαδικασίες. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν πότε θα κάνει την ανακοίνωση, ο ίδιος απαντά «Δεν ξέρω». Οι συνεργάτες του όμως, με τους οποίους συνομίλησε ο ΣΚΑΙ, λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Την ίδια στιγμή εντείνει και τα ραντεβού του. Χθες, για παράδειγμα, έγιναν αρκετά με πρώην υπουργούς του και στελέχη που βρέθηκαν κοντά του στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Μάλιστα, ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό και η προετοιμασία πίσω από την κουρτίνα, Λένα. Μαθαίνουμε ότι τα γραφεία είναι έτοιμα, τα θυρανίξιά τους θα γίνουν και θα συμπέσουν με την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτό λέει η πολιτική λογική. Ενώ τρέχει και η κατανομή των ρόλων σε ό,τι αφορά στα ψηφοδέλτια. Μαθαίνουμε ότι αναζητείται ένα πρόσωπο για τη δεύτερη θέση θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, μία γυναίκα, αλλά και η κατανομή ρόλων στο κόμμα. Εκεί μάλιστα γίνεται μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων με το δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη να αναλαμβάνει τα social media.
0: Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση που σχετίζεται με το Qatar Gate. Τον περασμένο Ιούνιο οι βελγικές αρχές τον συνέδεσαν με την έρευνα. Ο ίδιος αρνήθηκε την όποια εμπλοκή και υποστήριξε ότι οι αμοιβές του από την οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη ήταν δηλωμένες και είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
8: Για την υπόθεση του κυρίου Δημητρίου Αβραμόπουλου, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
7: Με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών, η Βουλή έδωσε την άδεια και η υπόθεση Αβραμόπουλου περνά πλέον από το κοινοβουλευτικό στο δικαστικό πεδίο. Το αίτημα έφτασε από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που συνδέεται με το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει με υπόμνημά του πριν από την ψηφοφορία ότι δεν ζητά να μπει φρένο στη διαδικασία.
9: Ζητώ από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. Έχω ήδη αποφασίσει να προσέλθω οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών.
7: Δύο είναι οι βασικές γραμμές έρευνας που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η πρώτη περνάει από τη Fight Impunity, την οργάνωση του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, στο Συμβούλιο Τιμής, της οποίας συμμετείχε ο πρώην Επίτροπος. Οι Βέλγοι αναφέρουν ότι μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης ο πρώην Επίτροπος φέρεται να έχει λάβει 76.150 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα. Αμοιβές για τις οποίες ο πρώην Επίτροπος έχει προσκομίσει έγγραφα για την έγκριση της Κομισιόν. Η δεύτερη αφορά στο Κατάρ και τις βίζες Σέγγεν, με τον φάκελο να καταγράφει κινήσεις για την απαλλαγή από τις θεωρήσεις, πρόταση για πακέτο που θα περιλάμβανε και Κουβέιτ και Ομάν.
9: Κατά τη διάρκεια της φοιτείας μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Η σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προωθήθηκε περίπου 3 χρόνια μετά.
7: Σημερινή ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της έρευνας στο Βέλγιο, όπου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι θα παρουσιαστεί οικειοθελώς για να δώσει τις απαντήσεις του.

0: Και την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τη ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Ουσιαστικά τι είχαμε, θα μπορούσε να πει κανείς, λένε ότι είχαμε μια απάντηση από την Αμαλίας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε στη ΔΕΘ με δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Βλομνίτη. Γιατί σήμερα είχαμε την παρέτηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ, από μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήταν αναπληρώτρια τομεάχης υγείας, με πολλές βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε στην επιστολή της, έκανε λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, για κόμμα που επιδεικνύει ατολμία και οι πληροφορίες λένε, Λένα, πως οδεύει ήδη προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και σε αυτό απάντησε επίσης πριν από λίγο η Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως η κυρία Βρετού γίνεται πιόνι του κυρίου Τσίπρα.
2: Τώρα, οι όποιες διαρροές, γιατί θα υπάρχουν, ενοχλούν και την Κουμουνδούρα, ενοχλούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή υπάρχει μία, την οποία την περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προκαλέσει και αυτή πολύ θυμό στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, συνεχίζει το πόλεμος και στην αριστερά, γιατί η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ότι θα ενταχθεί στην Ελλάς χωρίς να απαντηθείται από την έδρα, προκάλεσε πριν από λίγο αντίδραση κατά της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Τσίπρα. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο πηγές για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας, λένε.
0: Μετά από καταγγελίες για το πάρτι ασυδοσία στην πολεοδομία Μυκόνου για ύποπτες διαγραφές, μειώσεις προστήμων και αυθαιρεσίες που βγάζουν μάτι, η Εισαγγελία Κυκλάδων ξεκινά έρευνα και για αρχή σφραγίζει το ψηφιακό αρχείο της υπηρεσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: Αποκλεισμένη από αστυνομικούς παραμένει από χθες η πολεοδομία της Μυκόνου. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα φτάσουν τη Δευτέρα στο νησί από τη Σύρο θα κάνουν φύλο και φτερό, φακέλους και ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας στα πλαίσια της έρευνας για τη λειτουργία της.
4: Η κατάσταση στη Μύκονο είναι τραγική. Γίνονται αυθαίρετα χωρίς κανέναν έλεγχο. Καταστρέφουν βράχια. Ολόκληρες πλαγιές. Μία εταιρεία έχει κάνει ένα ολόκληρο πέτρινο χωριό. Δεν έχει καμία απολύτως άδεια. Το έχω καταγγείλει στην αρχαιολογία προφορικά. Το έχω καταγγείλει στην πολεοδομία προφορικά. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, βρίσκονται μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστήμων για πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά και εισαγγελικές παραγγελίες που, όπως λένε πηγές από το νησί, φαίνεται να έμεναν αναπάντητες.
4: Καταγγελία που έχω κάνει για μπάζωμα οικοπαίδου, ανέβασμα του τοίχου που κλείνει την ορατότητα σε συγκεκριμένη παραλία και μπορείς να σκοτωθείς, γράφτηκε στα παλιά παπούτσια. Πας να καταθέσεις μια αίτηση και σου λένε δεν μπορούμε σήμερα να το περάσουμε πρωτόκολλο, περάστε αύριο. Σε ποια δημόσια υπηρεσία γίνεται αυτό?
5: Πολίτες οι οποίοι κάναν ανώνυμες καταγγελίες και δεν βλέπανε ποτέ, ας πούμε, την αστυνομία ή την πολεοδομία να κάνουν κάτι. Τριώροφες οικοδομές με άπειρα υπόγεια δεν θα γκρεμιστούν.
3: Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού κτηματολογίου και ελέγχου δόμησης που θα πάρει τις πολεοδομίες από τον έλεγχο των Δήμων. Στις αρχές Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πόσο καιρός θα χρειαστεί προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάβαση.
0: Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος. Τελικά, ποιος ελέγχει τους γιατρούς, πώς διεξάγεται ο έλεγχος και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο? Το οξύλωμα και η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
7: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας, όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
6: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
7: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι, και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
6: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
8: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
6: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
9: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
6: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, μορισμένες να χρονολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
10: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφεχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
11: Ο παππούς της ήταν αυτός.
6: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Και σε μια τελευταία εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
12: Φαίνεται να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο κατηγορουμένους. Ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν άμεσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί το αδίκημα, τότε το πόρισμα θα διαβιβαστεί από την αρχή στον εισαγγελέα και θα δεσμευτεί και τα περιουσιακά στοιχεία τους.
0: Αλλάζοντας θέμα, με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού.
13: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, το ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλη δεν παίζανε.
12: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
14: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
15: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα, τώρα... έχει κάποιες αμφιβολίες.
16: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
12: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
13: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος, έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη, δίκη.
12: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
13: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
12: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Απόψε ανοίγουμε εδώ στον Sky το φάκελο αυθόδης πυρετός που έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους και έχει θανατώσει 80.000 ζώα μόνο στη Λέσβο. Εκεί εντοπίζει τη μεγαλύτερη πίεση. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν αδράνεια, απουσία εχνηλάτησης και ένα ατέρμονο γαϊτανάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρχε άρνηση της πραγματικότητας, μία δήλωση κάρφη για τον προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
3: 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και 85.000 θανατώσεις ζώων μετά, η ιχνηλάτιση της ζωονόσου στο νησί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
17: Αυτό με 7 κτηνιάτρους που έχει στο νησί μας δεν μπορούσε να γίνει δουλειά σε ένα ζωικό κεφάλαιο που είναι περίπου στις 350.000 πρόβατα.
18: Αν το κάνανε πριν γίνει αυτό 40 κτηνιάτι και η ιχνηλάτιση μέσα σε 21 μέρες, να ξέρετε ότι σήμερα τα είχαμε καθαρίσει από τον αυθόδη.
3: Κτηνοτρόφοι και φορείς μιλούν για ολιγορία από τις αρχές. Με εγγραφό της ήδη από τις 17 Μαρτίου, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων ζητά κατεπήγωσες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού στο νησί. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, κλιμάκιο κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στη Λέσβο και κάνει την ίδια διαπίστωση.
19: Πρέπει να εξασφαλιστεί επιγόντως το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι δραστηριότητες επιτήρησης να εφαρμοστούν σωστά και χωρίς καμία καθυστέρηση.
17: Αν ξεκινούσαν από την αρχή οι εχνηλατήσεις και στο πεδίο είχαμε 80% κτηνίατρους, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
20: Αν δεν υπάρχει συντονισμός, αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο και να υλοποιείται αποτελεσματικά, τότε δεν είναι μόνο ο αριθμός των κτηνιάτρων.
3: Δεύτερο πρόβλημα, ο συντονισμός ανάμεσα σε Υπουργείο και Περιφέρεια. Μια σύγκρουση που κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να σταματήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης και θανάτωσης των ζώων.
21: Είμαι περήφανος για την απόφασή μας. 5,5 μήνες ιχνηλατούν, σφάζουν, εξαφανίζουν το κεφάλαιο το ζωικό. Είδαμε ότι απέτυχε αυτή η μέθοδος.
20: Δεν είχε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσει μονομερώς. Κάναμε και μια υπουργική απόφαση σήμερα. Κάνουμε αυτή την ανάθεση, ας το πω έτσι, του επιχειρησιακού συντονισμού στο στρατό.
3: Το πλαίσιο αλλάζει. Οι αποφάσεις για τη θανάτωση ζώων περνούν πλέον απευθείας στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι ελπίζουν ότι σύντομα ο εφιάλτης της ζωονόσου θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι διαδρομές πλέον μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κοστίζουν παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
22: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο που έχω βαλίτσες και τέτοια.
23: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
22: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
23: Τώρα που θα αυξηθούν τα ακόμιστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
22: Μπορεί να μην χρησιμοποιούνται εκεί.
19: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
24: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
19: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
25: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει εδώ στα μέσα. Οι καλώδες φορές για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
19: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα από 15 ευρώ σε 20.
26: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ θα πάρω ταξί.
19: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
24: Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει κυβέρνηση βάση πληθωρισμού. Θα το δεχτούμε.
19: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.

0: Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική αύξηση στις αιτίες. Η βραχυχρόνια μίσθωση που μεγαλώνει τη ζήτηση και τα νεόδμητα όπου οι τιμές καίνε, θα μας πει περισσότερα η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Με ενδιαφέρει να αγοράσω κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αναλόγως η περιοχή είναι καλή, θα το πλήσω λίγο παραπάνω.
2: Πόσο παραπάνω? Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 5,5%.
3: Η αύξηση 5,5% του δεύτερου τριμήνου έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση 5,7% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ένα διαμέρισμα που στην αρχή του έτους κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ, τώρα με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις φτάνει πλέον τις 223.000.
4: Μου ζητούσαν 650 με 700 στα τετραγωνικά, στα 52 τετραγωνικά σπίτι.
2: Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7% και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 5,4%. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η αύξηση φτάνει το 7,1%.
5: Αυτό συμβαίνει γιατί ο μέσος όρος που βλέπουμε να έχει δημοσιεύσει η Ελστάτ έχει επηρεαστεί από τις τουριστικές περιοχές, καθώς εκεί έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νεόδμητα είναι αυτά που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση. 6,2% για τα διαμερίσματα έως 5 ετών, έναντι 5% για τα παλαιότερα.
6: Νομίζω ότι έχουν πάρει την ανηφόρα. Λογικό, πάνε να πιάσουμε τα επίπεδα του 2006 και 7. Από τη στιγμή που υπάρχει συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχουν συμπίσει και τα νίκια.
7: Συνοικιάζετε?
8: Ναι.
7: Από 400 για πάνω.
3: Πόσο θα δίνατε πριν από 2-3 χρόνια για το ίδιο σπίτι?
8: Νομίζω 100 ευρώ λιγότερα.
2: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο η αναστροφή του οικονομικού κύκλου θα σταματήσει το ράλι των τιμών.
9: Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ενσωματώνει τον πληθωρισμό σύν το ποσοστό της ανάπτυξης. Και αυτό ενδεχομένως θα συνεχιστεί μέχρι ότου έχουμε σημαντικά ηφαισιακά φαινόμενα ή αύξηση της ανεργίας.
2: Ο ρυθμός αύξησης πάντως επιβραδύνεται. Από 10,2% το 2024, το 2025 έκλεισε με 7,8%.
0: Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Κοζάνης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
10: Θα θυμάστε ότι για πολλές δεκαετίες η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, αφού λόγω του λιγνίτη έστελνε ηλεκτρικό ρεύμα περίπου σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η εποχή του λιγνίτη τελείωσε. Τώρα όμως η Δυτική Μακεδονία φιλοδοξεί να γίνει η ψηφιακή καρδιά όλης της χώρας. Ήδη προγραμματίζεται μια τεράστια επένδυση για την κατασκευή data center που θα είναι το μεγαλύτερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναμένεται να απασχολεί περισσότερους από 2.000 κατοίκους, ενώ αναμένεται να κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αποτελεί την μεγαλύτερη υποδομή για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, που είναι και ο βασικός, η βασική εταιρεία στο consortium το οποίο κατασκευάζει, θα κατασκευάσει αυτό και θα εκμεταλλεύεται αυτό το έργο, έχει έρθει σε συμφωνία με τους μεγάλους παίχτες του χώρου, του ίντερνετ, του διαδικτύου αλλά και του cloud, με αποτέλεσμα αυτή η επένδυση να προωθείται ήδη και μέσα στο 2027. Το συνολικό πρόγραμμα για την ψηφιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να φτάσει στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
11: Λοιπόν,
10: κάτι το οποίο θα φέρει την αντικατάσταση της απασχόλησης αλλά και των οικονομικών μεγεθών που έφερε η ολοκλήρωση της εποχής του λιγνίτη.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim και προηγείται με 1-0. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του Μπάσκετ, μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίες 300 ΜΒ. Το μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από τους άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά μέσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαραλαμποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνολικά 139 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νωρίτερα σήμερα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αιγαίας Γαλήνης και της Γάβδου στην Κρήτη. Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 10 αλλοδαποί επιβαίνοντες καταμαράν ελληνικής σημαίας, το οποίο σημειώθηκε εισρωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Σύρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του στο Truth Social. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιάκτζογλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Έλα, πάμε. Λοιπόν, ήταν σαν σήμερα το 1966 όταν για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 είναι οι Supremes με το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, πολύ αργότερα, 16 χρόνια περίπου μετά, θα ανέβει πάλι στην κορυφή, αλλά με τη φωνή του Phil Collins. Και ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να ακούσατε τα μέτρα στα οποία θα αναφερθούμε σε λιγάκι. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να ελπίζω μέχρι τις 11, τουλάχιστον γι' αυτό έχω πασχίσει και έχω κοπιάσει. Ναι, με κόπο και υδρότα, μην νομίζετε. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι, διότι σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 1940, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας. Βέβαια, αν μείνει κάποιος στην ζωή του, έχει πολλά να πει, ειδικά για τα νιάτα του, γιατί σε ηλικία 15 ετών συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως αγγελιοφόρος διαταγών του αρχηγού Διγενή Γρίβα προς διάφορες αντιστασιακές ομάδες. Μοίραζε φυλάδια, έγραφε συνθήματα στους τοίχους, συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες. Και μάλιστα τότε με ένα πλαστό διαβατήριο ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει. Ήθελε να γίνει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις, εννοείται, των γονιών του. Αλλά το σημαντικότερο που έχω να σας πω είναι ένα ιστορικό ανέκδοτο που υπάρχει με τον Σωτήρη Μουστάκα. Το φέρμα των ηθοποιών τον θυμάστε, έτσι, 100%. Αυτός ο κλασικός τύπος, ο βαρύμαγκας και τα λοιπά, που μιλούσε δεν μιλούσε. Ο Σωτήρης Μουστάκας λοιπόν είχε αναφερθεί σε μια συνέντευξή του πως ο Νίκος Φέρμας κάπνιζε στο κοινό τους καμαρίνι σε μια θεατρική παράσταση που συνεργάστηκαν. Ο Μουστάκας έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και ήταν αρκετά νέος σε ηλικία. Από χασίς δεν ήξερε γρή. Δεν ήξερε καν τη μυρωδιά του. Όταν λοιπόν ρώτησε το Φέρμα τι ήταν αυτό που έβαζε μέσα στο τσιγάρο του, εκείνος του απάντησε πως ήταν ένα φάρμακο για το στομάχι. Μετά λοιπόν από μερικές μέρες, ο Μουστάκας υπέφερε από έντονο πόνο στο στομάχι και ζήτησε τότε από τον Νίκο Φέρμα λίγο από το φάρμακό του. Ο Φέρμας έκπληκτος διαπίστωσε πως ο Μουστάκας δεν είχε καν καταλάβει ότι κάπνιζε χόρτο και χωρίς κανένα δισταγμό του είπε «Μα καλά ρε Κύπριε, δεν κατάλαβες τι είναι, χασίς είναι». Τότε λοιπόν ο νεαρός συνειδητοποίησε και τι εννοούσε ο θειασάρχης του, ο Βασίλης Μπουρνέλης, όταν περνούσε από το καμαρίνι τους και έλεγε «Αγιασμό έχουμε πάλι σήμερα». Είναι αυτά τα ωραία. Τώρα κατά τα άλλα, για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, με αγιασμό ή χωρίς, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, διότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα είναι κάτω από το 1,75. Ψηλό, αλλά αν δεν ήταν κάτω από το 75, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν κοντά στο 1,90 υπό κανονικές συνθήκες η τιμή εκκίνησης. Αυξάνεται και το επίδομα, είπε αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τι είπε για το θέμα των παρεμβάσεων για τα καύσιμα.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Να. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Αυτό που έχουμε να προσθέσουμε είναι αυτό που έκανε και ο Πρωθυπουργός, διότι έστρεψε το βλέμμα προς Βρυξέλλες μεριά, υποστηρίζοντας ότι μια κρίση τέτοιας έκτασης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Τι ήθελε να πει ο κ. Μητσοτάκης? Ότι, παράδειγμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δήλωσε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί σήμερα να απορροφήσει το δημοσιονομικό κόστος μιας μείωσης του ενιαίου φόρου κατανάλωσης. Είπε όμως ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε την δυνατότητα να εφαρμοστεί προσωρινά μια τέτοια παρέμβαση χωρίς η σχετική δαπάνη να προσμετράται στα δημοσιονομικά όρια, τότε η κυβέρνηση θα ήταν διατεθειμένη βεβαίως να προχωρήσει.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα. Οπότε, όσες και όσοι εκεί προς τα μέσα Οκτωβρίου είναι να βάλετε το πετρέλαιο θέρμανση, τώρα δεν ξέρω, να περιμένετε, να μην περιμένετε. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο που μπορεί κάποιος να σας δώσει μια συμβουλή. Ίσως το δούμε το θέμα πάντως αύριο. Απλώς ήθελα να πω ότι να ξέρετε ότι θα είναι εκεί γύρω στο παρακάτι 1,75. Αυτά είναι τα μαντάτα. Θέλω να ευχηθώ την καλησπέρα. Μου ήρθε ένα φοβερό μήνυμα από το βασιλιά του βουνού, Mountain King, ο οποίος λέει, δεν μπορώ να το πω, την προφορά δεν την έχω ρε φίλε. Μου λέει, στην καρδίτσα, όλο μαζί, έχει βάλει ζήτα, νι, τάφ, ήτα, νι, γάμα, κάπα, όλο μαζί, έχει πολλά σύμφωνα και εγώ εκεί μπερδεύομαι. Μπαλκόνι, τσιγάρο και ζούμε να σ' ακούμε, Μίτσε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδιτσιώτης, πες μου, δώσε μου στίγμα, πες μου ένα όνομα ρε φίλε, κάτι, να καταλάβουμε. Καλησπέρα μου στη Μυρτώ. Μυρτώ μου, πρόσεξε, κράτησα αριθμό κινητού γιατί θες να μας πεις για το ταξιδάκι στην Τοσκάνη να μας ταξιδέψεις. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να το κάνουμε αύριο την πρώτη μας ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα τα έχω προγραμματίσει τα δύο θέματα που έχω για το δίωρο, οπότε δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι. Αν γίνεται, και σε θερμοπαρακαλώ να τα πούμε αύριο γύρω στις 10 παρα 25, κάπου εκεί το υπολογίζω. Να πούμε την καλησπέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μου λέει, Δελγιάννη και Φιλαδελφίας, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, τα φανάρια δεν δουλεύουν. Όπα. Αν υπάρχει κάποιος κάτι που περνάει από εκεί και έχει, αν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, να μας δώσει μια εικόνα. Βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στην Κηφισίας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και εκεί γύρω στους δρόμους από το Κολωνάκι, από το κέντρο. Δεν έχω κάτι άλλο. Πάντως εσείς να ξέρετε ότι αν εντοπίσετε το παραμικρό, ισχύει ότι σας περιμένει η αγαπητή Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ισχύει το 210-48-00-174, πάντα στην διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι, αφήστε αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε με δική μας χρέωση. Τώρα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι μου σημειώνετε ό,τι θέλετε.

6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Με πιάσε πανικός. Πανικός με πιάσε. Γιατί παιδιά, το Viber έχει κάνει παπάδες. Έτσι, παπάδες στην κυριολεξία. Είναι το καλύτερο μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας. Ό,τι θέλω λέω. Λοιπόν, α, μάλιστα. Μου το έστειλε και ο ακροατής. Εκεί έχουμε φτάσει. Να μην το θυμάται ο παρουσιαστής, να το θυμάται ο ακροατής. Ο Καρδιτσιώτης. Μίτσος εδώ, δεν μπορώ να το διαβάσω από την καρδίτσα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μου έχεις βάλει 800 σύμφωνα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τα λέμε. Έχουμε τον Ότι Παπαγιαννάκο εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην άρξη συνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Καλό βράδυ από Λευκάδα. Πλην της αιτίας πολέμου, γιατί δεν λέμε ότι εκείνο που απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Αποστρατιωτικοποιείται. Διάταξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπέρτατη της Λοζάνης, η στρατιά του Αιγαίου απέναντι δεν απειλεί εμάς αντιστοίχως. Ευχαριστώ θερμά. Το μήνυμα ήταν κυρίως για τα ελληνοτουρκικά. Όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι λίγο έτσι, έχουμε λίγο φουσκοθαλασσιά εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Επίσης, την καλησπέρα μου στην πολύ καλή μου φίλη την Σόφη. Ελπίζουμε να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού να το ξεκινήσω. Έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω. Επειδή μίλησα για την Τουρκία, μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ο αγαπητός ο Φώτης ο Δανάσκος, ο εκπαιδευτικός, για το πώς η Τουρκία διεκδικεί ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης. Εμείς τα πήγαμε δράμα στην ιστορία Πίζα. Εκεί στη γειτονική μας χώρα παρατηρείται άνοδος. Αλλά η μάχη που δίνεται, θα έλεγε κανείς ότι είναι παγκόσμια στην Τουρκία, και είναι η παγκόσμια μάχη των πανεπιστημίων της. Μέσα λοιπόν στα τελευταία 15 χρόνια η Τουρκία έχει οικοδομήσει μια συνεκτική στρατηγική ανόδου της εκπαίδευσης με δύο παράλληλους στόχους. Πρώτον, να βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιο στο εσωτερικό, και δεύτερον, να μετατρέψει την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνή αγορά και μηχανισμό, εννοείται, γεωπολιτικής επιρροής. Η Τουρκία έχει στρατηγική σε πάρα πολλά πράγματα. Και όταν έχει στρατηγική στην παιδεία, έχεις ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια σου. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρόσφατα αποτελέσματα PISA 2025, φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει στην Τουρκία. Και παράλληλα, οι 350.000 διεθνείς φοιτητές στην Τουρκία δείχνουν ότι και ο δεύτερος στόχος είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και δεν απέχει πάρα πολύ από το να κατακτηθεί. Έχουν ένα στόχο συγκεκριμένο εκεί. Έχουν στόχο ότι θέλουμε 500.000 συν φοιτητές από το εξωτερικό. Και το πετυχαίνουν. Έχουν 350.000 αυτή τη στιγμή. Καλά. Μακροπρόθεσμα λέει και για 1 εκατομμύριο. Αλλά όταν το χτίζεις και ξέρεις τι ακριβώς θες, θα το πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί βεβαίως με ξένους καθηγητές, με κάμπους στο εξωτερικό, διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προσέλκυση ταλέντου σε τεχνολογία, μηχανική, ιατρική και επιστήμες. Δείχνει λοιπόν η Άγκυρα ότι δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως ένα απλό κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εθνική επένδυση. Εδώ σε θέλω, Μάγκα. Εδώ είναι η έννοια κλειδί. Εθνική επένδυση. Οικονομική, εννοείται, αλλά και ένα εργαλείο ισχύος. Όταν μιλάμε για γεωπολιτική επιρροή μέσα από αυτό το δίκτυο, είτε από φοιτητές που είναι στην Τουρκία, είτε από δίκτυο, όπως είπα, εκτός, μιλάμε για ένα εργαλείο ισχύος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η Τουρκία εργάζεται συστηματικά και στρατηγικά προκειμένου να αλλάξει την θέση της στο διεθνή χάρτη της εκπαίδευσης. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, που δημοσιοποιήθηκαν και τα ακούσαμε, μάθαμε τι έγινε και εδώ για την χώρα μας, εμείς μείναμε κυρίως, και γι' αυτό τώρα λέω μερικές φορές ότι και τα μέσα ενημέρωση τα παρουσιάζουν λίγο κάπως τα θέματα, όπως να είναι. Διότι ναι, αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι το θέμα της αξιολόγησης, δεκτό, των εκπαιδευτικών. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι πώς οι μαθητές αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς.
Έτσι κι αλλιώς σε ένα σύστημα.

σύστημα που μπάζει από πολλές μεριές. Να σας πω σήμερα για ένα αφιέρωμα που έχουν τα νέα για τους πώς ζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Θα το πούμε στην συνέχεια. Όταν έχεις άλλη τα ζητήματα, το πρώτο πράγμα που ψάχνεις δεν είναι πώς οι μαθητές σου θα αξιολογήσουν τον εκπαιδευτικό. Λες και έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι σε όλα άρτιο, έχει λύσει όλα του τα προβλήματα, και τότε το πρώτο πρόβλημά σου είναι πώς θα αξιολογήσουν οι μαθητές τους εκπαιδευτικούς. Όχι. Λοιπόν, σας είπα για την Τουρκία και δεν το είπα επίτηδες, γιατί έχει στρατηγική. Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, έχει πλεονεκτήματα. Δεν μ' αρέσει να είμαι μίζερος. Έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αλλά, πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό περιβάλλον, είναι η γεωγραφική μας θέση, είναι το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχουμε, το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες για τα προπτυχιακά προγράμματα και για τους αλλοδαπούς φοιτητές, γιατί στην χώρα μας κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 5 και 15.000 ετησίως, ενώ ένα μάστερ έχει 3 έως 7.000 ευρώ. Και βεβαίως έχουμε και ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Στην έρευνα είμαστε πίσω. Άστο αυτό. Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε μια αντίστοιχη διεθνή φοιτητική παρουσία. Για το 2024, προσέξτε, έχουμε εγγεγραμμένους 695.678 φοιτητές. Η διεθνής είναι μόλις το 3%. Τίποτα. Τίποτα. Και επίσης παραμένουν και ανοιχτά ζητήματα γλώσσας, διδασκαλίας, ανάγκης περισσότερων αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων και όλα τα σχετικά. Το είπα το θέμα γιατί για μένα έχει τεράστια σημασία αυτό που επενδύει η Τουρκία εκεί που επενδύει. Έχω μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω. Μου λέει ο Σωτήρης. Σχετικά με το θέμα Μαζονάκη, εγώ αν ήθελα να ψάξω ποιοι τους καλύπτουν, θα έψαχνα όλες τις κλήσεις που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου για ένα 24ωρο πριν από τον κάθε έλεγχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου και για το μήνυμα. Να πω στη Ρίτσα την καλησπέρα μου και να περιμένεις γιατί έχουμε την κόρη καλεσμένη από Νέα Υόρκη μετά. Είναι εκπαιδευτικός εκεί και θα μας πει θαύματα, πολύ ωραία πράγματα. Να πω και επίσης την καλησπέρα και στη Μέρη από Φλόριδα. Απ, είδες στο Viber τι κάνει. Μας στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά εκτός. Και επίσης να πω και την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Να κάτι τέτοια λες για την εκπαίδευση στην Τουρκία και μας πιάνει η απελπισία σκεφτόμενοι τους συνδικαλιστές καθηγητάδες και τη μιζέρια τους στην Ελλάδα, καθώς και την περίεργη αιμονή της αριστεράς εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σου είπα το θέμα, κρατάω το σχόλιο σου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ξαναλέω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Α, πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει με την ομάδα της εκπομπής στο Facebook. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Πάρα πολλά τα αιτήματα. Δεν το περίμενα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Γιάννη που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα και είναι πάρα πολύ οι φίλοι. Να σας ξαναπώ τον τρόπο που θα γίνετε μέλος της ομάδας φίλων της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ απλός. www.facebook.com/groups/zoom. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω μόνο καλά λόγια. Έτσι, θέλω να μου προτείνετε και θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Επίσης, αν κάποιοι νομίζετε ότι θέλετε να πούμε κάτι στον αέρα, μου έχουν προκύψει πολλά ζητήματα από επικοινωνία που έχουμε. Να τα πούμε. Και βοηθήστε με να επικοινωνήσω και μαζί σας, να δω και τι θέλετε, ό,τι θέλετε και μέσα από την ομάδα. Αλλά και από τους τρόπους επικοινωνίας εδώ που είναι οι εξής δύο. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και Viber 698-123-1003, νομίζω ότι θα το θυμάμαι. Νότι μου, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Φεύγει πολύ γρήγορα η ώρα. Πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρωμικού χρήματος. Τότε θα στάλει το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος ως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

τραγουδάρα, τραγουδάρα. Ήταν που λέτε το 1991, είχαν βγει δύο άλμπουμ, το Use Your Illusion το 1 και το 2. Μάλιστα τότε είχαν πει ότι ενώ κυκλοφόρησαν ξεχωριστά, κάποιοι έλεγαν ότι είναι ένα τετραπλό άλμπουμ. Από αυτά ξεχωρίζουμε το συγκεκριμένο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας τα αφιερώσουμε λοιπόν.

0: Έχουμε χτύπημα. Χτύπημα από την Έλενα. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η Έλενα είχε την ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας στο Facebook που έπιασε τόπο, έτσι. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και ταυτοχρόνως από πάνω βλέπω και το μήνυμα του αγαπητού του Γιάννη, που ήταν ο δημιουργός, ο νονός της σελίδας μας, η φίλη της εκπομπής. Κακομαθαίνεις, έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι έγινε. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έχει γίνει από χθες μέχρι σήμερα και έχει τόσο μεγάλη άνοδο? Δεν έχω πληρώσει τίποτα, κανέναν. Φοβερή μουσική μου λέει σήμερα. Και πάλι από την όμορφη βόλτα εκεί στα νότια προάστια. Βούλα by night. Τι ωραία φωτογραφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Άγγελος, η αξιολόγηση και δι' εξωτερική αξιολόγηση και όχι οι δημοσιοπαλληλικές μαϊμουδιές είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου να προχωρήσει ουσιαστικά η δημόσια εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, για το μήνυμα. Και μου λέει και ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα. Μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου η παρακμή της παιδείας μας. Και αν συνδυαστεί μάλιστα με άλλα ας πούμε εθνικά ζητήματα, όπως το δημογραφικό και οι αρνητικές επιπτώσεις των social media στην κοινωνία μας, τότε αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό θέμα, οι αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας των social media. Κύριε Γιώργο, νομίζω θα συμφωνήσετε. Τότε καταλαβαίνει κανείς πως η χώρα βαδίζει πως ένα ζωφερό μέλλον. Θα μου πει κανείς, ποιος είσαι εσύ που λες τόσο βαρισίμαντες κουβέντες? Απάντηση, κανένας δεν είμαι. Είμαι απλώς ένας φτωχός, τίμιος, πιστός ακροατής του Sky, που γράφει αυτά που πιστεύει. Δεν ζητήσαμε πάντως, πώς το λένε, κοινωνικά φρονήματα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Λοιπόν, καλωσορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι. Και τι θα λέγατε, επειδή μπήκαμε λίγο με τα σκληρά, έτσι, να μιλήσουμε για κάτι πιο αισιόδοξο. Αφορμή ένα εκπληκτικό δημοσίευμα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Καθημερινή, που τον τίτλο «Το πείραμα για ένα αλλιώτικο σχολείο στο χωριό». Τι έγινε λοιπόν? Πριν από κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος 4, δύο εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στον τόπο τους, ο τόπος είναι το Στήρι Βιωτίας, για να ανοίξουν ένα κλειστό δημοτικό σχολείο. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο καλεσμένος μας. Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, Αταξία School. Μόλις το είδα το όνομα, τρελάθηκα. Είναι πολύ ωραίο να ξεκινάς με την παραδοχή της αταξίας στις παιδικές ηλικίες. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, όταν δω παιδάκι που το μάτι του σφυρίζει από μακριά και δηλώνει αταξία, είναι το καλύτερό μου. Όταν το είδα αυτό σε όνομα σχολείου, λέω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ζήτησαν λοιπόν από το Δήμο τους να τους παραχωρήσει ένα κτίριο του Δημοτικού Σχολείου εκεί στην περιοχή, το οποίο είχε μείνει κλειστό από το 2011. Εννοείται ότι προφανώς είχε μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Ήταν και τα χρόνια τα δύσκολα, τα πέτρινα, η δεκαετία της κρίσης. Δεν σημαίνει ότι και τώρα δεν υπάρχει έλλειψη μαθητών σε πάρα πολλά σχολεία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι θα τα πούμε μαζί του τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ας κάνουμε μια καλή αρχή απόψε. Ο Γιώργος Λούκας είναι κοντά μας και να μας πει για αυτό το πείραμα. Εισαγωγικά πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό Γιώργο? Την καλησπέρα μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Και ξέρεις, είναι σανίδα σωτηρίας, ρε παιδί μου, μέσα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που ζούμε καθημερινά, γιατί και εμείς ψάχνουμε ωραίες ειδήσεις, να έχουμε τέτοια ωραία παραδείγματα και από νέους ανθρώπους. Και μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Τι βάλατε κάτω, τι σκεφτήκατε, τι αποφασίσατε και πώς κινηθήκατε?
1: Πάντως δεν κάναμε ένα σοβαρό business plan με την έννοια του τεχνοκρατικού business plan. Ήταν περισσότερο έτσι, κάτι αξιακό, κάτι βαθύ μέσα μας. Γιατί, ξέρεις Δημήτρη, εμείς ξεκινήσαμε ως παρέα. Είναι μια παρέα στην ουσία. Από μια παρέα ξεκινάει αυτή η
0: προσπάθεια. Το κατάλαβα αυτό.
1: Από συμμαθητές που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μεγαλώσει σε ένα παραδοσιακό σχολείο όπου έτσι η αταξία απαγορευότανε. Ναι. Αλλά η αταξία δεν έχει να κάνει μόνο με την αταξία και την αλλαγή, ας πούμε, του παραδείγματος, που είναι ένα κομμάτι βέβαια και αυτό, ναι, ναι. Αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτό το σχολείο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια είναι ένα σχολείο το οποίο επιτρέπει τη διάδραση με το έξω. Είναι μια εξωπαιδαγωγική, δηλαδή δεν είναι τα παιδιά κλεισμένα μέσα σε ένα χώρο όπου δεν αλληλεπιδρούν με το έξω,
0: ναι.
1: Αλληλεπιδρούν με την κοινότητα, με την τοπική γνώση, μαθαίνουν αρβανίτικα από τους παλιούς.
0: Να σου πω το εξής. Ας κάνουμε την μεθοδολογία διδασκαλίας ένα δεύτερο κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε μετά. Πες μου όμως πώς σας ήρθε η ιδέα και γιατί.
1: Όλα ξεκινάνε από μια παραδοχή, ας πούμε, και από μια απλή ερώτηση. Δηλαδή, τι θεωρούμε ότι είναι ένα παιδί? Ναι. Είναι δηλαδή ένας ενήλικος αναμονή που πρέπει να γεμίσει γνώσεις και να μάθει και να υπακούει?
0: Mm-hmm.
1: Ή είναι ένα ενεργό, ας πούμε, κοινωνικό υποκείμενο με περιέργεια, κρίση, ανάγκη για κίνηση, παιχνίδι, συμμετοχή και πραγματική ευθύνη?
0: Αυτή είναι η ιδανική εικόνα που περιγράφεις και πραγματικότητα.
1: Ανάλογα πώς απαντάμε σε αυτό, αλλάζει και η εικόνα του σχολείου. Αν θεωρήσουμε ότι το παιδί είναι ένα παθητικό δοχείο, ένα τάμπουλα ράσα που το γεμίζουμε εμείς οι μεγάλοι που ξέρουμε τα πάντα από πριν και το γεμίζουμε με γνώσεις, τη λογική της μίας και μοναδικής σωστής απάντησης, έχουμε το παραδοσιακό σχολείο και το δάσκαλο ως παιδαγωγό.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς χρησιμοποιούμε μια λέξη παιδαρωγός. Δηλαδή αρρωγός, βοηθός του παιδιού.
0: Παιδαρωγός.
1: Ναι, είναι δικιά μας λέξη, ναι. Και προσπαθούμε ως παιδαρωγή να βοηθήσουμε στο πώς μπορεί να είναι ένα σχολείο τον 21ο αιώνα. Και να σε καλέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, γιατί κάνουμε κι εμείς ραδιόφωνο. Είμαστε και ραδιοφωνική παραγωγή στο σχολείο.
0: Κάτσε. Μου τα λες όλα μαζί. Θέλω να τα πιάσουμε ένα-ένα. Περίμενε. Εσείς είχατε ένα σχολείο εκεί. Εσύ μεγάλωσες εκεί?
1: Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Δεστομήτης, όπως και τα περισσότερα μέλη της Κινσέπ, και από τα τριγύρω χωριά, ας το πούμε έτσι, από τις τριγύρω περιοχές.
0: Το σχολείο αυτό είχε κλείσει το 2011.
1: Είχε κλείσει το 2011 το σχολείο. Είναι ένα μέρος τώρα, όσοι έχουν βρεθεί και έχουν ζήσει στην επαρχία πέρα από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνουν ότι αν και είμαστε δίπλα στην Αράχοβα, σε μια κοσμοπολίτικη περιοχή, η περιοχή εκεί δίπλα είναι μια περιοχή η οποία μειώνεται ο πληθυσμός της συνεχώς, όπως και γενικότερα είναι ένα πρόβλημα αυτό στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Η μείωση του πληθυσμού. Άρα ούτε το κράτος, ούτε κάποιον ιδιότητα του συνέφερε.
0: Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου εκεί στην περιοχή?
1: Ούτε 300 άτομα είναι στο στήρι. Στο δίστομο είμαστε 1000, εγώ μένω δίστομο.
0: Ωραία. Και τα παιδιά που είναι μαθητές, τι μαθητές έχετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον εδώ, ναι, της υπόθεσης, γιατί η λογική που κάναμε το σχολείο ήταν να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και αποαστικοποίησης, mm-hmm, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα καινοτόμο σχολείο στην επαρχία που η επαρχία σου δίνει τη δυνατότητα να επενεργείς με ασφάλεια στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινότητα,
0: mm-hmm,
1: ούτως ώστε να έρθει κόσμος και να αποτελέσει και το σχολείο, πέρα από το εργασιακό φυσικά, να αποτελέσει έναν πόλο έλξης στην περιοχή. Δηλαδή ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι σε ένα μικροσχολείο, φανταστείτε έως 15 άτομα, όπου θα μπορούσε να έχει ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας με ρομποτικές, αγγλικά, τα πάντα δηλαδή σύγχρονα. Αλλά θα μπορούσε να βλέπει και πώς αρμέγουν τα πρόβατα ταυτόχρονα.
0: Συγγνώμη, ωραία, ωραία. Ρομποτική, αλλά και πώς αρμέγουν τα ταυτόχρονα. Καλώς. Περίμενε, κάτσε, γιατί έχω εδώ έναν που τρώει προβατίνες. Μου λέει πώς θα τρώνε τα πρόβατα. Εντάξει, νομίζω το ξέρουν αυτό.
1: Αυτό είναι το εύκολο.
0: Αυτό είναι το εύκολο. Κατάλαβες, αυτό είναι το εύκολο.
1: Το δύσκολο είναι να δεις πώς θα το αρμέξεις.
0: Πώς θα το αρμέξεις. Συγγνώμη τώρα. Πάμε στα μεθοδολογικά. Έχετε λοιπόν νηπιαγωγείο και δημοτικό, έχετε?
1: Δυστυχώς έχουμε μόνο δημοτικό.
0: Α, μόνο δημοτικό. Εντάξει, κάποια στιγμή όλα θα γίνουν. Σιγά-σιγά νομίζω όλα θα γίνουν. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες στην αρχή. Δεν είχες κανένα επιχειρησιακό πλάνο στην αρχή, επιχειρηματικό,
1: να πεις
0: ότι... Ναι. Περισσότερο με το συνέστημα και περισσότερο μάλλον με άλλη λογική το κάνω.
1: Είναι με τις αξίες της παιδαγωγικής, ξέρετε
0: ακριβώς.
1: Είναι πράγματα τα οποία στις επιστήμες μας τα έχουμε διαβάσει εδώ και είναι γνωστά εδώ και 3 δεκαετίες, ότι... Το ζήτημα είναι γιατί να τα λέμε σε συνέδρια και γιατί να μην τα κάνουμε.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο,
1: δηλαδή έχουν αποδειχθεί και έτσι στις νευροεπιστήμες εκπαίδευσης και η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας τα έχει αποδείξει πώς μαθαίνει ο άνθρωπος, ας πούμε. Και είναι μια φυσική διαδικασία που παραδόξως την ανακόπτουμε. Την ανακόπτει το παραδοσιακό σχολείο που τα περισσότερα παιδιά τα έχετε δει. Κάνουν στο γυμνάσιο και σέρνουν τα πόδια τους. Έτσι πηγαίνουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι ο Δημήτρης, εγώ. είμαι σε μια οικογένεια που αποφασίζει, γιατί είναι ένα ωραίο κίνητρο. Αν ξέρεις ότι υπάρχει σχολείο εκεί που θες, είναι ωραίο. Πες ότι η οικογένειά μου αποφασίζει να έρθει να μείνει εκεί. Και έρχομαι εγώ ως μαθητής στο δημοτικό σου. Έτσι. Τι θα κάνω ως μαθητής, δηλαδή. Θέλω μεθοδολογικά να δούμε την πρακτική που ακολουθείτε. Πες, γιατί μου είπες, μ' άρεσε το πάντρεμα της ρομποτικής με το άρμεγμα των προβάτων. Ήταν το απόλυτο.
1: Είναι χαρακτηριστικό. Ωραία, έτσι,
0: για πες μου λοιπόν, γιατί μου μιλείς, για τη φύση μου, για την επαφή των παιδιών κτλ. Τι θα κάνει λοιπόν ο μικρός Δημήτρης όταν έρθει στο σχολείο, πώς θα είναι το μάθημα, η δομή του, τα πάντα. Μια ωραία περιγραφή θέλω.
1: Το βασικό είναι ότι το σχολείο αυτό έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πολύ βασικό να το πούμε, γιατί όποιος το ακούει το βλέπει σαν κάτι εναλλακτικό ή σαν κάτι το οποίο είναι απογευματινή δράση. Είναι το πρώτο δημοκρατικό σχολείο στην Ελλάδα. Ονομάζεται Δημοκρατικό Σχολείο και το δημοκρατικό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι μια κατηγορία σχολείων τα οποία απαντώνται παντού στην Ευρώπη και τον κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα. Αλλά τι σημαίνει δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο? Δεν σημαίνει φυσικά ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν,
0: ναι.
1: Και δεν σημαίνει ότι έχουν μόνο το δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Σημαίνει ότι αποκτούν πραγματικό χρόνο συμμετοχής. Φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά αυτά κάνουν συνελεύσεις και συζητάνε για τα πάντα. Για το πώς θα γίνει το μάθημα, το τι θέλουν να αλλάξουν, για το πόσο θα γίνει το διάλειμμα. Ακόμη και αν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν, μπορούν να με παρακολουθήσουν.
0: Πλειοψηφική η απόφαση.
1: Και είχε τύχει, ας πούμε, το πιο απλό να φέρω, ναι, δύο παραδείγματα θα φέρω, ωραία, για να το καταλάβετε. Είχαν ξεκινήσει τα παιδιά στην αρχή έτσι με τη χαρά, θα κάνουμε μία ώρα διάλειμμα. Στην πορεία είδε ότι μία ώρα διάλειμμα ήταν βαρετή, δεν είχαν τι να κάνουν έξω και τους άρεσε και το πλαίσιο το μαθησιακό έτσι όπως οργανωνόταν. Επομένως έφτασαν να το κάνουν στα 25 λεπτά το διάλειμμα μόνο τους. Είναι περίπτωση σχολείου που οι γονείς βάζουν τιμωρία στα παιδιά, δεν θα πάει σχολείο, και τα ίδια τα παιδιά ζητάνε παράταση σχολείου. Ένα χαρακτηριστικό ακόμη παράδειγμα είναι ότι όταν θέλουν να οργανώσουν μια εκδρομή, τι σημαίνει ότι συμμετέχουν, ακόμη και προσφορές για τα λεωφορεία που θα πάρουν, θα το πάρουν τα ίδια τα παιδιά και θα υπολογίσουν για το πώς.
0: Του δημοτικού.
1: Του δημοτικού, κανονικά. Τα έχουμε δηλαδή. Αυτά τα έχουμε καταγεγραμμένα και σε βίντεο, για να μην λέτε ότι είναι κάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι παιδί. Άρα ξεκινάει από εκεί η παραδοχή. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί? Ένα παιδί μπορεί να υπολογίσει, να πάρει προσφορές, να δει ποια μουσεία θα επισκεφτούν, τα πάντα, όλη την εκδρομή θα τη στήσει στα project και να κάνει και οικονομικό προϋπολογισμό, άρα και μαθηματικά, να γράψει και έκθεση πάνω σε αυτά που θα δει, να βρει και κομμάτι ιστορίας και κομμάτι γεωγραφίας. Δεν γίνονται όλα τα μαθήματα. Και ανάλογα με την ηλικία.
0: Η επαφή με τη φύση.
1: Είμαστε στη φύση. Για μας η φύση δεν είναι κάτι εξωτερικό, είναι η κοινότητά μας. Είμαστε, γι' αυτό λέμε του βουνού. Είμαστε μέσα στα βουνά. Επομένως, μπορούμε να βγούμε σαν μια άλλη περιπατητική σχολή, να βγούμε και να περπατήσουμε για ώρες στη φύση. Επομένως, μπορούμε να δούμε παιδάκια τα οποία είναι 6-7 χρονών και να κάνουν 7 χιλιόμετρα στο βουνό. Να ξεκινάνε από τη ζώνη κάτω του Πουρναριού που λέμε και να φτάνουν τη ζώνη Ελάτου πάνω στα έλατα του Ελικόνα, χωρίς διαμαρτυρία, και να υπολογίζουν από πριν την τροφή τους, τα εφόδια τους, τι θα πάρουν, τι δεν θα πάρουν. Άρα το κομμάτι της αυτοπιθαρχίας είναι πολύ πιο εύκολο να δομηθεί μέσω της διαχείρισης της κίνησης, καλά, παρά να δομηθεί μέσω μια καρέκλα κάτσε.
0: Σκέφτομαι, Γιώργο μου, σκέφτομαι τους αυριανούς πολίτες, ως αυριανούς πολίτες μάλλον αυτά τα παιδιά. Πω, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που κάνετε. Πόσο περίμενε. Χτυπήσατε την πόρτα του Υπουργείου για να πάρετε την άδεια που μου είπες, έτσι. Ήταν, ναι, εύκολο, ναι, να τους πείσετε?
1: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί για ένα δημοκρατικό σχολείο είναι πολλά τα. Δηλαδή, στην ουσία, το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο και το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει αυτές τις κατευθύνσεις. Mm. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό της υπόθεσης. Ότι το κατά 80%, ας το πούμε έτσι, τις δίνει αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε να γίνει. Σε ένα σχολείο της πόλης δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Απλά δεν μπορούν. Αυτό λέμε. Ότι θα μπορούσε όμως σαν democratic education, η οποία είναι γνωστή παγκοσμίως, που είναι και η δημοκρατία, ξέρετε, είναι ελληνικό σημαίνον, θα μπορούσαμε να λειτουργήσει αυτό σαν ένας πόλος έλξης και για ανθρώπους του εξωτερικού. Ξέρετε, πηγαίνουμε σε συνέδρια στο εξωτερικό και μας λένε στην Ελλάδα δεν έχει δημοκρατικό σχολείο, που το γνωρίζουν τι είναι το δημοκρατικό σχολείο. Εδώ παρεξηγούμαστε, λένε, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοκρατικά σχολεία. Όχι, δεν είστε, παιδιά, δεν είναι. Δημοκρατικό σχολείο σημαίνει ισοτιμία όλων και συμμετοχή στις αποφάσεις όλων. Επομένως, αλλάζει ριζικά το τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατικό σχολείο. Ξεκινάει από την εμπιστοσύνη στο παιδί. Ξέρετε, η ανθρωπολογία αυτό είχα επισκεφτεί πριν 6 μήνες μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών στην Ναμίμπια, στο ΣΑΝ. Θα το κάνω μια έρευνα και για την παιδική ηλικία γενικά στον κόσμο.
0: Αυτό το θέλω θέμα.
1: Τα παιδάκια 7 χρονών, παιδιά κάτσε, κόβανε.
0: Πρέπει να ακούς, ναι. Το θέλω θέμα από μόνο του αυτό.
1: Ναι, είναι ναι.
0: Τώρα... για πες που πήγες.
1: Πήγα σε μια φυλή κυνηγών, από τις τελευταίες φυλές κυνηγών τροφοσυλλεκτών στην Ναμίμπια, στην έρημο Καλαχάρι. Εκεί ζουν φυλές οι οποίες δεν έχουν σταθερό σημείο κατάσταση και τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά έτσι, σε πλαίσιο μαθητείας, ας το πούμε έτσι, με τους ενήλικες. Αυτά 7 χρονών τα παιδιά κόβουν ξύλα, κάνουν δράσεις και δραστηριότητες που δεν τις κάνουμε εμείς που είμαστε 40, ας το πούμε έτσι, 40 χρονών άντρες. Που σημαίνει ότι το τι είναι παιδική ηλικία αλλάζει από το, από το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. Δηλαδή, εμείς στη Δύση αναμένουμε τα παιδιά μας να είναι μωρά μέχρι τα 30, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και μαθαίνουμε να τους δίνουμε και να τους, μια εύκολη επιθυμία που να τους την καλύπτουμε πολύ εύκολα και ευχάριστα. Ενώ εμείς εδώ στο σχολείο αυτό τους λέμε ότι, όπα, δεν είναι τίποτα άμα σημαίνει τροφή. Θα πρέπει να σκεφτείς εσύ τι θες, θα πρέπει να παράξεις εσύ τη γνώμη που θες και θα πρέπει να φτάσεις στο βάθος εσύ που μπορείς. Να φτάσεις. Και μέσα σε αυτό το βάθος και μέσα από το προσωπικό σου νόημα, γιατί όπως όλοι μας γνωρίζουμε εμπειρικά, ότι μαθαίνουμε ό,τι αγαπάμε. Είναι πολύ βασικό αυτό να ξεκινάμε από το νόημα του παιδιού και μέσα από αυτό να δούμε ότι χρειάζονται κάποια εργαλεία.
0: Ένα πράγμα που σκέφτομαι τώρα, δεν ξέρω. Σκέφτομαι αυτά τα παιδιά όμως, τι σφαλιάρα θα πάνε όταν πάνε μετά στο γυμνάσιο.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως από άλλα σχολεία τα οποία αντίστοιχα πηγαίνουν μετά τα παιδιά σε άλλο πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, πιο ιεραρχικό, μπαίνουν στη διαδικασία και αντέχουν. Γιατί δεν είναι εύκολα και τα σχολεία τα δημοκρατικά, ξέρετε, γιατί μπαίνουν κανόνες. Είναι σχολεία τα οποία είναι πολύ αυστηρά.
0: Δεν είπε κανείς ότι ίσα-ίσα που κατάλαβα ότι είναι και υπάρχουν όρια. Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Και πολύ αυστηρά κιόλας.
0: Ξέρετε, αυτό ακριβώς.
1: Η συνέλευση των παιδιών, θα σας πω και το πιο αστείο. Η συνέλευση των παιδιών, πείτε μου αν έχει συμβεί πουθενά αυτό που θα σας πω τώρα. Η συνέλευση των παιδιών έχει βάλει συνέπεια ακόμη και σε δάσκαλο, ο οποίος είχε κάνει λάθος.
0: Δηλαδή, περίμενε.
1: Πήρε ο δάσκαλος συνέπεια στο σχολείο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνουν μόνο τα παιδιά που τα βάζουν μεταξύ τους.
0: Τι διαπίστωσαν ότι έκανε λάθος ο δάσκαλος και του την είπα.
1: Έκανε ένα λάθος, μια λάθος συμφωνία, α το πούμε, εκεί πέρα σε μια απόφαση της συνέλευσης. Δεν την τήρησε. Και όντως δεν την τήρησε. Δηλαδή, όντως ήταν off. Επομένως, τα παιδιά ψήφισαν κανονικά, συνενετικά. Να πάρει συνέπεια ο δάσκαλος. Άρα καταλαβαίνετε ότι και μόνο αυτό.
0: Την πήρε τη συνέπεια ο δάσκαλος.
1: Την πήρε κανονικά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα για το σχολείο και θέλω να μας πεις σε μια τρίτη κουβέντα για τις φυλές που πήγες εκεί στην Ναμίμπια. Τους τελευταίους τροφοσυλλέκτες, έτσι.
1: Και τώρα πηγαίνω και την επόμενη εβδομάδα πηγαίνω και στο Νεπάλ, σε παιδιά θεούς, παιδιά που μεγαλώνουν σαν θεοί. Συνεχίζω την έρευνα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα είναι στο Νεπάλ.
0: Τι έρευνα είναι αυτή, δώσε μου τον τίτλο της έρευνας.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, ξεκινάω σαν ντοκιμαντέρ. Είναι Children's World, κόσμοι των παιδιών λέγεται. Και στην ουσία αυτό περιγράφει την παιδική ηλικία σαν κοινωνική κατασκευή ανά διάφορα πολιτισμικά
0: πλαίσια. Πότε φεύγεις την ερχόμενη εβδομάδα?
1: Τώρα, την τρίτη φεύγω.
0: Καλά, την Δευτέρα θα τα πούμε οπωσδήποτε.
1: Είναι θέμα, είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν από τα 2 στα 12 σαν θεοί, να τρέπονται σαν θεοί, δεν βγαίνουν, μένουν μέσα σε ναούς. Και ξαφνικά εγώ μελετώ το παιδί στο μετά. Πώς
0: καλά,
1: το παιδί
0: εντάξει,
1: αυτό...
0: okay. Τη Δευτέρα σε παρακαλώ, περίμενε, μάλλον θα συνεννοηθούμε πριν φύγει. Την Τρίτη για μια εβδομάδα.
1: Έχει ζουμί το θέμα και, αυτό το κίνημα για τα δημοκρατικά σχολεία. Γιατί θα μπορούσε να ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και για σχολεία παντού στην επαρχία. Θα μπορούσε να γίνει παντού αυτό.
0: Δεν θα το λύσουμε έτσι εύκολα, γιατί θα το φέρουμε σε επεισόδια. Θα την κάνουμε την κουβέντα.
1: Ωραία. Με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Χάρηκα ειλικρινά χάρηκα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε στο ελάχιστο αυτά που ακούσαμε τα ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες από την Κέρκυρα, στο Λιστόν, Τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι. Βέβαια, μου αρέσει πολύ το Αχίλιον. Στην Κέρκυρα, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη την Ελένη. Μου λέει, η μάθηση περνάει από τα χέρια. Γι' αυτό που είπε προφανώς για το άρμεγμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό που ακούσατε. Ότι τα παιδιά μετέχουν σε όλες τις αποφάσεις, ότι τιμωρούν τους εκπαιδευτικούς, αν... το τιμωρούν, όχι, δεν χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη. Πώς το είπε, τι θα πάρει, κάπως το είπε. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Φοβερό θέμα, μου φτιάξει τη διάθεση. Φοβερό θέμα. Και τι ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκα στην Τουρκία, έδωσε μια συνέντευξη ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπήρχε ένας αστικός μύθος ότι υπήρχε ένα εκτεταμένο υπόγειο πέρασμα κάτω από την Αγία Σοφία. Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφία. Χρόνια πολλά και καλά στις εορτάζουσες σήμερα και στην κουμπάρα μου ειδικά. Να τη χαίρομαι και να με χαίρετε. Ο Τούρκος λοιπόν Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού τι είπε? Ότι υπάρχουν τμήματα με σύραγγες συνολικού μήκους περίπου κάτω από την Αγία Σοφιά 9 χιλιόμετρων. Τώρα δεν ξέρω τι συνδέουν αυτά. Πάντως είπε ότι γίνονται εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων, είναι ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από... Έχουν γίνει καταρρεύσεις, έτσι. Και μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή αυτά θα μπορεί ο κόσμος να τα επισκεφθεί. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές στην Αγία Σοφιά έρχεται σε συνέχεια μια δήλωση που έγινε το Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε ανακοινωθεί η καταγραφή των σύραγγων που χρονολογούνται πριν περίπου 1600 χρόνια. Θέλω λίγο να τα σκεφτόμαστε αυτά που ακούμε, έτσι. Και επίσης, εντάξει, αναφέρθηκε και στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφιά. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτά που είπε για τις σύραγγες. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω μήνυμα από τον Άγγελο. Μου είπε ο κύριος Λούκας, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά από την παλαιότερη οραματική πρόταση αγρόκτημα σχολείο. Καμία σχέση, έτσι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαπίστωση. Πολύ καλό αυτό που άκουσα πριν. Μακάρι να ήταν έτσι όλα τα σχολεία. Κοίταξε, το είπε και ο ίδιος, δεν γίνεται σε ένα σχολείο στην πόλη. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να αποτελεί ένα πρότυπο σχολείων στην επαρχία. Και αφού έχει και την άδεια του Υπουργείου. Πάμε, αγαπητέ μου, Νότι. Α, ξέρεις τι θέλω. Θέλω το παλιό ρολόι με τον Καλατζή. Και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, διότι σαν σήμερα τελικά έφυγε από τη ζωή ο Μάνας Λοΐζος, τον οποίο αφιερώσαμε και τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμάρμαρο.

Θα το πούμε την άλλη φορά. Το καλύτερο, τη έχει πολύ πλάκα. Κάθε και παρατηρεί και μου λέει: το καλύτερο σε αυτό το σχολείο είναι ότι μαθαίνουν αρβανίτικα. Μου τα είπε ο. Κατάλαβε. Ο Μεσογέα. Αυτό. Και λαβριωτική.

Παρακαλείται ο φίλος από Καρδίτσα, που μου στείλε τα μηνύματα, μου έχει στείλει και στην ομάδα που έχουμε στο Facebook. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε γίνει τόσοι πολλοί. www.facebook.com/groups/zoom. Μου στείλε κάτι καρδιτσιώτικα εκεί. Ας καλέσει στο 210-48-00-174 ή ας μου στείλει έναν αριθμό κινητού. Θέλω να τον καλέσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Μαρία Γιώργαρη να μου τα πει τα καρδιτσιώτικα στον αέρα. Ειλικρινά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου τα πεις τα καρδιτσιώτικα, όλα αυτά με τα σύμφωνα μαζί που είναι ένα τρένο ολόκληρο, ένα σειρμός, στον αέρα. Εσύ που έστειλες το μήνυμα από Καρδίτσα. Σε ευχαριστώ.

0: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε μισή, σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τα Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημόνιου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίες 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε την Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιάκτζογλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: όχι, όχι. Χάσαμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον βασιλιά του βουνού, τον Καρδιτσιώτη. Δεν μπορεί, κοιμάται το παιδί. Ρε φίλε, κανονικά βγες μπαλκόνι. Δηλαδή, δεν γίνεται να θα φύγω και θα μου έχει μείνει ένα κενό αν δεν ακούσω τη Καρδιτσιώτικα. Δεν μου λες εσύ που το παίζεις υπεράνω. Αρβανίτικα ξέρεις δηλαδή.
1: Λίγα.
0: Για πες μου μια λέξη.
1: Τσεμπέν.
0: Τι τσεμπέν, τι θα πει τσεμπέν.
1: Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, τσεμπέν.
1: Τσεμπέν.
0: Δεν μπορώ, τσεμπέν.
1: Δεν έχει σύμφωνα,
0: δεν έχει φωνή εντά. Τσεμπέν. Εσύ λες ένα έψιλον, τότε είναι τσμπέν. Τσμπέν κανονικά, οκ. Το μόνο λοιπόν που χάρηκε ο Νότης ακούγοντας όλη αυτή τη συνέντευξη τους παπάδες που φτιάχνουν εκεί στο σχολείο ήταν αφού μαθαίνω αρβανίτικα τα παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Έλενα. Μου λέει οι ρομαντικές πηγές. Α, γιατί, πώς σου ήρθε. Κάτσε, πέσαμε σε ποιήτρια. Οι ρομαντικές πηγές ακούνε. Κάτσε να πάρω το επίσημο. Οι ρομαντικές πηγές ακούνε απόψε Sky, θαυμάζοντας παράλληλα τον υπέροχο ουρανό με το γιγάντιο μεσοφέγγαρο. Τι ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτα απ' όλα για τη διάθεση. Η Αναστασία μου λέει το εξής. Εξαιρετικό το πλαίσιο του Δημοκρατικού Σχολείου και ο θεσμός της συνέπειας, Δημήτρη. Σίγουρα οι απόφοιτοι του σχολείου δεν, και με κεφαλαία, θα είναι ούτε σοκολατόπεδα, ούτε θεροβάμονες και θα ξέρουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά του με σύνεση. Και μπράβο στον εκπαιδευτικό που μας παρουσίασε το πόνημά τους. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Απλώς διάβασα ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι χτυπήσαμε φλέβα. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αναστασία μου. Ο Γιάννης, πολύ καλό αυτό που άκουσα, μακάρι να ήταν έτσι όλα τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου για την επικοινωνία. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας στην συνέχεια. Και μου στείλε επίσης και η αγαπητή Μυρτώ στην ομάδα μας στο Facebook, φίλη εκπομπής Ζουμ Αληθινά. Το θέμα μου λέει με το Δημοκρατικό Σχολείο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα όπως την αντίδραση των γονιών σε αυτό το πείραμα. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα, Μυρτώ μου. Αλλά πιο ενδιαφέρον είναι το ντοκιμαντέρ που ανέφερε ο εκπαιδευτικός για τα παιδιά Θεού στο Νεπάλ. Θα πρέπει να τον φέρει στην εκπομπή και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο. Είναι στην Βιωτία, δεν είναι στην Αθήνα. Δεν έχω πρόβλημα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι έχω ακυρώσει τους καλεσμένους στο στούντιο που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και τα λοιπά. Θέλω περισσότερο να μιλάω εγώ μαζί σας. Με αυτόν τον τρόπο, με τα μηνύματά μας. Αν κρίνω ότι κάτι μπορούμε να το πούμε και στον αέρα, γι' αυτό ζητάω και το κινητό, εννοείται. Αλλά, να, και μου λέει, τώρα το είδα, επειδή αναφέρθηκα πριν στο Μουστάκα, που... τον Σωτήρη Μουστάκα, μου λέει: καλύτερη ταινία, μου λέει ο Νίκος, είναι ο Ρος Γάτος. Επική ερμηνεία, φοβερός κωμικός. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το είδα το μήνυμα, γιατί τώρα έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, οπότε λίγο μπερδεύομαι. Να ξαναπώ λοιπόν ότι ισχύει το Viber 698-123-1003. Εκεί, αν θέλετε, μου στέλνετε φωτογραφίες, μου στέλνετε βίντεο, ηχητικά. Γιατί όχι, αν είστε, μπορεί να είστε οδηγός, αλλά να μου πείτε ότι είστε οδηγός. Νότι, πώς το ακούμε το ηχητικό?
1: Λέτε.
0: Κάτσε, περίμενε, τώρα μου ήρθε απορία. Το πατάμε και το ακούμε, τι γίνεται? Α, έτσι πάει. Εδώ στον αέρα πώς το παίζουμε, δεν... Ακούω τίποτα. Λοιπόν, άστο. Τα ηχητικά θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Πρέπει να το λύσω αυτό ως απορία. Αλλά φωτογραφίες και βίντεο, αν θέλετε, στέλνετε. Το έχουμε. Εντάξει, όπως μου στείλω εδώ ο φίλος που έκανε τη βόλτα του τώρα, κάτω εκεί στη Βούλα, by night. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πολύ χαρά επίσης θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Ασπασία, πρόσεξε. Το Δημήτρης από το κύριο Γιατζόγλου το προτιμώ. Όπως εγώ λέω Ασπασία, δεν είπα κυρία Ασπασία. Δεν μ' αρέσει. Ασπασία μου και εσύ εδώ, Δημήτρης. Και μου λέει και ένα ξεκούραστο βράδυ. Εννοείται, προσέξτε. Έχει έρθει η Πέμπτη. Εκ των πραγμάτων αλλάζει η διάθεση για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω τώρα κάτι. Είτε είστε γονείς, είτε είστε εκπαιδευτικοί, είτε είστε και εγώ δεν ξέρω του χώρου, επειδή διάβαζα για πάρα πολλά κενά ήδη στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι λείπουν αρκετοί δάσκαλοι. Αν είστε, ή δεν ξέρω και σε στην δευτεροβάθμια τι γίνεται, αν είστε λοιπόν γονείς που τα παιδιά σας πάνε σχολείο και δεν έχουν πάει ακόμη δάσκαλοι ή δεν έχουν πάει άλλες ειδικότητες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στείλτε μου ένα μήνυμα. Είτε στο Viber, στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr, πες την άποψή σου, επάνω και εκεί τι λέτε. Πείτε μου σας παρακαλώ, έτσι από περιέργεια, πες ρε παιδί μου ότι ο Νότης είναι πατέρας ενός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο στο Λύκειο και δεν έχουν πάει ακόμα όλοι οι εκπαιδευτικοί. Ή ο Νότης είναι πατέρας ενός παιδιού που είναι στο δημοτικό και δεν έχει πάει ακόμα δάσκαλος. Γιατί παιδιά, διάβασα κάτι αστρονομικά νούμερα. Ότι λείπουν από την Αττική μόνο 3.500 εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή. Και τι κάνουν, αν είναι δημοτικό, τι κάνουν τα παιδιά που πάνε δημοτικό, έτσι από περιέργεια. Κάθονται. Λέει θα πάνε τέλος Σεπτεμβρίου, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη που έδωσε εδώ η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη. Βοηθήστε με. Όπως επίσης, αν είστε αναπληρωτές, εδώ σας θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσετε στοιχεία της ζωής σας. Γιατί προφανώς εντάξει υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια, διαρκείς μετακινήσεις, ασφυκτικές προθεσμίες, έλλειψη καταλυμάτων, απλησίαστες τιμές σε πάρα πολλές περιπτώσεις που αναγκάζουν δασκάλους καθηγητές σε μια διαρκή περιπλάνηση. Και προσέξτε τώρα, γιατί διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δισέλιδο θέμα σήμερα στα νέα αφιέρωμα. Υπάρχουν χίλιες παρετήσεις εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν την περσινή σχολική χρονιά εξαιτίας των δυσκολιών στην ανέβρεση στέγης και του υψηλού κόστους των ενοικίων.

μια εκπαιδευτικός συνάδελφος, νομίζω στην Ίδρα, αν δεν κάνω λάθος, και τη ζήτησαν 880 ευρώ ενίκιο τη στιγμή που ο εισαγωγικός μισθός της δεν ξεπερνούσε τα 830. Τι της έδωσαν παλάτι να μείνει 800? Είναι γιατί ήταν κατά καλό καιρό. Τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν κόσμο συνέχεια, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και σου λέει ο άλλος τόσο θέλω γιατί τόσο το εκτιμώ. Μου λέει ο Γιάννης, είναι εκπαιδευτικός και γονιός. Πολλές μεγάλες διαφορές. Εξήγησε μου λίγο, όταν λες πολλές μεγάλες διαφορές. Ασπασία μου, okay, από αύριο. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Θες να σου στείλω φωτογραφίες από ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμια στο Ελσίνκι να χάσεις τον ύπνο σου? Στείλε ρε Γιώργο. Στο Viber όμως, έτσι. 698-123-1003. Μην με ρωτάτε. Στείλτε εκεί πέρα να μας φτιάξει το κέφι. Πώς το είπε πριν, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα. Να χάσεις τον ύπνο σου. Καλά. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να χάσει τον ύπνο του από φωτογραφίες από ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμια στο Ελσίνκι? τι γελάς Νότι, γιατί γελάς? Αλλά όχι, περίμενε τώρα, αστειεύομαι, αλλά πες μου ρε Γιώργο, εσύ είσαι ο Γιώργος, θα χάνεις τον ύπνο σου από φωτογραφίες επειδή θα σου στέλνε κάποιος ένα ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμια στο Ελσίνκι? Καταλαβαίνω τι λες, αστειευόμενος, έτσι, αλλά κάτσε λίγο να σε πειράξουμε. Φωτογραφία, μελέτη UNESCO, ώρες διδασκαλίας, 84 ώρες δουλειάς γραφείου. Ναι, τώρα κοίταξε, για το επάγγελμα λέει, του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα πιο δύσκολα παγκοσμίως και πώς αποδεικνύεται και στην πράξη. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω περισσότερο. Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα δημοσίευμα, δεν έχω τη δυνατότητα να το ανοίξω. Μου το έστειλε λέει ένας συνάδελφος από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιώργο, περιμένω να μου στείλεις αυτές τις φωτογραφίες για να χάσω τον ύπνο μου. Ναι, μου λέει, μπορείς. Γεια σου Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Να δεις λέει τα χάλια και τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα. Πόπα. Ελένη, είσαι μητέρα παιδιού σε ειδικό σχολείο? Βοήθησε με λίγο. Ή είσαι εκπαιδευτικός? Ό,τι κι αν είσαι, τέλος πάντων, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε. Το ξαναλέω. Είτε είστε αναπληρωτές, κάτσε να το ξαναπώ, που δυσκολεύεστε. Γιατί, το ξαναλέω, πέρυσι είχαμε χίλιες παρετήσεις εκπαιδευτικών, χίλιες παρετήσεις, επειδή δεν έβρισκαν που να μείνουν ή ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια. Και δεν μπορούσαν, προφανώς ήταν να πάνε σε κάποιο μέρος και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Πάρα πολύ απλά το λέω. Και το θέμα είναι ότι και τελευταία στιγμή τους το λένε. Αλλά από την άλλη, πείτε μου, εάν είστε γονείς και λείπουν οι εκπαιδευτικοί από το σχολείο που πάει το παιδί σας, είτε είναι δημοτικό, άρα μιλάμε για δασκάλες και δασκάλους, είτε είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί. Μου ήρθε ένα φοβερό βιβλίο, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Σας αρέσει το κρασί? Το ελληνικό κρασί. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο γεμάτο αξιολογήσεις υπό τον τίτλο «Το ελληνικό κρασί». Σε ένα βιβλίο γεμάτο αξιολογήσεις λοιπόν. Το έχουν γράψει ο Σίμος Γεωργόπουλος και ο Αργύρης Τσακίρης. Κυκλοφόρησε το 2026 από τις εκδόσεις Ψυχαλού. Ο Σίμος Γεωργόπουλος και ο Αργύρης Τσακίρης ασχολούνται εδώ και αρκετές δεκαετίες με την αξιολόγηση και την περιγραφή των κρασιών, διδάσκοντας και δημοσιεύοντας επώνυμα τις κριτικές τους σε περιοδικά και βιβλία. Στο παρόν λοιπόν έργο ενώνουν τις δυνάμεις τους και την εμπειρία που έχει ο καθένας ξεχωριστά, καταγράφοντας τη δική τους θεώρηση για την αξία των ελληνικών αμπελουργικών περιοχών, ηνοποιείων και κρασιών, δίνοντας βεβαίως και ένα μέτρο σύγκρισης. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και επίσης το βιβλίο περιέχει και τις απαραίτητες γνώσεις για την ιστορία του ελληνικού κρασιού. Για παράδειγμα, το άνοιξα πριν από λίγο και έπεσε το μάτι μου στο Βυζάντιο. Τις περιοχές και τον τρόπο παραγωγής του, την νομοθεσία που αφορά την εμφάνισή του, την ποιότητα.

Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον με τον κύριο Σίμο Γεωργόπουλο, να τα πούμε τις επόμενες μέρες, κάποια στιγμή μετά τις 10.30, θα το δούμε, έτσι ώστε να σας παρουσιάσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ό,τι έχει σχέση με το κρασί, καλό είναι να το ξέρουμε. Το κρασί, αν μη τι άλλο, ως στοιχείο κοινωνικοποίησης, ως στοιχείο για παρέα, έτσι. Καλά, ναι, το λέει για την καρδιά, αλλά εφραίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Νότης είναι στην ιστορία του λίγο κόκκινο, κάνει καλό στην καρδιά. Ας το εφραίνει την καρδιά, έτσι. Αυτό. Οι τανίνες, πώς το λένε αυτό το πράγμα που έχει το κόκκινο κρασί. Κάτι έχει το κόκκινο κρασί που κάνει καλό στην καρδιά. Αλλά το ξαναλέω, τι μας έχει μείνει, ρε παιδιά. Να το βάλουμε κάτω, τι μας έχει μείνει σε αυτή τη ζωή. Να έρθει λίγο το Σαββατοκύριακο, να δούμε τους ανθρώπους μας. Να πιούμε ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι, σε ένα ωραίο μεζεδοπολείο ήσυχο, ας έχει και βαβούρα, με ωραία μεζεδάκια, και να τα πούμε. Τι μας έχει μείνει. Αυτό. Και γι' αυτό λέω, καλό είναι το κρασί. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Ο Αλέξανδρος. Μεγάλωσα και ζω 65 χρόνια κοντά στο σχολείο που αναφερθήκατε. Στη Βιωτία εκεί, με αφορμή τις βιωματικές εμπειρίες που ανέφερε ο ομιλητής σας, θυμήθηκα μια παράλληλη ιστορία να σας την περιγράψω. Ρε Αλέξανδρε, έλα να σε βγάλω στον αέρα να τα πούμε, είναι τεράστιο το μήνυμα. Να σε παρακαλέσω να μου πεις την ιστορία στο μιλητό. Τι πιο ωραία από την επικοινωνία, ρε φίλε. Άσε τώρα, έχεις γράψει ένα κατεβατό. Μου είναι δύσκολο να το περιγράψω. Αν το έχεις πιο εύκολο, στείλε μου έναν αριθμό κινητού και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα σε βγάλω να τα πούμε. Εντάξει, άντε περιμένω. Πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, εννοείται συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3, το ξαναλέω στον Αλέξανδρο. Από τον Γιώργο περιμένω να μου στείλει τις φωτογραφίες που θα χάσω τον ύπνο μου. Ρε Γιώργο, πού είναι οι φωτογραφίες από το Ελσίνκι, με τα πεζοδρόμια και τους ποδηλατοδρόμους για να χάσω τον ύπνο μου. Προτίμησε το Viber όμως, στο 698-123-1003. Περιμένω. Εντάξει.

καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Από ναυπηγεία Χαλκίδας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φωτογραφία. Μισό. Ρε Ήλια, κάθεσαι με τη γυναίκα σου στο μπαλκόνι. Γιατί δεν βλέπετε τον ουρανό και τα άστρα και ακούτε ας την ποιότητα, παιδάκι μου. Πώς λένε τη σύζυγό σου, πες μου. Να πω μια καλησπέρα και στην ίδια. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σταυρούλα. Σταυρούλα, ωραία. Θα το διαβάσω το μήνυμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έτσι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε για τους τίτλους η Αθηνά Μαράκη. Μπαίνει δειλά-δειλά. Η Αθηνά Μαράκη είναι. Είναι η μόνη που μπαίνει δειλά-δειλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα μου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, κρατήσαμε το κινητό. Ελένη μου, κράτησα το κινητό σου. Δεν μου εξήγησες μόνο αν είσαι εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή ή αν είναι το παιδί σου. Έτσι, αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Οπότε θα τα πούμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Φωτεινή που με τον Ηλία με ακούν εκεί στο μπαλκόνι. Τι να πω. Της ποιότητας είστε. Τι να πω. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι 10:30. Ένα ζευγάρι ανθρώπων είναι στο μπαλκόνι και ακούνε ραδιόφωνο. Έχετε τσακωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι τέτοιο. Ψηλιάζομαι. Καλά, ζήτα αληθινά. Έτσι να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Καλησπέρα Δημήτρη. Μου λέει ο Μάρκος, θα στα γράψει, μου λέει, γρήγορα. Προβλήματα απίστευτα αναπληρωτών. Κάθε χρόνο ατομικό φάκελο, με έγγραφα δηλαδή ήδη ελεγμένα από έναν φορέα, τέλος πάντων, μου λέει κάτι αρχικά. Κάθε χρόνο αίτηση αναγνώρισης ήδη αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού. Κάτσε. Μάρκο, εσείς μη με ταλαιπωρείτε. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα και αύριο και από Δευτέρα και τα λοιπά. Προφανώς είσαι αναπληρωτής, έτσι. Στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ να δεχτείς. Να μας τα πεις με το μικρό σου όνομα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος, θα στείλω, λέει, τις φωτογραφίες από τους ποδηλατοδρόμους και τα λοιπά, αρκεί να πεις στο σταθμό να ξεκινήσει την καμπάνια. Ευκολάκι το έχουμε, ρε φίλε. Δεν είναι το θέμα μας η καμπάνια. Έχουμε κάνει εμείς καμπάνιες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, στα 20 ήρθα εδώ. Έφυγα βέβαια για κάποια χρόνια. Αλλά έχουμε, και αν δεν έχουμε κάνει καμπάνιες, άντε, να πεις εγώ το σταθμό να την κάνουμε την καμπάνια. Αν θες να την κάνουμε και ως εκπομπή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, στείλε εσύ τις φωτογραφίες. Πάμε στην Τίνα Τσιόκρη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπαιδευτικός. Η μαμά της μας έστειλε το μήνυμα για μια υπέροχη κόρη που έχει, που είναι εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη. Και οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί της και την ευχαριστώ και πάρα πολύ που δέχτηκε να τα πούμε. Γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι είναι και η ώρα η διαφορά. Δεν ξέρω και τα προγράμματά τους και τα λοιπά. Διδάσκει ελληνική μυθολογία σε Αμερικανούς μαθητές. Φέτος συνόδευσε αυτά τα παιδιά σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα για να δουν από κοντά αυτά που τους έχει διδάξει. Τι ωραία. Τι να μου μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα από Αθήνα στη Νέα Υόρκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πώς βρέθηκε στη Νέα Υόρκη εκπαιδευτικός?
1: Ήρθα εδώ για μεταπτυχιακό πτυχίο. Mm-hmm. Έμενα παλιά με την οικογένειά μου. Έμενα στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά μου μέχρι το 92. Μετά επιστρέψαμε οικογενειακό στην Ελλάδα και μετά ήρθα μόνη μου το 2005 για μεταπτυχιακό και έμεινα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν ήταν ο σκοπός μου να γίνω εκπαιδευτικός αρχικά. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, κοίταξα, δούλεψα σε διάφορα σημεία και μετά κατέληξα εδώ. Είμαι εδώ σχεδόν 20 χρόνια δασκάλα εδώ στη Νέα Υόρκη.
0: Ωραία, σε τι βαθμίδα είσαι σε δημοτικό ή σε γυμνάσιο λύκειο?
1: Είμαι σε δημόσιο σχολείο. Είμαι, το σχολείο μου συμπεριλαμβάνει πολλές
0: βαθμίδες.
1: Λείπω πολλά χρόνια.
0: Μη μου ανησυχείς, τα λες μια χαρά.
1: Δευτέρα και τρίτη ηλικίου.
0: Α, ωραία. Δευτέρα και τρίτη ηλικίου
1: διδάσκω.
0: Και τι διδάσκεις εκεί?
1: Διδάσκω φιλολογία. Mm-hmm. Και πριν από περίπου 15 χρόνια ρώτησα τη διευθύντρια του σχολείου μου. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι είναι Αμερικανάκια αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τη μυθολογία, αλλά ξέρουν. Έχουν ακούσει διάφορα, έχουν δει διάφορα στο σινεμά.
0: Δεν είναι δηλαδή παιδιά της ομογένειας, έτσι, Τίνα μου?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά με ξέρουν γιατί ότι είσαι Ελληνίδα σε ένα σχολείο με Αμερικανάκια. Εντάξει, ξεχωρίζω λιγάκι για την κουλτούρα που φέρνω. Mm-hmm. Μου επέτρεψε η διευθύντρια τότε να διδάσκω αυτό το μάθημα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά μπορούν, ενώ κάθονται στο λύκειο, συγκεκριμένα αυτό το χρόνο έχω τρίτη λυκείου παιδιά που πάνε στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και μπορούν και μαζεύουν και μόρια για το πανεπιστήμιο, κάθοντας για την τάξη τη δική μου. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, το Adelphi University. Mm-hmm. Και μπορούν τα παιδιά και, δηλαδή, να πάνε απευθείας εκεί αν θελήσουν αργότερα. Και εντάξει, τώρα όπως φαντάζεστε, φιλολογία, κάνουμε κάποια αποκαταρτικά, δηλαδή εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, και μετά διαβάζουμε την Ιλιάδα, την Οδύσσια, τις κωμωδίες, τις τραγωδίες. Και τα παιδιά τους αρέσει τόσο πολύ που επιλέξανε τώρα τον Απρίλιο που μας πέρασε, επιλέξανε να πάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πληρώσαν τα παιδιά πολλά χρήματα, ήρθαν ορισμένα παιδιά εκεί με τις οικογένειές τους. Και κάναμε τώρα που να σας περιγράφω. Πήγαμε σε πολλά σημεία.
0: Δηλαδή ήθελα στην πράξη να δουν αυτά που τους έχεις πει, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή τι κάνατε Βεβαίως. Όταν ήρθατε, ήταν, για πες μου.
1: Ήταν ένας οργανισμός ο οποίος οργανώνει αυτά τα ταξίδια. Φανταστείτε ότι το οργάνωσα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ απλά ήμουν μαζί τους και έδωσα μια κάποια βοήθεια και κάποιες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Φτάσαμε στην Αθήνα και μας πήγανε. Λείπαμε, είναι για 9 μέρες ήταν το ταξίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαμε σε όλα τα αρχαία σημεία. Δηλαδή η γυναίκα που το οργάνωσε στο σχολείο επέλεξε να πάμε, όπως σας είπα, Ολυμπία, Δελφούς, Μυκήνες, Ακρόπολη. Και μπορέσαν τα παιδιά να δουν, ας πούμε, αυτά που τους έδειξα εγώ σε βίντεο, σε YouTube. Όταν συζητάγαμε, ας πούμε, διάφορα θέματα όσον αφορά τους θεούς και τις θεές για την Αθήνα επίσης.
0: Εντυπώσεις, για πες μου.
1: Τρομερές εντυπώσεις. Ήταν ένα ταξίδι ζωής για μένα, γιατί πάντα έλεγα στα παιδιά, και τώρα φαντάστε, με συγχωρείτε, είναι για τα παιδιά αυτά κάτι πολύ μακρύ. Δηλαδή να πάνε στην Ελλάδα, το θεωρούν ένα μεγάλο πράγμα. Και το γεγονός ότι μπόρεσα μετά από τόσα χρόνια να πάω μαζί τους, γιατί τους έλεγα πάντα, άμα βρεθείτε ποτέ στην Ελλάδα, ελάτε να με βρείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το γεγονός ότι μπόρεσα να πάω μαζί τους.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, βέβαια, με την Οδύσσια πρέπει να έχει γίνει χαμός και εκεί, υποψιάζομαι. Δηλαδή, μπόρεσε.
1: Αφήστε το.
0: Έχει κάτσει το ταξίδι, αυτό που κάνατε, μαζί με την ταινία, στο καλύτερο timing, να το πω ελληνικά. Έτσι.
1: Βεβαίως. Και με βοηθάει ιδιαίτερα αυτό, γιατί θέλανε πάρα πολλά παιδιά να πάρουν το μάθημα φέτος και δεν μπορούσαν. Επειδή είχαν πάει το καλοκαίρι και είχαν δει την Οδύσσια. Τώρα, τα παιδιά από παλιά μου στέλνανε μηνύματα, το είδες, θα πας να το δεις. Τώρα προσπαθώ να τους πω ότι πρέπει να κάνουμε κάποια προκαταρτικά για να φτάσουμε στον πόλεμο της Τρίας και να καταλάβουμε τι έγινε εκεί,
0: στην Οδύσσια. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Πώς νιώθεις ως εκπαιδευτικός που έχεις αυτή τη δυνατότητα σε παιδιά της Αμερικής να μεταφέρεις αυτή τη γνώση για την Ελλάδα? Που νομίζω ότι θα γίνεται και αρκετά ουσιαστικά και σε σχέση, τέλος πάντων, μη μιζεριάσω σε σχέση με αυτό που γίνεται εδώ. Αλλά τέλος πάντων, πώς νιώθεις που παιδιά από την Αμερική έχουν αυτή τη θέληση και τη διάθεση?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί αλλάζουν πολλά, οι διευθυντές έρχονται, οι διευθυντές φεύγουν,
0: mm-hmm.
1: αλλά αυτό το μάθημα έχει παραμείνει, παρόλο ότι διδάσκω και πολλά άλλα μαθήματα, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
0: Ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: ανάμεσα σε αυτά τα μαθήματα έχω αυτό. Τα παιδιά μιλάνε μαζί μου χρόνια αργότερα. Τώρα, όπως σας είπα, είμαι εκπαιδευτικός σχεδόν 20 χρόνια τώρα και μου στέλνουν μηνύματα. Πήγα και είδα αυτό, βρέθηκα στην Ελλάδα. Και δηλαδή, ένα παιδί μου έστειλε φωτογραφία, είχε πάει στους Δελφούς και μου έβγαλε φωτογραφία και μου το έστειλε.
0: Mm-hmm.
1: Τους ανοίγει μπροστά τους ένα κεφάλαιο το οποίο δεν φανταζόντουσαν. Γιατί έρχονται σε μένα με κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι, ξέρετε, ακριβές, είναι η λέξη, συγγνώμη,
0: ναι.
1: τα ελληνικά μου,
0: μην ανησυχείς.
1: Μετά από τόσο καιρό.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι ακριβές.
1: Ναι, ναι, ναι, διαβάζουμε τις ιστορίες όπως τουλάχιστον τις είχαν σκεφτεί οι αρχαίοι και μετά αρχίζουν και κοιτάνε τον κόσμο με άλλο μάτι, δηλαδή κάποιες επιλογές που κάνανε ίσως κάποιοι σκηνοθέτες και ότι ίσως δεν ήταν σωστό. Δηλαδή έχουν γνώμη τα παιδιά και σας λέω, επικοινωνούν μαζί μου για χρόνια. Και πάντα λένε ότι αυτή η τάξη μου άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμουν, γιατί δεν το περιμένουν. Εκεί που έχουν, ας πούμε, ξέρετε, έχουν τη χημεία, έχουν τη βιολογία, έχουν τα μαθηματικά και η ελληνική μυθολογία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είμαστε σε επικοινωνία, Τίνα μου. Χάρηκα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Βεβαίως, κύριε Γιατζόγλου. Ευχαριστώ.
0: Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δημήτρης. Εντάξει.
1: Δημήτρης, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι στη Νέα Υόρκη, σε πού είσαι?
1: Είμαι στη Νέα Υόρκη, ναι.
0: Ωραία.
1: Εμένα είμαι στο Queens, διδάσκω.
0: Ωραία.
1: Για αυτοί που ίσως ξέρουν τις τοποθεσίες.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά
1: χαρά. Εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πω στην Ελένη. Ελένη μου, βοήθησε με λίγο. Εύα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχω απογειώσει τίποτα. Τη δουλειά μου προσπαθώ και κάνω. Έτσι, όσο πιο καλά μπορώ και να τη χαίρομαι κι εγώ. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Μου στείλε μια ωραία κούπα και μου λέει, δεν χρειάζεται το Google, η δασκάλα μου τα ξέρει όλα. Τα είπε όλα, λέει. Τώρα ποιος τα είπε, η κούπα ή η καλεσμένη μας. Ο Ηλίας με τη γυναίκα του κλαίνε από τα γέλια. Παιδιά, τι να κάνω. Είναι ένα ζευγάρι κάθονται στο μπαλκόνι φθινοπορεινό και αντί να ακούνε μια ωραία ρομαντική μουσική, ακούνε έναν εδώ πέρα να λέει. Στόπα, τσακωμένοι είστε. Ο ένας κοιτάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Μάρκο. Θα ήθελα να τα πούμε όμως στον αέρα, Μάρκο. Μου λέει, μου είπε για, είναι αναπληρωτής και κάθε χρόνο μια απίστευτη χαρτούρα χωρίς νόημα. Είναι σύζυγος αναπληρώτριας, τώρα έφτασα εκεί. Και το τι περνάμε κάθε χρόνο είναι αδιανόητο. Αν θέλει σύζυγος κάποια στιγμή να μας μιλήσει. Και πάμε στο φίλο τον Αλέξανδρο που μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, μεγάλο όμως. Οπότε λέω, κάτσε. Γιατί να τα πω εγώ. Έχει να κάνει με το σχολείο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Εκεί στην Βιωτία. Οπότε, κάτσε να μας τα πει ο ίδιος. Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά. Να ξέρεις ότι σε ακούω κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Είμαι φανατικός των Ερτζιανών και παλιός ραδιοεραστέχνης όταν ήμουν μικρός.
0: Α, και σε κυνηγούσαν.
2: Με κυνηγούσαν, ναι. Δεν με κυνηγούσαν ακριβώς.
0: Τα ραδιογωνιόμετρα.
2: Ναι, όχι. Δεν είχαμε. Εγώ ζω στην επαρχία και δεν είχαμε.
0: Α, οπότε εντάξει. Εσύ πέρασε καλύτερα από ό,τι κάτι εδώ στην Αθήνα, έτσι. Ωραία.
2: Ακούω το σταθμό και το δικό, όλο το Sky, αλλά ακούω και δεύτερο πρόγραμμα. Αυτά τα δύο.
0: Α, ωραία, καλά κάνεις. Δεύτερο πρόγραμμα ακούω και εγώ σπίτι μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν.
2: Αλλά το Sky τον ακούω ανελειπώς.
0: Ωραία. Πάμε τώρα, μην χάσω την ιστορία. Άσε το Sky, ο Sky εδώ είναι. Πες μας τώρα, λοιπόν, άκουσες την κουβέντα αυτή, τι θυμήθηκες?
2: Με αφορμή λοιπόν το σχολείο το οποίο γνωρίζω και είμαι πολύ κοντά στο σχολείο και το ξέρω. Θυμήθηκα μια ιστορία για τις βιωματικές εμπειρίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Μιας πιστεύω ότι βιωματική εμπειρία είναι το μεγαλύτερο πράγμα που αποκτά ο άνθρωπος.
0: Ωραία, για πες μας.
2: Όταν ήμουν λοιπόν 11 χρονών,
0: ναι.
2: Ερχόταν στον πατέρα μου, ο οποίος ασχολιόταν με το εμπόριο, ένας πανεπιστημιακός από τη Δανία, ο οποίος ήταν φιλέλληνας.
0: Ναι, ωραία.
2: Γνώριζε ελληνικά, δίδασκε ελληνική ιστορία στο πανεπιστήμιο εκεί στην Κοπενχάγη και ερχόταν κάθε χρόνο.
0: Τι ωραία.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν έφερε και το μικρό του γιο. Εγώ ήμουν 11-12 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και ο μικρός ήταν 5 χρονών περίπου.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, ότι εγώ ήξερα δανέζικα, ότι ο μικρός ελληνικά. Τον πήρα λοιπόν από το χεράκι και τον γύρισε στο χωριό. Τι άλλο να κάνω.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί που γυρνάγαμε συναντήσαμε κάπου ένα μουλάρι.
0: Στο Στήρι ή στη Δεσφίνα, πού?
2: Όχι, αλλού.
0: Εκεί, ωραία, ωραία. Ναι, ωραία. Για πες μας.
2: Υπήρχε ένα
0: είδε
2: μουλάρι.
0: Είδε το παιδάκι από τη Δανία ένα μουλάρι.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Γυρίσαμε όλο το χωριό, γυρίσαμε πίσω, πήγαμε στον πατέρα του και έφυγε από το χέρι μου και πήγε στον πατέρα του και μίλαγε έντονα και έλεγε. Τέλος πάντων, του μίλαγε και ο πατέρας και κάποια στιγμή. Ο πατέρας και μας λέει ότι ρωτάει ο μικρός,
0: ναι,
2: πού είναι την μπαταρία το μουλάρι.
0: Συγγνώμη. Το παιδί δεν είχε εικόνα και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω.
0: Λούτρινο.
2: Τι είχε. Το παιδί είχε μεγαλώσει σε ένα διαμέρισμα στην Κοπενχάγη.
0: Ρωτούσε πού το μουλάρι είχε την μπαταρία. Τι
2: ναι,
0: λες ρε φίλε.
2: Νόμιζε ότι ήταν ηλεκτροκίνητο.
0: Ωραία. Σου έκανε προφανώς εντύπωση αυτό, έτσι.
2: Τρελάθηκα, ήμουν 11 χρονών, τρελάθηκα.
0: Ναι.
2: Έφυγε λοιπόν από το μυαλό μου, πέρασε η ζωή μου, παντρεύτηκα, δημιούργησα οικογένεια.
0: Εσείς, περίμενε, εσύ ως μαθητής κάνατε μάθημα στη φύση, δηλαδή...
2: Εγώ την ευκαιρία με έναν συγχωρημένο καθηγητή, δάσκαλό μου,
0: ναι, ναι.
2: Ο οποίος ακολουθούσε τα πρότυπα τότε του Σάμερχιλ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις γι' αυτό το σχολείο στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο.
0: Φαντάζομαι εκείνη την εποχή δεν ήταν... του την είπαν οι γονείς.
2: Όχι. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί οι γονείς δεν ήταν σαν τώρα που όταν ο δάσκαλος έλεγε κάτι γύριζαν και τον κυνηγάγανε ή του κάνανε αναφορά.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία.
2: Ο δάσκαλος λοιπόν αυτός, καλή του ώρα εκεί που είναι,
0: ναι,
2: μας έπαιρνε με το αναγνωστικό στο χέρι και μας πήγαινε στα γύρω χωράφια από το σχολείο και κάναμε μάθημα ανάγνωσης στα χωράφια. Θυμάμαι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά να οργώνουν το χωράφι.
0: Όχι μόνο αυτό, έλεγε η Λόλα για το μήλο και εσείς βλέπατε και το μήλο και τη μηλιά. Έτσι.
2: Είχε πάει στο όργωμα, είχε μέσα μάθημα για το όργωμα και μας είχε πάει και οργώναν το χωράφι. Mm-hmm. Και μας είχε παρατάξει και καθόμαστε όλη η τάξη και μας έκανε το μάθημα και μπροστά μας οργώναν το χωράφι.
0: Τι ωραία.
2: Και θυμάμαι όλη αυτή την...
0: Τη διαδικασία. Και την... αυτό έχει χαραχθεί προφανώς μέσα σου. Ναι.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Μετά μεγάλωσες, είπες, έκανες οικογένεια και...
2: Έκανα δύο παιδιά λοιπόν αγόρια.
0: Να σου ζήσουν.
2: Είχα γυναίκα, ερωτική μετανάστρια από την Αθήνα, έμεινε εδώ.
0: Ναι.
2: Κατεβαίναμε λοιπόν από καιρό εις καιρό στην Αθήνα για να δούμε τους γονείς της, να κάνουμε κάποιες δουλειές.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί λοιπόν στην γειτονιά, το μεγάλο το γιο, ήταν τότε 5 χρονών, τον έπαιρνε και το έβγαζε το παιδάκι στην πλατεία να παίξει.
0: Okay.
2: Γνώρισα λοιπόν μια δημοσιογράφο της εποχής, ήταν πολύ γνωστή, mm-hmm, έκανε πολλές εκπομπές στη τηλεόραση στην κρατική τότε, η οποία έτυχε να έχει μια μικρή κορούλα συνομήλικη με το γιο μου.
0: Ναι.
2: Εμείς μιλάγαμε με τη δημοσιογράφο, λέγαμε διάφορα, μιλάγανε και τα παιδάκια.
0: Mm-hmm.
2: Και τη στιγμή έλεγε ο γιος μου στο κοριτσάκι, από τα πολλά που έλεγε, τι να πει, τις παραστάσεις που είχε, άρχισε να διηγείται για τις κότες. Μάλιστα δεν έλεγε κανονικά, δεν μίλαγε καλά το παιδάκι και έλεγε οι τοτούλες.
0: Μάλιστα.
2: Οι κοτούλες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και άκουγε το κοριτσάκι και κάποια στιγμή ρωτάει το κοριτσάκι το γιο μου, με τι μπαταρίες παίζουνε.
0: Πάλι με τι μπαταρίες. Σου ξανάρθει δηλαδή το μήνυμα, έτσι.
2: Σε ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πω,
2: αυτό το πράγμα. Λέω, αν είναι δυνατόν, γιατί πώς μετέβει η εποχή και οι καταστάσεις και η Κοπενχάγη του 68, του 67,
0: mm-hmm,
2: πώς ήρθε στην Αθήνα το 95, το 98.
0: Τώρα από ό,τι είδα στο μήνυμα, ο δεύτερος γιος σου κάνει κάποια βιωματικά σχολεία. Είναι εκπαιδευτικός δηλαδή ο γιος σου?
2: Ναι, είναι σε μια εταιρεία τέλος πάντων που κάνουν τέτοια πράγματα, mm-hmm, και δημιουργούν σχολεία βιωματικά για παιδάκια με μέλισσες, με σκαψίματα, με λουλούδια, με φυτά, με διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και μπορείς να μας φέρεις επαφή και με το γιο σου? Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Εύκολο.
0: Ωραία. Θα στείλεις, όχι τώρα γιατί θα φύγω, ή εκτός αν μπορείς να καλέσεις στο 210-48-00-174, θέλω να μας πει τι κάνει με τα παιδιά ο γιος σου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες. Αν θέλει και ο ίδιος βέβαια.
2: Ωραία.
0: Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι, το ξέρω, το βλέπω. Βλέπω το ρολόι.
0: Ωραία.
2: Σε ένα από αυτά τα σχολεία λοιπόν που έκανε ο γιος μου, από πολλά που έχουν συμβεί, ρώτησε τα παιδάκια που βγαίνουν τα λεμόνια.
0: Ναι.
2: Και κοιτάξτε και ένα κοριτσάκι ομιλητικότατο και λέει, ξέρω εγώ, ξέρω πού, στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχει αποκοπεί.
0: Ναι, καλά, έτσι. Εδώ ξέρεις, το λέω μονίμως, πρόσεξε. Σκέφτομαι μερικά παιδάκια που μένουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Πες ρε παιδί μου ότι μένει κάποιος σε ένα στενό στο Παγκράτη, ένα άλλο παιδάκι μένει σε ένα στενό κάπου στην Κυψέλη προς τα πάνω. Ξέρεις ότι το σκέφτομαι μονίμως και με προβληματίζει. Εσύ λες τώρα για το σούπερ μάρκετ και το λεμόνι. Ξέρεις ότι υπάρχουν στα χαμηλά διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, όπου υπάρχουν σε δρόμους στενούς πολυκατοικίες, σπίτια που δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος. Το έχουμε σκεφτεί λίγο αυτό?
2: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά θα σου πω κάτι που πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Το σπίτι λοιπόν στην Αθήνα είναι στο Νέο Ηράκλειο, το σπίτι το πατρικό, ναι, της γυναίκας,
0: ναι,
2: μου.
0: Ναι.
2: Είναι μια μονοκατοικία η οποία γύρω-γύρω έχει κήπο.
0: Ναι, μωρέ, αλλά είναι μονοκατοικία, δεν είναι πολυκατοικία.
2: Έχει ο κήπος λοιπόν, έχει λουλούδια.
0: Ναι.
2: Και μία μέρα τώρα πριν από 1,5 χρόνο ήμουν εκεί και ανέβαινε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι με χαρούλα και ήρθε στον κήπο, γιατί τα λουλούδια βγαίνουν έξω στον δρόμο,
0: mm-hmm,
2: και ήρθε και έπιασε ένα λουλούδι.
0: Ναι.
2: Και έρχονταν πίσω η μητέρα του και το κάκισε και το μάλωσε γιατί έπιασε το λουλούδι και γιατί έπιασε το χώμα. Και το παιδάκι έκανε σαν να του χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή δεν φταίει τόσο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι το πώς μεγαλώνουν. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσω. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μάθουμε και ρώτα το γιο σου αν θέλει να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, τι κάνει με τα παιδάκια. Τα βιωματικά. Εντάξει. Και θα περιμένω να επικοινωνήσεις, να μας στείλεις τον αριθμό του τηλεφώνου και να τα πούμε. Εντάξει.
2: Θα το πω.
0: Λοιπόν, χάρηκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
2: Να είσαι καλά όλοι εκεί.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Συνεχίζω να πειράξω τον Ηλία και τη Φωτεινή. Μου λέει 22 χρόνια βλέπουμε τα αστέρια, ρε εσύ Δημήτρη. Κάτσε να ακούσουμε και λίγο ραδιόφωνο. Ρε εσύ, βάλε ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι να τους αφιερώσουμε. Ένα ιταλικό από αυτά τα ωραία που σ' αρέσουν. Όχι τόσο όσο λεμείο, βάλε κάτι άλλο. Πιο, βάλε ένα ωραίο. Έτσι. Δώσε ηλικίες. 22 χρόνια μαζί. Πρέπει να είστε κοντά στην ηλικία μου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο Μάρκο. Έχεις δίκιο, είμαι εγώ λέει στρατιωτικός και τα λες τσεκουράτα. Έτσι. Αλλά η γυναίκα μου είναι αναπληρώτρια. Το άγχος και οι διαδικασίες που βιώνουμε κάθε χρόνο είναι αδιανόητες. Δυστυχώς δεν ακούω τώρα. Σε ακούω λέει στο αμάξι κάθε βράδυ. Καληνύχτα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καληνύχτα μου και στο Γιάννη από την Κέρκυρα και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι άλλο έχουμε εδώ. Πολλά ήτανε. Έτσι, πάρα πολλά ήτανε. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε με την αγαπητή μου φίλη που γύρισε από την Τοσκάνη. Ελένη, κράτησα το κινητό σου. Πες μου σε παρακαλώ, επειδή μου μίλησε για την ειδική αγωγή, είσαι εκπαιδευτικός ή γονιός, κάτσε. Α, τα παιδιά που βλέπουν στο μπαλκόνι. Για του λόγου λέει το αληθές, 47 και 43. Να είστε καλά ρε παιδιά, γερή δυνατή. Τώρα θα σας αφιερώσουμε και ένα καψουρό τράγουδο, ιταλικό μάλλον θα είναι. Ψάχνουμε τώρα εκεί, έχει βάλει τα γυαλάκια του ο Νότης γιατί δεν βλέπει. Οπότε... την καθυστέρηση την έχουμε στην πρεσβειοποία του Νότη, εκεί θα την αποδώσουμε. Καταλάβατε. Ψάχνει κάτι καλό. Κάτι καλό. Να αφιερώσουμε στον Ηλία και την Φωτεινή που είναι στο... Α, ποια περιοχή είστε? Δεν μου είπες ρε Ηλία, ποια περιοχή μου είπες και δεν το πρόσεξα. Κάπου είστε, μάλλον κέντρο Αθήνας υποψιάζομαι, έτσι. Κάπου πρέπει να είστε. Κάνα κασάκι δεν πίνετε? Τι, μόνο κουβεντούλα και ραδιόφωνο? Τι να πιείτε τώρα ακούγοντας και εμένα? Σας έχω ρίξει εγώ στα σκληρά. Λοιπόν, κάτσε να μου γράψει εδώ την περιοχή. Α, στο Εγάλιο, εσύ γείτονας ρε φιλέ. Τέλεια, κοντογείτονες είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, τι έγινε ρε Νότι? Το έχουμε το ιταλικό. Λοιπόν, το ιταλικό τα αφιερώνουμε ειδικά στον Ηλία και τη Φωτεινή. Τη Φωτεινή και τον Ηλία. Κάτσε, γιατί είπα τον Ηλία πρώτο. Δεν κατάλαβα. Τη Φωτεινή και τον Ηλία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο θα τα πούμε. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και άμεσα μετά κοντά σας θα είναι για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαγιαννάκο. Θα είσαι και αύριο εδώ? Γιατί? Α, το έχεις κάνει τριήμερο εσύ, έτσι?
3: Αύριο το Τοσκάνη και θα λείπω.
0: Αύριο θα κάνουμε την Τοσκάνη και θα λείψεις εσύ. Δεν πειράζει. Θα βάλεις το ηχητικό να τα ακούσεις. Θα τα ακούσεις τις επόμενες ημέρες. Την Ελένη Μπουλιέρη την ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Τον Θανάση Καραγιάννη ετοιμάζει το Μητσοτάκι μέσα. Αυτός και αν έχει πέσει τα σκλήρα. Πω, τι τραβάει ο Θανάσης. Τι άλλο έχουμε? Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Κάτσε γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Γεια χαρά ρε Ηλία, γεια χαρά και στη Φωτεινή. Το τραγούδι είναι για σας. Άντε. Είναι η Λβόλο, ξυπνήστε και το πορτοσάλτε που του αρέσουν πάρα πολύ. Αν δεν μου στείλεις τώρα φωτογραφία να έχετε σηκωθεί να το χορεύετε. Τώρα, Ηλία, δεν φεύγω. Πρόσεξε. Δεν θα αφήσω τον Κουφόβλο να ξεκινήσει εκπομπή. Στείλε μου τώρα φωτογραφία να είστε στο μπαλκόνι και να χορεύετε αυτό το τραγούδι. Έλα, μην γράφεις. Στείλε μου τώρα τη φωτογραφία. Όχι φωτογραφία, βίντεο το θέλω. Να δω να τις κάνεις και φιγούρα.

Ματζάδα μόνο και μόνο επειδή ακούει ιταλικό τραγούδι. Και το συγκεκριμένο δε. Τι θα γίνει ρε Ηλία, με τεχνολογία δεν τα πας καλά. Θα μου στείλεις το βίντεο που χορεύεις με τη Φωτεινή. Τι την έκανα την αφιέρωση.

Να σου πω, μου ήρθε η φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα να σου πω, Ηλία μου, ότι ανεμίζει το μαλλί. Έτσι δηλαδή στη φιγούρα που κάνεις. Να είστε καλά ρε παιδιά μου, και έχετε τη διάθεση. Καλό βράδυ, γεια χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραβλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικο χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία ΗΠΑ Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πόλωνος Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. «Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με μένα όλα μπορούν να συμβούν», δήλωσε. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνες, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφι νίκησε τη Χόφενχάιμ 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, υπνοτιστείτε ελεύθερα. Πήγα σε μάγισσες, οι χαρτορίχτες, ήταν το παλιό τραγούδι, τώρα οι υπνοτιστές παρελάβουν στην τηλεόραση, όχι ότι απήχαν ποτέ, αλλά έβρισκαν πολύ εύκολα δίωδο, ας πούμε, σε όλων των ειδών τις εκπομπές, σε μια τηλεόραση η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για τα οποία τώρα εκπλήσονται οι πολιτικοί μας, οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ήρωες, οι τσαρλατάνοι της καθημερινότητας, αυτοί που δρεύουν στο κέντρο της Αθήνας και αλλού, είχαν καθημερινή παρουσία παλαιότερα στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μετά σε άλλους μεγαλύτερους, στις δίθεν ψυχαγωγικές εκπομπές και βέβαια χρησιμοποίησαν, αξιοποίησαν πλήρως τα social media πουλώντας την πραμάτια τους. Και με αυτόν τον τρόπο μπήκαν παντού. Δικτυώθηκαν σε συνέδρια, μπήκαν, απέκτησαν ειδικές σχέσεις με τους γιατρούς, με τα νοσοκομεία και κυρίως με την πελατεία, πουλώντας φύκια για μεταξωτές. Κορδέλες. Υπάρχει ευθύνη, κυρίες και κύριοι, και στο χώρο της τηλεόρασης που επέτρεψε σε όλους αυτούς να έχουν ρόλο και παρουσία. Και για να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, αν οι κυβερνήσεις στο παρελθόν δεν είχαν σε ομοιρία τους τηλεοπτικούς σταθμούς και με ρύθμιζαν μια και έξω το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεν έκλειναν τα μάτια στα περίεργα και στις ειδικές κεραλυφές, τότε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και σήμερα, με τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, υπάρχουν πολιτικοί που πουλάνε την πραμάτια τους από κανάλι σε κανάλι, από νομό σε νομό, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Σαν να έχουν από μόνοι τους έναν πανελλαδικό σταθμό. Το βλέπουν όλοι, το παρακολουθούν και το απολαμβάνουν.

0: Πάρα πολύ και ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινάμε από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο εκδότης επιχειρηματίας Γιάννης Κουρτάκης μέσω μιας νέας εταιρείας απέκτησε την ιστοσελίδα Sport Dog, ενώ έχει ενδιαφέρον και για την εφημερίδα Sport Day. Ο επιχειρηματίας Ηλίας Κοκοτός θα είναι στην διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού στον Μπουργκάστη της Eurovision 2027. Θα έχει ρόλο, νότι κυρίες και κύριοι, supervisor στο συγκεκριμένο μουσικό διαγωνισμό. Εδώ στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα ξεχωριστό διαφορετικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, το για το οποίο θα σας μιλήσουμε συνέχεια, και έρχεται και άλλη μία καθημερινή σειρά, το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, με την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου. Με λένε Γιώργο, ένα αφιέρωμα ψυχή στο Γιώργο Μαζονάκη, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα στην τηλεόραση του Sky. Φίλοι και συνεργάτες και καλλιτέχνες, ο Σταβέντο, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος και πολλοί άλλοι εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές του στιγμές με τον Γιώργο Μαζονάκη, 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου στην τηλεόραση του Sky. Και από την επόμενη εβδομάδα Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Όχι το γνωστό ζευγάρι, άλλο. Σε 6.30 το απόγευμα, πρεμιέρα για την νέα καθημερινή σειρά στην τηλεόραση του Sky. Κάθε υπόθεση διαιτητικού, γιατί με τέτοια θα ασχολούνται, θα έχει έναν κύκλο ζωής 5 επεισοδίων. Στα πρώτα επεισόδια, προσκεκλημένοι ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Ο Αντώνης Κλεοπάτρα είναι δύο αντίθετοι χαρακτήρες και δικηγόροι. Φωτεινή Γεωργίδη και ο Κώστας Κόκλας είναι εκ των πρωταγωνιστών σε αυτήν την νέα τηλεοπτική σειρά στην τηλεόραση του Sky. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό για να μας στέλνετε μηνύματα, 698-123-1003. Τα μηνύματά σας λοιπόν και με τους κλασικούς τρόπους και με τους νέους, διότι τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, επικοινωνία, κοινωνία εδώ στον Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο, δύο από τις δηλώσεις της ημέρας για το ακριβό ζήτημα των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ και το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
2: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
3: Προσωρινά ή μόνιμα.
2: Προσωρινά. Προσωρινά, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Να σου πω. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
2: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα. Ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
0: Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και χρειάζονται οι έλεγχοι, είναι αυτονόητο. Ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, του ΕΟΦ, ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στις οθόνες και πέφτουν όλοι από τα σύννεφα για τους κομπογιανίτες ιατρούς και τις επικίνδυνες θεραπείες. Καλησπέρα, κύριε Σαπουνά.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι το δικό σας πρώτο σχόλιο?
4: Σχετικά με την επικαιρότητα, αυτό με το ιατρείο του κολονεκίου.
0: Προφανώς.
4: Με προβλημάτισε πάρα πολύ η ευκολία με την οποία, διότι ξεκίνησαν όλοι να μιλάνε για αυτό το πράγμα, βέβαια ο άνθρωπος χάθηκε τώρα, αλλά έχει σημασία να το αναλύσουμε και για το πώς θα αποφύγουμε και για το τι έγινε. Με προβλημάτισε λοιπόν πώς βρήκαν ελκυστικές τόσο πολλοί κόσμος σε αυτές τις θεραπείες, αυτές τις ακραίες μεθόδους. Δεν μπορώ να τις πω θεραπείες, συγγνώμη, πρέπει να ανακαλέσω αυτές τις φερόμενες ως θεραπείες. Τις φερόμενες ως θεραπείες, τις ακραίες προτάσεις που έκανε η συγκεκριμένη ομάδα γιατρών. Από ό,τι ακούμε, υπήρχαν και κάποιοι ρεφλεξιολόγοι, πνευματοθεραπευτές, κάτι περίεργοι. Εν πάση περιπτώσει, και τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο να πάει στο μη νόμιμο, στο μη κλασικό και στην πεπατημένη. Δηλαδή, να σας το πω απλά, αν υπήρχε κάτι το οποίο έκανε καλό, δεν θα το είχε ανακαλύψει η φαρμακοβιομηχανία για να το κάνει προϊόν. Δηλαδή, περιμένουν εταιρείες μεγάλες, πολλοί που ξέρουμε, έναν γιατρό στο Κολωνάκι να ανακαλύψει τη θεραπεία της μακροζωίας, το ελιξίδιο της νεότητας που φτιάχνει σε κάποιο φαρμακείο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, με τη μορφή συμπληρώματος ή σκόνη. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, η κλασική διοικητική ιατρική που διδαχτήκαμε μας έμαθε κάποια πράγματα και μας έβαλε σε έναν μπούσουλα το οποίο ονομάζουμε κατευθυντήριες οδηγίες, guidelines. Γιατί για να έχουμε έναν οδηγό και να ξέρουμε ότι αποκλίνει από εκεί είναι τόσο πεπατημένη. Τι κάνει τον κόσμο να πηγαίνει τόσο πολύ σε αυτές τις θεραπείες εκτός γραμμή? Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο, έτσι, που πρέπει να διερευνήσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με εγγραμματοσύνη υγείας και ενδυνάμωση της κοινότητας.
0: Ναι, ενδεχομένως να εντάσσεται αυτό σε όλη αυτή την συνωμοσιολογία που έχει αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με την άρνηση ορισμένων στην επιστήμη ή με την αναζήτηση άλλων τρόπων. Αλλά το ζήτημα είναι και πώς ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών. Αυτό το ζευγάρι αυτό το φαινόμενο είναι στην καρδιά της Αθήνας και στην λεγόμενη υψηλή κοινωνία, έχει παρουσία παντού, στην τηλεόραση, στα συνέδρια κτλ. Άρα και ξεφεύγει και των ελέγχων. Άρα υπάρχει ένα κενό που πρέπει κάπως να λυθεί.
4: Κοιτάξτε, το κενό θεωρώ διαδικαστικό και νομικό δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, και αν υπάρχει, δεν είναι τόσο μεγάλο. Το θέμα είναι ότι μπορείς να έχεις 16.500 ιατρία ταυτόχρονα κάθε μέρα, όλη μέρα και από ένα χώρο φύλακα. Δεν μπορείς.
0: Όχι, σίγουρα.
4: Αν εγώ περνάω και σε επιθεωρώ και κλείνοντας την πόρτα κατεβάζεις από ντουλάπια, από δεν ξέρω εγώ τι μηχανήματα που δεν υπήρχαν ή από άλλα διαμερίσματα που μισθώνεις και φέρνεις, είναι δυνατό να μπορεί να τα βρει ο επιθεωρητής? Ούτε αυτό είναι δυνατό. Εδώ να πω, που δεν θέλω να το πω για δικαιολογία του συστήματος, ότι και η ευθμίδια εισβολή της ιατρικής καινοτομίας, της τεχνολογίας, της νέας μόδας με τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, την αντιγύρινση, το awareness, το longevity, όλο αυτό μας έχει κατακλείσει, μας έχει πλημμυρίσει. Δεχόμαστε τόσες πολλές εικόνες και οι διαδικτυακοί, ας πούμε, πειρασμοί είναι απεριόριστοι. Οπότε και αυτό ευνηδία σε όλη την Ευρώπη, θεωρώ. Όλες οι ρυθμιστικές αρχές ζητάνε σε συναντήσεις διεθνείς που πηγαίνουμε και συμμετέχουμε με τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο. Παντού συμβαίνει. Στην Αμερική, να δείτε πόσο μεγιγαντωμένο είναι αυτό το πρόβλημα με τα συμπληρώματα και την παραϊατρική, ας το πούμε.
0: Από όλα, λοιπόν, είναι επικίνδυνα.
4: Συγγνώμη, ποια να είναι
0: τα συμπληρώματα διατροφής, για παράδειγμα, είναι επικίνδυνα?
4: Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα.
0: Ναι.
4: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαρακτηριστούν επικίνδυνα τα συμπληρώματα διατροφής. Συμπληρώνουν τη διατροφή από κάποια στοιχεία που πιθανώς να μας λείπουν.
0: Ωραία.
4: Ούτε θεραπεύουν, ούτε διορθώνουν.
0: Μήπως λοιπόν στις διαφημίσεις που γίνεται για όλα αυτά, πριν θα πρέπει να υπάρξει πλέον μια άλλη αντιμετώπιση, τι είναι τι, για να ξέρουμε ποια είναι τι, μια παρουσία ενός δήθεν εναλλακτικού.

0: διαφήμιση των φαρμάκων. Τα φάρμακα απαγορεύεται να διαφημίζονται. Εμείς στον ΕΟΠ αυτό το πράγμα το κάνουμε χρόνια. Και επειδή έκανα και μάθησα τα στοιχεία, καθότι φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, κάναμε 82, όχι μάλλον κάναμε, επιβάλαμε σε 82 περιπτώσεις επιβολή κυρώσεων, επιβάλαμε κυρώσεις πρόστιμα δηλαδή, που περάσανε στο σύνολο του 1 εκατομμύριο ευρώ το έτος 2025 και σε 42 περιπτώσεις το μισό έτος 2026. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι γνωστό σε εμάς, δεχόμαστε καταγγελίες, διερευνούμε το 100% των καταγγελιών. Φυσικά και θα ήταν επιθυμητό και θέλω να έχουμε περισσότερο κόσμο, να μπορούμε να διερευνήσουμε περισσότερα τέτοια. Αλλά ζητάμε από τον κόσμο να μας καταγγέλει, έτσι ώστε να βλέπουμε και ποιες είναι ακραίες περιπτώσεις και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Στα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟ, δηλαδή φάρμακα, συμπληρώματα, ιατροτεχνολογικά, καλλιντικά, βιοκτώνα κτλ.
1: Ναι. Και υπάρχουν βεβαίως, κάνει και τις ανακοινώσεις για τα ποια συμπληρώματα διατροφής απαγορεύονται, για παράδειγμα.
0: Για προειδοποίησεις, ακριβώς. Για ευαισθητοποίηση του κοινού και ενδυνάμωση.
1: Ίσως λοιπόν το σύστημα αυτό πρέπει κάπως να επανέλθει, να γίνει λίγο πιο ορατό, πιο φανερό, για να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
0: Θέλει μια δέσμη μέτρο. Θέλει να εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο. Θέλει να βγούμε και έξω στον κόσμο με καμπάνιες και εξωστρέφεια και επικοινωνία. Θέλει και παραπάνω ελέγχους και παραπάνω επιθεωρήσεις. Ίσως θέλει λίγο αυστηροποίηση στο πλαίσιο, λίγο πιο υψηλές κυρώσεις. Θέλει και λίγο κόσμο να μπορέσει να καταλάβει τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι.
1: Ποιος είναι ο τσαρλατάνος και ποιος είναι ο επιστήμονας. Μάλλον.
0: Σωστά. Fact checking. Να διασταυρώνουμε το αληθές του αυτών που διαβάζουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά. Καλό βράδυ.
1: Πρόεδρος του ΕΟΦ, ο κύριος Σπύρος Απουνάς. Ο αριθμός στο Viber για να στείλετε τα μηνύματα στα σχόλιά σας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Δεν προλάβαμε το μήνυμα του Ηλία. Νομίζω αλλά έδωσε την απάντηση για τα συμπληρώματα διατροφής ο κύριος Σαπουνάς. Και έχουμε τα σχόλια από τους σταθερούς μας ακροατές. Θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τραγούδι. Θα είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίξει πάρα πολύ ωραία μουσική, ο Βαγγέλης Κακουλάκης, να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει και να παίξει την κιθάρα του. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ξεφυλίζουμε βιβλία τα οποία έχουν σχέση με τον άλλο τρόπο, με την επικαιρότητα. Βιβλίο λοιπόν, το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης, από τον κύριο Δημήτρη Τζιώτη, σύμβουλο στρατηγικής, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Fletcher School of Law and Diplomacy στο Tufts University, Harvard και Harvard University. Θα το θυμάστε, ήταν και στην Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Έχουν περάσει χρόνια πολλά από τότε. Καλησπέρα, κύριε Τζιώτη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, το βιβλίο σας ονομάζεται το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη να το ορίσουμε?
2: Και γιατί η μεταπολίτευση θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί από τη χρεοκοπία της χώρας.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή από το 2009 και μετά ήρθαν οι ξένοι, προσπάθησαν να μας βάλουν σε μια τάξη με καλό ή κακό τρόπο. Φύγανε και εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο, δρόμο.
1: Στον ίδιο τρόπο, σαν να μην έγινε τίποτα.
2: Ακριβώς, σαν να μην έγινε τίποτα. Το χρέος μεγαλώνει, είναι μεγαλύτερο από ότι όταν χρεοκοπήσαμε, αλλά η δημοκρατία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και για να το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα που είχατε, ζούμε μια παρακμή αξιών, μια παρακμή ηθών. Πού θα πάει αυτό?
1: Είναι και θέμα των πολιτικών που διεκδικούν την ψήφο και του κόσμου που πρέπει κάπως να ενεργοποιηθεί. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα, και αν ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτό? Θα περιλαμβάνει κύριε Τζιώτη?
2: Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ανάγκες της νέας εποχής, δηλαδή σε μια...
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό στον κόσμο.
2: Να σας πω, ζούμε μια κρίση θεσμών, λέμε έτσι. Έχουμε ένα ποσοστό που δεν το έχω ξαναδεί εγώ. 30 χρόνια έχουν περάσει από τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έτσι.
1: Που λέγατε. 1996 ήταν.
2: 1996 ξεκινήσαμε. 1997 κερδίσαμε. Τέτοιο νούμερο δεν έχω ξαναδεί. 97% της κοινωνίας να λέει ότι στη χώρα επικρατεί η διαφθορά. Δεν το έχω δει.

0: σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Οι Έλληνες είμαστε λαός που έχει διαφορετικές απόψεις συνήθως. Και το 97% είναι απόλυτο νούμερο. 70% της κοινωνίας δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Mm-hmm. Είναι καθοριστικό το νούμερο. Και θα σας πω στο επόμενο που έρχεται. Θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας.
1: Ναι, είναι, διαφαίνεται, είναι μπροστά μας.
0: Είναι μπροστά μας. Γιατί έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποδεχθεί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κατ' ουσία εκλέγεται με ένα 30%, 35% των ανθρώπων που πηγαίνουν να ψηφίσουν, αλλά αυτή είναι η μισή. Δηλαδή έχει μια αποδοχή από την κοινωνία ένα 20%. Mm-hmm. Πώς μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με 20% αποδοχή από την κοινωνία? Γιατί δεν πάμε αλλού, γιατί δεν πάμε αλλιώς, γιατί δεν βρίσκουμε τρόπους να μειώσουμε την αποχή πρώτα απ' όλα? 50-60% είχε στην προεκλογική σχεδόν αποχή. Είναι δυνατόν να είναι εκλογική διαδικασία αυτή? Επομένως χρειάζεται μια ανανέωση το Σύνταγμα, το πολίτευμα το ίδιο, για να μπορέσει να ανανεωθεί. Η δική μου πρόταση στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε μια προεδρική δημοκρατία.
1: Σε μια προεδρική δημοκρατία. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να έχουμε τη δυνατότητα το 51% των πολιτών να εκλέγει πρόεδρο.
1: Θα άλλαζαν πάρα πολλές από τις ισορροπίες. Θα άλλαζε όλο το πολιτικό παιχνίδι, έτσι.
0: Ακριβώς. Μα θέλουμε την αλλαγή, δεν τη θέλουμε? Τώρα, τα άλλα που προτείνονται, έχουμε συζήτηση τώρα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε κάνει τρεις συνταγματικές αναθεωρήσεις από το 2000 και μετά. Mm-hmm. Απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί είναι μικρές, δεν είναι τίποτα. Και έχουμε σήμερα συζήτηση, ας πούμε, χθες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλώς ή κακώς έκανε μια πρόταση η κυβέρνηση, συντηρητική πρόταση, αλλά υπέβαλε μια πρόταση. Τα άλλα κόμματα που ήταν.
1: Απουσίαζαν, αλλά από την άλλη δεν είχε γίνει και ό,τι διαφαίνεται, λένε εκείνοι που τα παρακολουθούν περισσότερο, δεν είχε γίνει ειδική επεξεργασία πριν οι συζητήσεις, οι άτυπες με τα κόμματα για να καταλήξουν σε μια θέση. Και ειδικά σε προεκλογική περίοδο να πηγαίνει να κάνει κανείς τέτοιο.
0: Ένα κόμμα που πρεσβεύει.
1: Δεν το υιοθετώ, το μεταφέρω έτσι.
0: Ναι, καλά, προς Θεού. Αλλά ένα κόμμα που πρεσβεύει την αλλαγή, που αξιακός του σκοπός είναι η αλλαγή, ας πούμε, όπως το Πασόκ, δεν θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση και να μιλάει για μεγάλες θεσμικές αλλαγές, αντί να απουσιάζει? Και να απουσιάζει με ποια δικαιολογία? Ότι λέει δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, ενώ υπόσχεται στους ψηφοφόρους του ότι θα κερδίσει τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά, λέει δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, δηλαδή αποδέχεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα?
1: Είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Να είστε καλά. Δημήτρης,
0: ναι, να παρακαλώ. Πω κάτι για το βιβλίο μόνο μας.
1: Φυσικά, ναι, φυσικά.
0: Ακόμα πιο ενδιαφέρον από το δικό μου το κείμενο είναι το τελευταίο κείμενο που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης στον πρόλογο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο για την εμπειρία της ζωής του ολόκληρη. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποψή
0: σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Sky, το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης από τις εκδόσεις Παπαζήσι του κύριου Δημήτρη Τζιώτη. Βασικά, καλησπέρα σας και στην επισκόπηση τύπου. Κασιδιάρης από τους πιο επικίνδυνους της Ευρώπης, η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τη Σοφία Κλεφτάκη.
2: Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη απασχόλησε και τα γερμανόφωνα μέσα εκτενώς. Έλληνας νεοναζί που ανακοίνωσε επιστροφή στην πολιτική μετά την αποφυλάκησή του είναι ο τίτλος του γερμανικού περιοδικού Stern. Εμπλεκόμενος σε σοβαρά εγκλήματα, ακροδεξιός αποφυλακίζεται ο αντίστοιχος τίτλος του δικτύου T-Online, χαρακτηρίζοντας τον Ηλία Κασιδιάρη έναν από τους πιο επικίνδυνους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή ξενοφοβική και αντισημιτική οργάνωση, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του αριστερού ράπερ Παύλου Φίσα το 2013, καθώς και βίαιες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων, ενώ επισημαίνει ότι η δίκη εναντίον του Κασιδιάρη και άλλων ηγετών του κόμματος θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Σε άλλο σημείο, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κασιδιάρης δεν κρύβει τη ριζοσπαστική του στάση, καθώς έχει εκδηλώσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον Αδόλφο Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ, ενώ συγκαταλέγει μεταξύ των πολιτικών του προτύπων και τον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Η βερολινέζικη Μπελίνα Μόργενπόστ ασχολείται με τον τουριστικό αλλά κυρίως κλιματικό αντίκτυπο του διελληνικών Metropolitan Park για την Αθήνα, κάνοντας λόγο για μια όαση μέσα στη Μεγαλούπολη. Η ελληνική πρωτεύουσα συγκαταλέγεται στις πιο ζεστές Μητροπόλεις της Ευρώπης και διαθέτει ελάχιστους μεγάλους συνεχόμενους χώρους πρασίνου. Όπως γράφει, το νέο πάρκο μπορεί να αποτελέσει μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Το δημοσίευμα τονίζει ωστόσο πως πρόκειται για έναν στόχο εξαιρετικά φιλόδοξο, καθώς το αμερικανικό γραφείο που ανέλαβε τον σχεδιασμό μιλάει για ένα πάρκο για 1000 χρόνια. Η Augsburger Allgemeine ασχολείται σε δημοσίευμά της με το χρονοδιάγραμμα και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα από τα πιο αγαπητά νησιά των επισκεπτών από Γερμανία. Ο νέος αερολιμένας αναμένεται να καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών στην Ελλάδα μετά την Αθήνα, γράφει το δημοσίευμα. Όσον αφορά την ολοκλήρωση των έργων, αναφέρει ότι σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, τα έργα έχουν προχωρήσει κατά περίπου 75%. Ωστόσο, η έναξη λειτουργίας του αεροδρομίου αναβάλλεται τελικά, καθώς το 2024 ανακαλύφθηκε αρχαιολογικός χώρος στο σημείο όπου αρχικά προβλεπόταν να κατασκευαστεί ο πύργος ελέγχου του νέου αεροδρομίου. Η ανασκαφή χρονολογείται από τη Μινωική εποχή και έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Μένει να δούμε αν το νέο χρονοδιάγραμμα θα επιτύχει και πότε θα τεθεί τελικά σε λειτουργία το αεροδρόμιο, γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι να γράφεις, το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτός ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν έχουμε βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να πάμε να κάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο

0: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Θα βάλουν μια εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θα βρίσκουν παραπλανητικές διαφημίσεις. Υπάρχει και αρμόδια αρχή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για όσα μεταδίδει στη τηλεόραση, ο ΕΟΦ, Συνάμα και στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον δύο είναι αρμόδιες αρχές. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εκεί γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, για να δουλεύουν, να έχουν προσωπικό, να κυνηγάνε. Για να μην πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, για να μην φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περιστατικό, γιατί στην πραγματικότητα ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του ή θυσιάστηκε για να αποκαλυφθεί αυτό το κύκλωμα. Και έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα που έρχεται από το καταπράσινο περιβάλλον, το οποίο εξακολουθεί να καίγεται. Μια στάση όμως, κυρίες και κύριοι, στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί ξανάρχισε η δίκη για δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού απευθύνονται εκ νέου στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ζητούν την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων αλλά και τη μεταφορά της διαδικασίας στο εφετείο. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, το ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλη δεν παίζανε.
2: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
3: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα. Τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
5: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
2: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
1: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη, δίκη.
2: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
1: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
2: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Έλα να λάβεις το ρεπορτάζ για την δίκη για δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, άλλη μια ντροπή στην ντροπή προστίθεται σε αυτήν εδώ τη χώρα, όταν οι γονείς προσπαθούν να βρουν το δίκιο για τα παιδιά τους που έχουν χαθεί. Τρομερό, αλλά έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε παραπέρα, δηλαδή να μην το βλέπουμε, να είναι μπροστά μας και μην το βλέπουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ φρικτό. Καλησπέρα στη στιγμή, ότι Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Είχατε ακούσει, κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως για την πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχουμε έναν πρώτο απολογισμό από το ΒΒΦΕΛΑΣ και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης από το ΒΒΦΕΛΑΣ είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία δεδομένα για την πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, κατά πράσινο.
6: Μέχρι και χθες που ήμασταν εκεί, υπήρχαν κάποιες μικρές εστίες που καίγανε στο έδαφος από την πλευρά της Μονής Τομείου. Η ανάλυση των δορυφορικών και η αυτοψία που κάναμε δείχνουν ότι επηρεάστηκαν περίπου 10.000 στρέμματα. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι, όπως συμβαίνει συνήθως στις φωτιές στα ψηλά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, είναι ότι η πλειονότητα των στρεμμάτων που επηρεάστηκαν αφορούν πυρκαγιά επιφάνειας, δηλαδή μια πυρκαγιά που καίει στο έδαφος, τα νεκρά αφιλώματα, τα νεκρά ξύλα και κάποιους μικρούς θάμνους, και μόνο λίγα στρέμματα, περίπου 1000 από τα 10.000, αφορούν πυρκαγιά κόμης, δηλαδή η πυρκαγιά ανέβηκε στα όρημα δέντρα ψηλά και τα έκαψε. Βέβαια, αυτό δεν είναι και μικρό ποσοστό. Μπορεί να ακούγεται μπροστά στα 10.000, στα 1000 λίγο, αλλά αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι άγνωστες με τα βουνά της χώρας μας, όλο ένα και συχνότερα γίνονται πιο καταστροφικές, γιατί ανεβαίνουν στην κόμη και καίνε δέντρα τα οποία δεν μπορούν να γεννηθούν φυσικά μόνα τους. Αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο και θα πρέπει να μας προβληματίσει για το μέλλον, σε συνθήκες ξηρασίας, έντονη ζέστη, παρατεταμένης. Να θυμίσω ότι η Κόνιτσα φέτος την Αύγουστο είχε για πάνω από 15 μέρες συνεχόμενα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Για όσους γνωρίζουν που είναι η περιοχή, μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο πράγμα. Και αυτό θα το συναντάμε όλο ένα και συχνότερα τα επόμενα χρόνια. Και θυμίζω, και βάζω μια ανωτελεία, ότι οι πυρκαγιές στα ορεινά δάση της χώρας μας, ειδικά στα βόρεια, είναι καταστροφικές πυρκαγιές, δηλαδή αυτές που ακούγονται πια, γιατί πάντα είχαμε τις πυρκαγιές από κεραυνούς συνήθως, είναι ένα συχνό φαινόμενο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πολλές πυρκαγιές. Να θυμίσω τον Όρβυλο που είχε για ένα μήνα, να θυμίσω το Θαλακρό, το Μενίκιο, τη Βάλια Κάλτα, τα Πιέρια Όρη. Είναι αρκετά τα σημάδια που μας δείχνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και στη διαχείριση για να προσαρμοστούμε όσον αφορά αυτά τα ορεινά οικοσυστήματα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
0: Τι μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γεωργιάδη?
6: Σίγουρα, όπως λέω, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Άρα και η δασική διαχείριση, με βάση και με γνώμονα την πρόληψη, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Στην Κόνιτσα, για παράδειγμα, που βρέθηκα μαζί με την ομάδα τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες γύρω από την πόλη της Κόνιτσας να διαχειριστεί η καύσιμη ύλη και αυτό βοήθησε, γιατί σε κάποια σημεία η φωτιά, κατεβαίνοντας προς την Κόνιτσα, βρήκε αυτά τα σημεία και σταμάτησε, να το πω έτσι απλά. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει οι κοινωνίες εκεί, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοια γεγονότα, να αρχίζουν και αυτές να οργανώνονται. Για παράδειγμα, στην Ήπειρο, σε αυτή την περιοχή, δεν υπάρχει καμία εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Επίσης, πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε ότι πότε αυτές οι φωτιές γίνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον αλλά και για μας και πότε όχι. Το να βλέπουμε, ας πούμε, 2 μέρες που ήμασταν εκεί προς το τέλος να πετάνε επί συνεχόμενη βάση από την ώρα που ξημέρωνε μέχρι την ώρα που έπεφτε ο ήλιος στα ελικόπτερα για να σβήσουν μικροεστίες που καίγανε στο έδαφος, θα το πω απλά, είναι πεταμένα λεφτά. Άρα πρέπει λίγο όλοι να οργανωθούμε και να σκεφτούμε ότι αυτές οι πυρκαγιές που υπήρχαν πάντα θα υπάρχουν και στο μέλλον, θα είναι λίγο πιο καταστροφικές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συνειδητοποιήσουμε πριν και κατά τη διάρκεια.
0: Τα δέντρα που έχουν καεί θα παραμείνουν εκεί, μπορούν να μεταφερθούν, θα πρέπει να μεταφερθούν?
6: Όχι, τα δέντρα που έχουν καεί πρέπει να παραμείνουν εκεί.
0: Ναι.
6: Γιατί η κλίση, ειδικά σε αυτό το σημείο στη Τραπεζίτσα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα βουνό, ένας λόφος πάνω από την Κόνιτσα ακριβώς, πανέμορφο μέρος, με πολύ ισχυρές κλίσεις. Και αν οποιαδήποτε παρέμβαση στα ιστάμενα νεκρά δέντρα γίνει, κινδυνεύει να υπάρχει διάβρωση με τις πρώτες βροχές. Άρα τα ιστάμενα δέντρα, παρότι είναι νεκρά, κάποια από αυτά, πρέπει να παραμείνουν, γιατί ακόμα και έτσι βοηθούν στο να μειώνουν αν θέλετε, την ορμή του νερού από τη βροχή. Και βέβαια υπάρχει και ένα μοσαϊκό καύσης, δρυμύτητας καύσης. Κάποια άτομα, αυτά τα 1000 στρέμματα που λέμε, έχουν καεί τελείως. Κάποιες άλλες συστάδες έχουν καφέ φύλλωμα, έχουν επηρεαστεί από θερμότητα. Κάποια που έχουν καεί στην επιφάνεια μόνο στο δάσος είναι εντελώς καταπράσινα. Άρα η φύση εκεί έχει να δημιουργήσει ένα μοσαϊκό μετά από αυτή την πυρκαγιά, που πρέπει απλώς να μείνει, να προστατευτεί και να παρακολουθηθεί. Αν κάποιος πρέπει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, είναι κάποια ρέματα που κατεβαίνουν στην Κόνιτσα, στις χαράδες των οποίων εκατέρωθεν υπάρχει ισχυρή δρυμύτητα, έχουν καεί πολύ τα δέντρα και εκεί το έδαφος είναι γυμνό. Ίσως θα πρέπει η δασική υπηρεσία να μελετήσει αντιδιαβρωτικά έργα μικρής κλίμακας, κορμοφράγματα κυρίως, και για την προστασία του εδάφους του ίδιου, αλλά και για την προστασία της πόλης Κόνιτσας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την
6: παρουσία
0: στο ραδιόφωνο του Sky. Κουράγιο, δύσκολο το έργο. Άλλο ένα δάσος, άλλη μια κορυφογραμμή που χτυπήθηκε, κυρίες και κύριοι, από τις πυρκαγιές εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών από τη μία και των κεραυνών από την άλλη. Νέα πραγματικότητα, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτή. Στο Viber 6981231003 ο αριθμός για να μας στέλνετε τα μηνύματα. Στο κλασικός τρόπος 210-48-00-1704 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Λοιπόν, ένας ακροατής μας, ο Ηλίας, μας γράφει για την ανθρώπινη βλακεία που δεν έχει τέλος, για ένα περιστατικό που τέλος πάντων που ξεκινάει από τη γη, που είναι επίπεδο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, είναι, βιώνουμε όλοι, αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται ψυχραιμία και να μην ξεχάσουμε αυτά που γνωρίζαμε. Ο Γιάννης λέει: σκιάζουμε μετά από 41 έτη υπηρεσία ελέγχου, όταν ακούω κάποιον να λέει ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε κατάσταση. Όταν θέλει, για παράδειγμα, στην περίπτωση ιατρίου, μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο. Προτού πάμε να ελέγξουμε τον άλλο ρεύμα και την παροχή κτλ. Ο Θάνος λέει: μιλάμε για τον ίδιο κόσμο που δεν πίστευε στην ύπαρξη κορονοϊού, που έλεγε ότι είναι μούφα. Αυτοί θα πούνε όχι στου αρλατάνου, ότι αν κάνει πολιτεία οι φορείς, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν στις συνωμοσίες και ψάχνουν εναλλακτικές οδούς. Ρίξτε μια ματιά γύρω μας. Ναι, και δεν είναι θέμα μορφωτικού επίπεδου ενδεχομένως πια, διότι όλοι είναι επιρρεπείς στο εύκολο, στο περίεργο, στο μη ορθόδοξο, και απ' την άλλη σίγουρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Εκείνοι που τα έχουν τα πάρα πολλά και δεν σκέφτονται λογικά μπορούν και να το διαθέσουν από εκεί. Από εκεί πέρα φταίει και ένα κομμάτι και αγνούμε και ελληνική τηλεόραση, που πάνε όλοι αυτοί οι δίθεν σαρλατάνες στην πραγματικότητα, που χαργεντίζονται και με τους παρουσιαστές των δίθεν ψυχαγωγικών εκπομπών. Όλοι μαζί χασκογελάνε, όλοι μαζί περνάνε υπέροχα, λένε ό,τι λένε. Αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και διαφημιστικά. Αυτοί βγάζουν λεφτά και σε βάρος και των επιχειρήσεων, τηλεοπτικών σταθμών, έτσι, γιατί είναι τσάμπα διαφημιστικό χρόνο να έχει 10 λεπτά τον υπνοτιστή να σου μιλάει. Να σου λέει πώς υπνοτιστή και τι διαφορές έχει τον άλλο υπνοτιστή. Διότι όλοι αυτοί οι απίθανοι έχουν και διαφορές μεταξύ τους και προσπαθούν να συλλέξουν πελατεία. Στο μεταξύ, αυτή δεν είναι κάποια επιστημονική μέθοδος αναγνωρισμένη. Ασχέτως αν κάποιοι την κάνουν, ακόμη και ψυχολόγοι, όχι εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Δεν φέρνει αποτέλεσμα, λένε οι ειδικοί, οι σοβαροί επιστήμονες, διότι πολύ απλά ό,τι και αν πεις στο διάστημα που ούτε κοιμάσαι ούτε είσαι ξύπνιος, είναι ένα παραλήρημα. Δεν είναι κάτι που στην πραγματικότητα έχει ζήσει. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-1074 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας σε δευτερόλεπτα ο Στέφανος Νικολαίδης, όμως μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, και θα παίξουμε, θα παίξει ο ίδιος μουσική, το Βαγγέλη Κακουλάκο. Είναι τραγουδιστής και μέλος της Σταρόβα Μπάντ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, για την επόμενη ώρα θα πάμε, ταξιδέψουμε μουσικά και στέλνουμε τα μηνύματα, σχόλιά σας, αφιερώσεις σας, όπως παλιά, διότι κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3 και ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα με ένα ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε καιρό να ταξιδέψουμε στο διάστημα, επομένως θα πάμε στη Σελήνη. Επιστήμονες ανακάλυψαν στη Σελήνη έναν κρατήρα μεγαλύτερο σε μέγεθος από το Κολοσσέο στη Ρώμη, ο οποίος κρατήρας είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής πρόσκρουσης που συνέβη πριν από 2 χρόνια. Αρχικά πέρασε απαρατήρητη. Να πούμε ότι η κοιλότητα με τις απότομες πλαγιές διαμέτρου περίπου 222 μέτρων και βάθους έως και 43 μέτρων, παρακαλώ, είναι ο μεγαλύτερος γνωστός κρατήρας πρόσκρουσης στο ηλιακό σύστημα που έχει σχηματιστεί σε πρόσφατους χρόνους. Ένα τέτοιο γεγονός μεγάλης κλίμακας, λοιπόν, υπολογίζεται ότι συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε 132 χρόνια, δηλαδή πάνω από έναν αιώνα, έτσι. Αυτό δήλωσαν οι ερευνητές, γεγονός που το καθιστά θησαυρό πληροφοριών, διότι η NASA προετοιμάζεται, θυμίζουμε, να κατασκευάσει βάση για αστροναύτες στη Σελήνη, έτσι. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια στατιστικά σπάνια παρατήρηση που ουσιαστικά συμβαίνει μία φορά στη ζωή μας. Αυτό έγραψαν οι επιστήμονες σε μία από τις 2 σχετικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν χτες, Τετάρτη, στο περιοδικό Science Advances. Το Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, συντομογραφία της NASA, εντόπισε τον κρατήρα στην ορατή πλευρά της Σελήνης τον Μάιο του 2024, λίγο μετά τον σχηματισμό του, έτσι, από ένα εισερχόμενο θράψμα αστεροειδούς, η Κομήτη, και η πρόσκρουση στη Σελήνη διέφυγε τότε τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο από τα τηλεσκόπια στη Γη και στο διάστημα. Εκείνη τη στιγμή οι ευρυγόνιες εικόνες του LRO δεν ταυτοποιήθηκαν αμέσως μέσα στον τεράστιο όγκο, αλλά ανακαλύφθηκαν, Βασίλη, τον Αύγουστο του 2025, πέρυσι δηλαδή, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Το διαστημικό σκάφος συνέλεξε πιο λεπτομερείς φωτογραφίες το περασμένο φθινόπωρο, ενώ η επιβεβαίωση της ανακάλυψης έγινε στις αρχές του 2026. Να πούμε για την ιστορία ότι ο κρατήρας πήρε το όνομά του από τον εκλειπώντα Τόμας Μακγκέτσιν, πρώην διευθυντή του Σεληνιακού και Πλανητικού Ινστιτούτου του Χιούστον. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που είχε ανακαλυφθεί και βεβαίως γεμάτη σημάδια από την αρχαιότητα, η Σελήνη φέρει μερικούς από τους μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης σε όλο το ηλιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός που εκτείνεται σε πάνω από 2.400 μέτρα. Οι ανακαλύψεις δεν σταματούν ποτέ δηλαδή.
0: Έχει, Στέφανε, στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Παρασκευή και το Σάββατο εξαντλημένα ήδη τα εισιτήρια, είναι χωρίς χρέος.
7: Θα πάρουμε, κάνω διαστημόπλιο να...
0: Έχει, δεν γίνεται ταξί στο διάστημα και αφού... Είσαι σε αυτή την, έρχεσαι κάθε βράδυ με αυτή την διάθεση, σε αποχαιρετούμε με Star Trek.

0: Μην ξεχνιόμαστε, έχουν συμπληρωθεί και 60 χρόνια από το Star Trek. Το NBC πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 και άνοιξε νέους δρόμους στην επιστημονική φαντασία, στην αποτύπωσή της τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πέρασε από πάρα πολλές διακυμάνσεις, έγινε ιδιαίτερος αγαπητός σε ένα τμήμα του πληθυσμού, μεγαλώνει γενιές και γενιές, βάζει φαντασία στην επιστήμη και κάθε φορά παίζει με εισαγωγικών πολεμάτα στερεότυπα και βάζει και το απροσδόκητο. Στη νέα σειρά Star Trek Strange New Worlds, δηλαδή παράξενοι νέοι κόσμοι, σε ένα από τα επεισόδια οι πρωταγωνιστές μεταμορφώνονται σε Muppets, σε κούκλες, σε μαριονέτες. Γίνεται ένα παιχνίδι με την τηλεμεταφορά και αλλάζει η μοριακή του σύσταση και γίνονται κούκλες. Βεβαίως είναι φαντασία, είναι στο μυαλό ενός εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, όμως αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είχε και πολύ μεγάλες δυσκολίες στην παραγωγή, αλλά είναι η πρώτη φορά, Νότι, κυρίες και κύριοι, που συνυπήρξαν στο Star Trek κούκλες και άνθρωποι. Δηλαδή τα Muppets έχουν συνυπάρξει με ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια πριν, όμως σε σειρά επιστημονικής φαντασίας έτσι ήταν η πρώτη φορά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για σκληρό ροκ, γιατί ο Βαγγέλης είναι εδώ, όχι ο Ευάγγελος, άλλος. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πριν φτάσουμε στα μεσάνυχτα, μια στάση στην Γερμανία στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Εκλογές στο Βερολίνο, η στεγαστική κρίση θα κρίνει την κάλπη. Ο Στέφανος Γιωρακόπουλος.
1: Ο Αμπντού, Αιγύπτιος προγραμματιστής λογισμικών, βρέθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα λίγο πολύ τυχαία πριν από 7 χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι επέλεξα το Βερολίνο, απλώς η εταιρεία μου πρόσφερε δουλειά που βρισκόταν εδώ. Τώρα όμως το αγαπά, η κουλτούρα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω γνωρίσει. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολυμορφία του Βερολίνου. Του αρέσει επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι Βερολινέζοι αντιμετωπίζουν τη ζωή. Υπάρχουν όμως πράγματα στην πόλη με τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, η διαβόητα αδιαφανής γραφειοκρατία αποτελούν μόνιμες πηγές ενόχλησης. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά είναι δύσκολο εξαιτίας όλης αυτής της γραφειοκρατίας, λέει ο Αμπντού. Είναι δυσαρεστημένος γενικά με τη σημερινή κυβέρνηση, ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο μη Γερμανός υπήκοος δεν έχει κανένα λόγο για το αν αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Πράγμα ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία εκπροσώπηση, ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στα μαθήματα γερμανικών, για παράδειγμα, είναι ζητήματα που με επηρεάζουν άμεσα. Η γερμανική πρωτεύουσα μεγαλώνει, γίνεται πιο διεθνής. Ενώ το εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, κυρίως επειδή το όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου μειώθηκε στα 16 έτη, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Από τα 3,9 εκατομμύρια κατοίκους του Βερολίνου, περίπου 970.000 ενήλικοι δεν μπορούν να ψηφίσουν επειδή δεν έχουν γερμανική υπηκότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολιτική δομή της Γερμανίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Οι επερχόμενες εκλογές στο Βερολίνο, ωστόσο, δεν είναι δημοτικές, αλλά κράτηδιακές, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαίωμα ψήφου είναι περιορισμένο. Οι δημοτικές του Βερολίνου, στις οποίες επιτρέπεται να ψηφίζουν πολίτες της Ένωσης, καθορίζουν μόνο ποιος θα κυβερνά τις επιμέρους συνοικίες της πόλης. Η πολιτική τους επιρροή είναι μικρή. Η Γερμανία αυστηροποίησε προσφάτως τους κανόνες για την υπηκότητα. Πέρσι η κυβέρνηση Μέρτς ανέτρεψε τη δυνατότητα ταχείας διαδικασίας για απόκτηση υπηκότητας σε 3 χρόνια. Ο Αμπντού λέει ότι αν μπορούσε να ψηφίσει θα επανεξέταζε την απόφασή του να φύγει από τη χώρα, αφού πιστεύει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα. Τώρα είμαι σαν ένα ATM. Απλώς έρχονται σε μένα και μου παίρνουν το μισό μισθό.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντώνη.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί έτσι πρωινός?
2: Πάω κυνήγι.
1: Και πού το φέρεις?
2: Θα την πηγήσω με εξόδερδες.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δασαρχείο στο πανεπιστήμιο πήγε να πιάσει τα γουρούνια με εξόβρυγες. Καλημέρα λοιπόν, ακούτε Sky 89,4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει 17 ο Σεπτέμβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Σοφίας, πίστεως και αγάπη σήμερα ημέρα. Γιορτάζει η Σοφία, γιορτάζει η αγάπη, γιορτάζει η πίστη, γιορτάζουν όμως και άλλοι. Γιορτάζει ο Αγαθοκλής, γιορτάζει ο Παντελέων, ο Παντολέων, ο Παντολέων, γιορτάζει ο Πηλέας, γιορτάζει ο Ολυβιανός, γιορτάζει και ποιος άλλος, κανένας άλλος, είπαμε, Σοφία, πίστη και ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα ευχόμαστε να έχετε υγεία, όλα τα λαθά έρθουν και σας προτρέπουμε να πάτε στον μεγάλο ναό της Αγίας Σοφίας, στον ομώνυμο λαό εκεί στην Αγία Σοφία, να ανάψετε ένα κεράκι, καλό θα κάνει. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση.
3: Από πού είσαι, Λεβέντη μου?
4: Είμαι από κάτω τα πλάκι.
3: Δεν σε θέλω. Έτσι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους.
4: Ότι τι, εσείς είστε καλύτεροι, ας πούμε.
3: Ποιος είναι καλύτερος? Εμείς είμαστε χειρότεροι. Και δεν θέλουμε να το χαλάσουμε αυτό.
0: Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας με καταγωγή κάτω από τα βλάκι. Με καταγωγή κάτω από τα βλάκι, Κωνσταντίνος Γκύρης. Ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας με καταγωγή πάνω από τα βλάκι, απεσιότατος.
5: Τι νοσείς εσύ?
0: Είναι δεδομένο ότι η εκπομπή τιμά τις παραδόσεις από άκρο εις άκρον. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την πανέμορφη, την κούκλα του Κορινθιακού. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία και στα χωριά μας, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι. Καλημέρα στο Τρίκορφο, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερόβουνο. Αρχίζει το πανηγύρι, ε. Στα Καλάβρητα, εμποροπανήγυρι. Στα πάει η Γουρνοπούλα Στεφάνη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Λουτράκι και την Κόρινθο. Καλημέρα από καρδιά σε εσάς που ξεκινήσατε πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης σε αυτή την πόλη. 261-0205-205 το τηλέφωνο, 18300 το πενταψήφιο και η εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς, στους επαγγελματίες, στους ταξιτζίδες παντού. Καλημέρα, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς, στους υπόλοιπους, στους ταλαιπωρημένους, απανταχού το νου σας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε, δεν μπορούμε κιόλας. Αλλά δεν πρέπει να τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, κράνοι αναβάτες και είμαστε οπλισμένοι με υπομονή. Πάρτε και κάνα νεράκι μαζί σας, γιατί θα σας χρειαστεί, γιατί η πόλη, όπως ξέρετε και όπως έχετε βιώσει στο πετσί σας, σκάβεται από άκρο εις άκρον. Καλημέρα στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Περισσό, στο κόκκινο δημαρχείο.
6: Να σαρπάξω από το τσουλούφι να σου πω εγώ.
0: Είναι μία, μου το λένε συνέχεια αυτό, αλλά δεν έχω τσουλούφι. Έτσι όπως είμαι κουρεμένος εγώ. Λοιπόν, έχουμε πουθενά άλλο να πούμε καλημέρα? Όχι, τα πάμε όλα. Μάλιστα. Εάν είναι να περάσετε κταίο, το έχουμε πει πολλές φορές, μην ταλαιπωρήσετε άδικα, μην το ψάχνετε το θέμα. Κεντρικό κταίο Πάτρας Δαυλούρος Γιώργος, παιδιά, στη Βόρεια Πάτρα. Είναι στη Σταυροπούλου 63-65, είναι σχεδόν κάτω από το τόφαλος. Υπάρχουν και πινακίδες που σας βοηθάνε. Βάζετε και στο GPS τη διεύθυνση και σας πάει καρφί. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν θα κάνετε το ταξίδι σας να πάτε στα βουνά και στα λαγκάδια και στα ποτάμια για να περάσετε το αυτοκίνητο από κταίο. θα βγείτε στον Κουρτέση και θα το τραβήξετε ευθεία. Σε 5 λεπτά είστε στο κτέο. Μιλάμε για απίστευτη ευκολία. Είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της Πάτρας, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο, γρήγορη πρόσβαση. Δεν μπλέκετε στο κυκλοφοριακό, δεν έχετε καμία σχέση με τα έργα, δεν έχετε καμία σχέση με όλα αυτά. Τέλος οι μεγάλες διαδρομές, τέλος τα ταξίδια όπως σας είπα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση και η φιλοξενία καταπληκτική, θα κεραστείτε το νεράκι, το αναψυκτικό σας. Ψηφιακά μηχανήματα εποχής του 2024, διαφάνεια σε κάθε στάδιο στον έλεγχο. Σας περιμένει λοιπόν το κεντρικό Πάτρας, το κεντρικό κτέο Πάτρας Νταβλούρος Γιώργος, 6365 στη Σταυροπούλου, κοντά στο Πάλος, από κάτω στο Ρίον. Για γράφτε το τηλέφωνο, αν και το είναι πολύ εύκολο, 261-070-60-70 261-070-60-70, και υπάρχει και site kentrikokteo.gr, έτσι, γιατί η οδική ασφάλεια αξίζει να την φροντίζουμε, αλλά να μην ταλαιπωρούμαστε κιόλας.
5: Αν μιλάμε και για το μισθολογικό, για την μισθολογική αναβάθμιση. Κόστος. Εκεί πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
7: Κόστος.
5: Μια σοβαρή συζήτηση.
7: Αφήστε
5: για το
7: συζήτηση.
5: Πόσα
7: δεν
5: λεφτά.
7: Δεν θέλω να συζητήσω με τους πολιτικούς. Θέλω να μου πείτε το κόστος.
5: Τι νοείται κόστος? Προφανώς θα έχει κόστος.
7: Πόσο?
5: Αυτό θα φανεί στους προϋπολογισμούς.
7: Δεν το έχετε υπολογίσει πριν το πείτε.
5: Αυτά τα οποία είναι προϋπολογισμένα έχουν ήδη καταθεθεί.
7: Πόσο κάνει αυτό που λέτε?
5: Δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει ως σχεδιασμός.
0: Ναι, ο σχεδιασμός, λέμε και καμιά μα να περνάει η ώρα. Ευβίας 2.50, παιδιά, βάζουμε βενζίνη αυτή τη δύσκολη ώρα που έχει πάει στο Θεό, γιατί έχει καλή τιμή. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί είναι εκεί, με σήμα ΕΚΟ είναι εκεί, καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου, Ευβίας 2.50, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχετε καύσιμο στο ρεζερβουάρ σας, που είναι ανώτερης ποιότητας. Και το κυριότερο επίσης είναι ότι ό,τι πληρώσετε θα πέσει μέσα. Δηλαδή οι αντλίες είναι πιστοποιημένες, ελεγμένες, φραγισμένες. Οι επαγγελματίες προσέχουν την τσέπη τους και έτσι ωφελούμαστε και εμείς, μας προσέχουν και εμάς. Οι αντλίες θα τις δείτε, δηλαδή δεν το συζητάμε, και θα το δείτε και στο δίκτυ. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκο, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει.
8: Κάτσε. Αυτόν τον υπεύθυνο οικονομικών που μπερδεύει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, που τον βρήκε, μου λέτε?
9: Α, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
8: Δεν τα είδατε?
0: Για το δικό μας λέει, το Γιώργη τον παπά. Γιώργη. Στην Κάρνα όμως πάμε όλοι. Εκεί υπάρχει μόνο διαίρεση, διότι δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός. Οι τιμές είναι εκπληκτικές, οι προσφορές ακόμα καλύτερες. Ένα κατάστημα είναι δίπλα μας. Φρεσκάδα, ποικιλία, ποιότητα στα κρέατα και τα προϊόντα που θα αγοράσετε από τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, την Κάρνα. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
10: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί, εντάξει, στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ., αυτό, εντάξει, θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά. Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
11: Το περιουσιολόγιο και η πατριωτική εισφορά, η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο. Είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Είναι μόνιμο, έκτακτο, μόνιμο, πατριωτική εισφορά. Γεμίσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως παρακολουθείτε την επικαιρότητα, με μάγους, με υπνοτιστές, με υπνοθεραπευτές, με διάφορους τσαρλατάνους. Έχουμε τα πάντα σε αυτή την κοινωνία, διότι φροντίζει το κράτος με τους ανύπαρκτους ελέγχους να μας γεμίσει με τέτοιους τύπους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται βεβαίως εκμεταλλεύονται την αφέλειά μας. Εγώ έχω να πω ότι παίζει ρόλο και η παιδεία μας. Είμαστε αμόρφωτοι, δεν το συζητώ. Είμαστε δυσιδαίμονες, πιστεύουμε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε λίγο θα δούμε να δηλώνει ο γιατρός ιατρική ξεματιαστική, να το λέει απ' έξω στην ταμπέλα. Θα ακούσετε σε λίγο. Ακούστε σε λίγο τη Μαστοράκο, την Άννα, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, που βρήκε ένα ιατρείο που ο γιατρός δήλωνε μια σπουδαία ειδικότητα, αλλά δεν την είχε. Και πήγαινες εσύ στον ειδικό, που δεν ήταν ειδικός. Τέλος πάντων, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Να πούμε ότι και σήμερα συνεχίζουν οι δρόμοι να είναι κλειστοί, και εκείνο το οποίο λέει ο Κοσμάκης το λέει. Εγώ πιστεύω τον Κοσμάκη, πιστεύω τη διέστηση του κόσμου. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πια μια εμπειρία από το πώς γίνονται και με τι ταχύτητα γίνονται και με τι ποιότητα γίνονται τα δημόσια έργα στην περιοχή μας και όχι μόνο στην περιοχή μας, ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την περιοχή μας. Εμείς μιλάμε για το σπίτι μας. Συνεχίζονται τα έργα με αμείωτο ρυθμό στο κέντρο της Πάτρας, συνεργεία επί συνεργείων, σκάβουν, κόβουν, μπαλώνουν, αναπλάθουν, τοποθετούν αγωγούς του φυσικού αερίου, τοποθετούν οπτικές ίνες. Οι οδηγοί δοκιμάζονται καθημερινά, τα νεύρα μας είναι στο Θεό, είναι τσατάλια. Οι έμποροι βεβαίως, οι έμποροι και οι επαγγελματίες οδηγοί περνάνε τον παθόν του στον τάραχο, αλλά εκείνο που βλέπουμε και το είδα και εγώ την πόλη. Ρε παιδί μου, δεν μου γεμίζει το μάτι ο ρυθμός με τον οποίο γίνονται τα έργα. Βέβαια, άλλο να το λέμε εμείς απ' έξω για να τα λέμε όλα σε αυτό το μικρόφωνο και άλλο να σκάβει στο οδόστρωμα. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά επειδή δουλεύουν πια μέσα στον πυκνό ιστό, τον οικιστικό και εμπορικό ιστό της πόλεως, θα περίμενα να δουλεύουν με, δεν ξέρω, από φως με φως που λέγανε και πάλι. Δηλαδή δεν γίνεται, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει. Έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, έχει να αντιμετωπίσει την ανεργία, ας λέει ο Μαρινάκης, έχει να αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλήματα, έχει και αυτά, πάει στη μακουφιά του πρωί-πρωί και δεν ξέρει αν ο δρόμος που πέρασε χθες είναι ανοιχτός σήμερα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ενώ έχουν υποσχεθεί ενημέρωση με κάθε τρόπο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Οι δρόμοι που σας είπαμε χθες, τι να λέμε τώρα, θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο από το 18300, παραμένουν κλειστοί. Οπλιστείτε με υπομονή και αυτό που έχω να σας συστήσω είναι να αφήνετε το αυτοκίνητο αν μπορείτε ή να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να περπατάτε, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή. Πας πιο γρήγορα με τα πόδια. Καλημέρα στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να μας ενημερώσει σήμερα για τα χάλια μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Από πού να ξεκινήσω? Η Γούναρη, τα ίδια με τα χθεσινά. Από την Ομόνια προς τα κάτω γίνονται έργα. Στη Σωτηριάδου σκάβουν. Η Καρατζά είναι κλειστή, η Ηλίας είναι κλειστή. Εκεί η Ηλίας είναι κλειστή γιατί έχει κατέβει το φυσικό αέριο προς την πλατεία Βουδ. Οπότε καταλαβαίνετε, γίνεται μεγάλο μποντιλιάρισμα.
0: Μάλιστα.
12: Αυτό περιλαμβάνει και τα γύρω-γύρω, δηλαδή ψηλά λόνια, πολύ επιβαρημένα.
0: Σωστή η παρατήρηση. Δεν λέμε ο δρόμος που κλείνει. Αλλά γύρω-γύρω γίνεται της κακομοίρας, έτσι.
12: Αυτό ακριβώς. Η Κορίνθου είναι διπλοπαρκαρισμένη, γιατί και στο κέντρο συνεχίζονται κάποια έργα, είναι κλειστοί δρόμοι, οπότε επιβαρύνεται η Κορίνθου από αυτό. Όπως και η Κανακάρη το ίδιο, συμβάλλει και το διπλοπαρκάρισμα, οπότε έχει μπουκώσει το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Αγίου Αντρέου, Όθωνος, για πέστε μου, να μην σας διακόψω.
12: Είναι επιβαρημένα όλα.
0: Όλα. Όλοι οι άξονες,
12: είναι όλα στο κέντρο, ναι.
0: Όλα, μάλιστα. Επίσης, κάτι θέλατε να μου πείτε. Σας
12: μάλιστα.
0: Ακούω.
12: Η Εθνική από Αρέθα προς τα μέσα, προσοχή, γίνονται έργα και εκεί.
0: Ναι, στο ρεύμα που πάει για Πάτρα.
12: Προς Πάτρα, μάλιστα.
0: Προς Πάτρα.
12: Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι τα σχολεία έχουν ανοίξει, ότι το ράδιο ταξί αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, όπως και για τις δραστηριότητες, με ασφάλεια. Είμαστε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορούν να καλέσουν οι γονείς, να κανονίζουν τα δρομολόγια των παιδιών και ό,τι άλλο χρειαστούν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βάρδια ευχόμαστε. Καλημέρα.
12: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν για την πόλη. Και επειδή έχουμε δύο θεματάκια έτσι καλά για να ακούσετε και να καταλάβετε τι μας συμβαίνει, πάμε τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφω.
13: Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτσας δεν εξαγίνεται στην Ελλάδα.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
16: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απεργέ!
18: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
18: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
20: Τα χρόνια

0: καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
3: Sky 89,4.
4: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έχουμε δει ατυχήματα με πατίνια, έτσι. Ατύχημα πατίνι με πατίνι, πατίνι με μηχανάκι, είδαμε προσφάτως. Πατίνι με αυτοκίνητο πάρα πολλές φορές. Πατίνι μόνο του να πέφτει να τσακίζεται ο αναβάτης, ο ανήλικος συνήθως. Τα έχουμε δει. Αλλά να ακούσουμε σήμερα ότι στις 14 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο συγκρούστηκε ένα πατίνι με άλογο. Δηλαδή απίστευτο πράγμα, με αποτέλεσμα ο 17χρονος αναβάτης στο πατίνι να πάει ακόμα και στην Αθήνα στο κινηματάζ για να, να τον συνεφέρουν τον άνθρωπο. Φαίνεται είναι καλά, οι πληροφορίες λένε ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Πατίνι με άλογο το βράδυ, ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση στην Κεφαλονιά. Όχι Ζάκηθο, στην Κεφαλονιά, συγγνώμη. Ναι, στην Κεφαλονιά. Πατίνι με άλογο, ρε παιδιά. Και να πούμε επίσης ότι προσέχετε τους ηλικιωμένους, τα έχουμε πει πολλές φορές, δεν βαρέθηκα να τα λέω, αλλά πρέπει να το κάνετε. Μαζέψτε τους τα λεφτά, πάρτε τους και τα βραχιόλια και ό,τι αναμνηστικό έχουν, φυλάξτε τα, γιατί ένας στο Αίγιο ηλικιωμένος τον πήρε ο λογιστής του τηλέφωνο, εντός εισαγωγικών ο λογιστής του, και του πήρε 20.000 εκτρισαφικά. Σε μια σακούλα μέσα, τα έδωσε. Πάνε αυτά. Λοιπόν, πολύ σοβαρό το θέμα. Πολύ σοβαρό. Και είναι η εποχή τώρα που γίνεται της κακομοίρας με κάθε είδους τσαρλατάνο, με κάθε είδους γιατρό που δεν είναι γιατρός, με κάθε είδους γιατρό που δεν πρέπει να κάνει αυτά που κάνει, και άλλα είναι γιατρός. Ένα τέτοιο θεματάκι έγινε προμηνών στην περιοχή ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Η κυρία Άννα Μαστοράκου θα μας πει πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε και ποιοι ήταν οι χειρισμοί και τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Ποια εξέλιξη είχε η υπόθεση. Την καλημερίζουμε. Καλημέρα σας, κυρία Μαστοράκου. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Πριν πάμε στην περιγραφή, θέλω να μου πείτε, γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε προχθές δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα, εξού και αυτό το οποίο θα συζητήσουμε, το οποίο μου είπαν να το πούμε για να μάθουμε τι εξέλιξη είχε, να μάθει ο κόσμος. Κάποιοι πολίτες γνώριζαν αυτό που θα περιγράψετε, αλλά πριν από αυτό μου είπανε, ωραία, να κάνουμε στον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελία. Έλα που θέλει παράβολο 50 ευρώ.
7: Ορίζει η νομοθεσία. Η νομοθεσία ορίζει ότι για να εξεταστεί η καταγγελία από τον πολίτη απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, γιατί γίνεται μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, και λειτουργεί μια επιτροπή η οποία θα πάει να υποπτεύσει και να πάει να ελέγξει, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα απασχοληθεί, θα κάνει έρευνα για τη συγκεκριμένη καταγγελία, και επίσης εάν προκύψει μηνυτήρια αναφορά δεν είναι σωστή διαδικασία χωρίς το παράβολο. Δηλαδή πολλές φορές καταπέφτει η διαδικασία και λόγω της παράλυσης.
6: Δηλαδή αν δεν πληρώσει ο πολίτης, αλλά παρόλα αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει την αυτοψία και οδηγήσει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, οι δικηγόροι του ατόμου το οποίο εσείς οδηγήσατε στη δικαιοσύνη θα χτυπήσουν την υπόθεση για τυπικό θέμα. Άρα το παράβολο το οποίο το κόβει ο άλλος ηλεκτρονικά προφανώς πλέον είναι υποχρεωτικό για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Δεν είναι δουλειά δηλαδή των γιατρών, δεν το θεσπίσατε εσείς.
7: Όχι, όχι, είναι νομοθεσία του κράτους η οποία επιβάλλεται, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχουμε δεχτεί σωρία και ανώνυμων καταγγελιών και ασαφών καταγγελιών που πολλές φορές βγαίνει και στη δημοσιότητα ότι ναι, τα έχουμε καταγγείλει στο σύλλογο, ναι, αλλά ανώνυμα και ασαφές. Όταν υπάρχει μια καταγγελία, να το πούμε και στον πολίτη, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ώρα, ημέρα, τόπος, περιγραφή, απόδειξη.

0: πρέπει να υπάρχει απόδειξη. Όχι αόριστα μία καταγγελία.
1: Δεν μπορείς να διασύρεις έναν άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να διασύρεις έναν
0: άνθρωπο. Και έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε ανακριβέστατες καταγγελίες και ασόβαρες, και απασχολείται ένας ολόκληρος μηχανισμός με κάποια κόντρα που έχει ένας πολίτης με έναν γιατρό ή οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Και καταλαβαίνω ότι και αυτό πάλι είναι μία υπερβολή του συστήματος. Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει μία σοβαρότητα στη διαδικασία. Και όπως είπα, πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη ή ένας μάρτυρας ή κάτι που να αποδεικνύει το συγκεκριμένο συμβάν.
1: Μάλιστα. Αυτά αν πάει στον ιατρικό σύλλογο ο πολίτης. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχαν παράπονα ότι τι να το κάνουμε, 50 ευρώ τώρα να δώσουμε για την καταγγελία. Είναι υποχρεωτικό, γιατί εάν οδηγηθεί σε αποτέλεσμα που πάει στο δικαστήριο, θα καταπέσει για τυπικούς λόγους. Έτσι, αν δεν υπάρχει το παράπονο. Και μια και είμαστε στην καταγγελία, πήρατε λοιπόν μια καταγγελία πριν από μερικούς μήνες στην περιοχή ευθύνης σας. Για περιγράψτε μας τι βρήκατε, τι έλεγε η καταγγελία και τι βρήκατε.
0: Εσείς αναφέρεστε σε παράνομο γιατρείο, το οποίο ουσιαστικά άνοιξε χωρίς την αδειοδότηση του ιατρικού συλλόγου. Έχουμε κατά καιρούς πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος επίσης, υπάρχουν και επισκέπτες γιατροί από άλλες περιοχές, αλλά αυτό προϋποθέτει μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή πρέπει να εγγραφεί ο γιατρός στο ειδικό μητρό και πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση. Έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές. Τώρα, για το συγκεκριμένο περιστατικό που μου έχετε αναφέρει, ήταν ένα παράνομο γιατρείο σε μια περιοχή ευθύνης μας. Καταγγέλθηκε αυτό στον ιατρικό σύλλογο, έγινε ταυτόχρονα και μια μηνυτήρια αναφορά. Εμείς πραγματικά δράσαμε πάρα πολύ γρήγορα, πήγαμε στο συγκεκριμένο γιατρείο, διαπιστώσαμε ότι πράγματι δεν υπήρχε αδειοδότηση. Και διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά η αναγραφή στην πινακίδα δεν ήταν αληθινή.
1: Τη ειδικότητα η αναγραφή. Ο γιατρός γιατρός.
0: Ο γιατρός βεβαίως γιατρός, αλλά η αναγραφή στην πινακίδα δεν αντιστοιχούσε
1: τη ειδικότητα.
0: Καθόλου.
1: Να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν μαϊμού γιατρός, γιατρός με πτυχίο. Απλά δεν είχε ειδικότητα που έγραφε. Την ειδικότητα που έγραφε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγινε η διαδικασία, όπου φυσικά εννοείται ότι ενημερώθηκαν τις εγγελικές αρχές, ενημερώθηκε, καταρχήν είναι παράβαση του νόμου να ασκήσει ιατρική με τίτλο ειδικότητας χωρίς να το κατέχεις, άρα αυτό σημαίνει πειθαρχική διαδικασία, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία, έχουν επιβληθεί ποινές, ο γιατρός βεβαίως πάντα έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση και να εκδικαστεί σε δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο είναι το ανώτατο πειθαρχικό όργανο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και φυσικά αυτή η ένσταση ουσιαστικά να στέλνει την εφαρμογή της ποινής μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση, όπως γίνεται στη συμβατική μάλιστα δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Ο γιατρός, το ιατρείο το έχει, το δουλεύει, τι γίνεται? Γιατί μαθαίνω ότι ο καταγγέλων διαπίστωσε μέσα και ένα περίεργο εξοπλισμό όπου, ξέρω εγώ, κάτι δεν πήγαινε καλά, δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω.
0: Κοιτάξτε, εμείς σαν Επιτροπή διαπιστώσαμε ότι υπήρχε...
1: Πήγατε εσείς, ήσασταν και εσείς η ίδια εκεί, έτσι.
0: Ήμουνα και εγώ, βεβαίως. Υπήρχε ένας υπέρηχος, ο οποίος αφορούσε την ειδικότητα του γιατρού και δεν επιτρεπόταν σε αυτόν τον γιατρό, γιατί θεωρείται, ο κάθε γιατρός που έχει πτυχίο θεωρείται άνευ ειδικότητας πτυχίο. Δεν θεωρείται με ειδικότητα, άρα δεν μπορεί να ασκεί γιατρική παρά μόνο γιατρική κοινότητα. Χωρίς μηχανήματα, χωρίς
1: καμία... Για απλά πράγματα. Και αυτή η ειδικότητα την οποία ανέγραφε δίπλα στο όνομά του ως ειδικότητα, ως γιατρός, είναι μια σπουδαία ειδικότητα που άπτεται και τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι απλό πράγμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και εντάξει, όλες οι ειδικότητες έχουν μια βαρύτητα στη δημόσια υγεία, δεν το συζητώ, αλλά...
1: Αυτή η συγκεκριμένη παίζει τη ζωή σου κιόλας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, οπότε, και, όπως καταλαβαίνετε, το γιατρείο έκλεισε. Εμείς είδαμε ένα χώρο το οποίο αναγραφόταν τίτλος ειδικότητας, το οποίο δεν υπήρχε, και ένας υπέρηχος ο οποίος αφορούσε την ειδικότητα αυτή. Επομένως,
1: αυτό ήταν ο εξοπλισμός αυτής της ειδικότητας. Ναι, αυτή η ειδικότητα δεν έχει αυτόν τον εξοπλισμό. Έχει πολύ άλλο, πολύ μεγαλύτερο εξοπλισμό.
0: Ναι, αλλά αυτός ο εξοπλισμός ήταν εκεί. Δηλαδή, εμείς διαπιστώσαμε την παρουσία ενός υπερήχου που αφορούσε την ειδικότητα και τίποτα.
1: Διαπιστώσατε αν είχε και πελάτες, δηλαδή πήγαιναν ασθενείς και βλέπαν αυτό και τον έκαναν ένα υπέρηχο αντί να κάνουν αυτό που πρέπει να
0: κάνουν? Εκείνη τη στιγμή που πήγαμε δεν υπήρχε κανείς. Ο γιατρός βέβαια στιμορφώθηκε, έκλεισε το γιατρείο σε τρεις μέρες. Mm-hmm. Ανακάλεσε τα πάντα, έκλεισε το γιατρείο. Και μετά, φυσικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξέλιξη, μια πειθαρχική ποινή. Μια πειθαρχική ποινή η οποία εκτελέστηκε από το Ιατρικό Σύλλογο και υπάρχει και μια υπόθεση στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια ποινική δίωξη.
1: Η οποία θα ακολουθήσει όλους τους βαθμούς, όπως λέει, όπως γίνονται τα δικαστήρια, θα πάρει χρόνια. Μάλιστα. Πληροφορήθηκα επίσης ότι βρήκατε και μια άλλη κυρία, ένα όνομα μιας κυρίας, η οποία έδειχνε και αυτή ήταν δίπλα με ειδικότητα σαν του γιατρού, αλλά δεν είχε αυτή την ειδικότητα. Ήταν νοσηλεύτρια.
0: Ναι, ναι, ήταν νοσηλεύτρια. Όχι, στο ίδιο χώρο, στον ίδιο χώρο.
1: Στον ίδιο χώρο.
0: Και το όνομα που τελικά ανακαλύψαμε ότι ήταν νοσηλεύτρια. Απλά στην πινακίδα αναγραφόταν ότι έχει τίτλο ειδικότητας, οπότε και αυτό.
1: Ίδιας ειδικότητας με εκείνη που έγραφε ο γιατρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Παραπέμφθηκε.
1: Και ήταν νοσηλεύτρια, δηλαδή έπαιρνε την ειδικότητα του γιατρού και ήταν νοσηλεύτρια στην ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που έχει κάνει
0: αυτό
1: ο γιατρός. Έτσι
0: ήταν, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη παράβαση. Έχει παραπέμφθει όλη η υπόθεση στις διοικήσεις των νοσοκομείων, γιατί εργαζόντουσαν και οι δύο σε νοσοκομεία, ανακαλύψαμε που εργάζονταν και ουσιαστικά έχει παραπευθεί η υπόθεση στο νοσοκομείο και βέβαια στην εισαγγελία, διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια ποινική δίωξη και επομένως ναι, ενημερώσαμε την εισαγγελία για την εξέλιξη ναι, και το αποτέλεσμα της έρευνας του γιατρού.
1: Στα νοσοκομεία όμως, φαντάζομαι, λέω εγώ, εσείς θα μου πείτε, φαντάζομαι ότι ο γιατρός έκανε ειδικότητα ή ήταν άνευ ειδικότητας και η κυρία ήταν νοσηλεύτρια. Δεν ήταν έτσι, προφανώς έτσι. Αλλά στο ιδιωτικό ιατρείο και οι δύο εμφανιζόντουσαν με ιατρική ειδικότητα. Ο γιατρός, ναι, με η ειδικότητα που δεν είχε και η νοσηλεύτρια με ιατρική ειδικότητα. Την ίδια ειδικότητα που δεν είχε ο γιατρός. Τη σπουδαία αυτή η ειδικότητα. Η νοσηλεύτρια. Δηλαδή ο πελάτης, ο ασθενής έβλεπε ένα ιατρείο με μία πινακίδα, με μία ταμπέλα που είχε δύο ονόματα σπουδαίας ειδικότητας. Και λέει, μπα, μπαίνω σε ένα ιατρείο που είναι δύο γιατροί εδώ μέσα. Και η μία ήταν νοσηλεύτρια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, δυστυχώς.
1: Παναγία βοήθεια.
0: Εμείς το πιάσαμε πολύ νωρίς, εν πάση περιπτώσει.
1: Δηλαδή, αυτό ήρθε υπό καταγγελία ή το βρήκατε μόνοι σας?
0: Αυτό ήρθε από μία καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο με ταυτόχρονη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα.
1: Και μάλιστα και η καταγγελία ήταν με όλους τους τόπους, με όλους τους τύπους, έτσι, σε όλους τους τύπους.
0: Ναι, ναι, ήτανε, ήτανε,
1: εμπεριστατωμένη δηλαδή, ήτανε, δεν ήταν απλό πράγμα, ναι.
0: Κοιτάξτε, εμείς ρωτήσαμε τους γιατρούς της περιοχής εκεί, δίπλα οι γείτονες, τη γειτονιά και δεν είχαν πραγματικά αντιληφθεί κάτι. Επομένως, ναι, πραγματικά από καταγγελία είχε έρθει ο έλεγχος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατρός μεν, το τονίζω αυτό, πτυχίο ιατρικής, χωρίς ειδικότητα, αλλά δίπλα έγραφε μια σπουδαία ειδικότητα. Και ασκούσε την ειδικότητά του αυτή σε όποιον έμπαινε μέσα. Έτσι,
0: δεν είναι το μόνο περιστατικό, κύριε Ξανάλατε. Έχουμε πιάσει καταρχήν να πω το εξής. Με την απελευθέρωση επαγγέλματος έρχονται πάρα πολλοί γιατροί από άλλες περιοχές και ειδικά από την Αθήνα. Πολλές φορές λοιπόν αυτή η διαδικασία γίνεται κρυπτό, δηλαδή έρχονται χωρίς να ανοίξουν γιατρείο και να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο, να πω στους πολίτες ότι εμείς.
1: Και
0: έχουμε...
1: πού το κάνουν, πού κάνουν ιατρική πράξη, πού κάνουν
0: κάποιο, εξέταση. Σε κάποιο χώρο που δεν είναι γιατρείο, που δεν έχει επίσημη άδεια γιατρείου, έρχονται.
1: Ένα διαμέρισμα δηλαδή, ας πούμε.
0: Ένα διαμέρισμα κάποιες μέρες το μήνα και έχουμε πιάσει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Και μάλιστα έχουμε εφιστεί στην προσοχή ότι πρέπει να γίνονται, αφού γίνει καταγγελία, εμείς ουσιαστικά επενεργούμε και φυσικά ο γιατρός συμμορφώνεται, γιατί καταλαβαίνει ότι θα ασκηθεί πειθαρχική και ποινική δίωξη για αυτή την κατάσταση. Έχουμε, ειδικά στο χώρο της αισθητικής, έχουμε μετά από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων, εμείς έχουμε κάνει και μία καινοτομία ίσως και σε όλη τη χώρα. Έχουμε μία επιτροπή, εκτός από την Επιτροπή Αδειών, έχουμε μία επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων που αποτελείται από πλαστικούς χειρούργους και δερματολόγους. Τριμελής επιτροπή. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που νόμιμα ασκούν το επάγγελμα έχουν ένομο συμφέρον να περιφρουρήσουν την περιοχή μας όσον αφορά τις αθέμινες πρακτικές. Κατά καιρούς λοιπόν έχουμε δεχτεί εισήγηση από την Επιτροπή με πάρα πολλές παραβάσεις και εκτός πεδίου εφαρμογής του Γιατρικού Συλλόγου και εντός πεδίου εφαρμογής. Θα το εξηγήσω. Ό,τι αφορά κομμωτήρια, νυχάδικα, Ινστιτούτα,
1: ναι, δεν μπορείτε να μπείτε εκεί εσείς.
0: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα να ασκήσουμε
1: το είπαμε και προχθές. Καταργήθηκε η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και τελείωσε το πανηγύριο.
0: Άρα λοιπόν εμείς τελικά περιοριζόμαστε μόνο στο δικό μας αντικείμενο, δηλαδή στα ιατρία.
1: Ναι, κατανοητό αυτό, κατανοητό. Κατανοητό και κενό νόμου δηλαδή. Τώρα τέλος πάντων, αυτό που μας είπατε ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Δράσατε όμως, γιατί και η δράση είναι άξια να την αναφέρουμε. Δράσατε και καλά κάνατε και κλείσατε το ιατρείο το παράνομο. Το ιατρείο του γιατρού που δεν είχε ειδικότητα και ασκούσε ειδικότητα πολύ σοβαρή και κυρίως την νοσηλεύτρια η οποία ήταν μέσα στο ιατρείο και η οποία δήλωνε στην ταμπέλα, δηλωνόταν ως ειδικότητα σοβαρή γιατρού, η νοσηλεύτρια. Mm-hmm. Παναγία βόηθα δηλαδή. Μάλιστα. Και έγινε στην Πάτρα, στην περιοχή ευθύνης σας, πριν από μερικούς μήνες έγινε αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν απολύτως χρήσιμο για να καταλάβουμε όλοι σε τι κοινωνία ζούμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφορετικό τέμπο. Τώρα δεν πειράζει, θα έχει ο Άδωνης την εφαρμογή, θα μας την παρουσιάσει αύριο, θα χτυπάς την εφαρμογή και θα βλέπεις εδώ Κώστας Γύρης, καρδιολόγος. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο εμφανίστηκαν γουρούνια. Αγέλη γουρουνιών, αγριογούρουνων. Κοιτάξτε τα γουρούνια, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν επιτίθεται σε άνθρωπο εκτός εξαιρέσεων. Αν είναι πληγωμένα, έχουν επιτεθεί σε κυνηγούς γιατί πληγώθηκαν από την τουφεκιά. Αν είναι, αισθάνονται ότι είναι σε κίνδυνο, δεν επιτίθενται διαφορετικά σε άνθρωπο. Αλλά κάνουν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, μέσα στο Πανεπιστήμιο δεν θα αφήνανε τίποτα από πράσινο. Δεν θα αφήνανε τίποτα από μικρές περιφράξεις. Δεν θα αφήνανε τίποτα κυριολεκτικά από ό,τι βλέπετε στους χώρους τους κοινόχρους τους. Θα τα ρημάζανε όλα. Ο Μπούρας ο Πρίτανης σήκωσε ένα βίντεο, έκανε και ένα έγγραφο στο δασαρχείο, διότι το δασαρχείο είναι υπεύθυνο για αυτή τη δουλειά και λέει: παιδιά, μεριμνήστε να απομακρύνετε τα αγριογούρουνα από την περιοχή μας. Και εκεί άρχισε το αλαλουμ. Δεν έγινε τίποτα χθες. Τη κακομοίρα έγινε. Το δασαρχείο δεν ενημέρωσε όσο όφιλε όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν ενημέρωσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο για να συνεννοηθεί για την ώρα και την ενέργεια που θα κάνει στους χώρους του Πανεπιστημίου. Με αποτέλεσμα, όταν εμφανίστηκαν στο Πανεπιστήμιο οι δασικοί υπάλληλοι, να μην τους επιτραπεί η είσοδος. Διότι πληροφορήθηκε ο Μπούρας ότι θα έρθει το δασαρχείο με κάποιους κυνηγούς. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα αρχίσουν να κάνουν θόρυβο να τα προγκάνε, που λένε και στο χωριό μου, τα γουρούνια να φύγουν από εκεί. Πού να πάνε τα γουρούνια. Και πού κατέληξε, ρε παιδιά? Βάλανε, λέει, παγίδες σε κάτι αυλές, σε κάτι σπίτια γύρω-γύρω, με καλαμπόκι μέσα και ρέγγες. Μη γελάς. Άγγελος Διαμαντόπουλος, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου της Πάτρας, ο άνθρωπος. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα και ξανάδε.
1: Τι έγινε τελικά? Εσείς δεν έχετε μπλακεί, δεν σας ενημέρωσε κανένας, δεν σας στείλανε χαρτί, δεν μπήκατε στην ομάδα δίωξης σαν κυνηγετικό σύλλογο? Τι έγινε, τι συνέβη?
2: Κύριε Ξανάδοτε, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί χθες, όπως καταλαβαίνετε και με την ευκαιρία αυτή, θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ, γιατί είναι και η έναρξη της περίοδου, καταρχήν να ευχηθώ στα μέλη μας καλά και ασφαλή κυνήγια. Λοιπόν, χθες λοιπόν έγινε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έγινε δηλαδή σάλος τα γουρούνια, σκοτώνα τα γουρούνια και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, και, δηλαδή, και μιλάμε, δεν είναι ένα γουρούνι, είναι μια γέλη, έτσι, είναι 4-5, 3-4.
2: Τα γουρούνια είναι άγρια ζώα, τα οποία δεν έρχονται στο πανεπιστήμιο, δεν κατοικούν στο πανεπιστήμιο, είναι σε όλη τη φύση. Ούτε υπερπληθυσμός υπάρχει, ούτε τίποτα. Τώρα το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν έλλειψη τροφής και τα λοιπά.
1: Και κατεβαίνουν πιο χαμηλά, ναι.
2: Φυσιολογικά κατεβαίνουν χαμηλά στις περιοχές κοντά στα δάση. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τώρα λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, διότι ούτε υπερπληθυσμός, και το τονίζω, γουρουνιών υπάρχει. Εγώ από τις ομάδες οι οποίες κυνηγούν εδώ στην Πάτρα, δεν μου πει κανένας ότι υπάρχει υπερπληθυσμός γουρουνιών. Ένα. Δεύτερον, έγινε μία αίτηση, ένα έγγραφο από το δασαρχείο Πατρών προς εμένα, διότι η διαταγή του Υπουργείου λέει ότι θα πρέπει οι ομάδες οι οποίες συγκροτούνται κατ' εξαίρεση για έκτακτες περιπτώσεις εκδίωξης των γουρουνιών, γιατί αυτές οι ομάδες μπορούν να κυνηγάνε και εκτός κυνηγητικής περίοδου. Μπορούν δηλαδή να ασκούν να διώχνουν τα γουρούνια και εκτός κυνηγητικής περίοδου με επικεφαλής άτομου του δασαρχείου. Λοιπόν, βασικό έγινε ένα αίτημα λοιπόν σε εμάς να δώσουμε 4-5 άτομα τα οποία να ασχολούνται με αυτό το κυνήγι για να βοηθήσουν στην εκδίωξη των γουρουνιών εκεί στο Πανεπιστήμιο. Υπήρχε ένα αίτημα του κυρίου Μπούρα, όπως είπατε, προς τον δασαρχείο, το οποίο έλεγε ότι κατεβαίνουν γουρούνια και κάνουν ζημίες στα λάστιχα και στο νερό και πέρα στη
1: γη. Καταστρέφουν τους κοινόξιους χώρους, τα γκαζόν, τους θάμνους, τρώνε. Ωραία. Καταστρέφουν τα λάστιχα,
2: λοιπόν,
1: κάνουν ζημίες.
2: Αυτό έγινε τον 7ο, μήνα.
1: Τον Ιούλιο.
2: Τον 8ο μήνα λοιπόν συγκροτήθηκε αυτή. Εγώ έδωσα τα άτομα αυτά, έδωσα 5-6 άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτή τη δράση. Λοιπόν, έδωσα 5-6 άτομα. Και τον 8ο μήνα συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή, το συνεργείο. Στη συνέχεια, ορίστηκε και η ημερομηνία με ένα δελτίο τύπου του δασαρχείου. Ορίστηκε και η ημερομηνία η οποία θα πηγαίνει να, να τα εκδιώξουν αυτά τα
1: γουρούνια. Ορίστηκε η ημερομηνία, αλλά δεν ενημερώσανε εκεί που έπρεπε όμως το δασαρχείο.
2: Βεβαίως, ούτε εμάς μας ενημερώσανε. Εμείς το πήραμε το δελτίο τύπου λοιπόν.
1: Εσείς φτιάξατε την ομάδα και περιμένατε να σας πει το δασαρχείο πότε θα πάτε, αν δεν σας το είπε.
2: Ωραία. Μίλησα λόγω και της ερωτήσης του Δασάρχη, μίλησα λοιπόν και για χρόνια πολλά και μου είπε ότι να αφήσει να πάρει στο δελτίο να το βγάλουμε για να αποφευθούν ατυχήματα με τα γουρούνια όταν θα τα, ας πούμε, θα τα κυνηγάνε τα σκυλιά
1: μας. Να πούμε, δεν μιλάμε για θανάτωση. Ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για θανάτωση γουρουνιών. Έτσι, μιλάμε για εκδίωξη, σύλληψη. Για τον εγκλωβισμό και την εκδίωξη, τη μεταφορά του σε άλλο περιοχή.
2: Σε άλλη περιοχή.
1: Δεν πέφτουν τουφεκές δηλαδή στο Πανεπιστήμιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι.
2: Σε καμιά περίπτωση δεν θα πηγαίναμε για θανάτωση. Δεν μπορεί να θανατωθούν γουρούνια στην περιοχή. Δεν γίνεται αυτό. Διότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή.
1: Δεν συζητάμε γι' αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί βγήκανε κάτι οι οικολόγοι τώρα πρωί-πρωί και έχουν κάνει αναρτήσεις κατά τον Μπύρα που διέταξε, λέει, τη θανάτωση των γουρουνιών. Τρίχες, κατσαρές. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
2: Σε καμιά περίπτωση αυτό είναι δηλαδή κάθετος. Και σε κανένα έργο δεν αναφέρεται αυτό.
1: Αυτό είναι σοβαρό ψέμα και αυθαίρετο.
2: Θα σας πω, έγινε ένα λάθος. Από κάποιο άτομο που πήραν συνέντευξη χθες από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Εξηγούσε τους κανόνες, τους νόμους που επιβάλλεται σε έκτακτες περιπτώσεις όταν για να γίνουν συνεργεία δίωξης. Δηλαδή το συνεργείο δίωξης τι αρμοδιότητες έχει. Καταλάβατε, κύριε Τσανάλατε.
1: Κατάλαβα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι το εξής. Χθες έγινε φιάσκο όμως. Δεν πήγε κανένας. Ή μάλλον πήγανε και δεν έγινε δουλειά μέσα στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο δεν είχε ενημερωθεί. Εσείς μαθαίνω ότι δεν είχατε ενημερωθεί για την ημερομηνία και κάποιοι πάλι του δασαρχείου πήγαν και στήσανε κάτι παγίδες σε κάτι αυλές.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει προ καιρού. Στήσανε έναν κλοβό, ο οποίος αυτός ο κλοβός δεν πρόκειται να κρατήσει ένα κατσίκι. Δεν υπάρχει. Ο σκοπός του κλοβού, βέβαια, έμαθα ότι ήταν να συλληφθεί το γουρούνι αυτό και να το απολύσουν σε απαγορευμένη.
1: Ψηλά στο βουνό.
2: Ψηλά στο βουνό. Αλλά είναι ημίμετρα αυτά τώρα. Δηλαδή ένα γουρούνι είναι εκεί πέρα στην περιοχή.
1: Όχι, το βίντεο δείχνει 4-5. Πώς θα δείχνει,
2: 4-5. Είναι πάρα πολλά, γιατί είναι κοντά σε δάσος και αυτά μεταφέρουν τα γουρούνια.
1: Έχουν κατέβει και βρίσκουν τροφή εκεί. Δεν θα μείνει τίποτα από πράσινο στο Πανεπιστήμιο άμα πέσουν τα γουρούνια μέσα.
2: Βεβαίως.
1: Ούτε στους κήπους, ούτε στα περιβόλια των ανθρώπων στο Καστρίτσι, έτσι.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση.
1: Ναι.
2: Δεν
1: βλέπω φως.
2: Προβλέπεται η διαχείριση σύμφωνα με τις.
1: Προβλέπεται, εδώ λέμε τι γίνεται. Περίοδο. Ότι προβλέπεται. Τι γίνεται, δεν βλέπω φως. Δεν ξέρω γιατί τα έκανε έτσι το δασαρχείο. Τα ανακάτωσε τόσο πολύ. Δεν ενημέρωσε, δεν έκανε τίποτα. Η ημερομηνία δεν τη μάθατε. Πήγανε και βάλανε παγίδα.
2: Το δελτίο τύπου το έχω μπροστά μου δεν αναφέρει ούτε πανεπιστήμιο, αλλά όμως θα σας πω κάτι.
1: Ούτε σας σας αναφέρει. Ούτε σας αναφέρει.
2: Ναι, εντάξει. Σε μια συζήτηση που είχα σήμερα με τον προϊστάμενο θύρας μου είπε ότι εμείς δεν θα πηγαίνουμε στο Πανεπιστήμιο να κάνουμε τη δίωξη και το δελτίο τύπου γι' αυτό δεν το αναφέρει.
1: Και πού θα πηγαίνανε δηλαδή.
2: Και όταν βλέπω ότι αναφέρει μεταξύ Άνω Καστρίτσι και περιοχή που προξενούν ζημιές Δεν ναι. αναφέρεται.
1: Η περιοχή που προξενούν ζημιές, η περιοχή μεταξύ άλλων, μια περιοχή που προξενούν ζημιές μεταξύ άλλων περιοχών είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, αφού εκεί βρήκα τα βίντεο.
2: Όχι, το βλέπω αυτό.
1: Εκεί είναι,
2: είναι
1: το καζόν, πέφτουν μέσα στον καζόν και δεν αφήνουν χρηστό τίποτα.
2: Είναι παράληψη, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή για μένα η θύρα να επιτραπεί στις όμορες περιοχές εκεί και να γίνει μια σωστή διαχείριση του θεράματος.
1: Σε πρώτη φάση έχει αποτέλεσμα με την εμπειρία που διαθέτεται, έχει αποτέλεσμα αυτό, αυτή η κίνηση, δηλαδή να το πέστε ότι το πιάνουν δεν θα ξαναγυρίσει προς τα κάτω, δηλαδή που θα το αφήσουν στη σελήνη, θα το πάνε πιο πάνω στο Καστρίτσι.
2: Κύριε Σανάλατε, ωραία, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Και τι θα κάνει ο άνθρωπος στο Πανεπιστήμιο Μπούρας και η Πριτανική Αρχή εκεί και οι υπόλοιποι της Ιγλίτου και οι φοιτητές? Τι θα κάνουν δηλαδή, θα βλέπουν τα γουρούνια να βοσκάνε στα καζόν και να καταστρέφουν τα πράσινα?
2: Έχετε δίκιο, θα σας πω γιατί. Εδώ είχαμε μια φωτιά στην περιοχή εκεί πέρα. Και απαγορέψανε, αντί για 15 χιλιόμετρα που ήταν φωτιά, απαγορέψανε 50.
1: Να το πούμε άλλη μέρα, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Θα το κάνουμε
2: θέμα. Αλλά αυτό όμως έχει σχέση με αυτό που λέω, με το όνομα, αυτό που με ρωτάτε μάλλον. Όταν δεν αφήνουν την ελεύθερη ας πούμε θύρευση αυτών των θυραμάτων, αυτά θα φτάσουν και στο μόλο.
1: Δηλαδή εσείς λέτε ότι ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση δίωξη γουρουνιών από το Πανεπιστήμιο.
2: Με αυτούς τους τρόπους που προσπαθούν να τα διώξουν δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει. Το μόνο που θα υπήρχε, ο κάθε ένας να φτιάξει το πράσι του και να προφυλάσει την περιουσία του από αυτά τα ζώα.
1: Πάντως το γουρούνι με την παγίδα δεν το πιάσανε μέσα στην αυλή.
2: Έτσι. Όχι, όχι. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η παγίδα είναι σε ένα ιδιωτικό, λέει, σπίτι.
1: Ναι, σε μια αυλή είναι μέσα. Έχει και ρέγγες μέσα. Βάζουν ρέγγες.
2: Θα μπει το γουρούνι στην αυλή μέσα?
1: Δεν ξέρω. Είναι ξέφραγο. Είναι ξέφραγη η αυλή. Είναι ανοιχτή.
2: Αλλά ας υποθέσουμε ότι μπήκε μέσα στον κλωβό και το πήγανε και το απολύσανε 5 χιλιόμετρα. Το γουρούνι θα ξανάρθει.
1: Ναι. Και επειδή δεν είναι ένα, είναι πολλά και μάλιστα νεογέννητα, θα ξανάρθει σίγουρα.
2: Θα ξανάρθει. Λοιπόν. Βεβαίως θα ξανάρθει. Άρα είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για διαμαντώ.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει με άλλους τρόπους να γίνουν.
1: Και πιο συντονισμένα, όχι αυτή η ασυνεννοησία που υπήρχε. Όχι αυτή
2: η ισορροπία της ζωής και να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ και ξανά. Καλημέρα
1: σας. Στέλιος Καζατζίδης, τελειώσαμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε αύριο. Χαίρετε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 17 Σεπτέμβρη. Θερμοκρασία θα έχουμε λέει πάλι 38 σε λίγες ημέρες. Τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε. Βέβαια το πρωί σήμερα ώρα 5 και 4 η Πάτρα έδειχνε 19 βαθμούς. Έπεσε για πρώτη φορά, γιατί κάθε μέρα ξυπνάω τόσο πρωί, έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τους 20 εκείνη την ώρα. Αλλά επαναλαμβάνω, προς το μεσημέρι θα έχουμε πάλι τα ίδια, δηλαδή άνοδο θερμοκρασίας. Τρεις το μεσημέρι θα έχουμε πάλι 34 κλπ. Και τις επόμενες ημέρες αναμένεται, λένε στη Δυτική Ελλάδα, νέα άνοδο θερμοκρασίας. Είναι τα τερτύπια του Σεπτέμβρη. Ευτυχώς τουλάχιστον είχαμε μια βροχούλα, την πρώτη βροχή που είχαμε, το πρώτο διήμερο αν θέλετε βροχών για τη νέα σεζόν, τη χειμωνιάτικη και τη φθινοπωρινή. Κάτι είναι γι' αυτό. Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές είχαμε και μετρήσεις πολλών χιλιοστών, π.χ. Μποζαΐτη, Καρίο, στα Μποζιέτικα προχθές το βράδυ έριξε πραγματικά αρκετή βρόχα. Έχουμε δύο δημοσκοπήσεις με τις οποίες ασχοληθούμε, οι οποίες μεταδόθηκαν χθες το βράδυ, και φυσικά να πούμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο τον Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει και με τον Κασιδιάρη, ο οποίος φαίνεται να έχει μια δύναμη, και αν τελικά θα μπορέσει να είναι υποψήφιος ή αν τελικά δεν θα μπορεί λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάντως εγώ θέλω να επισημάνω ότι με τα γκάλωπ αυτά, μάλλον τα γκάλωπ αυτά, θα αλλάξουν πολύ το χειμώνα. Και το προβλέπω αυτό γιατί ακόμα ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Και αυτά που έρχονται δυστυχώς είναι δυσάρεστα. Δυστυχώς δυσάρεστα, υπερβάλλω για να τονίσω αυτό που θέλω να πω. Όταν το πετρέλαιο σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει από 1,90 με τα σημερινά δεδομένα, μιλώ για τη θέρμανση, σημαίνει ότι το κάθε διαμέρισμα που έχει πετρέλαιο ή το κάθε σπίτι θέλει ένα 70% πάνω από τον οικογενειακό προϋπολογισμό μόνο για τη θέρμανση. Αν δηλαδή πέρσι πληρώνεται π.χ. με ένα διαμέρισμα μεγάλο 90% ευρώ κοινόχρηστα, τώρα θα θέλετε 160-150. Αν βάλετε και το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα 2,20, αν επίσης καταλαβαίνετε, και νομίζω όλοι το καταλαβαίνετε αυτό, ότι έχει ήδη αυξηθεί το ρεύμα κατά 40%, δεν ξέρω πραγματικά κύριε κύριοι τι πρέπει να κάνει ο μέσος πολίτης για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή βενζίνη 2,20 και πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα περίπου, πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Θα δώσουν λέει κάποια βοηθήματα, κάποια επιδόματα, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επίδομα θέρμανση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες δεν θα μπορούν να βιώσουν με την κατάσταση αυτή. Να το πάρουμε απλά, αν ας πούμε ένας υπάλληλος παίρνει σήμερα, εγώ σας λέω 1,100 ευρώ το μήνα, δεν λέω το βασικό, λέω 1,100, και έχει να πληρώσει 600 ευρώ ενίκιο και 150 κοινόχρηστα το χειμώνα και καμιά 70 τα κινητά της οικογένειας, πάμε στα 820 μέχρι τώρα, και ένα κατοστάρικο το λιγότερο το ρεύμα του το μήνα, δηλαδή πάμε στα 9,20, και βάλτε και κανένα 25 το νερό, πάμε στα 9,50. Δηλαδή χωρίς να φάει κανένας, χωρίς να πληρώσει φροντιστήρια παιδιών, χωρίς να πληρώσει αγγλικά, χωρίς να πληρώσει έξοδα παιδιών και ρουχισμό, έχει 950, αν παίρνει 1,100 του μένουν 150 ευρώ. Κάποιοι δεν παίρνουν 1100, παίρνουν και 900 ή 950. Και ρωτάω, κύριε Μητσοτάκη, πώς θα βγει αυτή η οικογένεια? Και μετά λέμε, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, ένα ζευγάρι νέο που η γυναίκα δουλεύει σε ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο και που μπορεί να απολυθεί άμα μείνει έγκυος, γιατί γίνονται και αυτά. Μην κάνουμε πως δεν τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή, μην βάζουμε με βάση τον νόμο και λέμε, α, ξέρεις, θα πάρει επίδομα γένας, θα πάει στο ΙΚΑ. Πώς θα ζήσει λοιπόν ένα ζευγάρι, ακόμα και οι δύο μαζί να φέρνουν 1800 ευρώ στο σπίτι και οι δύο να δουλεύουν? Πώς θα ζήσει μια οικογένεια με 1800 ευρώ το μήνα αν δουλεύουν και οι δύο με βασικό μισθό, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά? Γιατί το φαγητό στο σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια αυτή, δεν θέλεις 400 το μήνα μαζί με απορριμπαντικά και όλα αυτά για μια οικογένεια 4 ατόμων? Τα παιδιά δεν θέλουν χαζιλίκι για το σχολείο? Τι κάνουμε λοιπόν? Βοηθάει η γιαγιά και ο παππούς? Αν έχουμε σπίτι, παίρνουμε κανένα ενίκιο επειδή μας τάψει ο πατέρας μας? Πώς ζούμε δηλαδή? Και ακούω εκείνον το Βορύδι και λέει, να μην έχουμε, λέει, να μην παίρνουν επίδομα ανεργία σε άνεργοι, γιατί λέει παίρνουν το επίδομα και δεν δουλεύουν. Μα καταρχάς το επίδομα δίνεται για ένα χρόνο και είναι και κουτσουρωμένο. Και δεύτερον, τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Και το επίδομα ανεργίας δεν πληρώνει η κυβέρνηση, το πληρώνει ο πολίτης, το πληρώνει ο εργαζόμενος από τις κρατήσεις που του κάνουν. Για κάποιους οι οποίοι είναι άνεργοι και μπορεί και εκείνος κάποια στιγμή να είναι άνεργος. Τι είναι αυτός ο Βορύδης που τα λέει αυτά? Γιατί δεν πάει στο κόμμα Κασιδιάρη ο Βορύδης, μας θα διάρει στη γωνιά, αφού εκεί ήτανε? Τώρα το παίζει ο Δημοκράτης. Ποιος είναι αυτός ο Βορύδης με το τσεκούρι να πάει στο κόμμα Κασιδιάρη να μας πει τι είναι, να αποκαλύψει τα ταυτότητά του? Τι είναι αυτό που είπε? Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία έχει ένα παιδί και ζει μόνη της π.χ. και την απολύει ο εργοδότης της και δεν θα μπει ταμείο επειδή θέλει ο Βορύδης? Τι είναι να γίνει, πουτάνα? Τι είναι αυτά που ακούω? Πραγματικά έχω φρικάρει, όπως φρικάρα και μια άλλη περίπτωση με την καταγγελία που έχω σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε μία μοτοσυκλέτα 125 κυβικά, μηχανή μικρή δηλαδή, όχι 50, 125, και έχει επαγγελματικό δίπλωμα αυτοκινήτου γιατί δουλεύει φορτηγατζής. Ο νέος νόμος του 25 λέει, το κοίταξα, λέει, το λέει αυτό, ότι αν σε πιάσουν να οδηγείς άλλο αμάξι που δεν έχει δίπλωμα, άλλο όχημα που δεν έχει δίπλωμα, σου παίρνουν το δίπλωμα το κανονικό. Δηλαδή, ακούστε τι νόμο έχουν φτιάξει του 25. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ λοιπόν είμαι επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, οδηγώ νταλίκα. Ξέρω από οδήγηση δηλαδή. Ξέρω και από μεγάλα αυτοκίνητα. Και ξαφνικά λοιπόν, εγώ που οδηγώ νταλίκα, τυχαίνει να πάω το μηχανάκι του παιδιού μου και να τον πάω να πάω κάπου. Παράνομα, ναι. Γιατί δεν έχω δίπλωμα για μηχανάκι. Βέβαια, οδηγώ νταλίκα. Το 50 το δικαιολογεί η νταλίκα, αλλά δεν δικαιολογεί τα 125. Και τον πιάνω αυτόν τον άνθρωπο. Τον πιάνουνε. Ναι. Και πέφτει σε μπλόκο της τροχέας. Και του λένε, κύριε, σας κατάσχεται το επαγγελματικό σας δίπλωμα για ένα χρόνο, γιατί οδηγούσατε μηχανάκι. Και μου λέει, εγώ μου λέει, πώς θα ζήσω την οικογένειά μου τώρα, αφού για ένα χρόνο δεν έχω δίπλωμα και είμαι φορτηγατζής και δεν μπορώ να δουλεύω? Επειδή οδηγούσα μηχανάκι, πολύ ωραία, να πληρώσω πρόστιμο, να με πάνε δικαστήριο, να καταδικαστώ, να φάω 2 χρόνια φυλακή με αναστολή, να πληρώσω 2 χρόνια φυλακή. Γιατί μου στέλνουν το δίπλωμά μου και πλέον δεν μπορώ να εργαστώ και να ζήσω την οικογένειά μου? Αυτό το νόμο, ο νόμος υπάρχει, τον βρήκα εγώ. Ισχύει δηλαδή αυτό που σας λέω τώρα. Δηλαδή θέλει να προστατεύσει, ας πούμε, ο νόμος τι να πει, δηλαδή ότι για να μην γίνει ατύχημα με το μηχανάκι, που πιο πολλοί οδηγούν χωρίς πληροφορία, πάρα πολύ καλά, κάνω αυτό το αυστηρό μέτρο. Ναι, αλλά ο άλλος ζει την οικογένειά του, γιατί είναι επαγγελματίας. Αν ήμουν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν οδηγώ επαγγελματικά, το καταλαβαίνω. Αλλά όσο οδηγεί επαγγελματικά, έχω τον κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εσάς, από ό,τι καταλαβαίνω, σας στερούν το μεροκάματο, έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Για πέστε μας.
1: Έχω αναπηρία 88%. Είμαι οδηγός πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Επαγγελματικό σε τα λίγα. Και μου πήρα το δίπλωμα, πήρα το μηχανάκι να πάω να πάρω τα φάρμακα μου. Λέει, δεν ισχύει το δίπλωμά μου.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επέκταση του επαγγελματικού στη μηχανή 125 κυβικό, μόνο στο 50 ισχύει αυτό από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή τι κάναμε, κανένα έγκλημα. Και μας στερούν για ένα χρόνο. Και εγώ πώς θα ζήσω τώρα? Εγώ θέλω να πάρω τα φάρμακά μου αύριο. Πώς θα τα πάρω? Έχω λεφτά να πάω να τα πάρω. Ποιος θα μου τα δώσει?
0: Ναι. Τι σας είπε του τροχονόμου της επαγγελματίας οδηγός?
1: Τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτός έχει καταστρέψει την Πάτρα όλη. Είναι Τσακόπουλο.
0: Κάνατε κάποια ένσταση γι' αυτό?
1: Έκανα και την απερίψανε. Δεν δέχονται λοιπόν τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δουλέψετε ουσιαστικά.
1: Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Εγώ τι θα κάνω? Κρέφτη σαν δύο.
0: Γιατί αν σας πιάσουν με την αλήθεια, δεν δηλαδή, μπορείτε. Άμα με πιάσουν, πράγματα.
1: Ναι, θα με πάρει μέσα στο τέλος. Δηλαδή τι θα κάνω τώρα? Πρέπει να βγω κλέφτη εγώ να ζήσω την οικογένειά μου. Αυτό κάνει το κράτος.
0: Μάλιστα. Είστε 57 χρόνια από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι. Είστε ενεργός πολίτης, δουλεύετε κανονικά, ναι. Οδηγείτε την ταλίκα, δεν έχετε πάρει σύνταξη, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και τώρα τι θα γίνει, τι άλλη ενέργεια θα κάνει? Σας είπε κάποιος δικηγόρος, τι άλλη ενέργεια μπορεί να γίνει?
1: Ο δικηγόρος μου δεν είναι 2.000 να πω δικαστικός. Έχω εγώ 2.000 τα πήρωσα, 1.025 ευρώ για κλήσεις. Θα πληρώσω και άλλα 2.000 για δικηγόρους. Δηλαδή το κράτος θα πληρώνω. Πού είναι η υποστήριξη της πολιτείας που λέει ο κ. Πρωθυπουργός?
0: Ναι, όχι, εγώ το είπα αυτό ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει μια ποινή που να λέει πάτε δικαστήριο κανονικά. Την πήρωσα,
1: 25 ευρώ.
0: Όχι, πάτε δικαστήριο κανονικά, πληρώνετε την κλήση, πάτε και δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Και εκεί η αποφασίστηση θα γίνει με εσάς. Αλλά το να σας τιμωρήσουν με την αφαίρεση του διπλώματος που εργάζεστε ως επαγγελματίας είναι πραγματικά πολύ σκληρό αυτό.
1: Ναι. Η πολιτεία τι, πού είναι η προστασία του πολίτη που λέει η πολιτή, το κράτος? Αυτή είναι η προστασία. Άρα και μας θέλει να γινόμαστε τέτοιο. Να γίνουμε κλέφτες.
0: Ναι.
1: Η ίδια η πολιτεία. Έκαναμε λες και έκαναμε έτσι. Έχουμε 40 χρόνια στον δρόμο. Να πούμε, εγώ δεν έχω κάνει τροχαίο τίποτα. Και με ένα μηχανάκι που πήγα 500 μέτρα να πάω να πάρω τα φαρμακά μου, λες έκανα έγκλημα. Το έγκλημα να κάναμε έτσι να μας τιμωράγανε.
0: Προβλέπετε άλλη ένσταση γι' αυτό ή όχι? Τι σας είπανε?
1: Τι ένσταση να κάνω? Να πάω δικαστικό στη να πληρώσω που κόβουν τα λεφτά που να τα βρω. Εγώ πλήρωσα την πλήση 1.025 ευρώ.
0: Καλά, ας πάτε και χωρίς δικηγόρο δικαστικά, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι τέλος πάντων.
1: Δεν γίνεται χωρίς δικηγόρο, δεν γίνεται.
0: Γίνεται και χωρίς δικηγόρο. Μπορεί να πείτε δεν έχω δικηγόρο, δεν έχω λεφτά. Και πάτε εκεί πέρα και κάτι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά... και πότε θα βγει το δικαστήριο μετά από ένα χρόνο που θα το πάρω?
0: Αυτό ναι.
1: Τι να μου λέει?
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Τι να μου λέει τότε?
0: Γιατί το δικαστήριο θα γίνει μετά από κανένα χρόνο, οπότε ουσιαστικά μία ή άλλη θα είναι.
1: Ναι. Το κράτος που είναι, αυτό είναι οι νόμοι που βγάνε. Να μας φορούν το δικαίωμα για ένα χρόνο. Κάναμε, εντάξει, παραγωγή, κάναμε μια παραγωγή, πληρώσαμε.
0: Καλά, παραβάσει κανένα, δεν κάνετε μόνο εσείς, και εγώ κάνω. Και ο κύριος κάνει, όλοι κάνουν.
1: Γενικά. Γιατί? Δηλαδή οι εγκληματίες είναι έτσι ότι εμείς πάμε μέσα, δηλαδή. Αυτό θέλει.
0: Καλά, τώρα αυτό με το δίπλωμα έχει παραγίνει, γιατί ας πούμε, δηλαδή, ακόμα και να κάνεις μια στάθμευση που λέμε στην Πάτρα.
1: Όχι,
0: όχι μονογράφουνε. έχει θέση διπλώματος μέχρι 30 μέρες, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, αν παρκάρει για παράδειγμα στην κίτρινη γραμμή στη Γούναρη, εκτός από την κλίση, έχεις και στέρηση διπλώματος μέχρι 30 μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή ισχύει για πάρα πολλές παραβάσεις. Αλλά τώρα αυτή την οριστική για ένα χρόνο να φέρεις διπλώματος από ένα επαγγελματία είναι βάρβαρο.
1: Ναι. Και θέλουν και κάθε 5 χρόνια να φορολογούμε το δίπλωμα γύρω για 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το κάτι.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αδικία τώρα. Να τιμωρηθεί ο κύριος γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, να τιμωρηθεί 100%, αλλά όχι έτσι. Δηλαδή εδώ το κράτος στερεί από μια οικογένεια το επάγγελμα και την τα έσοδα από αυτό, επειδή ο μπαμπάς της οικογένειας με παιδιά έκανε μια παραβίαση του νόμου και οδήγησε ένα μηχανάκι 125 κυβικά. Δεν ήταν και μηχανάρα, μηχανάκι ήταν, χωρίς δίπλωμα. Ενώ είχε δίπλωμα επαγγελματικού αυτοκινήτου. Και όταν επιτρέπεται να οδηγείς 50 χωρίς δίπλωμα, αν έχεις δίπλωμα δηλαδή αυτοκινήτου, παίρνεις το 50, αλλά τα 125 δεν τα παίρνεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί είναι πολύ άδικο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι ζουν την οικογένειά τους από το επάγγελμα αυτό που κάνουν. Πάω στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα για να πω ότι επειδή διαβάζω εκεί τους διαλόγους με την Αφροδίτη Μάνου κλπ. Εγώ δεν ακούω Αφροδίτη Μάνου, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε την έχω ακούσει ποτέ, ούτε την ακούσω ποτέ και δεν με νοιάζει. Αλλά αυτό που έγινε τώρα στην κηδεία του Μαζονάκη έχει δίκιο η Μάνου, το συζητάμε. Δηλαδή αυτό δεν ήταν, δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που υπενθούσαν εκεί και άλλοι κάτι κατίνες εκεί τα βάζανε με τον αδελφή του Μαζονάκη, τις λέγανε φύγει από εδώ και κάτι τέτοιο. Το τι έκανε η οικογένεια στην οικογένεια Μαζονάκη, γιατί αν είχε διαφωνία με τον αδελφή του κλπ. Κλπ. Δεν είχε καμία σχέση με το πένθος της αδελφής και της μάνας και ούτε ξέρετε εσείς για ποιο λόγο η οικογένεια αναγκάστηκε να κάνει αυτό που έκανε στο Μαζονάκη. Ένα. Είναι δικό του θέμα.

Εσύ τι στεναχωριέσαι που πήγες εκεί, πήγες να κάνεις σοου. Και ας αφήσουμε τώρα τις βλακίες για την αυθόρμητη κίνηση του κόσμου να πάει στην κηδεία. Ναι, να πάει στην κηδεία, αυθορμήτως. Αλλά να είναι στην κηδεία, όχι να είναι στα social media. Δηλαδή φαντάσου τώρα να πεθάνει και χτύπα ξύλο κάποιος δικό σου άνθρωπος, και όλοι αυτοί που ήταν στην κηδεία να τραβάνε σέλφι το φέρετρο. Εσύ κύριε τι θα έκανες αυτή την περίπτωση? Πρέπει αλήθεια. Δεν θα τους πλάκωνες το ξύλο? Πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή να βγαίνει το φέρετρο με το νεκρό και να κάνουν σέλφι αυτοί. Και μου το παίζουν και οι δυστυχισμένοι και οι κλαίοντες και λοιπά και λοιπά. Μα είναι δυνατόν τώρα? Έχει απόλυτο δίκιο η Αφροδίτη Μάνου. Απόλυτο δίκιο. Και ας λέει ο Τσαλίκης το ένα του και ο άλλος το άλλο του και κάποιοι άλλοι που βγήκανε και κάποιοι άλλοι ρέμπε το σκυλάδο κατάσταση και κάτι τέτοια. Η εικόνα αυτή στην κηδεία του Μαζονάκη, εδώ έγραψε χθες η Εσπρέσο, η εφημερίδα, ότι επιτέθηκαν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους στην αδελφή του Μαζονάκη. Τις επιτέθηκαν. Δηλαδή να μην πάει στην κηδεία η αδελφή. Επειδή αυτοί νομίζανε ότι επειδή είχε κόντρα ο Μαζονάκης, που είναι δικό του θέμα αυτό, και εγώ μπορώ να έχω κόντρα με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου και με τον οποιοδήποτε. Στην κηδεία όμως είναι ο άνθρωπός μου, δεν κατάλαβα. Θα μου πει η κυρία Κατίνα από το Εγάλεο, τι θα κάνω εγώ στην κηδεία του αδελφού μου, χτύπα ξύλο? Τι είναι αυτά, ρε? Ποιοι είστε εσείς που τα κάνετε αυτά? Και στο κάτω-κάτω, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά και στο οποίο πηγαίνει κόσμος, και αρκετός κόσμος. Και έτυχε λοιπόν το πρώτο περιστατικό να είναι το θλιβερό αυτό που τους έτυχε στους γιατρούς αυτούς που κάνανε βλακίες. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε παράνομα ιατρεία. Τώρα το ανακαλύψαμε. Εχθές βγήκε η Μαστοράκου στον Αντένα. Χθες. Και έλεγε για το παράνομο καρδιολογικό ιατρείο στην Κάτω Αχαΐα. Κοιτάω εγώ το διαδίκτυο. Ήτανε, το είχαμε γράψει τότε εμείς. Ήτανε Οκτώβριο του 25. Ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν? Ξέρετε ότι στην Πάτρα είχαμε τον περιβόητο βιοσυντονιστή, έναν γιατρό, κανονικά γιατρό, με δίπλωμα, όχι γιατρό μαϊμού, ο οποίος γίναγε με μια βαλίτσα και πήγαινε στον κύρι και του έλεγε κάτσε να δω αν έχεις καρκίνο, και του έβαζε κάτι καλώδια στην πλάτη και στο στομάχι και του έλεγε α, βλέπω ότι έχεις καρκίνο στο στομάχι, π.χ. χτύπα ξύλο. Το ξέρετε ότι εναντίον αυτού γιατρού κινήθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών? Το ξέρετε ότι αυτός ο γιατρός είχε πειθαρχικό αδίκημα και πειθαρχική ποινή από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών? Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε επίσης ότι αυτός ο γιατρός μετά τα μάζεψε από την Πάτρα και έφυγε, γιατί έπαιρνε και χρήματα για δίθεν φάρμακα από τη Ρωσία για να συντονιστεί το κορμί με τον καρκίνο και να φύγει ο καρκίνος? Δηλαδή βάζαμε τα καλώδια στο σώμα του κύρι, ο κύρις έκανε κάτι κάτι τέτοια από την ηλεκτροπληξία, ξέρω εγώ τι έκανε, και μετά του δίνανε, του χώνανε και κάτι φάρμακα από τη Ρωσία, κάτι ματζούνια, για να γίνει λέει καλά ο συντονισμός και να γίνει. Λοιπόν, αυτός έφυγε. Κύριε κύριε, έφυγε από την Πάτρα, το ξέρεις? Το ξέρεις ότι έφυγε? Και πού πήγε, ξέρεις? Στην Αθήνα. Και τι έκανε στην Αθήνα, ξέρεις? Έκανε προσφυγή για την πειθαρχική ποινή που είχε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης τότε ή αν ήταν, όχι ο Πατούλης, ο Εξαδάκτυλος ή ο, ποια είναι τώρα, η Παγόνη. Μάλλον επί Παγόνη έγινε αυτό. Και ξέρετε τι του είπε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο Πανελλήνιος, ότι οκ, είσαι καθαρός, σου σβήνω την ποινή.

0: τι μας λένε τώρα. Δηλαδή, υπήρχε αυτός ο γιατρός στην Πάτρα που έκανε αυτή τη δουλειά που σας είπα, που είναι κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτός, θα σας πω τώρα σε λίγο. Και πήγε στην Αθήνα και οι Αθηναίοι, ο ιατρικός σύλλογος ο Πανελλήνιος, του διέγραψε την ποινή. Και πλέον συνεχίζει τη δουλειά στην Αθήνα. Θέλετε κάτι άλλο? Λοιπόν, μην ακούω παπαριές, γιατί πραγματικά είναι παπαριές αυτά που ακούμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Sky 89,4. Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
3: Κούζα!
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και Κάραβολο.
2: Τέλος, Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Sky 89,4.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για να πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που έχει ενδιαφέρον και ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν στόχο, αν θέλετε, την επαγγελματική τους αποκατάσταση, γιατί θα έχουμε ναυτική ακαδημία πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού και στην Πάτρα. Συνδέομαι με τον κύριο Βλάχο. Καλημέρα, κύριε Βλάχο. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα σε εσάς, κύριε Φλαμή, και στο ακροατήριο σας.
0: Έχουμε λοιπόν έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου από το 2022 και η Ακαδημία λειτουργεί στον Πειραιά. Για πέστε μας, με υποκατάστημα και στην Πάτρα όμως, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Από εφέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να λειτουργούμε και στην Πάτρα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, ναι, και στη Λεμεσό και στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Τι είναι η Ναυτική Ακαδημία Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, πώς μπορεί κάποιος να πάει εκεί, ποιο είναι το αντικείμενο των σπουδών και οι μήνες μάλλον φοίτησης.
1: Μάλιστα. Είμαστε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αντίστοιχη των ελληνικών, δηλαδή το δίπλωμα το οποίο βγαίνει είναι αντίστοιχο. Μπορεί κάποιο παιδί που θα έρθει σε εμάς μέσα σε τρία χρόνια. Βεβαίως. Από όλες τις σημαίες του πλανήτη. Δηλαδή, είτε το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου που θα πάρει κάποιος, μπορεί να ταξιδεύει σε όλες τις σημαίες του πλανήτη. Μάλιστα. Η φοίτηση είναι συνολικά 3 έτη, εκ των οποίων τα 2 τα θεωρητικά έτη, 2 οκτάμηνα, γίνονται στη σχολή μας, Αγίου Ανδρέου 69 εκεί στην Πάτρα. Και επίσης χρειάζονται και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Είναι sandwich course. Πρώτο οκτάμινο στη σχολή, φεύγουμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Δεύτερο οκτάμινο, μετά ξανά εκπαιδευτικό ταξίδι. Μόλις τα παιδιά μας συμπληρώσουν 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, παίρνουν το βήμα του ανθυποπλοιάρχου και μετά φυσικά θα ανέλθουν στο υποπλοιάρχο και στο πλοιάρχο αντίστοιχα.
0: Τι σημαίνει αυτό για ένα νέο άνθρωπο, κύριε Βλάχο? Τι σημαίνει, δηλαδή, έχουμε βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Κύριε Φλαμή, τα τελευταία 10.000 χρόνια η Ελλάδα έχει κάτι στο DNA της που την πάει μπροστά στην ναυτιλία. Αυτό δεν θα σταματήσει. Και εγώ καπετάνιος είμαι και μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη προς τα παιδιά που τυχόν μας ακούν αυτή τη στιγμή και τις οικογένειες. Είναι ένα μέλλον η θάλασσα όπως ήταν παρελθόν για εμάς που ξεκινήσαμε και τους προημών και θα είναι και στο διηνεκές. Το 90% των αγαθών μεταφέρονται δια θαλάσσης. Τα πλοία λοιπόν χρειάζονται ικανούς ανθρώπους να τα ταξιδεύουν. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ με την τεχνογνωσία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να βγάλουμε ένα κομμάτι της αγάπης και της γνώσης που έχουμε για τη θάλασσα στα παιδιά μας.
0: Και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί διαβάζουμε συνέχεια τα οικονομικά νέα, ότι οι Greeks, οι εφοπλιστές, οι Έλληνες δηλαδή, πραγματικά διαπρέπουν να αγοράζουν συνεχώς νέα πλοία, έχουμε συνεχώς αύξηση του στόλου και άρα θέλουμε τέτοιους εργαζόμενους, τέτοιους στο προσωπικό μας, έτσι, Έλληνες δηλαδή ναυτικούς.
1: Κύριε Φλαμή, οι Έλληνες είναι αναγνωρίσιμοι σε όλο τον πλανήτη, οι Έλληνες ναυτικοί. Έχουμε αυτό που είπα και πριν, κάτι στο DNA μας που μας κάνει να είμαστε ξεχωριστοί. Αυτό δεν θα σταματήσει. Ναι. Τα παιδιά που θα ακολουθήσουν τη θάλασσα δεν θα βγουν χαμένα ποτέ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο τους δίνει κοινωνική αναγνώριση, τους δίνει επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιβράβευση.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα επάγγελμα που αποδίδει. Δίνουμε βέβαια, προσφέρουμε πράγματα, αλλά και αυτά τα οποία λαμβάνουμε είναι αντιστοίχως υπολογίσιμα.
0: Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας νέος ο οποίος ασχολείται με την ναυτιλία, ασχολείται με τα πλοία, έχει εξασφαλισμένο το μέλλον του και εκείνου και της οικογένειάς του, έτσι.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Από την πρώτη μέρα που θα αρχίσει να ασχολείται με το επάγγελμα, από το εκπαιδευτικό του ταξίδι και μετά ανερχόμενος στην ιεραρχία του πλοίου, θα είναι τα αγαθά που θα λαμβάνει τέτοια τα οποία θα του διασφαλίσουν τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του το ευζήν. Δηλαδή είναι μια ζωή μπροστά του καλή, γόνιμη και η οποία δεν θα τον αφήσει ποτέ να βαλτώσει, δεν θα βαρεθεί ποτέ. Το θαλασσινό επάγγελμα είναι τόσο ενδιαφέρον που τα παιδιά τα οποία το ακολουθούν θα συμφωνήσουν με τη δική μου άποψη που κι εγώ να είχα άλλες 5 ζωές πάλι ναυτικός θα γινόμουν.
0: Πού θα σας βρούμε, κύριε Βλάχο, πού θα σας βρούμε? Κάποιος λοιπόν, που είμαστε... μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται.
1: Βεβαίως. Στην Πάτρα είμαστε Αγίου Ανδρέου 69, στο κεντρικότατο σημείο της Πάτρας, στο τηλέφωνο 216-0044-880, το λέω πάλι, 216-0044-880 και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας είμαστε ανα πάσα στιγμή στη διάθεση του ακροατηρίου σας και για διευκρινήσεις και να τους καλωσορίσουμε και σε εγκαταστάσεις μας να δούνε και να ενημερωθούν.
0: Εγώ εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλές θάλασσες λοιπόν γιατί αυτή είναι η αρχή που θα δώσω, και να πάνε όλα καλά λοιπόν στη ζωή τους, και πραγματικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι προσοδοφόρο, θα τους αρέσει, αν τους αρέσει βέβαια η θάλασσα, οπότε εύκολα θα σας βρουν, θα κάνουν τα μαθήματά τους, θα κάνουν και τα εκπαιδευτικά ταξίδια, και από εκεί και πέρα όλα μέλη καλά.
1: Εύχομαι το καλύτερο για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για εσάς, και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα και να μας προστατεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Χθες έγινε και η πρεμιέρα των 8 εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό 2 της Πάτρας με δωρεάν εισιτήριο, αλλά δεν πήγε τόσο καλά χθες την ημέρα. Πίστευα να το πάει πιο καλά, γιατί είχα ακούσει ότι αυτή η Σαββίνα Γιαννάτου, εγώ την ξέρω, αλλά την ξέρουν πολλοί κόσμος, έχει λέει κίνηση, έχει ακροατήριο, αλλά δυστυχώς χθες δεν γέμισε το αρχείο 2 και ήταν τσάμπα το εισιτήριο.

στην Πάτρα για ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο έσβησε μόλις γεννήθηκε στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Έγινε αυτό. Δυστυχώς είχε πολλά προβλήματα υγείας, δεν τα κατάφερε. Μόλις γεννήθηκε, πέθανε, έφυγε από τη ζωή.

0: Κύριε κύριε, θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε σήμερα και αύριο επισκέψεις από το ΠΑΣΟΚ. Μια μισή ώρα θα είναι στο Ρωμαϊκό, δύο λέει η κυρία Νάγια Γρηγοράκου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λακωνίας. Μετά θα πάει λέει στο Ρωμαϊκό στάδιο, μετά θα πάει στην εφορία αρχαιοτήτων, μετά θα πάει, γενικώς θα πάει. Ενώ το βράδυ έχουμε στη Βούντενη, στο καφενείο Σκιοέσα, 8.30 ώρα, το Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, υπεύθυνο αυτοοργάνωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτή Έτωλα Καρνανία, νομίζω, να θυμάμαι καλά. Αλλά ο πιο ωραίος είναι ο Αμβρόσιος. Μα πήγανε τώρα αυτοί οι ιερείς της Ιεράς Συνόδου να πούνε στον Αμβρόσιο, κακώς σε τιμήσανε και σου στερούν το δικαίωμα της θυμητικής διάκρισης. Και έβγαλε δύο επιστολές ο Αμβρόσιος, έγραψε εκεί μέσα, πρέπει να έγραφε δύο βράδια συνέχεια. Το τι τους χώνει δεν περιγράφεται. Καταρχάς λέει τα χώνει στον Νέα Ιωνίας Γαβρίλ, τον Μητροπολίτη δηλαδή, ο οποίος λέει πήγε σε εκδήλωση χοροδίας στη συναγωγή Beth Shalom, επικαλούμενος σχετικές αντιδράσεις πιστών ο Αμβρόσιος, και του τάχωσε του Γαβρίλ επειδή πήγε στους Εβραίους. Μάλιστα. Μετά αναφέρθηκε στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, στις δηλώσεις της Υπουργού της Δόμνας Μιχαηλίδου για την οικογένεια και στην ένταξη των θεμάτων ΛΟΑΤΚΙ στη σεξουαλική αγωγή των σχολείων. Καταρχάς, σεβασμιότατε, πρέπει να σου θυμίσω ότι έχεις καταδικαστία του ΛΟΑΤΚΙ. Οπότε μην πηγαίνεις εκεί πέρα κόντρα. Μην σε ξαναβάλουν στο εδόλιο. Επίσης, άκου τι λέει τώρα. Κάνει λόγο για αφαίρεση του Τιμίου Σταυρού από διαφημιστικές καμπάνιες εταιριών όπως η γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Πού τα βρήκε αυτά? Επίσης κατηγορεί τη διοίκηση της Εκκλησίας για αδιαφορία και έλλειψη πνευματικής καθοδήγησης όπως λιτανίες, αγρυπνίες ή κήρυγμα μετάνοιας εν μέσω πυρκαγιών σεισμών, λοιμών, πλημμυρών και γενικών καταστροφών. Δηλαδή ο Αμβρόσιος θέλει, άμα βλέπεις ότι έχουμε κανιά φωτιά στη Νεγιάλια όπως αυτή τον Αύγουστο, να πάμε να κάνουμε λιτανία, μπας και σβήσει η φλόγα. Κύριε κύριε, τι βλέπεις εσύ σε αυτό? Εγώ βάζω στοίχημα, Αμβρόσιε, και σε προκαλώ να κάνεις 200 λιτανίες. Να κάνεις τότε το 7 που ήταν και Μητροπολίτη στο Αίγιο, να σβήνει η φωτιά στον πύργο, στην Ηλία. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέγονται αυτά από άνθρωπο Μητροπολίτη? Να πάει να κάνει λιτανία ο άλλος για να σβήσει φωτιά? Τι είναι αυτά που μας λέει τώρα? Ή να κάνει λιτανία να μην γίνει σεισμός? Όχι, πραγματικά απορώ, τα πιστεύουν αυτά που λένε? Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε συζητήσω με τον Αμβρόσιο και του πω γεια σας κύριε Αμβρόσιο, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, να κάνουμε μια λιτανία μην γίνει σεισμός, δεν θα γίνει ο σεισμός? Μα τότε δεν θα είχαμε σεισμός στη γη. Έπρεπε να κάνουμε συνέχεια λιτανίες. Κύριε κύριε, κάνε κάθε μέρα λιτανία να μην γίνεται σεισμός λοιπόν. Τι περιμένεις? Εγώ να σου το πω? Κάνε κάθε μέρα. Στο λέω εγώ τώρα, κάνε Αμβρόσια κάθε μέρα λιτανία, μην ξαναγίνει σεισμός στην Ελλάδα. Αν το πιστεύεις αυτό ότι γίνεται, κάτω. Μην μας το λες κατόπιν εορτής. Ότι δεν έκανε λιτανία, άρα έγινε σεισμός. Κάντο εσύ τώρα κάθε μέρα. Πάρε τους δικούς σου και πήγαινε βόλτα στο Αίγιο κάθε μέρα, γύρω γύρω. Πάω στον κύριο Αγγελή να δω τι γίνεται με την πλατεία Όλγας. Καλημέρα για τη Δήμαρχη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πλανήτη, σας και τα κραβές.
0: Έχουμε κανένα νεότερο? Γιατί είχαν πει 7 Οκτώβρη, 7 Σεπτέμβρη. Δεν παραδόθηκε τελικά.
1: Δεν τα είχα πει εγώ. Επειδή ναι. υπάρχει γενικά, με ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι και καλά κάνετε, κάνετε ρεπορτάζ. Εγώ δεν είχα πει SMTV. Αυτό είχε βγει από μια εφημερίδα, από ένα διάλογο που είχαμε κάνει, το οποίο δεν το είχα πει εγώ. Οπότε, μάλιστα. μάλλον θα πρέπει να ρωτήσω τον δημοσιογράφο που το έγραψε. Αλλά okay. παρόλα αυτά, βεβαίως υπάρχει ενημέρωση και για την πλατεία Όλγας. Και σήμερα το πρωί εκεί ήμασταν. Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τρίβουν τα τελευταία μάρμαρα, είναι σχεδόν έτοιμοι όσον αφορά την εργολαβία εννοώ. Και από εκεί και πέρα κάναμε μια σύσκεψη και με όλες τις υπηρεσίες μας και με τον Δήμαρχο και είπαμε ότι πρέπει να ταυτόχρονα πριν ανοίξει να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και πρασίνου και από την αυτεπιστασία κτλ. Ώστε να παραδοθεί η πλατεία και χωρίς ατέλειες που δεν είχαν να κάνουν με την εργολαβία. Αυτό έχει να κάνει και με το άγαλμα και με τον οικίσκο ο οποίος βάφεται αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ Αράτου και Μεζόνος και με, κυρίως με τις εργασίες του Πρασίνου γιατί λόγω της παραταμένης ζέτησης και τα λοιπά υπήρχε συσπορά που έκανε και ο εργολάβος κάηκε, πρέπει να το πω απλά. Οπότε ναι. θα γίνει αποκατάσταση και αυτό είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, το είχα πει και σε δημοσιογράφους και ο Δήμαρχος το έχει πει ότι μπορούσε να γίνει μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Όπου θα περιμέναμε ναι. να βρασίσει και όπως έγινε. Η ενημέρωση που έχουμε λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμασταν πάλι εκεί, επιβλέπαμε και τις εργασίες των υπηρεσιών μας και τις τελευταίες εργασίες που κάνει ο εργολάβος. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τεχνικά που προσπαθούν να λύσει το πράσινο για το πώς θα γίνει η επανασπορά ή έτοιμος φλωροτάπητα, τι είναι καλύτερο. Το συζητάγανε δηλαδή εκεί επί τόπου και οι υπηρεσίες μας, δηλαδή ο διευθυντής της υπηρεσίας Γεωπόνη κτλ. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει η πλατεία, θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει, εκτός της εργολαβίας, το τονίζω, γιατί είναι και πράγματα που δεν είναι μέσα στην εργολαβία, και θα παραδοθεί συνολικά. Από αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Επειδή άρα, τώρα έχουμε κάποια ημερομηνία ή όχι ακόμα.
1: Επειδή εκεί θα πήγαινε, θεωρητικά οι υπηρεσίες μας έχουν βάλει προφανώς το maximum, το έχουν βάλει περίπου στις 10 Οκτώβρη. Εμείς πιστεύουμε και παλεύουμε να γίνει πολύ νωρίτερα και προς τα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Καλά, πες ότι είναι 10 Οκτώβρη, δηλαδή μέχρι 10 Οκτώβρη μετά τελειώσαμε. Τι θα δούμε στην πλατεία, θα είναι όπως είναι η παλιά πλατεία, γιατί δεν το έχω παρατηρήσει και μέσα στο τελικά.
1: Η πλατεία έχει καινούργια φώτα, έχει αναβαθμιστεί το συντριβάνι, έχει αποκατασταθεί γιατί ήταν σε κακή κατάσταση. Η παιδική χαρά είναι την ίδια, θα έχει καινούργια δέντρα, τα οποία μπορεί να τοποθετηθούν. Μάλιστα έχει γίνει παραγγελία και από την υπηρεσία μας εκτός του Πρασίνου, εκτός της αναβάθμισης πλατείας Όλγας, τα οποία τα περιμένουμε και θα μπουν δηλαδή στο καινούργιο πεζοδρόμιο που έχει φτιαχτεί περιμετρικά της πλατείας. Θα έχετε δει και του ζωντροδόχου συλλογικά. Και συνολικά έχει γίνει και αντικατάσταση όλων των μαρμάρων, όλων των τέτοιων. Θα υπάρχουν καινούργια στοιχεία και ουσιαστικά μιλάμε για μια, πώς να το πω, αναβάθμιση της πλατείας Όλγας ως προς την, γιατί ήταν σε κακή κατάσταση ναι. είχαν, και ουσιαστικά την επαναφέρουμε σε μια,
0: ναι.
1: σε μια
0: πολύ γιατί, καλή. Για ποιο λόγο πήγαμε τόσο μακριά όμως σε χρόνο, δηλαδή είχαμε κάποια προβλήματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανάπλαση της κάτω πόλης είναι ένα έργο ενιαίο με πάρα πολλά τμήματα. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι της πλατείας Όλγας, όντως υπήρχαν καθυστερήσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με πολλά πράγματα. Με δίκτυα που υποβαθμίστηκαν, με το συντριβάνι, με μάρμαρα τα οποία καθυστερήσανε κυρίως μπροστά στο Ιρόν, και αυτό επέφερε μια μεγάλη καθυστέρηση. Τέλος πάντων, υπήρχαν αστοχίες και από τον εργολάβο, αλλά επειδή, σας λέω και πριν, η πλατεία Όλγας αποτελεί ένα κομμάτι που εντάσσεται στην κάτω πόλη. Είναι ένα έργο το οποίο με τα καλά του, με τα κακά του και με τις καθυστερήσεις του, τις οποίες αναγνωρίζουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι της πλατείας Όλγας και υπήρχε για ανάλογη πίεση και από τις υπηρεσίες μας προς τον ανάδοχο, έχει προχωρήσει σε αρκετά καλό επίπεδο και με καλούς ρυθμούς. Τονίζοντας και πιο χοντρά προβλήματα που υπήρχαν, όπως είχε να κάνει και με τη χρηματοδότηση του έργου που υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Οπότε,
0: κατά τα άλλα, να πω κάτι. Μέχρι το 27 θα έχουμε δηλαδή και πριν τις εκλογές είναι το 28. Θα έχουμε μια εντελώς αλλαγμένη πάτα, δηλαδή με πολλές πεζοδρομήσεις, τελειωμένα όλα τα έργα, και θα δούμε κάτι καινούριο στην πόλη, που φαίνεται και από τώρα βέβαια, αλλά λέω τότε για το 27.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε, ήδη έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι η Τριώνα Βάρθων, ο πεζόδρομος Μεζόνος, η Μαρίνα που είναι ένα ανεξάρτητο έργο που και εκεί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα χρηματοδότησης και τώρα έχει μπει σε μια προχιά που νομίζω είναι εμφανές πλέον το αποτέλεσμα. Και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα ολοκληρωθεί περίπου στο τέλος του μήνα, λίγο ακόμα. Και μετά θα συνεχιστούν και άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τις υπηρεσίες της Μαρίνας, αλλά λέω τουλάχιστον για τις εξέδρες. Από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε δώσει έτσι κι αλλιώς για την ανάπλαση της κάτω πόλης αφορά, και το έχουμε πει, ότι θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, εξαιρείται η Ψηλάντου και η Σισίνης, όπου εκεί θα έχουμε και αντικατάσταση όλων των αγωγών. Έχει προχωρήσει και αυτό το κομμάτι, ναι, δηλαδή της ανάθεσης, και θα εκεί περίπου υπολογίζουμε 9 μήνες από τώρα, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα της ανάπλασης Άνω Πόλης, όπου έχει ολοκληρωθεί στο 85%, και έχουμε τα προβλήματα με τον ανάδοχο, όπου περιμένουμε και την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου για το αν θα εγκαταλείψει το έργο και θα μπει άλλος ανάδοχος ή αν θα το συνεχίσει ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις, όπως έχουμε πει και φαίνονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή και με τις αποφάσεις που παίρνουμε, έχουν να κάνουν με την δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ή επέκταση υφιστάμενων, ξεκινώντας από το Άγιο Διονύσιο που το έχουμε ήδη ψηφίσει και αναζητούμε και άλλους λόγους. Έχουν να κάνουμε παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε και αυτή την κατάσταση και στους πεζόδρομους, γιατί οι μεζόνες, ας πούμε, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει δώσει πνοή και το ευχαριστεί το κόσμος, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της, ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα ανεξέλεγκτα κτλ. Παρόλο που δεν είναι δικιά μας το αρμοδιότητα να.
0: Και στη Ρία Φεραίου έχουμε ζημιές από αυτοκίνητα. Και στη Ρία Φεραίου, εγώ προχθές είδα εκεί να έχει σπάσει στη Βότση
1: το έχω δώσει και εγώ, έχω κάνει και αναφορά. Ναι.
0: Είναι το μονόπωλο αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνει τώρα ο πατρινός τις αστοχίες των φορτηγατζίδων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει
0: των εταιριών.
1: Ναι, υπάρχει κανονισμός, ο οποίος προβλέπει και συγκεκριμένα σχήματα κτλ. Αυτό θα γίνει και συνάντηση και με τις ίδιες τις εταιρείες, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έτσι κι αλλιώς έχει μπει ήδη η κανονιστική, ας πούμε, που αφορά τα τραπεζοταθίσματα. Πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έτσι είναι, συνδέονται όλα. Θα υπάρξει κανονιστική και για τη διαφήμιση στο επόμενο διάστημα και θα υπάρξει κανονιστική και για αυτό το κομμάτι της φωτοεκφόρτωσης. Γιατί είναι μια ανάγκη προφανώς η φωτοεκφόρτωση στα καταστήματα, αλλά την άλλη είναι μια ανάγκη να διασφαλίσουμε και τα έργα τα οποία γίνονται. Θα πάρουμε μέτρα και γι' αυτό, έχουμε ξαναπεί, και νομίζω ότι ναι, θα βρούμε. Η Πάτρα έτσι κι αλλιώς αλλάζει, κύριε Φλαμή. Νομίζω είναι εμφανές, μας το λέει και κόσμος που έρχεται, που σπούδαζε εδώ πρόσφατα. Μάλιστα, είχα και μια συνάντηση στο γραφείο μου. Και μου λέει ότι πραγματικά είδα μια άλλη Πάτρα και το έλεγε με χαρά, δεν το έλεγε ότι καταλάβατε. Και νομίζω ότι και η σχετική ταλαιπωρία που υπάρχει από τα έργα την οποία προσπαθούμε να τη μειώσουμε και από έργα που δεν μας αφορούν, εννοώ αφορούν συνολικά την πόλη μας, άρα μας αφορούν, δεν είναι αρμοδιότητάς μας, για να μην παρεξηγηθώ. Προσπαθούμε να το μειώσουμε, να κάνουμε το συντονισμό και να υπάρχει όσο δυνατόν λιγότερη όχληση. Αντιλαμβανόμαστε και την... και τα παράπονα του κόσμου όσον αφορά την όχληση και τα ζητήματα που προκύπτουν και προσπαθούμε να τα μειώσουμε.
0: Εκεί ο κτίριο στο Μέγαρο Πανταζίδη, σας αρέσει που έγινε γκρι ή ήταν σύμφωνος ο Δήμος? Ξέρετε κάτι γι' αυτό?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, είναι ιδιωτικό κτίριο. Προφανώς θα έχει πάρει για το χρώμα από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Θεωρώ ότι αυτή είναι η αρμόδια.
0: Είναι απαραίτητο να προσφύγει, γιατί ξέρω ότι κάποιες πολυκατοικίες.
1: Ναι. Δεν το γνωρίζω. Εκεί στο ιστορικό κέντρο και δίπλα στο θέατρο Απόλλων θεωρώ ότι θα έχει πάρει μια αντίστοιχη άδεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Συνέχεια με τον Δέλτα Τριανταφυλόπουλο. Να είστε όλοι καλά. Για και χαρά σας.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Το serial συνεχίζεται.
1: Καλώς.
0: Διότι οι παράμετροι που ξεπηδούν από τον απρόσμενο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι πραγματικά σημαντικές για τη λειτουργία του τομέα της υγείας και ιδιαίτερως του ιδιωτικού. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα σε μια πολιτεία που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι συντεταγμένη, λειτουργεί προληπτικά, αλλά τελικά τα γρανάζια του κράτους, οι υπηρεσίες, οι παράγοντες, η κρατική λειτουργή, αυτοί που έχουν επομιστεί το έργο του ελέγχου, τρέχουν πάντα πίσω από τα γεγονότα. Η ατζέντα η οποία θα κρατήσει μέρες, με αναπάντητα ερωτήματα, με πολλά γιατί. Υπάρχουν και οι δήμονες, υπάρχουν και οι σοβαροί, τους οποίους οφείλουμε να ακούσουμε. Με αποτέλεσμα η ατζέντα να έχει αλλάξει, τα πολιτικά πράγματα να έχουν υποχωρήσει. Άλλωστε 2 εβδομάδες ήταν αρκετές για να μπλέξουμε με πολλά νούμερα, με πολλά μηδενικά, με πολλά υποσχετικά προεκλογικά από κάθε μία πολιτική παράταξη χωριστά. Η καθημερινότητα στην Πάτρα ίδια και απαράλλακτη. Εκεί που πήγε να βελτιωθεί λίγο και το κυκλοφοριακό με τα έργα είτε της ανάπλασης είτε των οπτικών ινών είτε οτιδήποτε άλλο υπό την μορφή εργολαβίας εξελίσσεται, κυρίως στο ιστορικό κέντρο, ταλαιπωρεί κόσμος για κοσμάκι. Ο συντονισμός υφίσταται, όμως τα πράγματα δεν φαίνεται να βαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Βέβαια είναι πολύ καλύτερα από τότε που ξεκίνησαν αρχές του Σεπτέμβρη όλες αυτές οι διάσπαρτες εργολαβίες. Εδώ είμαστε στον Sky στους 89,4. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τη μία. Θα πολιτικολογήσουμε και προς το τέλος της εκπομπής έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο αφορά στην παρούσα φάση έναρξης λειτουργίας των σχολείων της, με μια πρόσμενη εξέλιξη που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των νηπιαγωγείων της χώρας. Κωνσταντίνος Γκύρης κοντά μας, Δέσποινα Μιναράκη κοντά μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιναράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με τα τρέχοντα πολιτικά θα ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνουμε δύο στάσεις. Μία στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και διπλός μάλιστα λόγος, και λίγο αργότερα στην νέα αριστερά, γενικότερα στην αριστερά, η οποία εδώ που τα λέμε από τη διάλυση υπό τη μορφή που σήμερα εφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δημιουργία της Ελλάς, την εξαφάνιση της νέας αριστεράς του Χαρίτση, είναι λίγο απροσδιόριστη στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει μια έντονη κινητικότητα στην περιοχή μας. Υπάρχουν δύο προγραμματισμένες δράσεις. Η πρώτη βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί αφορά την παρουσία της ευθύνου πολιτισμού του κινήματος. Δεν τη γνωρίζουμε και πολύ. Είναι βουλευτής του κινήματος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Λακωνία, και η κυρία Νάγια Γρηγοράκου έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα μία σειρά επισκέψεων στο Ρωμαϊκό Δήμο. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Στάδιο και θα έχει και συνάντηση με την προϊσταμένη της εφορίας αρχιωτήτων Αχαΐας, στην κυρία Εροφίλη Κόλια. Δίνει βαρύτητα το ΠΑΣΟΚ δια της βουλευτού Λακωνίας και είναι βουλευτικά υπεύθυνη στο τομέα πολιτισμού, σε όλο αυτό το οποίο προηγήθηκε κιόλας με την μη φιλοξενία εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο. Βέβαια είναι λίγο πιο ευρύτερη η παρουσία του ΠΑΣΟΚ για θέματα πολιτισμού, διότι πέραν από την εφορία αρχαιοτήτων, το Ρωμαϊκό Στάδιο, το Ρωμαϊκό Οδείο, υπάρχει επαφή και με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων και Τεχνικών Έργων, τον Χρήστο Κολώνα, και δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να μην δώσει το στίγμα του και σε αυτό το οποίο ζήσαμε όλοι, ευτυχώς μεγάλο το κακό αλλά μικρό σε έκταση, αναφέρομαι στη μεγάλη φωτιά, στις εγκαταστάσεις της ιστορικής κοινοποίησης Αχαΐα Κλάους, όπου θα πάει υπεύθυνη πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ η κυρία Γρηγοράκου και θα ενημερωθεί εκεί για τα όσα προκλήθηκαν, τις ζημιές δηλαδή, από την πρόσφατη πυρκαγιά. Η δεύτερη, αν θέλετε, δράση, η οποία έχει και το πολιτικό νόημα της ευρύτερα προεκλογικής προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εδώ στην περιοχή, έχει να κάνει με την περιοχή της Βούντενης, εκεί όπου θα βρεθεί απόψε και θα απευθυνθεί στον κόσμο που θα παραστεί στις 8.30 το βράδυ στο καφενείο Σκιόεσα Αγίου Δημητρίου ο γείτονάς μας πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από την Έπελο Ακαρνανία. Τον οποίο καλώς ορίζω εδώ στον Sky σήμερα. Μαζί του θα μιλήσουμε, να έχουμε έτσι μια κουβέντα.
1: Γεια
0: σας κύριε Κωνσταντόπουλε. Να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, γιατί δεν σας κρύβω, σας παρακολουθώ και την κοινοβουλευτική σας δράση και γενικότερα την παρουσία σας στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής. Έρχεστε στην Πάτρα, στην ωραία μας Βούντενη. Είναι ένα πλαίσιο δράσης του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, το οποίο έχει στόχευση, η οποία ποια είναι, κύριε Κωνσταντόπουλο?
1: Ναι, κύριε Τεπεταφυλόπουλο, τον ΠΑΣΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει βγει στην κοινωνία με τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις, όπου συνδιαμόρφωσε το πρόγραμμά του, το οποίο παρουσίασε και το επικυροποίησε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη προ 5 ημέρες. Δεν κρύβω να σας πω ότι είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα το οποίο σφυρλατήθηκε, θα έλεγα, και κατά τον προσεδριακό διάλογο, ψηφίστηκε στο συνέδριό μας και, όπως είπα, επικυροποιήθηκε από την Δεύτερη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζεται πλέον στους Έλληνες πολίτες και στους Έλληνες προλογούμενους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγάζει από τα διέξοδο και από τη Μέγκενη τον Έλληνα πολίτη, με αποτέλεσμα να μπορεί και ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει τι έπεται την επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κοστολογημένα μέτρα, όπως είναι ο 13ος μισθός, όπως είναι η 13η σύνταξη, όπως είναι το ΕΚΑΣ, όπως είναι τη μαρτυροποίηση της κλίμακας συγκεκριμένου φορού εισοδήματος, όπως είναι η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, όπως είναι η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, επίσης το τέκνο για το τρίτο παιδί και φυσικά όλα αυτά τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλιστικές φορές και τους φόρους τα οποία γυρίζουν στο κράτος. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι πραγματικά δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του Ελλήνα πολίτη.
0: Άκουγα σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει ότι κανένα άλλο κόμμα, ακόμα και αυτό της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν έχει τόσο σταθερό βηματισμό προγραμματικό εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εκτιμάτε, γιατί έχετε μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία, ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία επιγραμματικά πριν από λίγο αναφέρατε, είναι κοστολογημένο. Είναι δυνατόν να αποτελέσει το όχημα αλλαγής πλεύσης της χώρας με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη, κύριε Κωνσταντόπουλε?
1: Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα αυτό που λέμε για το 13ο μισθό. Για εμάς, γιατί δεν μιλάμε για επιδόματα, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη, την αξιοπρέπεια του συνταξιούχου, την αξιοπρέπεια φυσικά του δημοσίου υπαλλήλου και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Γιατί το να δίνεις και να μοιράζεις επιδόματα θεωρώ ότι είναι επαιτία και όχι πραγματικά αφορά την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τον 13ο μισθό που εμείς τον κοστολογούμε στο 1,270 εκατομμύρια. Αυτό είναι το μεικτό. Αν όμως προκειμένου να αφαιρέσουμε φόρους και φορολογικές φορές, ασφαλιστικές φορές, αμέσως φτάνουμε στα 770 εκατομμύρια. Άρα για το κράτος το κόστος είναι 770 εκατομμύρια. Μιλάμε για την 13η σύνταξη, όπου μεικτά είναι 2,4 δισεκατομμύρια. Αν αφαιρεθούν ασφαλιστικές φορές και φόροι, είναι 1,5. Μιλάμε επίσης για τον κατάρτιση του τέλους επιδεύματος. Δηλαδή να φορολογείται το εισόδημα και όχι το επάγγελμα. Αυτό είναι τραγικό δηλαδή. Κοστίζει 200 εκατομμύρια. Μιλάμε για το επίδομα του τρίτου τέκνου. Είναι 10 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, 20 τον δεύτερο χρόνο, 30 τον τρίτο χρόνο και 30 τον τέταρτο χρόνο. Μιλάμε για δηλαδή το κάθε τι, μιλάμε για το ΕΚΑΣ, για την αξιοπρέπεια ουσιαστικά του συνταξιούχου, του χαμηλού συνταξιούχου. Είναι ένα κόστος 540 εκατομμύρια. Από τον πρώτο χρόνο. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή θέμα το οποίο να προτείνουμε, η πρόταση η οποία να προτείνεται από το ΠΑΣΟΚ και η οποία όπως είπα παρουσιάστηκε και επικοινωνήθηκε από τον πρόεδρο μας τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ΔΕΤ, η οποία δεν έχει τα καθαρά αρνητικά χαρακτηριστικά. Γιατί πραγματικά οι αριθμοί αποτυπώνουν την αλήθεια και την πραγματικότητα. Τώρα όμως θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Η Ελλάδα, για να φύγει από τον δρόμο της μιζέριας και της φτωχοποίησης, θα πρέπει να πρέπει ο πολίτης να μπορεί να μην είναι τελευταίο στην αγροτική δύναμη στην Ευρώπη. Να μπορεί δηλαδή και να σκέφτεται πρακτικά την καθημερινότητά του και τα χρήματα τα οποία λαμβάνει από τη δουλειά του να μην αναλογούν στις 10 και 15 μέρες του μήνα. Άρα εδώ δηλαδή θεωρώ ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απέτυχε να δώσει ξανά την αξιοπρέπεια στον Έλληνα πολίτη και να μπορέσει και το κάθε νοικοκυριό να φέρει σπέρα στην καθημερινότητά του. Θα σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Μια οικογένεια με 1.000 ευρώ έχει ένα φοιτητή. Θα πρέπει ουσιαστικά το παιδί να πάει σπουδάσει. Όταν το ενίκιο δεν είναι κάτω από 500-600 ευρώ, πέστε μου εσείς πώς θα ανταπεξέλθει η οικογένεια αυτή για να μπορέσει και το παιδί να σπουδάσει, αλλά και η οικογένεια ουσιαστικά να μου ζήσει. Γι' αυτό είπαμε ότι πραγματικά έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα το οποίο το προτάσουμε στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες φορολογούμενους που μας ακούν και ιδιαίτερα στην κοινωνία. Και γι' αυτό λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγάλει με το πρόγραμμά του τα στελέχη του και τον πρόεδρό του με την πολιτική αλλαγή τη χώρα από το διέξοδο.
0: Έχετε βιώσει ως πολιτικός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που και στην εκλογική σας περιφέρεια, πιο πολύ την Άφαχτο, ευρύτερα την Έτωλα Καρνανία, έχει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου απαντήσετε στο ερώτημα, τι πιστεύετε κύριε Κωνσταντόπουλο ότι καθυλώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, ενώ υπάρχει ουσία. Την άκουσα λοιπόν, πριν, την περιγράψατε, την περιγράφετε κάθε μέρα και ο πρόεδρος και όλα τα στελέχη μαζί του.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Το ΠΑΣΟΚ, μην ξεχνάτε, το 2009-2011 σήκωσε το βάρος, δεν χρειοκοπήσει η πατρίδα. Όταν άλλα κόμματα βρισκόντουσαν στο Σύνταγμα, ως αντιμνημονιακές, ρητορικές και φωνές. Αυτό όμως δεν πιστώθηκε. Ανεξαρτήτως από την πορεία, όλα τα υπόλοιπα κόμματα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς, τα τρία Ζάπια και τα 18 ισοδύναμα, αλλά και ο κύριος Τσίπρας με τη συσάχθεια, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αλλά ήταν αυτός ο οποίος τις πράγματι οδήγησε και τους σέρβισερς και τα φάνους. Και μάλιστα το ανέστηκε και το νόμο για την πρώτη κατοικία, το νόμο Κατσέλη που λέμε, το νόμο Πασόκ, το 38-69 του 10, και στο τέλος, πριν φύγει το 2019, έφερε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με ένα τικ να τους παίρνει το σπίτι από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα το Πασόκ σήκωσε το βάρος της μη χρεοκοπίας, όμως δεν του πιστώθηκε. Γιατί περικόπησαν, με τα οριζόντια μέτρα περικόπησαν μισθοί συντάξεις και τις πράγματα ουσιαστικά θα έπρεπε η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, να αξιολογηθεί και να αποτυπωθεί στο διατάφτα και να το αποδοθεί. Σήμερα όμως τι βλέπουμε. Βλέπουμε μέσα από τις δημοσκοπικές αυτές μετρήσεις κάτι όμως το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο και δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί στην Ευρώπη οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε 3 και 5 χρόνια και στην Ελλάδα γίνονται κάθε 3 και 5 μήνες και στην Ελλάδα γίνονται ουσιαστικά κάθε 3 και 5 ημέρες. Άρα δηλαδή για οποιαδήποτε αστοχία ή οποιοδήποτε λάθος της κυβέρνησης, κυβερνητικό λάθος, έρχεται μια δημοσκόπηση όπου αλλάζει τον προσανατολισμό του σκεφτόμενου πολίτη ή και μη και στην προηγούμενη περίπτωση δίνει ένα αποτυπώνει ένα αποτέλεσμα ότι ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση τα κάνει καλά. Γι' αυτό βλέπουμε δημοσκοπήσεις του 2021-2023 να είναι ιδιαίτερα τις τελευταίες εκλογές. Βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία στο 35-37-41. Βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 32-33-34, το οποίο έφτασε στο 21-17 στο τέλος. Βλέπαμε τον Πασόκ στο 5-6, πήραμε 13. Άρα δηλαδή δεν είναι πανάκια. Μπορεί να είναι μια εικόνα τη στιγμή και στην άλλη θεωρώ ότι θα πρέπει ο κάθε σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης αυτό το δημοσκοπικό φασισμό να το αποτάξει από τη σκέψη του και από την

0: Άλλοι σας πάνε προς τον κύριο Τσίπρα. Ένα λεπτό να ρωτήσω λίγο το ερώτημά μου και να δώσετε την απάντηση που θέλετε, γιατί είχαμε και την περίπτωση του βουλευτού σας, του κυρίου Πάνα, ο οποίος τέλος πάντων δεν μίλησε και άσχημα για το ενδεχόμενο μιας εργασίας με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ξέρετε ότι ο κόσμος επηρεάζεται πάρα πολύ από την παράσταση Νίκης και θέλει να ακούει, να υποστηρίζει και να ακολουθεί ένα κόμμα εξουσίας. Είναι τελικά το ΠΑΣΟΚ κόμμα εξουσίας? Αυτόνομα θα κινηθείτε ή εκ των πραγμάτων θα οδηγηθείτε σε κάποια συνεργασία με τεκλογική?
1: Λοιπόν, κύριε Τρανταφυλόπουλο, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έρχεται από μακριά για να πάει τη χώρα μακριά, όπως είπε ο ιδρυτής μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό που έχω να πω ότι άλλαξε την Ελλάδα, ή έφερε την περισσότερο ποιοτική δημοκρατία, έδωσε δημοκρατία και μάλιστα ποιοτική δημοκρατία, ήταν το κόμμα των μεγάλων έργων, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, το κόμμα της ποιοτικής, όπως είπα, δημοκρατίας. Όταν και το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να σηκώσει το βάρος να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα, το έκανε. Όταν τα άλλα κόμματα, όπως είπα, ήταν στο Σύνταγμα. Ως αντιμνημονιακές φωνές. Ανεξαρτήτως του ισοδρόμου που χάρηξε ο ΠΑΣΟΚ, ήρθαν και τα υπόλοιπα κόμματα και περπατήσαν και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσαν εντός του πλαισίου. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του πήρε μια απόφαση καταρχάς για την απειρία της αυτονομίας του. Εμείς με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας και με τον πρόεδρό μας κινούμαστε μέσα στην κοινωνία για να πείσουμε την κοινωνία ότι πραγματικά μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Πάνα, ο κύριος Πάνας εξέφρασε μια άποψη προσωπική. Εμένα προσωπικά, μιας και είμαι και ο γραμματέας αυτοργάνωσης και κυβέρνησης αυτοργάνωσης, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος θέλει ΠΑΣΟΚ ξανά. ΠΑΣΟΚ τώρα, ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του. Σε ό,τι αφορά τώρα, αφού το γίνουν εκλογές, εκεί θα έχουμε και το αποτέλεσμα και το αποτύπωμα της κοινωνίας. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα προτάξουμε το πρόγραμμά μας και το συμφωνεί μαζί μας. Ουσιαστικά εντός του δημοκρατικού τόξου βέβαια των κομμάτων, θα συγκυβερνήσουμε. Αφού δεν είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, γιατί χωρίς το πρώτο κόμμα δεν υπάρχει συγκυβέρνηση. Αν είμαστε δεύτερο κόμμα, εμείς θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ο ψηφοφόρος θα πρέπει να ξέρει ότι με ΠΑΣΟΚ, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, παίρνει ΠΑΣΟΚ. Ούτε παίρνει ούτε δεκανίκια, ούτε τίποτα περισσότερο. Άρα το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, προκρίνει το πρόγραμμά του και βάσει αυτό θα κρυθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά και πάλι προσωπικές επιλογές και προσωπικές αυτορμητισμούς, θα λέγα, ή και προσωπικές αστοχίες είτε πολιτικών είτε στελεχών, έχω να πω ότι καλό είναι ο καθένας όταν εξτομεί οποιοδήποτε έκφραση ή οποιοδήποτε σκεπτικό να είναι προσεκτικός, γιατί δεν μπορούμε να απολογούμαστε για την κάθε ανοησία του καθενός.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία απόψε στη Βούντενη στην ομιλία σας.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα ευχαριστώ. Μου και την αγάπη μου στους
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν.

0: ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
10: Επιστρέφουμε εδώ μετά την λιγόλεπτη διακοπή. Από το Πασόκ πάμε στο χώρο της αριστεράς. Καθόλου τυχαία, ίσως να δικό το χώρο, δεν ανέφερα πριν σχολιοστικά ότι κάπου με την αριστερά στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό το έχουμε χάσει. Είναι βέβαια απόρρια των εξελίξεων, δηλαδή η μη ύπαρξη της κοινοβουλευτικής ομάδας της νέας αριστεράς, η συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία του κόμματος Αλλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, και να βάλω και την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε όλο αυτό το πλαίσιο της αναφοράς μου. Καλώς ορίζω, και έχουμε και καιρό να τα πούμε, την βουλεύτρια Αχαΐας, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, μαζί της να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς βλέπει τα τρέχοντα πολιτικά, προεκλογικά πράγματα μετά τις εξελίξεις που το ανέφερα. Και την είδα και πάρα πολύ αιχμηρή τις τελευταίες ημέρες, δικαιολογημένα απόλυτα, και το υπογραμμίζω, με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και την ανακοίνωση νέου κόμματος εκ μέρους του. Τι κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου?
11: Καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Πού βρίσκεται η αριστερά αυτή τη στιγμή? Βέβαια είναι λίγο έτσι έολο όπως το αναφέρω, αλλά αρχίζει γενομένες με εσάς ως συνομιλήτριά μου, ναι. Πού ακριβώς ο βηματισμός σας, προς τα πού είναι, προς ποια κατεύθυνση?
11: Ο βηματισμός μας, εμένα προσωπικά, το ξέρετε, επί χρόνια είναι πάντα αριστερά. Και τι σημαίνει αυτό? Πάντα αριστερά σημαίνει ότι με θάρρος προσπαθείς να φτιάξεις και με τόλμη μέτωπο μέσα στην κοινωνία για τα μεγάλα προβλήματα. Δεν τα αφήνεις με στρογγυλές γωνίες για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Αποφασίζεις ποιους αντιπροσωπεύεις. Και όταν αντιπροσωπεύεις τις λαϊκές τάξεις, για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε και τις λέξεις που αρμόζουν, και οι λαϊκές τάξεις δεν είναι πια μόνο η εργατική τάξη, έτσι όπως την είχαμε κάποτε στο μυαλό μας. Λαϊκές τάξεις έχουν γίνει και οι εκπαιδευτικοί, με τα ελάχιστα εισοδήματα που έχουν. Έχουν γίνει ακόμα και οι καθηγητές πανεπιστημίου, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν από δίπλα άλλες δουλειές. Έχει γίνει πάρα πολλοί κόσμος, οι μικρομεσαίοι, αυτό που λέγαμε μικρομεσαίοι, το εισόδημά τους είναι ένα εισόδημα που δεν τους επιτρέπει να είναι να αισθάνονται ελευθερία. Γιατί η ελευθερία ένας άνθρωπος έχει όταν καλύπτει τα στοιχειώδη και τα θεμελιώδη, δηλαδή υγεία, παιδεία κλπ. Εκεί, αν δεν είναι κανείς αιχμηρός να κάνει πραγματικό μέτωπο εναντίον της δεξιάς, θα χάνει μονίμως από μία δεξιά η οποία φτιάχνει ελατεία, μοιράζει λεφτά τη στιγμή που χρειάζεται για να συσπυρώσει ένα κόσμο και έχει και ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πάρα πολύ ισχυρό. Πάρα πολύ ισχυρό. Ξέρει σε ποιους απευθύνεται και ακροδεξιούς έχει μέσα και πιο κεντρώους έχει μέσα. Το στίγμα όμως το δίνει ένα σκληρό ιδεολογικό πρόσημο. Άρα λοιπόν η αριστερά εκεί πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη. Δεν μπορείς να υποχωρήσεις εσύ απέναντι στον άλλον. Πρέπει επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, γιατί από τη σοσιαλδημοκρατία και την αριστερά σε μεγάλο βαθμό υπήρχε πάντα υποχώρηση στο δικό μας έδαφος. Τώρα πρέπει να αρχίσει να υποχωρεί ο άλλος, αλλά δεν υποχωρεί έτσι αν δεν τον υποχρεώσουμε.
10: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν σας πετυχαίνω σε μια χρονική στιγμή που έχει διαμορφωθεί το ατομικό σας πολιτικό μέλλον, καθότι εδώ μαζί έχετε πει και μου έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πηγαίνατε έτσι απλά στο κόμμα του κ. Τσίπρα, πως πάρα πολλοί συναδελφοί σας, όχι όλοι, έπραξαν. Και θέλω να ρωτήσω έτσι με αφορμή τη σημερινή μας συνομιλία, έχετε κάποιες σκέψεις, έχετε κάποιον συγκεκριμένο προσωπικό προσανατολισμό, γιατί κοντοζυγώνουν οι εκλογές, κάπου θα πρέπει να είστε υποψήφιοι.
11: Θα σας πω ξεκάθαρα, έτσι όπως έκανα σε όλη μου τη ζωή. Δεν είχα ποτέ ατομικό πολιτικό μέλλον. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο αστείο, από τα 18 μου που είμαι στην αριστερά και σε κόμματα που άλλοτε έμπαιναν, άλλοτε δεν έμπαιναν στην Βουλή, δεν είχα ατομικό μέλλον, δεν έχω πολιτική καριέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολιτική πορεία έχω και αυτή θέλω να την τιμήσω. Δεν διαπραγματεύομαι τον εαυτό μου προσωπικά. Πάρτε με, παιδιά, είμαι καλό παιδί.
10: Ναι.
11: Διαπραγματεύομαι αξίες και αρχές. Αν η πορεία μου, η πολιτική μου πορεία, αυτών των λίγων πραγμάτων που είμαι φορέας μια ζωή πια, σχεδόν μισό αιώνα, αν χωράνε στο κόμμα του Τσίπρα, στο κόμμα δεν ξέρω και εγώ ποιου, ως αριστερά, με αυτά που φέρω, εκεί έχει καλός. Αλλά το πολιτικό μου άτομο, ως άτομο, δεν μπορώ να το διαπραγματευτώ. Θα είχα μπει στο Πασόκ στα 30 μου και θα ήμουν 100 φορές υπουργός. Δεν είναι έτσι για μένα τα πράγματα. Μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, μπορεί να φαίνεται γελίο σε κάποιους. Έτσι είμαι. Δεν είναι. Δεν μπορώ εγώ να ακούω ανθρώπους να λένε θα καθίσετε στον προθάλαμο και θα περιμένετε.
10: Καταλαβαίνω τι λέτε. Να υποθέσω μέσα από τα λεγόμενά σας πάντα ότι έχετε κάποια επαφή με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ή δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία προσέγγιση.
11: Είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Ναι. Με ανθρώπους του κόμματος Τσίπρα και με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος και μιλάω και όλα αυτά, ανταλλάσσουμε απόψεις. Με ρωτάνε τη γνώμη μου για διάφορα πράγματα, αλλά δεν πρόκειται να μπω σε συζήτηση που με αφορά προσωπικά ως πρόσωπο. Έλα εδώ, περίμενε και θα δούμε τι θα κάνουμε και με σένα. Σημαίες κρατάω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στη ζωή μου. Σημαίες. Αυτές τις σημαίες θέλω να τις ξέρω, θέλω να ξέρω τις αρχές και τις αξίες. Μπορεί, σας λέω, να φαίνεται ουτοπικό, αλλά αυτό έμαθα. Σε αυτή την αριστερά αυτό έμαθα. Η προσωπική διαπραγμάτευση δημιουργεί αυτά που βλέπουμε συνέχεια. Έναν κόσμο που έχει χτίσει μια κοινωνία, συγγνώμη για την έκφραση, το πολιτικό σύστημα. Τι βλέπει, καρέκλες που περιφέρονται. Δεν θέλω να γίνω καρέκλα που περιφέρεται.
10: Είστε πολύ ξεκάθαροι. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο. Τη μέχρι τώρα πορεία αυτού του νέου κόμματος που ευαγγελίζεται ίσως και πράγματα τα οποία μας παραξενεύουν, διότι είναι κάποια πράγματα, κάποιες πολιτικές που κανείς αναρωτιέται γιατί δεν υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Τσίπρα, στο κόμμα το οποίο και στην κυβέρνηση το οποίο, στις κυβερνήσεις το οποίο συμμετείχατε και εσείς. Πώς τη βλέπετε τη μέχρι τώρα πορεία, το αφήγημά του, του κόμματος αλλάς?
11: Είμαι και πάλι ξεκάθαρη. Θέλω να είμαι δίκαιη. Η κυβέρνηση η δική μας, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ήταν μια κυβέρνηση στα τρίκαλα, στα δύο στενά. Αν αυτό το ξεχνάμε και θεωρούμε ότι ήμασταν σε ομαλή περίοδο, τουλάχιστον οικονομικά, είναι μέγιστο λάθος και είναι αδικία όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα, αλλά είναι αδικία και στον ελληνικό λαό που έκανε θυσίες. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε μπει σε μια κανονικότητα και πρέπει να επανέλθουν οι κανονικότητες για να μπορεί η κοινωνία να ξαναδεί λίγο ελπίδα μπροστά της. Δηλαδή, θα περίμενα από τον Τσίπρα να πει για το 13ο μισθό. Το 13ο και το 14ο μισθό. Δεν είναι μόνο στενά οικονομικό το θέμα που είναι. Είναι ένας θεσμός, δικαίωμα που υπήρχε σε αυτή τη χώρα και υπήρχε και σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να απεμπολούμε αυτά τα δικαιώματα που φτιάχνουν την προοπτική σε μια κοινωνία. Να ξέρει ο άλλος ότι έχει μια προοπτική, ότι πάει δάσκαλος ή καθηγητής, αλλά έχει μια προοπτική κάπου να ανασάνει. Διαφορετικά, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πέφτουμε στα επιδόματα και στις αρχές. Όχι, εγώ σου δίνω τόσα. Πολύ καλά έκανε και ανήγγειλε τα 300 ευρώ σε εκπαιδευτικούς. Αλλά θα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα πει εγώ δίνω άλλα τόσα, ο άλλος θα πει άλλα τόσα. Εδώ χρειάζονται θεσμικές τομές που να κάνει την κοινωνία να αναπνεύσει, να δει ότι έχει ελπίδα. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Μακάρι να τα εξαγγείλει και να τα κάνει, να δεσμευτεί ότι θα τα κάνει, γιατί είναι σημαντικά. Άλλη θέση, το 1% στο 1% των πλουσίων, είναι μια θέση η οποία συζητιέται σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε με γόνιμη κριτική, οι πάντες. Δυστυχώς ήταν κακοδουλεμένοι και ως κακοδουλεμένοι πέρασε και στην κοινωνία. Ότι δεν ήταν αυτές οι θέσεις, θέλουν πολύ καλό δούλεμα για να πείσουν την κοινωνία, να τη συσπυρώσουν. Σας φέρνω μερικά παραδείγματα. Μ' ακούτε?
10: Σας ακούω, κυρία Βουλεύθε, αλλά λίγο πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στον επόμενο καλεσμένο μου. Συντώ, συγγνώμη που σας πιέζω.
11: Όχι, όχι, δεν πειράζει, απλώς δεν σας άκουγα. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ δεν πουλάω πιστοποιητικά αριστεροσύνης σε κανέναν, αν είναι αυτός πιο αριστερός, αν είναι. Θέσεις και προγράμματα κρίνω, βέβαια, και θα βοηθήσω με την κριτική μου όπου μπορούμε, γιατί χρειάζεται η κοινωνία πια έναν πιο ρηξικέλευτο λόγο.
10: Μάλιστα. Νομίζω πως ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ, κυρία Αναγνωστοπούλου, για το χρόνο σας.
11: Εγώ πολύ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Να είστε καλά.
1: Sky 89,4.
10: Και πάμε τώρα σε μια παράμετρο όλων αυτών των ανακοινώσεων που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως βέβαια μείναμε στα των μισθών, των συντάξεων. Έγιναν αναφορές και στο δημογραφικό. Ωστόσο, νομίζω μια παράμετρος που θα περίμενε κανείς να την αγγίξει ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η αλήθεια είναι ότι αυτή την παράμετρο του στεγαστικού ζητήματος δεν την είδαμε πολύ έντονα. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, είναι πολιτευτής στην Αχαΐα, καταπιάνεται πολύ καλά και ουσιαστικά με το θέμα αυτό, και θέλω να του ζητήσω ένα πολύ σύντομο σχολιασμό στον απόϊχο όλων αυτών των βαρύγδουπων οικονομικών ανακοινώσεων για τη νέα γενιά, τους νέους και γενικά όλα αυτά τα οποία πιθανολογούν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα ότι μπορεί να αγγίξουν τον αυριανό τους ψηφοφόρο. Τι κάνετε, κύριε Μπακά?
2: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
10: Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν ακούσαμε πολλά πράγματα από αυτά που ίσως θα έπρεπε, γιατί το ζήτημα είναι τεράστιας ευρύτητας και σημασίας.
2: Ακριβώς. Κύριε Τεταφυλόπουλε, εγώ θα σας αναφέρω όσον αφορά τη ΔΕΘΗ το 2026, όσα ακούστηκαν αποτελούν υπενθύμηση μιας καθυστέρησης. Το μεγαλύτερο μέρος όσων παρουσιάζονται ως στεγαστικό πακέτο το 2026 είναι συνέχεια, είναι επέκταση ή επανάληψη πολιτικών που είχαν ήδη εξαγγελθεί. Δηλαδή η ΔΕΘΗ του 2026 είχε πολύ περισσότερες στεγαστικές αναφορές από ότι πραγματικά νέες στεγαστικές πολιτικές. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής, ότι κανένα κόμμα, μα κανένα κόμμα, αυτή η συνήθιση δεν αναφέρθηκε σε ένα μέτρο το οποίο είναι άμεση αναχέτηση του κόστου στέγας. Ένα μέτρο. Δηλαδή σήμερα που μας ακούει ο αρχαιός, ο οποίος πληρώνει 700 ευρώ το μήνα ενίκιο, ή αλλιώς πληρώνει 500 ευρώ ενίκιο το παιδί του που σπουδάζει στην Αθήνα, με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια ελάφρυνση αυτού του κόστου. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Παράλληλα, βλέπουμε ότι τα κόμματα γενικά τα τελευταία χρόνια έχουν μπει σε διαδικασία να παίρνει ο ένας κομμάτι του άλλου όσον αφορά το στεγαστικό. Και παράλληλα ακούμε, ουσιαστικά στο στεγαστικό θέμα, εξαγγελίες οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες. Όταν συζητάει για την κοινωνική κατοικία, πρέπει να ξέρει ο Αχαιός, ο Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, ο Ήλιος, ότι θα τις έχουμε έτοιμες το 2028 και θα είναι 50 σπίτια εκεί, 30 εκεί, 25 εκεί, 200 εκεί. Το να συζητάμε και να λέμε 25.000 κατοικίες ή 40.000 κατοικίες είναι πάρα πολύ όρος αυτιά μας, ξέρετε. Αλλά έχουμε δει ότι αυτό δεν έχει αποτελεσματικότητα. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε διαδικασία, συζητάμε συνέχεια την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα ακούσει ο πολίτης και να καταλάβει τι σημαίνει αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου και πώς θα γίνει. Συγκεκριμένο. Και πώς θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, συζητάμε τις φοιτητικές εστίες. Το συζητάμε συνεχώς. 8.153 φοιτητικές εστίες ήταν η ΔΕΘΗ του 2022 η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη. Το 2023 αναφέρθηκε πάλι στις ΔΕΘΗ για τις φοιτητικές εστίες και ουσιαστικά είπε ότι πλέον θα έχουμε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες. Το 2026 ξαναναφέρθηκε στις φοιτητικές εστίες και τις έκανε 8.600. Σήμερα που συζητάμε πάντως, δεν έχουμε ούτε μία. Και εδώ είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Στη χώρα μας έχουμε 351.000 φοιτητές, οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. 1-2 χρόνια πάνω κάτω από τη σχολή. Οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Η δυναμική της φοιτητικής εστίας στην χώρα μας, της δημόσιας φοιτητικής εστίας, είναι 9.300. Δηλαδή 4,6% της δυναμικής των φοιτητών που πρέπει να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Και γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Έχουμε πλέον την λογική να πληρώνουμε το ενίκιο μας διατραπεζικά. Καλά κάνουμε. Άρα ξέρει πάρα πολύ καλά ένα εξέταρχη δημοσίων εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο Θέμης ο Μπάγκας παίρνει 500 ευρώ ενίκιο το παιδί του που σπουδάζει στην Αθήνα. Πόσο παράλογο είναι, εφόσον το γνωρίζει η πολιτεία αυτό, να μην το αναγνωρίζει φορολογικά. Και να σου πει, κύριε Μπάγκα, πληρώνετε, έχετε 30.000 φορολογική δήλωση, οι 5.000 είναι έξοδα, έτσι κι αλλιώς θα έχετε δώσει τα χρήματα αυτά. Αντιθέτως, έρχεται η πολιτεία και σε φορολογεί ως εισόδημα. Και ένα σημαντικότερο στοιχείο ακόμη. Όλοι εύκολα λέμε, οι νέοι μένουν στο παιδικό του δωμάτιο, οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, έχουμε πρόβλημα το δημογραφικό. 532.000 νέοι ηλικίας 25-34, το 56,3% δηλαδή αυτή τη ηλικιακή ομάδα, 542.000 νέοι, διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. Δεν ακούσαμε κάποιον να λέει ότι ο νέος ο οποίος εισπράττει το κατώτατο μισθό, εάν τον εισπράττει, αυτή τη στιγμή ένα μέρος του ενοικίου θα εκπίπτει από το φορολογικό του εισόδημα. Δεν φορολογείται, έχει μια επιστροφή. Γενικά είμαστε μια χώρα που εξαγγέλουμε, κύριε Τεταφυλόπουλε, πρώτον, και κατά δεύτερον, δεν έχουμε συγκεκριμένη στόχευση. Με χρονοδιάγραμμα η στόχευση όμως. Και όταν δεν πετυχαίνουμε το χρονοδιάγραμμα, να μπαίνουμε σε διαδικασία πλέον να εξηγούμε στον κόσμο για ποιο λόγο δεν πετύχαμε το χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, και να κλείσουμε αυτό, ακούσαμε 13 με 14 έμεσα και άμεσα μέτρα στεγαστικής πολιτικής στον Πρωθυπουργό, εκ των οποίων το ένα είναι καινούριο. Το σπίτι μου 3. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Που θεωρούμε να βαθύνεται στεγαστική πολιτική σε ένα μέτρο, το οποίο τι μας λέει, ότι πρέπει να έχεις δικά σου λεφτά στην τσέπη, ιδία κεφάλαια, ακόμη και 70.000 ευρώ. Δικά σου λεφτά. Και παράλληλα, να πληρήσεις υποδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού για να πάρεις δάνειο 230.000. Εμείς αυτό το ονομάζουμε, το βαθύνουμε, να βαθύνεται στεγαστική πολιτική σε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, που δεν είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κάτι να συζητήσουμε
10: αυτό. Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο, αλλά μου έκανε εντύπωση προχτές ένα ρεπορτάζ το οποίο κατέδειξε ότι μέσα Σεπτέμβρη, ενώ σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οι μισοί νέοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχουν ακόμα μισθώσει ακίνητο να διασφαλίσουν την στέγη τους. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα το οποίο καταδεικνύει και του λόγου του αληθές αυτό το οποίο είπατε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε
2: Πάτρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ.
12: Sky 89,4.
10: Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει, σχεδόν με όλες τις κυβερνήσεις, οι υπουργοί παιδείας να θέλουν να φανούν κάνοντας μια μεταρρύθμιση και να συνδέσουν το όνομά τους με αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεν το αναφέρω γιατί έχουμε κάποια μεταρρύθμιση σήμερα, αλλά απορώ όταν θες να εφαρμόσεις κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πιο φυσιολογικό είναι όταν θα τελειώσει η σχολική χρονιά να πάρεις κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα θελήσεις να τις υλοποιήσεις από την αρχή της επόμενης, και όχι όταν ξεκινά η επόμενη να βγάζεις μια διρεκτίβα, ένα χαρτάκι, ένα εντέλεσθε και να δημιουργείς αναστατώσεις. Γιατί μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε την σύμπτυξη, την παρολίγο των τμήματων των μαθηκών, των μαθητών στα ειδικά σχολεία, και χτες διαβάσαμε και για το εντέλεσθε στους προϊσταμένους και διευθυντές, λέει, των υπηαγωγείων. Θα κάνουν μάθημα, λέει, στα πρωινά τμήματα. Ο γραμματέας του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, ο κύριος Νίκος Θοδωρόπουλος, είναι μαζί μου, γιατί έχω μεγάλη αγωνία να τον ακούσω τι ακριβώς είναι αυτό, τι καινούριο φρούτο είναι αυτό από την πλευρά του Υπουργείου. Τι κάνατε, κύριε Θοδωρόπουλο?
13: Καλημέρα, κύριε Τεταφυλόπουλε. Πριν ξεκινήσω όμως, δοθείς ευκαιρία να πω το εξής. Πέρυσι τέτοια εποχή συνομιλούσαμε στην εκπομπή σας για τα ίδια ακριβώς ζητήματα του κακού προγραμματισμού που μόλις αναφέρατε και οργάνωσης, είτε για τα κενά είτε για τις εγκυκλίους που έρχονται. Φέτος λοιπόν είμαστε ακριβώς στο ίδιο έργο θεατές. Τίποτα δεν άλλαξε. Θα πούμε πάλι τα ίδια ακριβώς. Τώρα, ήρθε μια εγκύκλιος, να πάω και στα ειδικότερα. Ήρθε μια εγκύκλιος, τώρα αφού έχει γίνει ο προγραμματισμός των υπηαγωγείων, ποια συναδέλφια θα πάρει το πρωινό, ποια συναδέλφια θα πάρει το ολοήμερο, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί ένα προεδρικό διάταγμα να έχει μικρότερη ισχύ από μια εγκύκλιος, δηλαδή να υπερισχύει η εγκύκλιο του προεδρικού διατάγματος. Και λέει, ήρθε λοιπόν μια εγκύκλιος και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που έχουν χωρίσει τα τμήματα, παρόλο που τα παιδάκια, αν θέλετε, έχουν γνωρίσει ποια δασκάλα θα έχουν, και λέει από εδώ και πέρα θα μπαίνει υποχρεωτικά η προϊσταμένη στο πρωινό τμήμα. Και μιλάμε για την υπηαγωγία, που σίγουρα τα υπηαγωγία, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι δύο άτομα, μονοθέσια, διθέσια είναι τα νηπιαγωγή. Άρα η μία θα πάει στο πρωινό υποχρεωτικά, η συγκεκριμένα η προϊσταμένη, και η άλλη στο ολοήμερο. Και το, πέρα από τον κακό προγραμματισμό και την αναστάτωση, εδώ γύρεται και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα για τις συναδέλφες νηπιαγωγούς, που συνέχεια τα καταπίνουν όλα. Δεν έχουν καθόλου χρόνο, δεν έχουν μείωση διδακτικού ωραρίου, δεν είναι όπως οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων που κάνουν λιγότερες ώρες και μπορούν να ασκήσουν κάπως το διοικητικό τους έργο. Είναι ταυτόχρονα το διοικητικό τους μαζί με το διδακτικό τους. Άρα εξυπηρετούσε, αν θέλετε, να ασκήσουν τα καθήκοντά τους το ολοήμερο, γιατί ερχόντουσαν από το πρωί στο σχολείο και μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τις διοικητικές και μετά να έχουν το μάθημά τους κανονικά. Είναι κακός προγραμματισμός πέρα από αυτό, και κάποιος που σαν να μην γνωρίζει τη σχολική πραγματικότητα αυτή. Και δεν λέω μόνο για τους υπουργούς, γιατί δεν είναι οι εκάστοτε υπουργοί, είναι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων που νομοθετούν στους εγκυκλίους. Είναι σαν να μην έχουν μπει ποτέ σε τάξη συνέχεια. Εγώ αυτό βλέπω κάθε χρόνο. Σαν να μην γνωρίζουν καθόλου το σχολικό περιβάλλον και τη σχολική πραγματικότητα.
10: Συγγνώμη, εσείς αναρωτηθήκατε σαν συνδικαλιστές, ως συνδικαλιστές μαζί με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, που είδα ότι και αυτή έτσι ταράχτηκε πολιτικά και το πήρε το θέμα πάνω της. Συγγνώμη, ποιοι είναι αυτοί οι φαϊνοί εγκέφαλοι που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις τέτοια περίοδο?
13: Αυτό σας ξέρω, λέω, ήρθε η εγκύκλιος, έφτασε στα χέρια μας στον αγιασμό. Έχει γίνει ο προγραμματισμός, γιατί όπως ξέρετε από 1 Σεπτεμβρίου όλοι οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι είναι στα σχολεία και καθορίζουν τις τάξεις και όλο τον προγραμματισμό των τριμηνία ή ετήσιο της σχολικής χρονιάς. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν ονοματεπώνυμα αντίτα πάνω στην υπουργική απόφαση, τμήματάρχες και οι προϊσταμένοι των τμήματων των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς και υπάρχει εποπτικός έλεγχος από πάνω κεντρικά, καταλήγει να εγκριθεί και από τον εκάστοτε υφυπουργό και υπουργό. Έτσι, όπως και αυτός για τις σχολικές εκδρομές που ήρθε καινούριο, το καινούριο πλαίσιο, το οποίο είναι σε οδηγεί να μην πηγαίνεις περίπατο με τα παιδιά, αυτό που μαθαίνουν στην τάξη, βιωματικά να το ζουν προς τα έξω, με ένα πολύ δύσκολο, δυστοπικό, γραφειοκρατικό πλαίσιο πλέον για να πάει ένα σχολείο περίπατο, μέχρι και ελεγκτές μηχανολόγοι γίνονται οι εκπαιδευτικοί. Τι να πω πραγματικά. Εμείς θέλαμε να έρθει ένας κανονισμός να τα κάνει τα πράγματα ελαστικότερα ως προς τη γραφειοκρατία, όχι χειρότερα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά.
10: Συγγνώμη, μας λέτε και κάτι τελευταίο, γιατί ναι. Εντάξει, όσοι δεν έχουμε παιδιά μικρά στην τάξη του νηπιαγωγείου, απέχουμε από την γνώση και την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι διευθύντριες και οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων πήγαιναν το πρωί και δεν έκαναν μάθημα, έκαναν κάτι άλλο.
13: Πήγαιναν στο ολοήμερο πρόγραμμα πολλές. Στο ολοήμερο, έκαναν το μάθημά τους στο ολοήμερο κανονικά και πήγαιναν το πρωί και διεκπεραίωναν όλη τη διοικητική γραφειοκρατία που έχει ένα σχολείο, μια σχολική μονάδα.
10: Μάλιστα.
13: Και έπιαναν δουλειά στις 12 μέχρι αργότερα, μέχρι το ολοήμερο πρόγραμμα που λέμε. Είναι δύο. Το σχολείο χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Στο πρωινό τμήμα και στο ολοήμερο.
10: Κατάλαβα. Μάλιστα. Και αυτό
13: γιατί το εργασιακό μας ωράριο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μέχρι τις 2 η ώρα.
10: Ναι. Δηλαδή το Υπουργείο, κύριε Θεοδωρόπουλε, θεωρεί τις διευθύντριες και τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων τεμπελές εργαζόμενες.
13: Δεν ξέρω, ότι αυτό που ακούγεται πραγματικά, ναι. Πάλι ακούγεται ότι πρέπει να έρθει κάποιος, άμα θέλει να έρθει το πρωί, πρέπει να βρει την προϊσταμένη εκεί. Πραγματικά δεν είναι για μένα δικαιολογία.
10: Μην πείτε τίποτα άλλο, καταλάβαμε.
13: Επίσης, αν θυμάστε πέρυσι, σας είχε κάνει εντύπωση. Ναι. Μια δήλωση που είχε γίνει ότι τα κενά υπάρχουν γιατί υπάρχουν άδειες ανατροφής τέκνων.
10: Ναι.
13: Φέτος η κυρία ναι. Βούλτεψη έκανε πάλι την ίδια δήλωση.
10: Μάλιστα. Μπαίνουμε σε αυτά. Ευχαριστώ, γραμματέα, που τα είπαμε. Καλή δύναμη, καλή χρονιά.
13: Να είστε καλά, γεια σας.
10: Ευχαριστώ.
14: Sky 89,4.
10: Σας αφήνουμε κάπου εδώ, σε λίγο σύνδεση με το Sky 100,3, τους συναδέλφους εκεί που αναλαμβάνουν την παραπέρα ενημέρωσή σας, από τον Κωνσταντίνο Γύρη και τη Δέσποινα Μηραράκη. Καλό υπόλοιπο.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Sky 89,4.